0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Sport FM Πάτρας 96,3.
2: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Patra. Let's do it.

0: FM Πάτρα.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco.
3: Πάλι ζωγράφισες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
10: Sport FM Patras

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ. Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ. Είναι 2-0.
2: Sport FM Πάτρα.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
6: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
7: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
6: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
7: Τηλέφωνο 2610 642 399.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
8: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
9: Τηλέφωνο 2610 527 588.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
12: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: 96,3.
1: Και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε,
2: μα
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
6: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από το Bwin Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Ο Λόβρο Μαγιαρινό εκλεκτός της ΑΕΚ για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο και επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ, υπάρχει συμφωνία με τη Wolfsburg στα 6 εκατομμύρια ευρώ για τον 28χρονο Κροάτη Μέσο, ο οποίος επόμενες μέρες θα περάσει ιατρικά και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Μεγάλη πρόκληση το Champions League, είμαστε στο σωστό δρόμο, δήλωσε ο Κάιρινεν στους εκπροσώπους του τύπου στην Ολλανδία. Έντονη φημολογία στην Πορτογαλία για ανάμειξη του Ολυμπιακού στη μεταγραφή του αρχηγού της Φαμαλικά, ο Γκουστάβο Σα, σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος, 94,6. Στην Ελλάδα για τους πυρώτες έρχεται σήμερα ο 33χρονος τερματοφύλακας Στέφανο Ορτέγκα. Νέα σενάρια για τον αριστερό μπακ Νίκολα Σταλιαφίκο της Λιόν. Στο 1 εκατομμύριο ευρώ μειώθηκε η διαφορά με τη River Plate για την παραχώρηση του Αριέλ Ορτέγκα. Στις 11 κυκλοφορούν τα εισιτήρια του αγώνα με την Αϊμέγγεν. Αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κωνσταντίν Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη ΧΑΛ. Ο 23χρονος θερματοφύλακας πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις στην Αθήνα, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο και συνέχεια θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της αγγλικής ομάδας. Τα πλάνα του για τη ρεβάνς με την Μπάξη την Πέμπτη στο ΆΓΑ καταστρώνει στον Παναθηναϊκό Τζέικοπ Νίστρου, παρελθόν και επίσημα ο Σιώπης, ο οποίος παραχωρήθηκε στην τουρκική Καραγκιουμρουκ. Αντίο στην ομάδα, είπαν μέσω social media Τζούρισιτς και Γέντβαϊ. Συγκέντρωση ψυχή και καμία υποτίμηση της Δυνάμω Κιέβου, το μήνυμα του αθλητικού διευθυντή του ΠΑΟΚ Λέω Μάτος, που μίλησε στους παίκτες εν ώψη της ρεβάνς της Πέμπτης. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Λουστόντο. Συνεχίζονται οι επαφές με την Αουξμπουργκ για το Γιαννούλη, σύντομα εξελίξεις με χαφ δεξιό μπακ και φορ. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα για τον Όφη που ανακοίνωσε τον 30χρονο Ισπανό Εξτρέμα Αϊτόρ, ο οποίος υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο και το δανεισμό του 27χρονου στόπερ Δημήτρη Νικολάου από την Παλέρμο. Οι δύο παίκτες θα ενσωματωθούν αύριο στην προετοιμασία της στην Ολλανδία. Παίκτης του Ηρακλή είναι και επίσημο 32χρονος Ισπανός μεσοπιθετικός Ιβι Λόπεθ, που έμεινε ελεύθερος από τη Ράκοβ. Δύο προσθήκες και για το Βόλο, που ανακοίνωσε το Γάλλο δεξιό μπάκαρο Νέλ Πιέρ Γκάμπριελ και τον 29 ετών επιθετικό Γιώργο Χαραλαμπόγλου, ο οποίος αποχώρησε από τον Αστέρα Άκτορ. Σε προφορική συμφωνία με τον 30χρονο Σουηδό πρώην κεντρικό αμυντικό του Τρομή του Κενίν του Αποέλ Φραντς Μπόρσον για τερετές συμβόλαιο έχει έρθει ο Αστέρας Άκτορ σύμφωνα με το Κερκίδανετ. Η Καλαμάτα αιτήθηκε 1-0 από τη Φεριζάη στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας που δεξήχθη στον Μπάνσκο. Τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ντιαρά. Ο ποδοσφαιριστής Ντόρτμουντ θα πρέπει να θεωρείται ο Κωνσταντίνος Καρέτσα. Σύμφωνα με βελγικά μέσα, υπάρχει οριστική συμφωνία των Βεσταλών με την Γκένκ για τη μεταγραφή του 18χρονου μέσου επιθετικού έναντι 32 εκατομμυρίων ευρώ μαζί με τα μπόνους, ενώ ο παίκτης θα υπογράψει 5 ετών συμβόλαιο. Επισημοποιήθηκε από τους Sixers η απόκτηση του LeBron James. Μια πολύ άξια για τον Βασιλιά αναφέρει στην ανακοίνωση της ομάδα της Φιλαδέλφεια για τον 41 ετών forward, ο οποίος υπέγραψε 2 ετών συμβόλαιο. Συνεχίζεται η κρίση στην Εθνική Ιταλία. Μαλντίνη και Λεονάρντο παραιτήθηκαν μετά από 16 μέρες θέση του τεχνικού διευθυντή και συμβούλου. Αντίστοιχα, καθώς ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Τζοβάνι Μαλαγκό έβαλε φρένο στην πρόσληψη του Ανδρέα Πύλου στην τεχνική ηγεσία. Ο λόγος που επικαλέστηκε ήταν η συνεργασία που έχει ο 47χρονος προπονητής με ρωσική στοιχηματική εταιρεία, στην οποία είναι παγκόσμιος πρεσβευτής. Επόμενη ενημέρωση από τον BWinSport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
1: BWinSport FM 94,6.

0: Κάτσε, μην τον πάρουμε και αυτόν τον μάγερ τώρα.
1: Έλα,
0: τώρα μην τον πάρουμε.
1: Κάτσε, μην τον πάρουμε.
0: Τον μάγερ τώρα. Τον Κάγκουα, σας τον κλέψαμε. Kings Kagua, ονοματεπώνυμο πορνοστάρ. Πάρτε στο παιδάκι με την κορδέλα. Τι κάνετε, 9 μετά τις 8.
1: Το πρωτοξαδερφάκι του Μόντριτς είναι.
0: 100%.
1: Ναι.
0: Το ανιψάκι βασικά. Ηλικιακά, άμα το. Και οπτικά, άμα το δεις.
1: Πάρτε τον κι αυτόν μαζί. Θα το πάρετε μαζί στο κλαμπ.
0: Kings Kagua.
1: 12 η ώρα που το φέρεις πίσω.
0: Kings. Ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Κυριάκος Σταθερόπουλος. Στον Big Win Sport FM 94,6. Επειδή μας ακούνε και άσχετοι μαθλητικά. Τίποτα. Πήγαινε η ΑΕΚ να πάρει ένα Kings Kagua, τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Και τώρα πήρε άλλον η ΑΕΚ με 6 εκατομμύρια. Πήρε τον Κροάτι. Σταρ. Το Μάγερ, έτσι, Βόμβα Μάγερ, μ' αρέσουν τα
1: πρόσφατα. Βόμβο Μάγερ.
0: Το Βόμβο Μάγερ από Βόλσμπουργκ έφτασε 6 εκατομμύρια, είναι η πιο ακριβή μεταγραφή της ΑΕΚ.
1: Γενικά.
0: Ναι. Νομίζω είναι, νομίζω.
1: Δεν
0: νομίζω.
1: Θα το δούμε.
0: Θα δούμε φίλε, θα δούμε.
1: Για 4 χρόνια, έτσι.
0: Πάρα πολύ καλός παίκτης και στην Εθνική Κροατίας. Πολλοί μπορεί να λέτε ποιος είναι αυτό. Άμα το γκουγκλάρετε θα πείτε ναι.
1: Γενικά είχε επεκτεί το όνομά του πάρα πολύ στο Μουντιάλ του 22. Τι κάνει αυτό το παιδί, τότε που είχε πάει η Κροατία, είχε φτάσει μέχρι τους 3.
0: Όποιον είχε μαλλιά και είχε έτσι καρεδάκι και είχε μπαλιά από εδώ και από εκεί, τον λένε νέο Μόντρις. Το καταλαβαίνεις ότι.
1: Ναι, κορδελίτσα.
0: Ότι ψάχναμε το Μαραντόνα, ο καθένα στην Αργεντινή. Ο Μαραντόνα τη Κροατία είναι ο Μόντριτ, α πούμε. Αυτόν ψάχνουν. Πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, πολύ καλή μεταγραφή για την ΑΕΚ και προχωράμε.
1: Και να δούμε αν θα δέσει με την ομάδα, έτσι. Γιατί έχουμε πει πάντα ότι δεν κάνουν όλοι οι παίκτες για όλες τις ομάδες. Δηλαδή μπορεί να έρθει ένα
0: σπουδαίο. Και δεν κάνουν όλοι για όλα. Εγώ σου έχω πει: μπορώ να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, μην με βάζει να κάνω δουλειά. Α, όχι, αυτό είναι πάλι. Αυτό είναι από τη ζωή μου.
1: Εμένα, βάλουμε ένα πλήνο πιάτα, μην με βάζει σιδερό σου. Αυτό λέμε τώρα.
0: Το σίδερο είναι δύσκολο.
1: Το σίδερο είναι δύσκολο. Δεν επιλέγω, αλλά σου λέω αν μπορούσε να
0: έχει αυτό το γρήγορο.
1: Στην πρέσα. Όχι, τι μου ωραία, σε καθαριστήριο δουλεύω.
0: Εντάξει, μπορεί να θες. Υπάρχει και ένα γρήγορο σίδερο. Που κάνει γύρω-γύρω με την κλίτσα. Στο χωριό μου είχε μια κλίτσα. Με μια κλίτσα, το καθαριστήριο. Έτοιμα τα ρούχα σας, 3 λεκέδες πάνω. Που ήταν έτοιμα, δεν κατάλαβα. Τι εννοούσε έτοιμα. Και στα βάζω εκεί αυτό το σελοφάν που δεν μπορώ να το βγάλω. Παίρνει ζώρο την κρεμαστρούλα και είναι την ψεύτικη.
1: Εντελώς ψεύτικη.
0: Τσίγκινη, 40 λεπτά κάνει.
1: Τίποτα, είναι. Τι να σου πω.
0: Καθαρίζει τα νύχια μετά.
1: Αυτή η κρεμάστρα είναι για να ξεβουλώσει τον νυπτήρα.
0: Προσέξτε, αυτή η εκπομπή σε 17 δευτερόλεπτα από τον Kings Kagu έφτασε σε ξεβουλόστρωμα νυπτήρα με κρεμάστρα.
1: Νυπτήρα. Γιατί φοβερό. Άμα την κάρει στην τρίχα, κάπως πρέπει
0: εννοείται.
1: Να. Τι θα βάλουμε τώρα, θα βάλουμε πράγματα που κάνουν κακό στο περιβάλλον.
0: Τι κάνετε, πώς είστε.
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Έχουμε και ίντερνετ σήμερα, θέλω να ενημερώσω.
0: Αφού επέστρεψα.
1: Κάναμε μια μικρή οικονομία.
0: Ναι.
1: Έχουμε και Live 24, έχουμε και Instagram, έχουμε και Facebook. Χαμός γίνεται. Πώς πήγε η μίνι περιοδία?
0: Φανταστικά.
1: That's. Δεν έβρεξε, δεν ακυρώθηκε καμία.
0: Καμία. Μπράβο. Είπα, 7 η ώρα σταματάω τη βροχή. Όπερ και γένετο. Mm. Βέβαια, βρήκα έναν γρούσπι που μου είπε στη Βέρεια: πού πας? Του λέω: έδεσα. Πάω. Τι να κάνεις, έχω παράσταση. Σε κλειστό χώρο. Ανοιχτό θέατρο το μεγάλο. Δεν θα γίνει. Καταιγίδες θα έχει. Κάτσε εδώ που είσαι. Μην πας. Τζάπα θα πας. Θα σχαλάσει τα μηχανήματα. Ο χειρότερος άνθρωπος. Του λέω ρε φίλε, περίμενε. Μπορεί, πρέπει να είμαι εκεί εγώ. Τελικά δεν έγινε. Μου ήρθε να γυρίσω να μπω μες στο μαγαζί του. Τι κατέμεις, τι ήταν αυτό. Η αγγελία φόρος κακών ειδήσεων ήταν. Ερμής.
1: Πραγματικά. Το λες εσύ αυτό.
0: Ναι.
1: Εσύ το λες αυτό.
0: Μα εγώ δεν είμαι αγγελία φόρος κακών ειδήσεων.
1: Απλά πέρναγα. Αγγελιοφόρος κακών ειδήσεων. Τι ακούω.
0: Ανοίγει η παγκόσμια πανδημία. Αλλά το θέμα είναι ότι. Ποιος είσαι, F6, F7, F8. Εδώ είναι η θέση μου.
1: Το έχω ξαναμπεί και θα το ξαναπώ. Ο Τσούβι σε άσχετες στιγμές της ημέρας. Σε άσχετες, τελείως άσχετες. Όλοι να είναι 3 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα το βράδυ, ναι. 10 η ώρα το βράδυ, 11 θα το δει αύριο το πρωί. Μου στέλνει κακές ειδήσεις.
0: Ναι, αλλά και αστείες.
1: Ναι, μου στέλνει και αστείες, αλλά μου στέλνει και κακές.
0: Κοίτα εδώ τι έγινε.
1: Για ανθρώπους που ξέρεις δεν πολύ συμπαθώ
0: ναι.
1: Και αυτά.
0: Ναι.
1: Και θα μου τις στείλει γιατί ξέρει ότι θα μου ανεβάσει την πίεση. Έτσι, ναι. Του αρέσει.
0: Ορίστε, βασικά καλημέρα μεγάλε. Παίζει την Πέμπτη στη Δράμα να αλλάξει η ώρα της παράστασης, να προλάβουμε να δούμε και τον ΠΑΟΚ. Τι να κάνω ρε παιδιά, πού να ξέρω εγώ όταν τα έβγαλα όλα αυτά.
1: Τι ώρα είναι η παράσταση?
0: 9.30.
1: 9.30 είναι παράδειγμα.
0: Τελείωσα.
1: 9.30.
0: Και παίζω και στο στάδιο.
1: 9.30 νομίζω είναι, παίζει και ο Παναθηναϊκός.
0: Όλοι παίζουν. Πάλι εγώ μέχρι και Ιούλιο μήνα χάνω τα μάτς. Πώς το κατάφερα.
1: Εδώ 9 παρατέταρτο λέει για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, η παράσταση είναι 9.30 λέω.
1: Να, ωραία. Θα δούνε το πρώτο ημίχρονο. Τι, πού είναι το πρόβλημα.
0: Εντάξει.
1: Θα έχει καθαρίσει ο ΠΑΟΚ 3-0 από το πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι, φίλε, έλα στην παράσταση να πούμε.
1: Δηλαδή,
0: πάρ' το κινητό σου, φέρνω γούρι να πούμε.
1: Σιγά τώρα θα περάσει ο ΠΑΟΚ, θα τον δει στα επόμενα.
0: Θα τον δει παρακάτω.
1: Τον Ζούγκο πότε θα τον ξαναδεί.
0: Καλά, σιγά.
1: Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε.
0: Καλά, τον ΠΑΟΚ θα βλέπω. Αλλά τέλος πάντων. Τι να κάνουμε.
1: Παναθηναϊκός 9.30 ώρα, καλά τη θυμάμαι.
0: Το χάνω. Θα βάλω κάποιον να με ενημερώνει, αλλά θα καθαρίσει ο Παναθηναϊκός. Με την μπάλα μέσα.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Δεν γλιτώνουν από τι αρμάδε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό αυτέ οι ομάδε. Έδωσα δύο διπλά. Έδωσα δύο
1: τα έδωσε, τα έδωσε και μπράβο σου.
0: Επίση έπεσα τελείω έξω με LeBron James. Θέλω να το πω. Δεν θα λέω πάντα τα καλά. Έλεγα LeBron θα πάει Μαϊάμι να ενωθεί με το Γιάννη. Μάλλον αυτό αγαπούσε η κοιλιά μου. Βέβαια, ο LeBron στην ομάδα που πάει, Κυριάκο, δεν είναι δύσκολο να διεκδικήσει πρωτάθλημα με Embiid, με του άλλου του παιχταράδε, έτσι. Δεν είναι δύσκολο.
1: Ωραία.
0: Φτιάχνει μια ωραία ομαδούλα εκεί ο Μπάρμπα. Ο Μπάρμπα θα σου λέει: λοιπόν, θα σα πω τι θα κάνετε. Θα είσαι να πάρει τον πυρυμπάκι, θα κάνει μια 600 στατού, θα βγούμε. Εγώ θα μαζεύω τα χαρτιά από κάτω. Αυτό θα το κάνουμε ωραία.
1: Και λέει εδώ πέρα: παρόλο που ο LeBron James θα παίξει στους Sixers.
0: Ναι.
1: Θα μείνει η Φιλαδέλφια.
0: Τι θα κάνει.
1: Θα μείνει περισσό. Λοιπόν, όχι. Θα μένει στη Νέα Υόρκη και θα πηγαίνει με το ελικόπτερο.
0: Αυτά με τα ελικόπτερα δεν το
1: έτσι
0: θέλω.
1: Έτσι λέει εδώ, κάτοικος Νέας Υόρκης και θα παίρνει ελικόπτερο. Τι να πω, εντάξει, μας χτυπάνε και διάφορα καμπανάκια με τα ελικόπτερα, η αλήθεια είναι. Αλλά λέει, εγώ δεν μετακομίζω. Αυτό, κούτες και να βρεις ένα καλό σπίτι και να μην έχει υγρασία.
0: Πόση ώρα
1: και
0: είναι,
1: να είναι φτηνό
0: από
1: το νίκη.
0: Πόση ώρα, Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφια, απόσταση.
1: Εν τω μεταξύ, δεν θα πηγαίνει και στις προπονήσεις. Δηλαδή δεν είναι μόνο αγώνας.
0: Καλά,
1: δεν είναι και
0: αφού παίζουν κάθε δύο μέρες ατομικές κάνουν.
1: Άρα τι.
0: Τι ας κάνουμε, καμικάζι. Πάμε.
1: Πάμε πρώτα δίνεις, ζέσταμα.
0: Φιγκιουρέι. Θα δίνεις την μπάλα και θα περνάς από πίσω. Κύριε τη βλακία που κάναμε αν φλόγω και αιτίας.
1: Είναι έτοιμος, πάντως λέει.
0: 95 κάθε... μίλια, 150 χιλιόμετρα.
1: 150 χιλιόμετρα μέχρι τη Λαμία, ας πούμε, Αθήνα Λαμία.
0: Ναι.
1: Τόσο δεν είναι η Λαμία.
0: Ναι, τόσο.
1: Τόσο δεν είναι περίπου. Ναι, Αρκίτσα είναι
0: λίγο
1: περίπου.
0: Λίγο πιο 100. Πολύ. Ναι, 160, 170. Λοιπόν, 150 χιλιόμετρα.
1: Και με το αυτοκίνητο το κάνεις.
0: Με το αυτοκίνητο είναι 1 ώρα και 20 λεπτά πες. Εντάξει. 150 χιλιόμετρα. Ανάλογα του δρόμου.
1: Ανάλογα τι ώρα θα φύγεις.
0: Ναι.
1: Άμα πέσει σε κίνηση.
0: Πιστεύω ότι με το ελικόπτερο σε ένα 20 λεπτό είναι εκεί.
1: Ω, ναι. Door to door, ναι.
0: Ένα 20 λεπτό.
1: Ναι, ναι.
0: 25 λεπτά, αμάξι. Mm-hmm.
1: Και να σου πω και κάτι, άμα πέσει σε κίνηση,
0: τα
1: ίδια θα κάψει.
0: Να σου πω κάτι, ούτε εγώ θα μετακόμιζα αν μου είχαν ελικόπτερο πέρα εδώ. Αλλά όταν βρέχει.
1: Όταν βρέχει τι.
0: Όταν
1: πόσο να βρέξει. Πόσο να βρέξει, μωρέ.
0: Εντάξει, θα του νοικιάσουν εκεί και στο Φθία Hotel να μείνει.
1: Ένα Airbnb.
0: Στο Φθία, στο Φθία, στη Λαμία. Εκεί που μένει η ομάδα, εκεί που καθόμουν με το Βίντρα και βγάζαμε selfie και μιλάγαμε για τον Παναθηναϊκό. Εκεί. Εκεί που βρήκα πλαβούκο τερματοφύλακα, προπονητή τερματοφύλακα, μου λέει attack the ball. Όλη την ώρα θα κάνεις attack the ball. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε.

0: Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
0: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε και στους ανθρώπους που ξέρουν από τα πάντα. Για να είναι σε 20 λεπτά, εγώ πάω 25-30 λεπτά. Πρέπει να πηγαίνει με 450 χιλιόμετρα την ώρα. Μην λέμε ότι να είναι.
1: Μ' αρέσει ρε παιδί μου που τα παίρνω όλα αυτά κυριολεκτικά. Ότι είπε ο Τσούβι και η Ζαφυρά του ότι θα είναι σε 20 λεπτά εκεί. Μα είναι δυνατόν, μα είναι και επαγγελματίε.
0: Και λένε 20 λεπτά
1: με το ελικόπτερο.
0: Και κάνουν εκπομπή αυτή. Είναι
1: πάρα πολύ άσχετο για να το
0: κάνουν εκπομπή αυτή τώρα.
1: Είναι δυνατόν, του πληρώνει και κύριε Γιάννη, σα τα τρώνε.
0: Είναι αυτή ρε
1: μα είναι δυνατόν. Σε παρακαλώ. Δεν ξέρουν, δεν καταλαβαίνουν. Δεν έχουν μπει ποτέ σε ελικόπτερο.
0: Καλά, και το Τσουβέλα κάποιο το κανονίζει.
1: Καλά την άλλη τσουβέλα.
0: Κάπου φυτρώνει παντού. Από πού και ως πού να πάω και γράφω από κάτι. Νέα τάξη πραγμάτων με προωθεί. Ο Μητσοτάκης δίνει χαρτάκι για να είμαι παντού. Πάω και γράφω κάτι.
1: Σκέφτομαι Μητσοτάκη με πανίμι.
0: Λοιπόν, έχω τσούγι.
1: Το έχω, δεν το έχω.
0: Έχει δεσίλα. Εντάξει, βαζέλια και τα δύο, αλλά.
1: Λοιπόν, να πούμε πολλά πολλά συγχαρητήρια και μπράβο στον Κωνσταντίνο Καρανδρίκα, ο οποίος από τον Ατρόμητο έκανε μια καλή μεταγραφή, θα έλεγε κάποιο.
0: Ναι.
1: Πήγε στην Μπάγερ Μονάχου.
0: Σε ηλικία 17 ετών και φαίνεται 28 στη φωτογραφία.
1: Αλήθεια είναι, ναι, ότι.
0: Τον έχει κληραγωγή στο ποδόσφαιρο.
1: Τον έχει μεγαλώσει λίγο το ποδόσφαιρο.
0: Τον έχει κληραγωγή
1: στο ποδόσφαιρο. Τον έχει οριμάσει λιγάκι.
0: Ναι.
1: Ανακοινώθηκε χθες λοιπόν η μεταγραφή από τον Ατρόμητο στην Μπάγερ Μονάχου για τον 17χρονο ποδοσφαιριστή. Από τα λίγα που διάβασα χθες, είχε πάει και πέρσι και κάνει δοκιμαστικά. Πήγε και το Πάσχα. Δηλαδή το ξέρανε, δεν είναι ότι άντε, α, κάτσε.
0: Κάτι μου θυμίζει.
1: Ναι.
0: Σε είχαμε εδώ.
1: Κάπου σε έχω ξαναδεί. Πολυετές συμβόλαιο. Θα ενσωματωθεί στην ΚΑΠΑ 19 των Βαβαρών. Εντάξει, μπράβο στο παιδί. Γερός να είναι. Υγιής να είναι.
0: Υγιής και να είναι όλα καλά.
1: Ναι. Το περίεργο είναι ότι παρότι στα 17 του πήρε μεταγραφή στην Πάγερ Μονάχου, δεν έχει καμία συμμετοχή σε καμία εθνική.
0: Εγώ θα φοβόμουν 17χρονο που φαίνεται πιο μεγάλος. Και δεν φοβάται.
1: Εντάξει, παιδί μου, το παιδί είναι από το Περιστέρι.
0: Ακριβώς. Είναι μερικοί, όπως και ο Μανολάς. Πήγε στη Ρώμα και είπε στον Ντότι, what? Τι θες, μας πεις εσύ, ποιος είσαι εδώ πέρα. Θες, θέλει θράσος, αλλιώς δεν καταφέρνει στο παραμικρό. Μακάρι να τα καταφέρει, μακάρι να διακριθεί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα το παλικάρι. Και να βοηθήσει και την εθνική αργότερα.
1: Ναι.
0: Γιατί όλα αυτά έρχονται πάλι πάνω μας και πίσω. Και συγχαρητήρια και στους γονείς του και στους δικούς του ανθρώπους και στο περιβάλλον του, έτσι. Γιατί δεν είναι εύκολο 17 χρονών τώρα να χρειάζεται στήριξη. Ένα παιδί 17 χρονών για να καταφέρει στο ποδόσφαιρο 17 να πάει στην Μπάγερ χρειάζεται στήριξη.
1: Είναι ανάλογα και το χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Ο Κουλιεράκης, ας πούμε, που σηκώθηκε και έφυγε 12 χρονών από την Κρήτη και πήγε στη Θεσσαλονίκη. Θυμάμαι μια φορά που το συζητούσαμε, του λέω: του παιδάκι, 12 χρόνια. Όχι, μου λέει εντάξει. Και μετά πήγε στη Γερμανία, του λέω: μόνο μου στη Γερμανία. Όχι, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα.
0: Εντάξει, είναι και χαρακτήρα.
1: Είναι και θέμα χαρακτήρα.
0: Μπράβο στο παλικάρι, γιατί πάρα πολλά παιδιά ίσως έχουν δυνατότητες και δεν έχουν στήριξη. Και πρέπει να το πούμε αυτό. Έχουν ένα περιβάλλον δύσκολο, ένα περιβάλλον που δεν το αφήνει, που του ρίχνει τα όνειρα, που τον κουτσουρεύουν. Που θα πας, μην εδώ,
1: υπάρχει
0: η μάνα θα κλαίει, θα κάνει χαρά. Ναι. Υπάρχουν και αυτοί. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα για να καταφέρει ένα παιδί 17 χρονών, πέρα από το ταλέντο του, το προφανές ταλέντο που το βλέπει η Μπάγερν και κάνει την κίνηση, είναι και οι άλλοι παράγοντες σε τέτοιες ηλικίες που παίζουν σπουδαίο ρόλο, έτσι
1: πολλά,
0: πιστεύω.
1: Πολλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω ότι είδα το Σαββατοκύριακο, το τελείωσα χθες, το ντοκιμαντέρ του Ράφα Ναδάλ.
0: Α, ναι, είδα που έβαλες κάτι σχετικά.
1: Είναι στο Netflix. Αν έτσι είσαστε φαν του αθλήματος και γενικά των μεγάλων προσωπικότητων του αθλητισμού, θα ήταν ωραίο να το δείτε. Δεν είχα ιδέα ότι στο μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του έπαιζε με πόνο.
0: Δηλαδή είχε
1: τραυματιστεί από πολύ νωρίς, είχε ένα πρόβλημα στο πέλμα. Πολύ σοβαρό, το οποίο τον ανάγκαζε να παίζει με ειδικούς πάτους στα παπούτσια.
0: Για χαρά.
1: Αυτό λοιπόν του δημιούργησε πρόβλημα στο γόνατο, επειδή δεν πατούσε καλά το πόδι του. Και σου λέω, στο μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του έπαιζε είτε με ενέστης που αναισθητοποιούσαν τα νεύρα που του χτυπούσαν στο πόδι, ή με πάρα πολύ πόνο. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε και τη σχέση που είχε με το θείο του, τον Τόνι Ναδάλ, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος, ναι μεν τον στήριξε από πάρα πολύ μικρό, αλλά από την άλλη τον πίεζε αδιανόητα. Όταν σου λέω αδιανόητα,
0: πω.
1: Αδιανόητο. Και φαίνεται, φάνηκε ότι κάποια στιγμή.
0: Τεράστιο Ναδάλ.
1: Χώρισαν οι δρόμοι του και φάνηκε ότι εκεί άνθησε. Δηλαδή, από τα 30 και μετά που έκανε μια έκρηξη στην καριέρα του, ήταν όταν είχαν χωρίσει οι δρόμοι του με το θείο του.
0: Εκεί και τον Κάρλος Μόγια. Τον περίεργο εκεί που τον έκανε συνέχεια κοντινά. Στις εξέδρες, θυμάσαι που.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ ιδιαίτερος χαρακτήρας. Και είδα χθες επίσης, πολύ ελεύθερο χρόνο.
0: Είχε πολύ χρόνο.
1: Είχα πολύ ελεύθερο χρόνο. Δεν έχω γυρίσματα, δεν έχω τι, ναι, ναι, δεν έχω, ναι, ναι, γάτα, δεν έχω.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είδα ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ με τον Άλεξ Φέργκισον, το οποίο ήταν στο Disney Plus.
0: Τι, όλο για μπάλες βλέπεις.
1: Όλο για τέτοια μπάλες. Δεν μπορεί να δεις καμιά εκπομπή μαγειρική.
0: Δες τίποτα εκεί για τις μπριζολίτσες.
1: Και λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο. Και μάλιστα το έχει σκηνοθετήσει ο γιος του, ένας από τους τρεις γιους του.
0: Τα αντερευίσμα.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, και είσαι δεν είσαι Manchester United, υποστηρίζεις δεν υποστηρίζεις, καταλαβαίνεις γιατί αυτός ο άνθρωπος ήταν νικητής.
0: Δεν ξεπερνιέται. Εννοείται ήτανε ότι ήταν νικητής.
1: Ήταν νικητής ο άνθρωπος, δεν υπάρχει περίπτωση. Ήτανε
0: εννοείται,
1: νικητής.
0: Όλο του το προφίλ, και... όλο του. Και από τη Σκωτία το... ακόμα.
1: Ένα δηλαδή από είναι... τα πιο ωραία έτσι, κομμάτια του ντοκιματέρ ήταν η αποθέωση που γνωρίζει από τον Ερικ Καντονά.
0: Γιατί
1: ουσιαστικά
0: αυτό,
1: τον
0: ωραίο.
1: Έσωσε από τη Γαλλία τον Έρικ.
0: Τον πίστεψε όμως.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Μιας και λέμε για μεγάλα ταλέντα, υπάρχουν έντονες φήμες τώρα για Γκουστάβο Σάκη Ολυμπιακό, mm-hmm. ο οποίος είναι παιχτάρα, είναι 1,90-21 χρονών, 1,90 παίζει οχτάρι και είναι, το έχει ψηλά Φίλιο. Το κορμί.
1: Άμα είναι 1,90 αυτό.
0: Ναι ρε παιδί μου, δεν είναι καμπουριαστός στη θέση, είναι πάρα πολύ καλός. Έχει χρηματιστηριακή αξία στα 25 εκατομμύρια ευρώ ο συγκεκριμένος. Παίζει 8, παίζει και κοντά, παίζει και 10. Στη Φαμαλικά έχει 120 συμμετοχές, πέρσι είχε 34 αγώνες στα πόδια του και είναι και στην Άντερ 21 της Εθνικής Πορτογαλίας αγώνες στα πόδια του και είναι και στην Άντερ 21 της Εθνικής Πορτογαλίας.

0: Πώς με βλέπεις, είμαι ήρεμος.
1: Σε βλέπω πάρα πολύ ήρεμο.
0: Ήρεμο παιδί, μια χαρά.
1: Πού θα είσαι την Πέμπτη?
0: Στη Δράμα.
1: Στη Δράμα.
0: Αφού θα κάνουμε την τελευταία, ναι, και πάω στη, ναι, Δράμα. Ναι, ναι, ναι. Και Παρασκευή πάω Τρίκαλα. Άλλο
1: και
0: στάδιο.
1: Πέρσι έλειπε τελευταία μέρα.
0: Το αυτό έλεγα στην Εύα, μου λέει δεν θυμάμαι τίποτα. Δίδυμος.
1: Καλά, ναι, εννοείται.
0: Ναι. Δεν θυμάμαι αν τι φάγαμε.
1: Μα τη θυμόταν η Εύα, τα έλειπε. Ωραία, πα καλά. Είσαι με τα καλά σου. Λοιπόν.
2: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Σπόρ FM Πάτρας 96,3.
0: Αγαπημένο τραγούδι του πατέρα μου αυτό.
1: Αλήθεια.
0: Το Don't Fear the Reaper, αφού είναι παπάς και ονομάμαι, οπότε δεν είναι. Δεν είναι, έχουμε affiliation. Ένα απόσταση, ένα story. Εγώ. Εντάξει. Κάνε με tag και mention.
1: Κάνε με tag και να ξέρω τι έχω να μαζέψω.
0: Α, μπράβο.

0: Λοιπόν, δεν ήξερα για Καρανδρίκα που πήρε μεταγραφή από τον Ατρόμητο. Η πρώτη ομάδα ήταν η Ηρακλής Περιστερίου. Αυτό μπορούσε να ήταν και δρόμο του αδερφού μου.
1: Ναι, ναι, ναι, αλλά.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Αλλά εδώ ο Κωνσταντίνος δεν τα κατάφερε.
0: Ναι. Βεβαίως, ο Κυραλέκος Ηρακλής Περιστερίου τα έχει πει. Έβαλα κεφαλιά από το κέντρο. Έρχεται την μπάλα από το κέντρο και βάζω το κεφάλι μου σαν κρυάρι. Μπε, κρούτο. Και κάνει μπάλα, σκάει κάτω και την παίρνει ο αέρας γκολ. Έβαλα κεφαλιά από το κέντρο. Σήμερα έχουμε άχαστους, ναι. Το τελευταίο.
1: Α, είναι Κρήτη σήμερα.
0: Τελευταίο επεισόδιο έχουμε.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Α, εκεί θα πας τελευταία εκπομπή.
0: Έχεις δίκιο.
2: Έχεις πάμε σήμερα.
0: Πάμε, πάμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Επιχείρηση επανεκκίνησης συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού αναλαμβάνει αυτοπροσωπός ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες, ο οποίος έφτασε χθες στην Κύπρο. Σήμερα ο κ. Κουντέρες θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν, ενώ αύριο θα υπάρξει κοινή συνάντηση. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Έχουν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, επιβλέπουν λειτουργίες της επιχείρησης και ο τεχνικός ασφαλείας. Αγώνα δρόμου κάνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και την Ισπανία για να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές πριν από το νέο κύμα καύσωνο που αναμένεται να πλήξει τις δύο χώρες μέσα στην εβδομάδα, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης. Πρόκειται για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας από την πόλη Μπορντό που πλησιάζει η φωτιά. Στην Ισπανία, η πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή της Άβυλα, δυτικά της Μαδρίτης, έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή το Φεβρουάριο. Στην ατζέντα των συνομιλιών θα βρεθεί και το θέμα της πόλης των μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε χθες αποφασισμένος να προωθήσει την πόλη των F-35 στη χώρα, απορρίπτοντας τις αντιρρήσεις που εκφράζει το Ισραήλ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς.

0: βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
3: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
2: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
3: Σωστός ο παίχτης.
4: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
5: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
6: Στο Telecom Center Athens.
5: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
6: στο Telecom Center Athens.
1: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6. bwin Sport FM 94,6.

0: Τι έγινε, έκανα τα πανηγύρια μόδα. Μέχρι ο Μαζονάκης πάει και τραγουδάει με Βασίλη Σαλέα. Τα πανηγύρια.
1: Τρεπόσασταν.
0: Τρεπόσασταν. Το κάνα εκατομμύρια προβολές πανηγύρι μόδα. Πανηγύρι, πανηγύρι, πανηγύρι. Τώρα το πανηγύρι είναι viral. Τι έγινε, τι έγινε. Για χαρά, τον είδε στο Μαζό. Όχι. Πήγε σε πανηγύρι, ναι. Τον ανέβασε ο Σαλέας. Απορώ με την καρδιά μου. Μια χαρά.
1: Λοιπόν, θα σε πάω σε ένα άλλο θεματάκι. Θυμάσαι πριν από κανένα δύο εβδομάδες ήταν το ατύχημα που είχε ένας άνθρωπος που τον ρούφηξε
0: το αεροπλάνο.
1: Το αεροπλάνο. Ο Σέρβος. Μπράβο.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Ακόμα ο άνθρωπος προσπαθεί να συνέλθει και από το σοκ. Και
0: λες
1: από
0: τώρα, ναι. Ξέρεις εγώ τι θα έπαιρνα από τις αεροπλανικές αυτές οι εταιρείες. Αεροπλανοφόρες.
1: Αεροπλανοφόρες εταιρείες.
0: Ζαλίζομαι. Λοιπόν,
1: η συγκεκριμένη αεροπλανοφόρα εταιρεία.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, τι σκέφτηκε.
0: Θα του κάνει δώρο τζάμι.
1: Του έστειλε mail και του είπε: πότε θέλετε να ξανακλείσουμε την πτήση σας?
0: Α, ωραίο αυτό. Να... πάει σιγά σιγά να δει τι θα κοστίσει αυτό, να ξέρεις.
1: Έχετε αφήσει ένα εισιτήριο ανοιχτό. Πότε θέλετε να το κλείσουμε?
0: Μετά θα πούνε αυτό, έρχεται αυτοματοποιημένα.
1: Δεν μας ενδιαφέρει.
0: Ναι, εντάξει, ναι, ναι.
1: Θα έπρεπε να υπήρχε ένας από την αεροπλανοφόρα εταιρεία.
0: Η αεροπλανοφόρα εταιρεία μας, το HR δεν καταλαβαίνει. Είναι αυτή με τα vans.
1: Αυτό είναι που λένε ότι είναι. Μια κατάσταση επίγουσα την οποία πρέπει να διαχειριστούμε.
0: Crisis management.
1: Crisis management που λέτε και στο χωριό στην ΑΡΠΑ. Ναι. Τι να κάνουμε, ας του στείλουμε ένα mail να το ρωτήσουμε πότε σκοπεύει να πετάξει τελικά, γιατί έχει μείνει ένα εισιτήριο ανοιχτό.
0: Πρώτα τσεκάρεις τη διάθεση. Με αυτό, αν πει αυτό, χίλια ευχαριστώ. Πραγματικά σας αγαπάω. Αποσύρω όλες μου τις κατηγορίες.
1: Ναι, σίγουρα όχι.
0: Εγώ θα έλεγα, ενώ κοιμάμαι 10 ώρες τη μέρα σαν πουλάκι, ότι 27 χρόνια δεν μπορώ να κοιμηθώ. Δεν μπορώ να πάω για δουλειά. Φέρτε μου διαρκεία στην Παρτιζάν. Δεν ξέρω τι ομάδα είναι αυτός. Δεν ξέρω, παίχτες. Πάρτε παίχτες. Τα πάντα θα έκανα. Να με ρούφαγε εμένα αεροπλάνο έξω. Να, έξω το κεφάλι μου.
1: Να
0: και
1: σε
0: τα πόδια μέσα.
1: Να σε κρατάει η Εύα. Γιατί λέει το προσωπικό. Δεν μπορούσε να βοηθήσει. Του είχε πιάσει πανικός. Και ο μόνος που βοήθησε ήταν η γυναίκα του.
0: Η γυναίκα του τον κράταγε για να κάνει, ξέρεις, κάλυψη στον αέρα, να μην τραβήξει κι αυτή. Κάτσε εκεί, τον κράταγε τα πόδια, μην κουνηθείς, γιατί άμα αφήσει
1: θα
0: τον
1: φύγουμε όλοι.
0: Θα φύγουμε όλοι. Αν άνοιγε τρύπα, χαιρετίσματα. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Εγώ θα έλεγα τα πάντα. Αψού, αυτός ο αέρας που μόλις έβγαλα μου θυμίζει το αεροπλάνο. Τι είπα, θα τους διέλυα. Δεν ξαναδούλευα ποτέ.
1: Καλά, εννοείται.
0: Δεν ξαναδούλευα ποτέ. Δεν ξαναπήγαινε για δουλειά. Θα φύσαγε και θα
1: κλαίγα. Θα πληρώσει εισιτήριο βασικά. Αν μπορείς να ξαναμπεί στο
0: αεροπλάνο. Θα πάω εγώ να ξαναμπω σε αεροπλάνο.
1: Μην κάτσεις στο παράθυρο, κάτσε.
0: Α, δεν το είχα σκεφτεί. Είσαι καλά, τελείωσα. Θα έλεγα μετά ότι παίρνω παντού αμάξι, κουμεντάκια κυρώνω τις παραστάσεις στην Κρήτη.
1: Ναι, θα μου πληρώνετε.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση. Τι, δεν ξαναδούλευα ποτέ. Μου το έφερε ο Θεός έτσι. Πήγα να γίνω viral, να πάρει ένα αεροσκάφο στο όνομά μου. Δεν τα κατάφερε η ζωή. Τέλος, εδώ, πες σε μπαγιόκο.
1: Εντάξει, θα μπορούσαν να του πούνε, ξέρετε, στην επόμενη πτήση σας θα έχετε και έξτρα γεύμα.
0: Και αυτό. Ναι.
1: Αυτό.
0: Κλασικές αεροπορικές, ναι. Αεροπλανοφόρες εταιρείες.
1: Αεροπλανοφόρες εταιρείες.
0: Ναι, μάλιστα. Και αυτό σας σόκαρε. Εντάξει, δείτε τα δικαιώματα του επιβάτη. Δεν τα θέλω. Τα έχω ξαναπεί.
1: Σας είχαμε πει να μην πάρετε τη βαλίτσα μαζί σας.
0: Η γυναίκα τον κράτα γιατί είχε τα κλειδιά του σπιτιού στην τσέπη.
1: Παιδιά, εντάξει.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν, ούτε να το σκεφτώ, δεν μπορώ.
0: Δηλαδή να ανοίξει το παράθυρο και να βγω έξω το κορμί μου όλο και να λέω, καλά, δεν είναι τόσο μεγάλο όσο νομίζουν το αεροπλάνο. Τι λες τώρα, ρε. Τι λες τώρα. Δηλαδή, κάνει ένα το αεροπλάνο για 3 δευτερόλεπτα. Που κάνεις. Εντάξει, καλά.
1: Τίποτα. Πιάνει το βραχίωνα, έτσι. Νομίζεις, σφίγγεις λίγο και το.
0: Σφίγγει το βραχίωνα, λες και θα πει ο βραχίωνα. Μη φοβάσαι. Όσο με σφίγγει, έχει τον έλεγχο του αεροσκάφου. Το έχω πει ότι με το πόδι μου ελέγχω το αεροσκάφου.
1: Ναι.
0: Τα έχω ξαναπεί. Θα πάω εγώ τώρα ή άλλη εκπαιδεύτρια ή εκπαιδευόμενη στο μικρό που κάνει ο πιλότο. Τα λέμε και βουτάει κάτω. Σοβαρά. Έχει χάρη, έχει χάρη να με περιμένει και τα μάξι κάτι για να με αφήσουν να πάρω ταξί. Τι λες τώρα. Τι μου λες τώρα.

0: Μου φαναν λέει στο γραφείο QNFL, λέει. Έχει ιδέα κανείς τι είναι, ή να φύγω για δρομολόγιο. Κώστα, είσαι άσχετος. Ένα από τα κορυφαία αγγλικά όλων των εποχών. Όλων των εποχών το QNFL. Δοκίμασέ το και ευχαρίστησέ μας μετά. Αλλά έχει και τρία ποτήρια νερό κοντά κάπου. Δύο μπουκαλάκια
1: είναι
0: νερό.
1: Λιγάκι...
0: Έχει.
1: Λιγουτσικό, ναι.
0: Έχει, γιατί μετά από δύο ώρες θα λέει ο οργανισμός σου: φίλε, πιες νερό για τα αγγεία όπως είσαι τώρα. Κλου, κλου, κλου, κλου, κλου, κλου. Και κοντά τουαλέτα. Αλλά είναι φανταστικό το QNFL.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραίο γλυκό.
1: Και πάει πολύ με καφέ.
0: Ναι. Τώρα στο παρόν έχω μόνο τον καφέ. Καφέ νησί. Με βρίζει πανάκι. Και χθες είχαμε ένα μικρό περιστατικό με ένα υλικοφόρο της Olympic Air Αθήνα για Πάρο. Γύρισε πίσω γιατί είχε ένδειξη για φωτιά, υπήρξε πανικός, Mayday το κλασικό το πρωτόκολλο, και γύρισε πίσω, το περίμεναν εκεί με βάση το πρωτόκολλο πυροσβεστικά και κάνουν έλεγχο να δουν, γιατί από την τουαλέτα νομίζω υπήρχε detection, smoke detection.
1: Είχε τελικά καπνό ή είχε πάει κανένας και είχε σκάσει κανένα τσιγάρο, ξέρω εγώ.
0: Θα το ψάξουνε. Θα το ψάξουνε. Καλά, το έχω πάθει εγώ για από Κοπενχάγη Αθήνα.
1: Ναι.
0: Βλέπω smoke detection και τις αεροσυνοδούς να κάνουν έτσι τελείως αγωγή. Πάντα τσεκάρω την αεροσυνοδό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και όχι την πίτσο, τις άλλες, τις μικρούλες.
1: Τελικά είχε κάνει κανένα άτμισμα.
0: Ναι, είχε κάνει άτμισμα και του κάνανε αναφορά, τον περίμεναν έξω μετά. Δεν το ήξερα μια κυρία και την περίμεναν έξω μετά. Εντάξει.
1: Πολύ καλά του κάνανε. Καλημέρα στο Σαλοπέτα. Τι έγινε, ρε παιδιά, λέει, τον Αύγουστο άδειαζε η Αθήνα. Τι έγινε τον Ιούλιο? Έχουμε πλουτίσει, μάλλον, και επιμηκεί θα με τα μπάνια του λαού, λέει, τα αγωνιστικά μου φιλιά. Όχι, έχει σπάσει, νομίζω. Υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι πλέον που πηγαίνουν Ιούλιο διακοπές.
0: Α, οκ. Okay.
1: Οπότε μοιράζεται και όλα στο πράγμα και γι' αυτό δεν αδειάζει τελείως τα τελευταία χρόνια η Αθήνα τον Αύγουστο. Καλημέρα και στην Ειρήνη. Αλέξανδρε, σε λατρεύουμε, αλλά όταν παίζει ο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ακόμη και φιλικό παιχνίδι έχει Ευρώπη. Έλα, βρε Ειρήνη.
0: Εντάξει, Ειρήνη μου, να είσαι καλά, αγάπη μου. Δεν πειράζει. Εμείς στη Δράμα πάντως είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί έχουμε ήδη 2.500 εισιτήρια και πάμε για το sold out. Έχουμε κλείσει 3.000 θέσεις στο στάδιο, γιατί δεν βρίσκαμε άλλο χώρο και κλείσαμε πάλι την εξέδρα με γιγαντοοθόνες. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, θα φάω στην Καλαμιά. Λοιπόν, οπότε, Κυριάκο, εκεί πρέπει να σε πάω. Εκεί, άμα έρθει Δράμα. Μαρία, το ψωμάκι που βάζει τα κεφτεδάκια τα κοκκινιστά μέσα.
1: Oh, ναι.
0: Τη βαρκούλα.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: ναι.
0: Το τυράκι.
1: Με τη σαλτσούλα.
0: Και εγώ βάζω, εκεί βάζω 3, 4, 5 πατάτες τηγανητές.
1: Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Εγώ το αυτό το έκανα χωρίς να ξέρω τι υπάρχει.
0: Μπράβο.
1: Όταν έχω κεφτεδάκια κοκκινιστά,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Παίρνω σαντουιτσάρα, ανοίγω, βάζω τα κεφτεδάκια. Βάζω τυράκι και το ψήνω λίγο.
0: Είναι ειδικό το ψωμί, ναι. Αυτό, Μαρία. Το βγάζουν από μέσα, το σκάβουν. Το σκάβουν. Καιρό. Θα σου φάω το σηκώτη με φάβα και κιάντη. Το σκάβουν από μέσα, Κυριάκο, και πέφτει το κεφτεδάκι το κοκκινιστό με το τυρί. Ειλικρινά είναι όλοι σαλτσοποιημένοι. Είναι όλοι, ναι, χάλια,
1: ναι,
0: από,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: το
1: μάτι. Ναι. Μα πρέπει να γίνεις χάλια.
0: Σε αυτό το ψωμάκι μπορείς να βάλεις. Εγώ βάζω τζατζίκι κάτω, κρεμμύδι και γύρω χοιρινό. Σε αυτό το ψωμάκι. Αυτό το κάνω το δεύτερο.
1: Α, ωραίο.
0: Παίρνω
1: ωραίο,
0: ένα κεφτεδάκι. Και επειδή λατρεύω τη μουστάρδα, σκάω και λίγη μουστάρδα.
1: Ναι,
0: λίγη μουστάρδα. Λοιπόν, και αυτά τα δύο πραγματικά δεν χρειάζεται. Πάμε στον πόλεμο όπως είμαστε. Πάμε στον πόλεμο.
1: Πάμε στο χωράφι πρώτα.
0: Ναι, αυτό.
1: Πόλεμο. Μην πάμε στον χωράφι.
0: Ναι.
1: Ο Ντελιβεράς, ο ταπεινός Ντελιβεράς, λέει: τίποτα δεν έχει αδειάσει. Ρωτήστε και εμάς τους Ντελιβεράδες. Δεν έχει αδειάσει η Ντελιβερά, αλλά σίγουρα έχει αραιώσει.
0: Τίποτα δεν έχει αδειάσει.
1: Ναι. Εγώ το βλέπω στην Ασμήνη ότι έχει αραιώσει πολύ εκεί πέρα η περιοχή. Πάρα πολύ. Το καταλαβαίνει από τα αυτοκίνητα.
0: Αραίωση. Δύσκολα. Τι κάνει, παιδιά, ήρθα από Κηφισό σε 18 λεπτά. Ή δεν έχει
1: αδειάσει. Όχι, όχι. Εντάξει, έχει αραιώσει πολύ.
0: Μην λέμε τώρα τι να είναι. Κόψε πρωί-πρωί, ρε Τσούβι. Είμαι και νηστικός από χθες το μεσημέρι. Τραβαφάει κάτι.
1: Δεν κάνει να φας κάτι.
0: Δεν κάνει να κάθεται νηστική. Τι να στα.
1: Μεσημέρι. Και δεν κάνει για να τρως με άδειο στομάχι.
0: Βρέα, μπράβο. Φτιάχνεις ένα τόστ. Τρως δύο τυράκια.
1: Πάμε σε break.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
10: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τιμή και δόξα σε ένα, παλικάρι.
1: Ναι.
0: Ο οποίος τι έκανε.
1: Τι έκανε.
0: Αγόρασε μέσω ίντερνετ ένα καρτελάκι με ένα κορδόνι που το κρεμά στο λαιμό. Πώς είναι σε κάτι συνέδρια, ξέρεις, που φοράνε αυτά κτλ. Πήγε σε ένα μουσείο.
1: Ωραίος.
0: Και έκανε τον ξεναγό τα Σαββατοκύριακα.
1: Αυτή είναι η αγαπημένη μου άνθρωπη.
0: Τον ξεναγό τα Σαββατοκύριακα και έλεγε δικές του ιστορίες για κάθε πίνακα.
1: Αυτό το προσλαμβάνω αύριο.
0: Εντάξει, πάρα πολύ φίλος μας.
1: Όχι, και πόσο, άσχετοι άνθρωποι είναι στην τέχνη που πιστεύουν οποιαδήποτε παπάντζα τους πει κάποιος.
0: Αλήθεια. Σωστό, σωστό.
1: Γιατί θέλουν απλά να ανήκουν κάπου. Είναι μερικοί άσχετοι που θέλουν απλά να διαφοροποιούνται. Και δεν έχουν ιδέα τι τους γίνεται.
0: Κάθε φορά λοιπόν που οι πραγματικοί ξεναγοί ήταν απασχολημένοι, εκείνος απλώς εμφανιζόταν, συγκέντρωνε ένα πλήθος και παρουσίαζε εντελώς επινοημένες ιστορίες για έργα τέχνης. Ανάμεσά τους ήταν ένα πορτρέτο που το παρουσίαζε ως την πρώτη selfie στην ιστορία του κόσμου και ένα τοπίο που υποτίθεται τιμούσε μια εξέγερση σκίουρων.
1: Α, είχε καπνίσει.
0: Έκανε...
1: είχε καπνίσει πράγματα ο φίλος.
0: Οι επισκέπτες, σύμφωνα με τις αναφορές, δεν αμφισβήτησαν ούτε μία λέξη, επειδή μιλούσε με τόσο απόλυτη και διδακτική αυτοπεποίθηση. Κάτι που ίσως είναι η ισχυρότερη δύναμη που γνωρίζει η ανθρωπότητα. Πάντα, παιδιά, το ύφος είναι.
1: Ο τρόπος, τα λες ήρεμα.
0: Ναι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι.
0: Αυτό.
1: Ουσιαστικά ήταν ο πρώτος πίνακας εξέγερσης. Όσον αφορά σκίουρες, μπορεί να γελάτε, αλλά πραγματικά επειδή στην περιοχή τότε είχε γίνει το εξής. Μπορείς να πεις μια παπάντζα. Ένα παιδάκι πήγε να πνιγεί σε ένα ποτάμι. Μαρία, λες τώρα αυτό.
0: Ναι.
1: Και ένα σκίουρος πήγε σε ένα σπίτι και χτύπαγε επίμονα την πόρτα. Ενός άνθρωπου βγήκε έξω και σαν να του τράβηξε το παντζάκι και του έλεγε έλα, και σώθηκε το παιδί. Και μετά οι σκίουροι εκεί προστατεύονταν. Εμφανίστηκαν κάποιοι που τους σκότωναν. Και εδώ έγινε μια μάχη και αυτή ουσιαστικά είναι η αποτύπωση. Ναι. Είναι απίστευτο.
0: Φοβερό.
1: Ο Τσίπιο Ντέιλ από εκεί. Μεγάλη παπάτσα.
0: Έχει σημασία το ύφος.
1: Το πιστεύεις, έγινε.
0: Ναι.
1: Μην χάουζε.
0: Αν θες να μπεις σε ένα κλαμπ και πας με ύφος.
1: Και δεν έχεις κοπέλα,
0: τώρα
1: προς θα
0: πόρτα. Με τώρα αυτό και τα λοιπά. Αν περάσεις με ύφος, μου ανήκει το μαγαζί, δεν θα τολμήσει κανένας να σε διώξει. Δηλαδή δεν γυρίζει να κοιτάξει καν τον πορτιέρι.
1: Κουραμίδας. Αυτό που έχω πει, κουραμίδας. Σε μια λυσίδα ψωμιών έχεις που έχω μπει, που κανένας δεν ξέρει τον ιδιοκτήτη. Μπαίνεις και κάνεις παρατήρηση. Παίρνεις δύο φρατζόλες και λες: δεν έχω πει να μην έχει πολύ αλεύρι. Και τις παίρνεις και φεύγεις. Παίρνεις ένα πολύσπορο και ένα ελαιόψωμο. Και έτσι έχεις κερδίσει 8 ευρώ. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, έρχομαι σε ένα τέτατο. Και δεν ξανάρχεσαι. Πας με αυτοπεποίθηση από την πίσω πλευρά του πάγκου.
0: Αν πας με αυτοπεποίθηση, είναι. Έχεις κάνει το 80% της.
1: Γιατί, ποιος είναι αυτός που πήγε πίσω από τον πάγκο? Κάποιος που κάτι είναι εδώ. Κωνσταντίνος Κουραμίδας, το ΚΚ.

0: Κάποιος τηγάνισε χθες πατάτες, μελιτζάνες και ένα κολοκυθάκι.
1: Ωραίο.
0: Βαρέθηκα να πλύνω, λέει, το τηγάνι χθες. Σηκώνομαι σήμερα το πρωί να φτιάξω καφέ και βλέπω στο τηγάνι πνιγμένες δύο κατσαρίδες.
1: Υπέροχο.
0: Φανταστικό. Εντάξει. Λίγο να ανησυχήσεις, λίγο. Λίγο. Μια απεντόμωση ίσως, κάτι. Γιατί ξέρεις, ποτέ δεν έρχονται μόνοι στους δύο κατσαρίδες. Έχουν και παρέα. Πάντα.
1: Ναι, ναι. Και αυτές ουσιαστικά κατσαρίδες νικήθηκαν από τη Χολή Σελήνη.
0: Έτσι.
1: Κοίτα αυτές που κατάτησαν.
0: Τους έπνιξε η εξάρτηση.
1: Ναι. Mm-hmm. Η εξάρτηση του τηγανιού. Mm-hmm.
0: Το έχω ακούσει live, λέει, από τον Κωνσταντίνο Τζούμα.
1: Το έχει πει ο Τζούμα.
0: Είχε πάει να μπει σε ένα μαγαζί και όταν του είπε ο πορτιέρης, απάντησε: δεν θέλω να διασκεδάσω, να το αγοράσω θέλω. Και τον άφησε να μπει. Ναι, έτσι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
1: Και μπαίνει, τσιμπάς σάπα ποτάκια. Γιατί το διαφημιστικό που είχα κάνει για το βουντού. Αυτοί εδώ πέρα τώρα χορεύουνε. Του τσιμπάς το ποτάκι. Από τις πρώτες ηλίθιες διαφημίσεις. Λοιπόν. Καλημέρα και από τον Γιώργο Φωτογράφο Αρβιλάκια.
0: Καλημέρα.
1: Ο οποίος έμεινε μόνος του τελικά. Δεν γύρισε ποτέ η κοπέλα εκείνη πίσω, αν θυμάσαι που είχε τις περιπέτειες.
0: Αφού δεν τα έχει φτιάξει με μια άλλη.
1: Ναι, αλλά στην καρδιά του έχει την προηγούμενη.
0: Όντως.
1: Ναι.
0: Γιώργο, για στείλε ενημέρωση. Γιατί ειδικά εγώ άλλα θυμόμουν. Θυμόμουν ότι την είχε ξεπεράσει.
1: Μην τα ακούς αυτά, ρε.
0: Τι δεν, όχι. Ήταν ένα stepping stone.
1: Δεν ξέρω καν να το πω αυτό.

0: Δεν ξέρω, Μαρία,
1: ναι, αλλά...
0: αν αυτό που έχει. Γιατί είμαστε σε περιβάλλον αεροπλανοφόρων εταιριών.
1: Ναι.
0: Αυτό που έκανε η Ryanair, και αν είναι ο επίσημος λογαριασμός της Ryanair που τρόλαρε τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Ναι, αυτός.
0: Με τα 30 χρόνια και τα 40 χρόνια. Το είδες αυτό το σκηνικό.
1: Γενικά ο λογαριασμός της Ryanair στα social media είναι πολύ δυνατός.
0: Άκου τι έκανε. Απίθανο τρολάρισμα. Έχει τις δύο φωτογραφίες του Κριστιάνο Ρονάλντο που είναι 30 χρόνια και 40 χρόνια, που είναι φέτες.
1: Ναι.
0: Που τις έχει βάλει ο ίδιος. Και τις έχει βάλει και λέει 0 Μουντιάλ versus 0 Μουντιάλ. Για ποιο λόγο δεν κατάλαβα.
1: Για ποιο λόγο τον πείραξε έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Να πάρει followers.
1: Ίσως θέλει να δείξει ότι μερικά πράγματα
0: μένουν
1: σταθερά στο χρόνο.
0: Γιατί έχει γίνει χαμός age 30, age 40 ο Κριστιάνο Ρονάλντο, και γράφει Zero World Cups versus Zero World Cups Ryanair. Okay.
1: Εντάξει, είναι λίγο. Μια κακιούλα την έχει μέσα. Την έχει λίγο μέσα. Μια κακιούλα. Ίσως γιατί ζήλεψε το ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο πραγματικά δεν τον έχει αγγίξει ο χρόνος. Όχι, δεν τον έχει αγγίξει ο χρόνος. Δεν έχει περάσει ο χρόνος ούτε έξω από το σπίτι του. Είναι ακριβώς ο ίδιος.
0: Κοίταξε, Μαρία, 30 με 40.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μετά από εκεί και πέρα θα είναι το θέμα.
1: Αρχίζει.
0: Όχι για τον Κριστιάνο. Καλά, Κριστιάνο αθλείται. Ναι. Έχει φτιάξει ένα σώμα που 60 χρονών θα είναι έτσι. Ναι, δεν πρόκειται να πάρει κιλά ο Ρονάλντο, τίποτα. Α, επιφανειακά από πάνω πρέπει μέχρι εκεί. Φέτες είναι.
1: Το λίπος στο σώμα πρέπει να είναι 0,001%.
0: Όχι, δεν μπορεί να αφομοιώσει λίπος. Το λίπος φεύγει απευθείας.
1: Ναι, ναι. Τρομερό.

0: να βάλω και εγώ που είμαι ίδιος.
1: Εσύ δεν είσαι καθόλου ίδιος. Ενώ έχεις βελτιωθεί πάρα πολύ.
0: Α, εντάξει.
1: Πάρα ναι. πολύ ναι. τα τελευταία 10 χρόνια. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Αν βάλεις. Πόσο είσαι τώρα,
0: 45 τα κλείνω το Δεκέμβρη.
1: Ωραία. Αν βάλεις 35-45.
0: Να μου έγραψε 30. Μια κυρία παράδεκτο ένα κωμικό να κάνει τόσες αισθητικές παρεμβάσεις στο
1: πρόσωπο. Μπράβο, και καλά σου είπε.
0: Ναι, αλλά δεν έχω κάνει τίποτα, τη λέω.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ούτε εγώ τι Θεοδωρίδη.
1: Δεν μπορείς να βελτιώνεσαι έτσι με τον καιρό.
0: Ναι.
1: Και γιατί δεν έχεις κάνει αισθητικές παρεμβάσεις, δεν καταλαβαίνω.
0: Έχεις δίκιο. Ναι. Ρε σα χλαμαράκια, τόσο πολύ σε πονάει η ΑΕΚ. Έννοια σου. Πέρυσι έφαγες 9. Φέτος θα φας 14.
1: Τι έγινε τώρα, εσύ τι έπαθες.
0: Τι έπαθε αυτός σε 9 παραπέντε.
1: Άντε
0: ασχολήσου με την ομάδα του εργοδότη σου. Άντε. Άντε. Κι άλλα άντε.
1: Καταρχάς η ομάδα του εργοδότη μας είναι αυτή που παίζει αύριο μεθαύριο. Η ΑΕΚ που είναι.
0: Πού είναι η ΑΕΚ
1: σου. Πού
0: είναι η ΑΕΚ. Και... τι έκανα ρε παιδιά και
1: μετά. Τι της έκανα μωρέ.
0: Τι της έχω πει μωρέ της. Ναι.
1: Αυτό. Να επειδή λέγαμε για γλυκά. Τώρα, πριν από λίγο, τα top 3 γλυκά φέτος. Νούμερο 3, κιουνεφέ. Νούμερο 2, γκιουζέλ καϊμάκ. Νούμερο 1, ασίστ Γιόβιτς σε ζώο Μάριο.
0: Τι ωραία τη γύρισε με το κεφάλι.
1: Την καλημέρα μας, Σωτήρη Καστοβάρ.
0: Λοιπόν, την έσπασε που λέμε ότι την έχω τη φάση 30 φορές.
1: 30.
0: Σου λέει, εγώ θα την κάνω προς τα δω και αν έρθει κάποιος ήρθε. Mm. Έτσι πάει αυτό.
1: Τον είχε δει.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν τον είχε δει. Τη γυρίζω προς τα δω και αν έρθει κάποιος. Την κάνω πάλι διεκδικήσιμη αφού δεν είναι δική μου. Κάτι παίρνω από τη φάση. Σέρβος, κανονικός. Ένα πλάγιο, ένα κόρνερ, ένα φάουλ, θα την πάρω. Λοιπόν, τι φάση λέει, έχει μπει μια αεροπορική με ένα ποδοσφαιριστή.
1: Και εγώ δεν το κατάλαβα.
0: Δεν
1: το βρήκα και πάρα πολύ έξυπνο. Ενώ
0: δεν γέλασα.
1: Όχι.
0: Εννοώ ότι το βρήκα περισσότερο κακό.
1: Ενώ
0: παρά αστείο.
1: Έχει ανεβάσει πάρα πολύ ωραία και εύστοχα έτσι πώς η συγκεκριμένη εταιρεία. Αυτό δεν το βρήκα. Ούτε έξυπνο, ούτε χαριτωμένο, τίποτα καθόλου.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
3: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
4: Η παλιά μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το γλασέ.
6: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
5: Το σούτ είναι 2-0.
0: Σπορ FM Πάτρα.
7: Σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DRE, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dre.aug.edu.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από το Big Wins Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Στην Ολλανδία, για λογαριασμό της ΑΕΚ, πιθανότητα και εντός ημέρας αναμένει το Λόβρο Μάγερ, σύμφωνα με γερμανό δημοσιογράφο. Στα 6 εκατομμύρια ευρώ συμφωνία της Ένωσης με τη Wolfsburg για τον 28χρονο Κροάτη Μέσο, ο οποίος θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Μεγάλη πρόκληση στο Champions League, είμαστε στο σωστό δρόμο, δήλωσε ο Κάιρεν, ενός εκπροσώπους του τύπου στην Ολλανδία. Για ανάμειξη του Ολυμπιακού στη μεταγραφή του αρχηγού της Φαμαλικά, ο Γκουστάβο Σα γράφουν στην Πορτοκαλία, όπως μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος, 94,6. Στην Ελλάδα για τους Πειραιώτες αναμένεται εντός ημέρας ο 33χρονος τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα. Νέα σενάρια για τον αριστερό μπακ Νίκολας Τελαφίκο της Λιόν. Στο 1 εκατομμύριο ευρώ μειώθηκε η διαφορά με τη River Plate για την παραχώρηση του Αριέλ Ορτέγκα. Στις 11 κυκλοφορούν τα εισιτήρια του αγώνα με την Αϊμέγγεν. Αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κωνσταντίν Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη Χάλο. Ο 24χρονος τερματοφύλακας πέρασε ιατρικές εξετάσεις στην Αθήνα, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο και συνέχεια θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της αγγλικής ομάδας. Τα πλάνα του για τη ρεβάνς με την Μπάξη την Πέμπτη στο ΆΓΑ καταστρώνει στον Παναθηναϊκό Τζέικοπ Νίστρουπ. Παρελθόν και επίσημα ο Σιώπης, ο οποίος παραχωρήθηκε στην τουρκική Καραγκιουμρούκ. Αντίο στην ομάδα, είπαν μέσω social media Τζούρισιτς και Γέντβαϊ. Συγκέντρωση ψυχή και καμία υποτίμηση της Δυνάμο Κιέβου, το μήνυμα του αθλητικού διευθυντή του ΠΑΟΚ Λέω Μάτος, που μίλησε στους παίκτες εν ώψη της ρεβάνς της Πέμπτης. Πανέλα Βασικού αναμένεται να πάρει Ελουστόντο. Συνεχίζονται οι επαφές με την Αουξμπρουκ για τον Γιαννούλη, σύντομα οι εξελίξεις με χαφ δεξιό μπακ και φορ. Διπλώματα γραφικό χτύπημα για τον Όφη που ανακοίνωσε τον 30χρονο Ισπανό Εξτρέμα Αϊτόρ Καταλαπιέντερ, ο οποίος υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο και το δανεισμό του 27χρονου στόπερ Δημήτρη Νικολάου από την Παλέρμο. Οι δύο παίκτες θα ενσωματωθούν αύριο στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Παίκτης του Ηρακλή είναι και επίσημο 32χρονο Ισπανός μας επιθετικός Ιβι Λόπεθ, που έμεινε ελεύθερος από τη Ράκοβ. Δύο προσθήκες και για τον Βόλο που ανακοίνωσε τον Γάλλο δεξιό μπακ Ρονέλ Πιέρ Γκάμπριελ και τον 29χρονο τον επιθετικό Γιώργο Χαραλαμπόκλου, ο οποίος αποχώρησε από τον Αστέρα Άκτορ. Σε προφορική συμφωνία με τον 30χρονο Σουηδό πρώην κεντρικό αμυντικό του δρομή του Κενίν του από Φραντς Μπρόσον για τριετές συμβόλαιο είχε έρθει ο Αστέρας Άκτορ σύμφωνα με το Κερκίδανετ. Η Καλαμάτα τιμήθηκε 1-0 από τη Φεριζάη στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας που διεξήχθη στο Μπάνσκο. Τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ντιαρά. Ποδοσφαιριστής Ντόρτμουντ θα προαναφέρει το Κωνσταντίνο Καρέτσα. Σύμφωνα με τα βελγικά μέσα, υπάρχει οριστική συμφωνία του Βεστφαλών με την Γκένκ για τη μεταγραφή του 18χρονου μεσοπιθετικού έναντι 32 εκατομμυρίων ευρώ μαζί με τα μπόνους, ενώ ο παίκτης θα υπογράψει 5 ετές συμβόλαιο. Επισημοποιήθηκε από τους Sixers η αποκτήση του LeBron James, μια πολύ άξια για τον Βασιλιά, αναφέρει στην ανακοίνωση της ομάδα της Φιλαδέλφια για τον 41ετών forward, ο οποίος υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή από εδώ, τους από εκεί.

0: Επιστρέψαμε, δεν πρέπει να λείπει από κανέναν αυτή η συλλογή. Με σερ Κυριάκο Σταθερόπουλος ή από εδώ.
1: Τους από εκεί.
0: Στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές, Μαρία Ζαφυράτου,
2: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και πάμε για το δεύτερο ημίχρονο μέχρι τις 10. Έχει αγοράσει ο Μέστη Ryanair. Έχουν έρθει διάφορα εδώ. Ναι, πολύ αγαπητικοί του Κριστιάνο Ρονάλντο, υπέρμαχοι στρατιώτες που θα μπαιναν μπροστά. Αρχίσαν τα βρυσίδια εδώ πέρα. Φαντάζομαι ότι κι άλλοι θα τσακώθηκαν και θα έγραψαν κάτω από την εταιρεία.
2: Να σου πω κάτι. Κάποια στιγμή μπορεί να πεις και κάτι άστοχο. Okay. Σε όλους μας έχει τύχει.
0: Ο Πανσεραϊκός είχε εδώ ένα τμήμα που έλεγε τέτοια.
2: Ναι, είχε καλό, είχε δυνατό. Συγγνώμη, Μαρία, που θα σε στεναχωρήσω. Αν δει κανείς τη λίστα με τα πρωταθλήματα, κύπελα, προκρίσεις, η ΑΕΚ είναι τρίτη. Από καταβολής ποδοσφαίρου μέχρι σήμερα. Καλημέρα, Γιώργος. Καλημέρα, Γιώργο.
0: Ναι, δεν είπε κάτι.
2: Όχι, δεν με στεναχώρησες όμως.
0: Για ποιο λόγο.
2: Λοιπόν, γενικότερα, Μαρία, λέει, μετράει πολύ τι αέρα πουλάς σε οτιδήποτε. Εγώ, ας πούμε, πίνω πάντα κερασμένα ποτά, επειδή λέω αυτά που θέλει να ακούσει η μπαργούμεν για να κεράσει.
0: Μέγας ψεύτης, φίλε, υπάρχει και άνθρωπος. Τον έχει και εσύ αυτό το φίλο που άναψε τσιγάρο μες στη θάλασσα και πήγε με τις δύο ρόδες στο Εγάλαιο. Έλα ρε. Έλα ψευτράκος.
2: Βάζω το ένα πόδι στο ένα νόμο και το βάζω το άλλο πόδι στο άλλο νόμο και μετά
0: και τις ρίχνουμε τη σαρκούδα σε ένα. Έχουμε ακούσει ψέματα. Καλώς τον ψεύτη της ημέρας. Ο Πινόκιο εμφανίστηκε, Μαρία. Πες μου ψέματα. Καλό τον Έσοπο, πραγματικά σου μιλάω, τι να σου πω.
2: Εντάξει, μπορεί και
0: ακούσει,
2: όχι.
0: Έχω ακούσει ψέματα, αλλά όλα καλά, δεν πειράζει.
2: Εντάξει, ρε, δεν πειράζει.
0: Λέω στην παργούμενα αυτά που θέλει να ακούσει και με κερνάει. Ναι. Πραγματικά δεν θα το έλεγε. Ούτε σε επεισόδιο του Γκουσγκούλη δεν έχει γίνει αυτό. Με γραμμένο σενάριο.
2: Ήρθα να σα φτιάξω τη βρύση.
0: Μέχρι και Ίνα και ο Τεό να είναι Ίνα Μπαργούμαν και ο Τεό να είναι ο πελάτη, πληρώνει εκεί την παργούμενα.
2: Θα πληρώσει. Και θα αφήσει και τύπ.
0: Δεν παίρνει από μπαργούμαν, σε κερνάει σφινάκι, φίλε, και αν δεν σκάσει 5 ευρώ, δεν σε ξαναβλέπει ούτε για νερό και χαρτοπετσέτα. Έλα!
2: Και αν σε κεράσει σφινάκι, θα σε κεράσει αυτή την αντιβίωση.
0: Βρέθανε.
2: Έτσι, αυτό το ροζ.
0: Και κάνει πάντα. Όλοι την έχετε μικρή. Όλοι την έχετε. Από πού? Από το Θεό. Και δείχνει πάνω. Σιγάρε μπαργούμαν κι εσύ. Χρεώθηκε 60 λεπτά. Μεθαδόνι με νερό που έχετε βάλει εκεί πέρα. Το θέμα είναι να είσαι παπατζής όπως έκανε ο άλλος, αλλά να μην τρως μάπες μετά. Όπως ο άλλος το πρεμιέρα που σου έλεγα στο θείο.
2: Ναι.
0: Που ήταν σαν τον Γιώργο Βαρδινογιάννη και μετά είπε: δεν έχω φράγκο, σημασία έχει.
2: Μετακύλησε.
0: Τον κυλάγανε στο τροφό. Το τροφό απέναντι στη μοκέτα την πράσινη. Κάτι όρξ. Τον κυλάγανε στο τροφό απ' έξω αυτοί που παίζαν στο Space Jam τους κακούς. Μόνο αυτό θέλω να σου πω. Δεν ήξερες από πού ήταν τα αυτιά και τα δόντια. Πεταγόντουσαν από διάφορα. Από πείραμα. Και πάντα ο άντρας όταν είναι κάτω λέει: πάρτε τη γυναίκα μου τηλέφωνο. Λες και νομιγιάκι η γυναίκα.
2: Και στη στροφή στο πλάγιασμα με σπινθήρα από το σκουλαρίκι στο αυτί, ανάβω τσιγάρο.
0: Ναι. Υπάρχουν παραδοσιακοί ψεύτες. Έχω επεισόδιο που ο Μπιμπίπ τρώει τον κογιότη. Υπάρχουν παραδοσιακοί ψεύτες. Και εμφανίζονται κατά καιρούς. Ένας τώρα έσκασε μύτη στην εκπομπή, αυτός που είπε αυτό το πράγμα στην παργούμενη. Μέγα ψέμα. Μπορούσα να πιστέψω οτιδήποτε.
2: Ναι,
0: άλλο.
2: Ρε παιδί μου. Ό,τι σε κερνάει κάθε φορά που πας.
0: Έχω φάσει αυτή με τη Σακύρα στο Τιτάνια απ' έξω.
2: Τώρα τι θες να γίνεις ρημάδι με τον άλλον τον ψηλότερα.
0: Λέω τώρα, να πει ψέματα κάποιος. Δεν είναι. Δεν είπα Βεργκάρα.
2: Α, ναι, σωστά. Η Σακύρα δεν είναι για το Fight Club. Τιμόμενο πρόσωπο. Όχι, η Βεργκάρα είναι μόνο.
0: Η Βεργκάρα είναι. Η γνωριμία της Βεργκάρα με τον Αντώνη Ρέμο. Έγραψα εγώ από κάτω. Το θέμα είναι το θα γνωριστεί με το Βαϊμάκι. 1000 like από κάτω από την είδηση. Έτσι, μπράβο.
2: Καλημέρα στον Νίκο από Βρυλίσια, ερωτικός μετανάστης εδώ, χαλαρά. Και χαλαρά, δεν σε βλέπω και πάρα πολύ χαλαρά. Είναι στο γυμναστήριο. Κάτι μπάλες βλέπω, κάτι βαράκια βλέπω. Ήρεμα, γιατί είναι και πρωί ακόμα. Καλημέρα στο Σταύρο. Γέλασε, λέει, με αυτό που ανέβησε με την πολίτρια. Μα τώρα πήγαινε με ψηλή η πολίτρια τώρα για να μου πουλήσει ένα παντελόνι.
0: Εντάξει.
2: Δηλαδή.
0: Σε ψηλώνει.
2: Εντάξει. Το στηρίζετε με το ύψος σας. Σιγά. Χαλάρωσε.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν.
0: Σε παιδό το που πήγες να ψωνί.
2: Στη λαπέ. Καλημέρα και στο Στέλιο το Metal Heart. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στο Σπύρο. Λέτε, λέει, να τρολάρει η οποία έστειλε mail στον άνθρωπο που κρεμόταν το Ερβάλ, αν ήθελε να κάνει κάποια κράτηση. Δεν ξέρω, όχι, δεν ήταν τρολάρισμα.
0: Ήταν επίσημη τοποθέτηση.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Για το mail είναι επίσημη τοποθέτηση.
2: Ναι, δεν ήταν story, δεν ήταν post στα threads και τα λοιπά. Uh-huh. Καλημέρα και στον Μανώλη από Μόχλο Σιτίας. Ναι, είπαμε, έχει άχαστο σήμερα.

0: Μιας και λέμε για επαγγελματίες παπατζίδες, Μαρία.
1: Ναι.
0: Ένας άντρας στην Κίνα σκηνοθέτησε το θάνατό του με τη βοήθεια όλης του της οικογένειας για να αποφύγει τις συνέπειες που οδήγησε με αλκοόλ. Επαναλαμβάνω.
1: Πέθανε.
0: Σύκοπαν. Ένας άντρας με το επόμενο ΣΥ. Άλτη ΣΥ. Βατήθη. Σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο. Συνελήφθη επειδή οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Ήταν η τρίτη του παράβαση. Και κινδύνευε να πάει φυλακή. Και τι έκανε ο παπατζή.
1: Παπατζή ΣΥ.
0: Παπατζή ΣΥ. Έκανε, αποφάσισε πως η πιθανότητα μιας ποινής φυλάκισης ήταν πολύ μεγάλη. Έφτιαξε ένα ακραίο σχέδιο. Σκηνοθέτησε όλο του τον θάνατο για να μην τον αναζητήσει η αστυνομία. Όλοι του οι συγγενείς έθεσαν
1: τα πάντα, ναι, 40 τα...
0: Μαζεύτηκαν όλοι. Κλαίγανε. Σκόρπισε άδεια. Τον κλαίγανε, το ΣΥ τον κλαίγανε. Σκόρπισε άδεια κουτιά φαρμάκων σε διάφορα σημεία.
1: Ό,τι και καλά αυτοκτόνησε.
0: Ναι. Εξασκήθηκε στο να κρατά την αναπνοή του ένα διάστημα μεγάλο. Χρησιμοποίησε εξοπλισμό ψύξης για να διατηρήσει το σώμα του κρύο. Έπεισε τους πάντες ότι πέθανε από υπερβολική δόση φαρμάκων. Οι γείτονες είπαν μετά, τον είδαμε εδώ να ψωνίζει, ξέρω εγώ, ράμεν σου.
1: Ήταν ρε χθες.
0: Κάλυψαν η μάνα του και η γιαγιά μπήκε στο κόλπο.
1: Καλά, η γιαγιά δεν θα ήταν στο κόλπο.
0: Τι να κάνω αφού θέλει, το παιδί θέλει. Το κάλυψαν με ύφασμα το πρόσωπο. Γιατί είπαν ότι είχαν παραμορφώσει την εμφάνισή του τα φάρμακα. Λοιπόν, ωστόσο τη στιγμή που το φέρετρο κατέβαινε στο έδαφος.
1: Όπα, όπα, φτάνει, φτάνει τώρα, φτάνει.
0: Όσοι βρισκόταν καθοδόν προς την επαρχία Γιουνάν. Το είχε φτιάξει αυτό.
1: Πλήρωνε διόδια όσοι.
0: Είχε αρκετά κενά στην ιστορία, γιατί δεν είχε καλέσει ποτέ ασθενοφόρο η οικογένεια. Δεν ενημέρωσε τις αρχές για το θάνατο. Δεν είχε εκδοθεί πιστοποιητικό θανάτου.
1: Α, πήγανε κατευθείαν για κασάου δηλαδή.
0: Και ούτε υπήρχε καταγραφή αποτέφρωσης. Παρά λίγο την πατήσει άσχημα αυτός. Στη Ριτσόνα, όχι, μη με πάτε στη Ριτσόνα. Από τα πλάνα καμερών ασφαλείας επιβεβαιώθηκε ότι ο ΣΥ ήταν ζωντανός, γιατί πήγε και έβγαλε και λεφτά.
1: Βρήκανε. Έκανε και ανάληψη.
0: Το χρήμα.
1: Ακινήθιος.
0: Ναι. Και έτσι έφαγε πρόστιμο 3.000 δολάρια. Και θα πάει φυλακή για 2 μήνες. Τώρα έχουμε ποινική έρευνα ξεχωριστά για μάνα και γιαγιά.
1: Καλά. Θα τους πάρει όλους μαζί του.
0: Κόκκινος κύκλος είναι αυτό.
1: Καλά, τώρα όλοι στη φυλακή μαζί, όλο το σόι.
0: Στο ρόλο της μάνας η Πέγκη Τρικαλιώτη. Τι να έκανα.
1: Ας έμενε 2 μήνες στη φυλακή δηλαδή. Όλη αυτή η φασαρία και τα έξοδα.
0: Πω πω. Τι έπαθε. Ποιος θα έπαιζε το ρόλο.
1: Του
0: σε κόκκινο κύκλο,
1: του
0: ναι.
1: Σι.
0: Ναι, ναι. Χαραλαμπόπουλες ή Τσαλταμπάσης.
1: Ναι. Ναι, Χαραλαμπόπουλες.
0: Ναι. Ποιος θα έπαιζε.
1: Δεν θα κολλώσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Στο ρόλο του αστυνομικού είσαι ο Βίτης.
1: Πάντα.
0: Πάντα, πάντα. Έχει ένα ρόλο, ναι, κύρους.
1: Ναι, πάντα ψηλός.
0: Ναι, ναι, ναι. Γωνίες έντονος. Εννοείται. Κατερίνα Παπουτσάκη, μάνα, η γυναίκα του. Κατερίνα Παπουτσάκη είναι η γυναίκα του.
1: Αρχηγός αστυνομίας είναι πάντα ο Μπέζος.
0: Καλά, ναι, πάνε. Αλλά σε κόκκινο κύκλο όχι τόσο. Δεν τον έχω δει. Σε...
1: Υπουργός ίσως.
0: Ιεροκλής Μιχαηλίδης, κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο σκέφτομαι. Έχει, έχει. Είναι λίγο κάλπικη λύρα η φάση εδώ. Είναι λίγο κάλπικη λύρα που είναι η κορυφαία από τις κορυφαίες ελληνικές ταινίες. Ίσως η κορυφαία. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε.

0: 4,6.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
1: Η B-Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr. Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάνα Καβογιάννη, λέει.
1: Ναι, καλά, πάμε.
2: Ναι, πέθανε. Κρίμα. Κρίμα. Αχ, τον πήρε θάνατο. Ο χάρο.
0: Λοιπόν, να σχολιάσουμε, λέει. Βιντεοκλήση Νόλαν με Μητσοτάκη. Είχαμε μια βιντεοκλήση του Βρετανού σκηνοθέτη και του Νόλαν.
1: Ναι. Πρωθυπουργός συνεχάρη τον δημιουργό για την Οδύσσια.
0: Το είδες, Κυριακό?
1: Πρώτη μέρα. Το έστειλε ο Νόλαν πρόσκληση. Πλάκα κάνεις. Είναι δυνατόν? Εγώ έλεγα να το δω αυτή την εβδομάδα και υπήρχαν κάποιοι που λέγανε ότι θα πάει άπατο.
0: Πράγμα.
1: Δεν είχαν δίκιο και δεν βρίσκω εισιτήριο.
0: Ο κόσμος είναι άσχετος.
1: Δεν βρίσκω εισιτήριο.
0: Και καλά, επειδή είναι η ωραία Ελένη Μαύρη. Μιλάμε για άσχετη. Δεν βρίσκεις ούτε 2 η ώρα το βράδυ.
1: Δεν βρίσκω εισιτήριο στις μεγάλες αίθουσες.
0: Πίτα, αδιανόητο.
1: Που είναι οι ακριβές.
0: Αδιανόητο.
1: Που έχουν το διπλάσιο.
0: Εντάξει τώρα, ό,τι και να κάνει ο κόσμος, βλέπει την ταινία και καταλαβαίνει τι. Πέρα από τις αστοχίες.
1: Δεν βρίσκω και λέω όταν θα γυρίσω από τις διακοπές που θα έχει χάσει λιγάκι το πράγμα.
0: Ναι, ναι. Αδιανόητο. Είχε μέσα και Transformers, είχε. Αλλά.
1: Ρε, μιλάμε για 3 η ώρα το μεσημέρι και είναι full, είναι pack.
0: Και τώρα περιμένω το Spider-Man. Περιμένω το Spider-Man.
1: Αχ, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό.
0: Ο Χόλμ.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν κάνει για.
1: Έλα, μωρέ,
0: για γιος του Οδυσσέα ήταν.
1: Πολύ
0: λίγο...
1: συμπαθητικό παιδάκι.
0: Εντάξει, παιδάκι.
1: Ναι, ναι, μωρέ, πολύ συμπαθητικό.
0: Spider-Man τον προτιμώ. Τώρα, Τετάρτη βγαίνει. Αν προλάβω να το δω πριν φύγω.
1: Απλώς. Πέμπτη βγαίνει.
0: Τετάρτη θα πάω.
1: Θα πας Τετάρτη. Αν θα πας Τετάρτη.
0: Ξέρω ότι πάντα ταινίες βγαίνουν Πέμπτη.
1: Βέβαια. Οδηγός του τραμ μέσα στο θάλαμο οδήγησης. Έχει βγάλει τα παπούτσια του.
0: Ωραίος.
1: Έχει απλώσει τα πόδια του και καπνίζει. Ρίχνοντας επιδεικτικά τη στάχτη του τσιγάρου στο πάτωμα. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Κάπου το είδα αυτό.
0: Πάει το δρομολόγιο.
1: Κάπου το είδα. Και ήταν το δικό μας το δρομολόγιο στη Νέα Σμύρνη.
0: Ναι, ήταν πάρα αυτός πολύ χαλαρός. Τον χτύπησε το ελληνικό καλοκαίρι, θα έλεγα, Μαρία. Φοβερό καλτσάκι. Έπαιξε φοβερό καλτσάκι.
1: Ωστόσο, είναι λίγο επικίνδυνο να βάζει τα πόδια σου στο ταμπλό.
0: Και να είσαι οδηγός.
1: Ναι, και να είσαι οδηγός.
0: Δηλαδή, αυτό κυρίως.
1: Εκτός αν ήθελε να φλεξάρει παντουσίτσες, δεν ξέρω.
0: Είχε only fans.
1: Δεν μπορεί.
0: Το τραμπ το τελευταίο.
1: Δείξε παντουσάκια. Πεντικιούρ.
0: Και τσιγαράκι το οποίο το έσκαγε κάτω. Το χτύπαγε με τον αντίχειρα πίσω.
1: Έτσι, για να φύγει. Αλλιώς θα πέσει τα χτυπάνω σου, Ρετσούβι. Όλοι το ξέρουν αυτό.
0: 3 η ώρα σινεμά, πρέπει να είσαι αρκετά άρρωστος να πας. Εγώ, φίλε μου.
1: Γιατί να είσαι
0: άρρωστος? Βλέπω ταινίες μεσημέρι και απόγευμα.
1: Δηλαδή, αν δεν έχεις δουλειά. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ώρα.
0: Φανταστική ώρα.
1: Καταρχάς, 5,5 ώρα, 6 έχεις τελειώσει.
0: Και βλέπεις και τα μάτς, μωρέ, τα έχω πει.
1: Αυτό, ναι.
0: Τα βίντεο να πούμε.
1: Πολύ ωραία ώρα.
0: Πάρα πολύ ωραία ώρα. Εντάξει, έφαγε πάρα πολύ κράξιμο ο Νόλαν από, και από ηθοποιούς και από κριτικούς και από επαγγελματίες, αλλά η ταινία πάει παγκοσμίως σφαίρα, δεν το συζητάμε. Δες το και μπορείς να το απορρίψεις, φίλε. Πώς μπορείς να απορρίψεις κάτι που δεν είδες?
1: Βασίστηκε στο βιβλίο της, στο σενάριο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Η Emily Wilson.
0: Καλά.
1: Okay, εντάξει.
0: Έχω πεθάνει βέβαια στο γέλιο με αυτά τα πόστερ που βγάζουν κάποιοι.
1: Καλά, ναι.
0: Morgan Freeman Karate Kid. Είχα κλάψει με το Περίκλη και είχαν το Jet Li. Έχω γελάσει πάρα πολύ.
1: Ναι, παιδιά, την είπαμε τη μεταγραφή του Καραντρικά 17 χρόνων στην Bayern. Την είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Είπαμε και για το τραμ. Ναι.
0: Καρέτσας Ντόρτμουντ, περιμένω πώς και πώς. Ναι. Του ταιριάζει πολύ το γερμανικό.
1: Ναι.
0: Θα μπαίνει τσιμπιτούλης μέσα στη μεγάλη περιοχή.
1: 40 μοίρια πήγε. Πόσο πήγε? Κάπου τόσα. 30 συν 2.
0: Και 10%
1: ποσοστό μεταπόλησης. 30 συν 2 εκατομμύρια μπόνους επίτευξης στόχου.
0: Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο. Θα μπαίνει.
1: Τα κουτσο κατάφερε, θα λέω.
0: Θα μπαίνει με την μπάλα, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Θα μπαίνει. Και περιμένω να δω με ανυπομονησία τον Τζόλι στην Arsenal, το δεύτερο πέρασμά του στην Αγγλία, αν θα μπορέσει να προσαρμοστεί σε πολύ πολύ υψηλές απαιτήσεις που έχει ο πρωταθλητισμός με την Arsenal, γιατί η Arsenal και του χρόνου θα είναι φαβορή,
1: ναι, από
0: τα φαβορή, γιατί έχει ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, είναι η πρωταθλήτρια, έχει το συγκεκριμένο ρόστερ. Έχει τη σεβαστεί. Οι άλλοι στην Αγγλία, οι συνδιεκδικητές, δεν είναι έτοιμοι σε πολλά πράγματα. Ωραία. Αυτό. Το πιστεύω ότι θα πάει η Arsenal, θα είναι στην κορυφή και του χρόνου.
1: Επειδή είπες για τον Τζολάκη, πολλοί κόσμος έχει λίγο.
0: Για τον Τζόλι.
1: Για τον
0: Τζολάκη στη Χαλ τώρα.
1: Στη Χαλ,
0: Ναι, είχα και εγώ μηνύματα πολλά.
1: Πολλοί κόσμος έχει ξενερώσει που έφυγε από τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, ήταν. Τι λα λέμε τώρα, ένα βασικό κομμάτι κατάκτησης του ευρωπαϊκού, δηλαδή μιλάμε για λαμπάδα.
1: Ήταν μια χρονιά που άκουσε αρκετά πέρσι ο Τζολάκης από φίλους του Ολυμπιακού. Αλλά βλέπω μια. Αφουγκράζομαι μια δυσαρέσκεια για την αποχώρησή του. Σωστό και αυτό που λέει ο Σωτήρης, ότι χάθηκε ακόμα ένας Έλληνας από το ελληνικό πρωτάθλημα. Επίσης, σημαντικό.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο οδηγό ΚΤΕΛ.
1: Καλημέρα.
0: Να μην,
1: τι δρομολόγιο κάνει.
0: Λέει εγώ οδηγώ με τα χέρια, όχι με τα πόδια.
1: Και μπράβο okay. σου.
0: Okay.
1: Έχεις κάνει μια καλή
0: μπράβο,
1: αρχή.
0: Γιώργο.
1: Έχεις
0: μπράβο,
1: κάνει
0: Γιώργο.
1: Μια καλή αρχή.
0: Ναι.
1: Συνέχισε έτσι. Καλημέρα και στην Ατάσα από το Μπράιτον. Καλημέρα ψηλέ μου λέει. Καλημέρα και στο Τζούβι. Ντρέπεσε. Ντρέπεσε λίγο.
0: Φίλε μου, εννοείται ότι μπορείς να απορρίψεις επειδή έχεις διαβάσει την Οδύσσια. Εσείς την έχετε διαβάσει σίγουρα όχι με κεφαλαία. Οκ, okay, φίλε μου, ό,τι θέλεις. Αλλά είναι μια ταινία. Πήγαινε να δεις, θα περάσεις ωραία. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι μην τα βάζεις όλα τόσο σοβαρά και βαριά. Εγώ δεν τα παίρνω ούτε από την Paramount, ούτε δεν ξέρω ποιες είναι οι εταιρείες αυτές. Paramount Pictures, δεν ξέρω. Απλά πάντα πηγαίνω με την πλευρά του δημιουργού, γιατί αυτός δημιουργεί κάτι και εσύ αν θες το βλέπεις και το απορρίπτεις, αν δεν θες δεν το βλέπεις.
1: Παιδιά,
0: δεν είσαι υποχρεωμένος.
1: Εντάξει, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, αλλά καταλαβαίνω ότι για κάποιους δεν έχει καμία σημασία. Τέλος πάντων, η Οδύσσια του Νόλαν είναι βασισμένη στο έργο του Όμηρου, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι ντοκιμαντέρ.
0: Δεν είναι ντοκιμαντέρ.
1: Δεν είναι η απόλυτη.
0: Δεν είναι πως μίλαγε ο Ναδάλ και έλεγε εγώ έπαθα αυτό, έπαθα αυτό.
1: Αυτό, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι το πως βλέπει ο καλλιτέχνης αυτό, την Οδύσσια. Δεν σημαίνει ότι έχει κάνει πραγματική έτσι, απεικόνηση του έργου.
0: Και αποθέωση της Ελλάδας η ταινία έτσι μέσα, για όποιον τη δει. Δηλαδή και αυτά που λέει. Και... Αλλά βέβαια, εντάξει, τους νόμους του Δία κάπου. Εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Το βλέπω πάντα από
1: μια
0: την πλευρά.
1: Δηλαδή
0: σκηνοθετικά, πλάνα, ένταση και αυτά. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay.

0: Φεύγει ο Τζολάκης να πάει στη Χαλ.
1: Παιδιά, οι μικρές ομάδες της Αγγλίας είναι αρκετά μεγάλες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Είναι το πώς δουλεύουν στην Αγγλία, είναι το
0: περιβάλλον,
1: είναι η προπόνηση, είναι η αντιμετώπιση των ποδοσφαιριστών. Είναι πάρα πάρα πολλά πράγματα που όπως και να έχει είναι σε μεγαλύτερο επίπεδο από ό,τι είμαστε εμείς ως πρωτάθλημα.
0: Αλλά η ζωή εδώ είναι καλύτερη.
1: Σαφώς.
0: Δεν τα βάζεις, τα ζυγίζεις, συν τα μεγάλα συμβόλαια, συν την προοπτική μπορεί να πει ο Τζολάκης ότι εγώ μπορώ να πάω στη Χαλ. Να πάω στη Λίβερπουλ, ναι. Ξέρω εγώ, κάπου.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω, εντάξει.
1: Ναι. Ναι, ρε παιδί, εντάξει. Παιδιά, έλεος λέει μια ταινία από τη σκοπιά του σκηνοθέτη. Είναι, αν θέλει τη ιστορία, δείτε το ντοκιμαντέρ, διαβάστε.
0: Ναι, ναι. Ναι. Ναι. Και περισσότερο καλό έκανε σε αυτόν τον σκηνοθέτη.
1: Επίσης, ναι, είναι,

0: γλάμουρ,
1: που...
0: εντάξει τώρα.
1: Ναι, όχι, κοίταξε, είναι κόλπο. Μετά... Είναι διαφημιστικό κόλπο.
0: Ναι,
1: παίζει.
0: Ναι,
1: 1,5 λεπτό παίζει.
0: Γιατί συνήθως, ξέρεις, στα social media αυτά που τα σχόλια.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σουτ είναι 2-0.
4: Σπόρ FM Πάτρα.
5: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
6: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
6: El Greco.
5: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
6: El Greco.
5: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
6: El Greco.
5: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
8: Συνεργείο αυτοκινητών Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
9: Αχ, τι έπαθα!
10: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
11: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
10: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
12: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
13: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
4: Σπόρ FM Πάτρας.
1: Κάθεση. Το παιχνίδι ξεκινά στην Bwin.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Επιχείρηση επανεκκίνησης των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού αναλαμβάνει αυτοπροσώπος ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Κουντέρες, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Σε ανάρτησή του δήλωσε ότι η παρουσία του στο νησί έχει στόχο να εκφράσει τη στήριξή του στην αναζήτηση μιας συνολικής και βιώσιμης διευθέτησης του Κυπριακού. Τόνισε πάντως ότι το ΙΕ δεν μπορεί να επιβάλλει την ειρήνη, μόνο οι ίδιοι οι Κύπροι μέσω των ηγετών τους μπορούν να την οικοδομήσουν. Σήμερα ο κύριος Γκουτέρες θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χρυστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και Συσκευασίας Ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και την Ισπανία προσπαθούν σήμερα να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές πριν από το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει τις δύο χώρες μέσα στην εβδομάδα, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης. Με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσιας Κρίστοφερ Νόλαν, συνομιλήσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός είναι χάρη τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση Τραμπ Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. Στην ατζέντα των συνομιλιών θα βρεθεί και το θέμα της πώλησης των μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αποφασισμένος να προωθήσει την πώληση των F-35 στη χώρα, απορρίπτοντας τις αντιρρήσεις που εκφράζει το Ισραήλ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
17: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
18: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
19: Όταν το έργο μιλάει από μόνο

0: του Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές ημιδοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
3: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν. Μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιδοδεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week. 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
6: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ, ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
7: Big Win Sport FM 94,6.

0: Ότι έχει βγει έξω ο Τσούβι και έχει πιάσει κουβέντα με το ταμπάκο.
1: Πάντα,
0: και το τζιν είναι αυτό. Και Get Ready With Me έχουν κάνει, παιδιά, Τσούβι και ταμπάκο μαζί. Get Ready With Me for Big Wins for FM.
1: Έτσι κάνουμε πάντα, έτσι κάνουμε πάντα.
0: Αποθέωση για αυτό το κομμάτι που παίζει τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό δεν
0: μιλήσαμε.
1: Το μεξικανικό μουν.
0: Έτσι. Τι σχέση έχεις εσύ, μωρή βλαχάρα, τελευταία, με τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό? Ήρθαν οι γιούφτοι να καμπυλευτούν τον Όμηρο, την Οδύσσια, την Ελένη, τα μούτρα σας που θέλετε να έχετε σχέση με τους αρχαίους Έλληνες.
1: Αυτό πρέπει να στείλει με χλαμίδα.
0: Εγώ δεν έχω σχέση με τους αρχαίους Έλληνες. Εγώ. Καταρχά είμαστε πάρα πολύ κοντά. Ό,τι πιο κοντινό σε αρχαίο Έλληνα έχετε εδώ πέρα.
1: Μπράβο. Δεύτερον, ο άνθρωπος έστειλε ως ταξιδιώτης του χρόνου. Με τους θεσποιείς ήταν αυτός εδώ και μας.
2: Τάχη με την Ελένη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και όπως λέει και ο Σάλιο Αργά παρά ποτέ.
1: Αγαπημένο Σάλιο Αργά.
0: Όποιος έχει δει από κοντά τον Οδυσσέα, την ωραία Ελένη, το Μονόφθαλμο και την Πινελόπη πλην της Μαρίας.
1: Τι πολύ φημός, ρε. Μονόφθαλμος είναι, ρε. Ρε, πρώτη φορά τα ακούω. Μονόφθαλμος!
0: Ο Μέγας Οδυσσέας είναι ο μοναδικός άνθρωπος που έκανε γκόστινγκ σε θεές και παίζει σε να το διηγηθεί.
1: Ρε παιδιά, τώρα ο άνθρωπος.
0: Εντάξει.
1: Έφυγε από τις Αλίσσες Θερών και πήγε στην Anne Hathaway. Τι μου λέτε τώρα. Άστο τώρα το παραμύθι. Ψεύτες.
0: Ο Δημόκριτος λέει. Μπορεί και να
1: έχω πανεπιστήμιο.
0: Ο Δημόκριτος λέει. Αλήθεια, το έχουμε ξαναπεί, παιδιά. Ότι ο Όμηρος σε κανένα σημείο δεν περιγράφει την ωραία Ελένη. Και μάλιστα δεν τη λέει καν ωραία. Δεν τη λέει ωραία Ελένη. Δηλαδή αυτό βγήκε αργότερα.
1: Τι είναι λίγο ωραίο,
0: Όχι, ρε παιδί μου. Καλύπηγος κτλ. Δεν περιγράφει με χαρακτηριστικά. Εντάξει. Ακριβώς γιατί ο καθένας. Το αφήνει στη φαντασία του καθένας να φανταστεί τι είναι ωραίο. Γιατί ο καθένας έχει στο μυαλό του το ωραίο διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό που λέμε. Γούστα είναι αυτά. Κατάλαβες. Γι' αυτό δεν την περιγράφει. Ναι, φυσικά, εντάξει, οι 300 που ήταν ο... Πώς το λέγανε ο... Ποιος ήταν στους 300?
1: Σαν ηθοποιός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Τζέραλντ Μπάτλερ.
0: Ναι, δηλαδή εκεί ήμασταν εντάξει, γιατί έτσι ήτανε.
1: Και αυτή η ταινία γυρίστηκε 60... σε ένα στούντιο, οι 300. Φοβερείτε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Μια χαρά ήταν. Άλλο, ναι, άλλο το ένα, άλλο το. Νόλαν, για χαρά, λέει κάποιος. Καλά, ούτε εγώ έφευγα από την Σαρλίζ Θέρον. Και να είχα θυμηθεί.
0: Καλά, δεν έφευγα εγώ από τη Σαρλίζ Θέρον.
1: Και να είχα θυμηθεί ότι έχω οικογένεια, θα έκανα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μου λείπει.
0: Εγώ μετά από τόσα χρόνια.
1: Μου φέρνει εμένα ψάρια στο κρεβάτι. Να με ξαπλώνει, να με.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μια χαρά είμαι εκεί.
0: Εδώ. Μια χαρά. Κινητά δεν υπάρχουν.
1: Πινέλο, όλη μέρα πινέλο. Άσε με, παιδί μου τώρα. Εντάξει.

0: Μ' αρέσουν αυτά. Λευκοχέρα τη λέει. Έλεος πια με την προπαγάνδα στα ζαφυρά του. Ούτε για μπάλα κάνεις, ούτε για ιστορία. Μα δεν είναι ιστορία.
1: Η μόνη λευκοχέρα ήταν του Μαραντόνα.
0: Η λευκοχέρα του Θεού.
1: Ναι. Του Δία. Έτσι.

0: όλοι οι παλιοί έμπαινα και σε ωραία Ελένη και σε Πινελόπη και σε Οδύσσια.
1: Βρέκα στον Οδύσσια
0: και τα σκαμπό μου όλα.
1: Και στον Χόλαντ. Εντάξει τώρα, τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, λίγο ηρεμία.
0: Βλέπουμε ταινία, λέει, στο Village, μαυρίζει η οθόνη, μόνο μουσική και υπότιτλοι για 2 λεπτά. Λέω διπλανός, τι να θέλει να πει τώρα. Και λέω, παιδιά, ηρεμήστε, ο προτζέκτορας χάλασε, σε ποιο νόημα. Είναι αυτό που πας σε μουσείο μου, δεν αστέχνει.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό που σε κοροϊδεύω άλλος.
0: Και βλέπεις τον πυροσβεστήρα. Και λες, πω, πω,
1: τώρα. Καλά, τώρα τι έχει κάνει. Εδώ δείχνει ότι πολλές φορές για να δράσεις πρέπει να δημιουργήσεις κάτι πολύ μεγάλο.
0: Και πρέπει να σβήσεις τα πάντα πίσω σου.
1: Ναι, ναι, κάτι τέτοιο.
0: Όχι, παιδιά, προχωράμε. Όχι, δεν είναι έργο αυτό, προχωρήστε. Τα αγάλματα λοιπόν δεν ήταν τίποτα χοντρή. Εντάξει, γιατί δεν υπήρχε body shaming, παιδιά.
1: Μη μου θυμίζεις,
0: γιατί
1: δεν
0: μπορώ να, διάδα,
1: δεν μπορώ να ακούω για αγάλματα. Γιατί θυμάμαι το σπανούλι, το τρίποντο. Έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ήμουν εκεί.
0: Το ωραίο είναι σχετικό, λέτε. Σας έχει τύχει να γνωρίσετε κάποιον πολύ μέτριο εμφανισιακά και με την ευγενική συμπεριφορά του να ομορφύνει πολύ. Ναι. Και το ακριβώς αντίστροφο.
1: Εντάξει,
0: να βρεις ένα πάρα πολύ όμορφο, αντικειμενικά.
1: Να σχημεί με το που ανοίγει το στόμα.
0: Με το που ανοίγει το στόμα,
1: δεν.

0: Έχει δίκιο. Κάποιος που λέει, εμείς μεγαλώσαμε με Ζήνα και Ηρακλή. Δεν λογαριάζουμε το γατάκι τον Όλαν.
1: Έλα τώρα. Άξι,
0: σε παρακαλώ.
1: Είμαστε άρχοντες τώρα εμείς.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ηρακλής να παίζει ηλεκτρική κιθάρα. Έλα, σε παρακαλώ.
1: Ό,τι καλύτερο έχω δει ποτέ.
0: Καλημέρα και στη Βάσο. Σαν ταινία η Οδύσσια είναι εξαιρετική. Τώρα έχει ανακρίβειες, δεν είναι ωραία, λένε έτσι κτλ. Αν θέλω να τα μάθω αυτά, ξαναδιαβάζω τον Όμηρο. Αυτό λέμε. Λέμε ότι είναι μια ταινία. Ότι ο σκηνοθέτης μπορεί να τη δει όπως θέλει, γιατί είναι δική του ταινία, τη βάζει κάτω και την πατάει.
1: Ναι, και εσύ απορρίπτυση, ναι. Ξέρω εγώ, επιδοκιμάζει.
0: Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει.
1: Εντάξει, okay.
0: Δεν είναι,
1: δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια παγκόσμια προπαγάνδα. Ναι. Εντάξει. Μια σκέψη είναι που σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους όχι.
0: Ρε, μέχρι τέχνη, εκεί. Ρε.
1: Απλά ψάχνουμε αφορμή να πλακωθούμε. Εγώ ναι. Αυτό.
0: Δηλαδή, όταν τα παιδάκια ζωγραφίζουν και ναι. Θέλουν να ζωγραφίσουν τη θάλασσα πράσινη.
1: Ναι. Που είναι λόγω
0: κόκκινη, θέλουν να την ζωγραφίσουν κόκκινη. Θα τη ζωγραφίσουν κόκκινη. Αν θέλουν να ζωγραφίσουν ένα σκυλάκι μπλε, θα το ζωγραφίσουν μπλε. Γιατί είναι τέχνη, γιατί έτσι το βλέπει.
1: Αν βέβαια ένα παιδάκι πει, γιατί είναι κόκκινη η θάλασσα, γιατί εδώ πεθάναν όλοι, κυρία, και
0: ναι,
1: μάλλον
0: εκεί
1: πρέπει.
0: Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα.
1: Εκεί πρέπει να.
0: Πάμε, έχουμε
1: του Μπόρατ αλλού. Έχει ζηταφεί. Την σκίτσα του Μπόρατ. Wow, here is the Jew. Ναι, ήταν λίγο.
0: Ο κάθε καλλιτέχνη. Βλέπει τα πράγματα από τη δική του οπτική γωνία.
1: Ναι, και τον απορρίπτεις ή όχι, ας πούμε. Αυτό είναι.
0: Διαβάζεις το βιβλίο. Τι είπαμε, μωρέ.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα το τελευταίο και επιστρέφουμε με την εκπομπή μας Ηρόδοτος και Αλικαρνασσός.
2: Sport FM 94,6.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
2: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα.
6: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
5: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
6: Σωστός ο παίχτης.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: γνώμη για το ότι οι Έλληνες πληρώνουμε ακόμα την καταστροφή της Τρίας. Όπα, περίμενε, για με κεφαλαία. Από τους θεούς, γι' αυτό μπήκαμε στα μνημόνια. Ο Σόιμπλε ήταν ο θεός Ποσειδώνας που θέλει εκδίκηση. Σχόλιο από κάτω από βίντεο απόψεων.
1: Ο Ποσειδώνας ήταν πάντα με τους Έλληνες.
0: Σου λέω ότι είναι σχόλιο,
1: ναι,
0: από κάτω από βίντεο.
1: Και η Τρίενα έβγαινε σχόλιο από το λιμάνι με τον Πειραιά κάτω. Έλα τώρα.
0: Έλα τώρα, δεν ξέρουμε ότι είχε κόντρα ο Δίας με τον Ποσειδώνα.
1: Ναι.
0: Έλα τώρα. Εντάξει, τρογόντουσαν.
2: Ο Δίας το έλεγε να μην είναι τίποτε.
1: Κοίτα, σε αυτή την περίπτωση πάντως το βιβλίο είναι καλύτερο. Εντάξει. Το βιβλίο είναι καλύτερο. Άστο τώρα εδώ πέρα.
0: Εντάξει, πάμε. Ας μιλήσουμε για μπάλα.
1: Έχουν στείλει όλοι οι Γιαντίνιδες.
2: Τι ομάδα
1: ήταν ο καθένας? Τι εννοείς? Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι, ρε Κυριάκο. Με πιάνεις τώρα προετοίμαστο. Εξαμήνεις που μου λέγε κάποιος.
0: Εξαμήνεις.
1: Όχι, εξαπίνεις. Ναι, νόμιζα ότι. Τέλος πάντων.
0: Καλημέρα στην Ειρήνη. Καλημέρα, παιδες. Φιλιά σε όλους. Πάμε δυνατά απόψε, Πανάθα.
1: Λοιπόν, πάμε δυνατά, χωρίς λόγο.
0: Παίζει ο Παναθηναϊκός.
1: Μία είναι η ουσία, λέει κάποιος. 250 εκατομμύρια κόστησε η ταινία και έχει βγάλει ήδη 700.
0: Εντάξει. Σαβάρκα ή σαν νερά. Να πληρώσει, ναι, όμως και τους. Πώς το λένε?
1: Με την εφορία πληρωμένη.
0: Να πληρώσει και τους ηθοποιούς.
1: Όχι, το όλα μαζί.
0: Όλα μαζί,
1: 250
0: όλα.
1: Έχουν κοστίσει και έχει βγάλει 700 μέχρι στιγμή.
0: Τι λες τώρα?
1: Ναι, ρε.
0: Μπράβο. Μπράβο.
1: Έχει βγάλει 700.
0: Εντάξει, καλά πήγε. Θα το βγάλει το καλοκαίρι.
1: Ίσα-ίσα βέβαια, γιατί έχουν ακριβήνει και τα ακτοπλοϊκά, θα πει κάποιος.
0: Α, τώρα θα τα βάλετε με τον Ηλιόπουλο, δεν κατάλαβα.
1: Δεν τα βάζω εγώ.
0: Κάτω τα χέρια σας από τον Πρόεδρο.
1: Φοβάμαι να παίρνετε παίχτες.
0: Και να φοβάστε, έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, μέσα στην ημέρα ανακοινώνεται για την Γαλλία ο Ζινεντίν Ζιντάν.
0: Έτσι.
1: Εντός των επόμενων ωρών επισημοποιείται το γεγονός ότι ο νέος προπονητής της εθνικής ομάδας της Γαλλίας θα είναι ο Ζιζού, σε ηλικία 54 έχει φτάσει ο Ζιζού.
0: Πόσο?
1: 54 είναι ο Ζιζού.
0: Μόνο εσείς μεγαλώνετε.
1: Ναι, ακριβώς. Μεγάλο Ζιζού. Εντάξει. Ωραία, θα έχουμε Κλοπ, Ζιντάν στις εθνικές.
0: Τώρα στην Ιταλία να δούμε τι θα έχουμε. Να δούμε τι θα έχουμε στην Ιταλία.
1: Ιταλία, εγώ πιστεύω θα έχουμε Γκουαρδιόλα.
0: Όχι, αυτά χαλάσανε.
1: Πάει.
0: Να.
1: Δεν μπορούμε να πάμε σε κανένα Γκασπερίνι.
0: Άσε μας, μπορεί να πάρουμε τον Γκασπερίνι.
1: Όχι, δεν θα πάρει τον Γκασπερίνι. Θα κάτσει προπονητάρα.
0: Τα λέγαμε χθες, αλλά έλειπες. Ακούστηκε και το όνομα του Πύρλο, αλλά αρχίσανε τα νέα. Αλλά έχει σχέσεις με ρωσική στοιχηματική εταιρεία και το πήγανε πολιτικά το θέμα. Και βγήκε ο Πύρλο και μίλησε και είπε ότι η σχέση μου είναι καθαρά έτσι, πώς το λένε, εργασιακή. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τίποτα το πολιτικό πίσω από αυτό. Και είπε ο Μαλντίνι ότι άμα δεν πάρουμε τον Πύρλο, εγώ θα παραιτηθώ. Θα σκοτωθώ, μη φύγετε. Ναι, γενικά υπάρχει λίγο δράμα στην Ιταλία. Θα δούμε.
1: Α, έχουμε τέτοια.
0: Θα δούμε, φίλε. Θα δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ σας λέω, η Πύρλο, η Κόντε, τίποτα. Τίποτα άλλο. Η Δόνης.
1: Αυτό. Κοιτάξε, μέχρι εκεί. Είναι μέχρι δυνατόν. Εκεί.
0: Γιατί, να σου πω, σε χαλασέ.
1: Εμένα καθόλου.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μια χαρά θα ήταν. Μια χαρά θα ήταν.
1: Ή ο Σόνο Δόνη.
0: Αυτό.
1: Γκρέκο Καμπιονάτο Μπουρδ.
0: Τζόρτζιο Ντόνης. Μια χαρά.
1: Εύκολο. Μάλιστα. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη μία 50χρονη με ρόπαλο του μπέιζμπολ μπήκε σε κατάστημα ψηλικών. Οκ. Είχε φύγει και είπε I'll be back.
0: Και το εννοούσε.
1: Επέστρεψε. Πήρε ένα ρόπαλο από το όχημά της. Μάλλον θα είναι στην εθνική ομάδα μπέιζμπολ. Και δημιούργησε εκεί θέματα. Αχ! Διατηρούσε το ρόπαλο λόγω ενασχόληση με το baseball, το είπε στο δικαστήριο. Έτσι το είπα εγώ τυχαία, γιατί έπρεπε να είμαι δικηγόρος. Έτσι και αλλιώς. Το δικαστήριο, ωστόσο, απέρριψε τον ισχυρισμό, γιατί χρησιμοποιήθηκε εκτός αθλητικού πλαισίου. Βέβαια, έχουμε και εκεί run, home run και τέτοια. Λειτουργήσε ως μέσο εκφοβισμού. Ναι, δεν είπε, θα σου κάνω ένα run.
0: Δεν τραυμάτισε κάποιον.
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Είχε μια λεκτική αντιπαράθεση. Πήγε με το baseball με απειλές.
0: Κάποιος ρωτάει αν μπαίνουν στην τσέπη μας τα έσοδα της ταινίας και χαιρόμαστε. Πολλά κόμπλεξ. Λέει, είναι ολοφάνερο ότι θέλετε να ανήκετε στη μάζα και να νιώθετε δυνατοί.
1: Ναι, ναι, έτσι.
0: Εσύ πώς ξέρεις ότι δεν παίρνουμε εμείς το ποσοστό μας?
1: Μα είμαστε λαμό για τις νέες τάξεις.
0: Όχι μεγάλο, μην φανταστείς, αλλά ένα χαντζηλικάκι το τσεπώνουμε.
1: Δεν
0: κατάλαβα. Γιατί τι νομίζετε, τα κάνουμε τσάμπα αυτά?
1: Είσαι στα καλά, σου φίλε. Εδώ πέρα τα παίρνουμε απ' όλα. Καλά, δεν το έχει καταλάβει. Όχι.
0: Πιστεύουν ότι τα κάνουμε έτσι για την ψυχή τη μάνα μα. Καλά. Την Οδύσσια τη διαβάζαμε, λέει, αναγκαστικά στο γυμνάσιο, μου φαίνεται. Καλά θυμάσαι. Καλά θυμάσαι.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Έχει Οδύσσια και σου λέει η ωραία Ελένη του σχολείου. Έλα πάνω γυμναστήριο να κάνουμε πράγματα. Στο μεγάλο διάλειμμα το 20 λεπτό. Και είσαι 17 χρονών. Ποιο Νόλαν.
0: Αν είσαι 17 χρονών, όταν έχει Οδύσσια, δηλαδή Δευτέρα Γυμνασίου, έχει ένα θέμα. Να
1: ναι. Λέμε, ρε παιδί μου.
0: Δεν γίνεται να τα συνδυάσει αυτά.
1: Δεν γίνεται.
0: Μου χάλασε, θέλουμε.
1: Μου χάλασε το σκετσάκι. Το μυρμήγκι. Δεν μπορεί να πνίξει τον ελέφαντα.
0: Δεν θέλουμε. 20 λεπτά με το ελικόπτερο στη Λαμία. Μην λέμε ότι θέλουμε.
1: Πρέπει να πηγαίνουμε 350 χιλιόμετρα. Άιντε άσχετη.
0: Πότε επιτέλους θα πάτε διακοπές? 3 και σήμερα. Τσούβι, 2 και σήμερα.
1: 2 και σήμερα, ναι, αλλά δεν πάω διακοπές.
0: Δεν πας διακοπές, θα απέχεις απλά από το ραδιόφωνο.
1: Το ραδιόφωνο, ναι. Αχ, τι να κάνουμε, εγώ τα έκανα έτσι. Θα στα φάω τώρα. Δεν φταίει κανένας άλλος.
0: Εγώ φταίω.

0: Ωραίο πάντω ο Ζιντάν στην Εθνική Γαλλία.
1: Ναι,
0: ωραίο, ωραίο story. Εντάξει. Ωραίο story να
1: έπρεπε. Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη.
0: Ο Κλοπ με φόβησε λίγο πάντως.
1: Και πολύ καλά του τα είπε, αν με ρωτάτε.
0: Βγήκε πολύ.
1: Πολύ επιθετικά, γιατί σου λέει: εντάξει, να σου πω κάτι. Χάρη σας κάνω που έρχομαι.
0: Αυτό λίγο. Ότι... είδα πως φερθήκατε στον Τούχερ.
1: Ακριβώς.
0: Είδα πως φερθήκατε στον Άγγελσμαν.
1: Δεν μην σας έχω ανάγκη, εσείς με έχετε.
0: Το κρού μου εδώ, ναι. Όταν με τους μπρόσκιδες. Κάπως έτσι βγήκε.
1: Μόλις πιάσετε στο στόμα σας την οικογένειά μου, έφυγα. Εξαφανίστηκα. Ναι, ναι. Φυλάκια. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και πολύ καλά του είπε. Όχι λέει να βγει ένα και να πει δεν μ' αρέσει. Άμα βγει, βγει από την Ομοσπονδία. Νόμο. Ούτε αποζημίωση, θέλω τίποτα. Και πολύ καλά έκανε, αν με ρωτάς.

0: Λοιπόν, μιλάμε τώρα για κόσμο εδώ, λες και είναι Δεκέμβρη.
1: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
6: Sport FM. Sport FM. Πάτρα. Πρωταθλητής.

Καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε, Sport FM Πάτασος 96,3. Γεια σου Γιώργο, ορίστε, ορίστε, δεν με πετυχαίνεις, με πέτυχες. Μάλλον δεν βάζεις σωστή ώρα κι εσύ. Είμαστε 10 με 11. Είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος, όπως το είπαμε, μέχρι τις 11 μαζί. Ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Και με το που μπήκε ο Θόδωρος έτσι, γιατί συνήθως το σχολιάζουμε αυτό, μου λέει ζέστη. Και είναι πραγματικότητα αυτή. Σας το είχα πει από χθες, ότι η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοθο. Τώρα έχω μπει σε ένα καιρικό μοντέλο να δω έτσι ευρωπαϊκό, να δούμε αν υπάρχει πιθανότητα κάποιας κακοκαιρίας. Προς το παρόν δεν μας πιάνει κάτι, τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή δεν βλέπω κάτι. Για να το αφήσω λίγο να κυλήσει.

Μπα τζίφος, Θόδωρε. Τζίφος για βροχή. Δεν βλέπω κάτι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε. Καλημέρα καταρχήν σε όλη την Πάτρα. Την αγαπημένη μας Πάτρα, η οποία αλλάζει. Έτσι αλλάζει γενικότερα. Βλέπετε έργα παντού. Πρέπει να γίνουν απαραίτητα τώρα. Τα έργα γίνονται συνήθως το καλοκαίρι, έτσι που υποτίθεται σπάει και λίγο το... λίγο η κίνηση. Ναι. Okay, γκρινιάζουμε λίγο όλοι από εδώ, λίγο από εκεί, αλλά είναι όταν το τελικό αποτέλεσμα ελπίζω να μας αποζημιώσει όλους. Και εκεί με την Πασαρέλα στη, έγινε χαμός. Είδα κάποια σχόλια τέλος πάντων στην κύριο Κωστοπούλου γιατί σπάσαν τα αυτό. Κάτσε να το δω. Εγώ λέω πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις ας καθίσουμε να δούμε ολοκληρωμένο το έργο για να κρίνουμε.

μετά αν είναι ωραίο ή δεν είναι ωραίο. Γιατί γίνονται μελέτες, δεν είναι ότι και ότι, γίνονται μελέτες. Τέλος πάντων, για να μην λέμε, λοιπόν, καλημέρα στην Πάτρα, στα Περίχωρα, αριστερά και δεξιά, και στο Αίγιο και στον Πύργο και στην αγαπημένη μου Ναύπακτο που θέλω να πάω και στο Αντίριο που φέτος με έχασε, είναι η αλήθεια. Δεν είναι σαν πέρσι που έκανα ανά δεύτερη μέρα το μπάνιο μου στο Αντίριο, αλλά θα πάω, θα αποζημιώσω έτσι και τους αντιριώτες και τα παιδιά εκεί στο καφέ που δεν με έχουν δει φέτος. Δεν πειράζει, μου στέλνουν και μηνύματα. Πού είσαι και πού είσαι, θα έρθω, παιδιά. Λοιπόν, Τρίτη 28 Ιουλίου σήμερα. Άντε, τελευταία Τρίτη του Ιουλίου, να φύγει ο Ιούλιος, παιδιά. Δεν ξέρω. Απ' τη μία δεν θέλω να φύγει και απ' την άλλη θέλω να φύγει. Είναι τη σωσή. Πω ονόματα τώρα. Λοιπόν, ο Ακάκιος. Ακάκιε, το θυμάσαι. Πάρε, Θόδωρε, παλιά διαφήμιση αυτή για τα μακαρόνια. Ο Αυξέντιος, η Αυξεντία, ο Δρόσος, η Δροσούλα, η Δροσιά, η Δροσοσταλίδα. Ο Τίμος. Γεια σου, ρε Τίμο, πατρόνι, έχεις χρόνια πολλά στη γιορτή σου. Μου ήρθε τώρα το όνομα. Η Ειρήνη, η Ειρηνιό, η Ρένια, η Χρυσοβαλάντο, ο Χρυσοβαλάντης, ο Βαλάντης και όλα αυτά τα ονόματα, τέλος πάντων, τα παρεμφερείς όλες αυτές, γιορτάζουν. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους και όσους γιορτάζουν. 8 και 38 δει ο ήλιος, 13, τέλος πάντων, πανσέλινο ουσιαστικά έχουμε και είναι η παγκόσμια ημέρα της υπατήτηδας.

Και τώρα θέλουμε να πούμε και τον καιρό, ο οποίος καιρός σήμερα έχει πάρει έτσι μια ανηφορίτσα, όχι σαν αύριο όμως και μεθαύριο. Μέχρι 35 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει στην Πάτρα, η χαμηλότερη 24, εκεί έτσι αργά το βράδυ. Και σήμα το πρωί ήταν ωραία, έτσι δροσούλα. Τώρα όμως ανεβαίνει η θερμοκρασία, καλώς ή κακώς, μέχρι τις 12 θα έχει ξεπεράσει και τους 30. Αύριο μία από τα ίδια, αλλά θα πάει λίγο πιο ψηλά, θα πάει στους 37 βαθμούς και αυτό το σκηνικό θα παραμείνει μέχρι τουλάχιστον, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, και την Τετάρτη. Μέχρι την άλλη Τετάρτη, 37. Αλλά με τη μόνη διαφορά, και την οποία σας έχω ενημερώσει ήδη, είναι ότι από την Πέμπτη το πρωί ετοιμαστείτε για αέρα. Και όταν λέμε για αέρα, αέρα, θα έχει αέρα. Και πιο πολύ την Παρασκευή, βλέπω και το Σάββατο, θα έχει πολύ αέρα. Πω, θα τους χαλάσει και τα μπάνια τώρα σε κάποιους. Αλλά τι να κάνουμε, Αύγουστος είναι, πάντα φέρνει αέριδες. Ο Αύγουστος, έτσι δεν είναι, Θόδωρε, πάντα έχει αέρα. Και μεγάλη προσοχή, παιδιά, όπου δείτε καπνό, ειδοποιείτε την πυροσβεστική κατευθείαν, γιατί είναι αυτή και κακοπροαίρετη τέλος πάντων. Που δεν θέλουν και το καλό μας, δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό, και κάποιοι από αμέλεια, κάποιοι γιατί το θέλουν και το κάνουν, αλλά μεγάλη προσοχή στις πυρκαγιές, γιατί βλέπω όλη η χώρα θα είναι, θα δείτε τώρα και ανακοινώσεις που θα σκάσουν, όλη η χώρα θα είναι στο κόκκινο από ό,τι βλέπω με τους αέριδες. Οπότε μεγάλη προσοχή, μέχρι και την Τρίτη θα έχει αέρα. Από αύριο, όχι από αύριο, πότε είπα, από την Πέμπτη και μετά. Από την Πέμπτη και εμείς το βραδάκι εκεί, όχι πρωί λέει, το 9 το πρωί. Εντάξει, οπότε το κλείσαμε και αυτό σε ό,τι αφορά τον καιρό. Μαζί μας στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Τι το καλύτερο δηλαδή. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας αλλά και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές ΔΕΛΤΑ δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή ΔΕΛΤΑ Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές ΔΕΛΤΑ, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr και πάρει και τηλέφωνο επικοινωνίας για την Πάτρα 2610 270 551.

Βλέπω την είδηση, λέει, συνελήφθη γνωστός τράπερ στη Νέα Σμύρνη. Είναι γιος γνωστού ηθοποιού. Τώρα το γνωστό τράπερ τώρα, και αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Φαντάζομαι οι περισσότεροι θα τον ξέρουν από αυτή. Τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας εδώ. Τι είχαμε χθες? Την πρώτη προπόνηση για τη νέα χρονιά για την Παναχαϊκή. Σε ό,τι αφορά την Παναχαϊκή, λοιπόν, με πάνω από 500 φίλους της να είναι στο γήπεδο της Αγιάς. Μάλιστα κάποιοι είχαν έρθει από πολύ νωρίς, ψήφισαν τη ζέστη, θέλουν να δουν έτσι γενικότερα τα πάντα πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της προπόνησης, γιατί το μάτι του φιλάθλου, όπως και να το κάνουμε, είναι ξεχωριστό μάτι. Έτσι τα βλέπει λίγο διαφορετικά τα πράγματα, μπορεί να τα βλέπουμε και εμείς πολλές φορές ή και οποιοδήποτε. Επίσης είχαμε μηχανοκίνητη πορεία, να πούμε, για τους οργανωμένους κυρίως φιλάθλους, οι οποίοι με το που μπήκαν έκαναν την δική τους αισθητή, εννοείται, την παρουσία τους και το δικό τους έτσι, έτσι τη δική τους γιορτή. Ταλαβέρι πήγαν από όλα, εντάξει, με το πούμε γιορτή, με καπνογόνα, συνθήματα, έδωσαν άλλο τόνο σαφώς στην πρώτη προπόνηση Παναχαϊκής, η οποία, εντάξει, ξεκινάει με άλλους στόχους, παιδιά. Καμία σχέση με την περσινή ομάδα, καμία σχέση με το τι έγινε πέρσι. Φέτος είναι το φρέσκο πράγμα που λέμε. Και το φρέσκο είναι ωραίο. Τουλάχιστον σε αυτό που βλέπουμε μέχρι στιγμής είναι κάτι ωραίο και οφείλουμε να το πούμε. Όταν είναι κάτι αρνητικό το λέμε, όταν είναι κάτι θετικό το λέμε. Είδα πάρα πολλά άτομα. Δεν ξέρω αν θα είναι και στην καθημερινότητα της ομάδας, αλλά φαντάζομαι στην καθημερινότητα πάλι υπάρχουν πολλά άτομα. Κάποτε, αν θυμάστε, δεν υπήρχε και κανένας. Τώρα είναι η αλήθεια. Έτρεχαν 1-2 άτομα. Τώρα τουλάχιστον. Καλά, από διοικητικής πλευράς έχουμε πάρα πολύ μεγάλη εκπροσώπηση. Ίσως τη μεγαλύτερη που είχε η Παναχαϊκή τα τελευταία χρόνια, έτσι, σε ό,τι αφορά τα διοικητικά. Βλέπουμε δηλαδή άτομα τα οποία έρχονται στο γήπεδο, βοηθάνε, συνεισφέρουν, ο καθένας στο πόστο του, έχουν μοιραστεί ρόλοι. Κάτι τελείως διαφορετικό, ρε παιδί μου, σε όσα βλέπαμε τα τελευταία χρόνια. Και νομίζω ότι αυτό το εισέπραξαν και οι φίλαθλοι χθες. Και την ώρα λοιπόν της προπόνησης είχαμε, εννοείται, τις καθιερωμένες φωτογραφίσεις και σε παίκτες και στο τεχνικό επιτελείο. Είχαμε δηλώσεις από τον Σπύρο Αντωνόπουλο, ο οποίος, εντάξει, κράτησε λίγο έτσι χαμηλούς, αν θέλετε πιο χαμηλούς τόνους σε σχέση με τους υπόλοιπους που ήμασταν εκεί και λέγαμε ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα να μην μετουσιωθεί σε άνοδο. Βέβαια κανείς δεν μπορεί να σου υποσχεθεί τίποτα, έτσι. Δεν πάει να έχει και... Άμα δεν δέσουν αυτά τα παιδιά και δεν γίνουν ομάδα, μπορεί να αποτύχεις πάλι. Λέω εγώ τώρα, παιδί, μακάρι να μην γίνει, αλλά δεν μπορεί κανείς να σου το εξασφαλίσει κιόλας αυτό. Γι' αυτό παίρνεις παίκτες με προσωπικότητα να σου καθαρίζουν τα παιχνίδια εκεί που η μπάλα καίει και που δυσκολεύεται. Αλλά θα τα δούμε εδώ στην πορεία αυτά. Να δούμε πώς θα πάνε τα φιλικά, τι έχει στο μυαλό του Σπύρος Αντωνόπουλος για την εντεκάδα, γενικά ποιους υπολογίζει, ποιους δεν υπολογίζει, ποιους περιμένει, γιατί ακόμα δεν έχουμε τελειώσει μεταγραφές στην Παναχαϊκή. Και χθες, εκεί που ήμουν, είχαν φύγει σχεδόν οι περισσότεροι δημοσιογράφοι, έκατσα λίγο παραπάνω, όχι ότι έκατσα τώρα σε όλη την προπόνηση, δεν θέλω να λέω ψέματα. Βασικά γιατί έπρεπε να ανεβάσω και τις φωτογραφίες και τα λοιπά και έπρεπε να φύγω. Okay, έμεινα λίγο παραπάνω λοιπόν και μου ήρθε μια πληροφορία ότι υπήρχε κάποιος ποδοσφαιριστής στα επίσημα. Ανεβαίνω πάνω τρέχοντας εγώ, τρέχοντας, δεν υπερβάλλω τώρα. Ανεβαίνοντας λοιπόν τις σκάλες, το τρέχοντας είναι υπερβολή, έτσι, τρέχοντας. Ανεβαίνω πάνω και βέβαια μου είπε ποιος ήταν, ότι ήταν ο Φανφέρ, και του λέω, τι θέλει εδώ, μου λέει, δεν ξέρω, ψάξτε. Ανεβαίνω πάνω και έβγαλα τη φωτογραφία που κυκλοφόρησε, ότι και καφηγή και στον Αλέξη εδώ και μεταφέραμε ότι ο Φανφέρ πιθανότατα θα είναι ο μεταγραφικός στόχος, γιατί δεν μπορείς να άρχισε με την οικογένειά σου, τον είδαμε τα παιδιά του κτλ. Άρα μόνο τυχαία δεν ήταν η παρουσία του εδώ. Οπότε η Παναχαϊκή βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Ολλανδό επιθετικό, τον Τόμ Φανφέρτ ή Τόμας Φανφέρτ, όπως θέλετε να το πείτε το. Είναι πρώην επιθετικός της ΑΕΚ, του Βόλου και του Ατρόμητου. Έτσι έμεινε ελεύθερος από τον Ατρόμητο μετά από 2 χρόνια παρουσίας. 29 γκολ έχει στο ελληνικό πρωτάθλημα, 5 ασίστ σε 111 παιχνίδια. Και αυτή θα είναι η, αν θέλετε,
κορυφαία μεταγραφή στην κατηγορία της τρίτης εθνικής. Και για να δούμε αν θα γίνει. Είναι ΦΥΠ Παναχαϊκή, αν πάρει και τον Φανφέρ γίνεται το απόλυτο φαβόρι στον έκτο όμιλο. Μακάρι παιδιά, τι να πω, να πάνε όλα καλά. Και να έχουμε να δούμε και τον Φανφέρ εδώ, γιατί όχι.

Χθες ήταν όλα τα μεταγραφικά αποκτήματα εκεί. Να πούμε ότι ήταν ο Βασίλης ο Σούλης, ο Δημήτρης ο Πατάπης, ο Χαράλαμπος ο Φιρινίδης, ο Βαγγέλης ο Μάντζας, ο Γιώργος ο Μουστακόπουλος, ο Αντίλ Ναμπή, ο Ανδρέας ο Βασιλόγεννης, ο Κωνσταντίνος ο Βολάκης, ο Στάθης ο Βασιλούδης, ο Θανάσης ο Κωνσταντάσιος, ο Νίκος ο Ιωαννίδης και τα υπόλοιπα όλα τα παιδιά τέλος πάντων που είτε είχαν ανακοινωθεί είτε ανακοινώθηκαν χθες. Χάλασε η περίπτωση από ό,τι φαίνεται του Μιγγέλ Μεγιάδο, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στον Αστέρα Μαγούλας, αλλά τι αν τον κάνει στο Μεγιάδο θα πάρει στον, αν πάρει τον Φανφέρτ. Για να δούμε, όμως βέβαια καμία σχέση οι δύο παίχτες σε άλλη θέση παίζουν, αλλά απλά λέμε ρε παιδί μου, δεν προχωρήσει το Μεγιάδο, κοιτάει μια δεύτερη περίπτωση Παναχαϊκή, κάποια άλλη που είχε στο μυαλό της και τώρα φαίνεται ότι θα την υλοποιήσει. Για να δούμε, υπάρχει έτσι ένας ενθουσιασμός, ας το πούμε έτσι, κάποιοι είναι και πιο συγκρατημένοι, καλό είναι αυτό να είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι και να περιμένουμε. Να μην ενθουσιαζόμαστε, να μην απογοητευόμαστε. Θέλει λίγο χρόνο όλο αυτό να δέσει, το καταλαβαίνετε. Δεν θα είναι εύκολο και για τον Σπύρο Αντωνόπουλο, το γνωρίζει και ο ίδιος. Αλλά έτσι η αύρα δείχνει κάτι θετικό. Έτσι στην όλη η χρονιά. Να ξεκινήσει δηλαδή η Παναχαϊκή και να είναι με θετικό πρόσημο. Έτσι, γιατί δεν το ξέρω αν είδατε και τα νούμερα σε όλα τα site και στο Facebook κλπ. Έγινε χαμός εχθές με τις φωτογραφίες και τα βίντεο, TikTok, όλα αυτά έγινε χαμός. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Χάρηκε, έκανε like, σχολίασε, όχι μόνο στο Sport FM, πάντως λέω σε όλα τα site και τα λοιπά. Δείγμα ότι και στο επίσημο site της ομάδας, ένα δείγμα λοιπόν ότι η Παναχαϊκή έχει αλλάξει και ας ελπίσουμε όλο αυτό να είναι προς το καλό. Έτσι, γιατί πώς να το κάνουμε, δεν μπορείς να βλέπεις την Παναχαϊκή στην τρίτη εθνική κατηγορία, παιδιά, δεν αντέχετε. Και άλλη χρονιά δηλαδή, δεν μπορώ να το φανταστώ δηλαδή ότι θα μείνει άλλη μια χρονιά εδώ. Όσο πιο γρήγορα, τα είπαμε και την πρωτής προάλλες, όσο πιο γρήγορα ξεμπλέξεις από αυτή την κατηγορία, τόσο το καλύτερο για σένα. Λέω ο φίλος, ωραία τα TikTok. Ευχαριστώ φίλε, να είσαι καλά. Αφού είσαι εδώ, να είσαι καλά. Αυτό.

Φαντάζομαι και από τη στιγμή που ο κόσμος είναι ζεστός, δηλαδή το έχει πάρει ζεστά το θέμα Παναχαϊκής, τις επόμενες μέρες θα κυκλοφορήσουν και τα εισιτήρια διαρκείας. Πολλοί κόσμος με σταματάει, μου είπαν ότι θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να είναι καλύτερες οι τιμές. Παιδιά, δεν ξέρω πόσο θα είναι οι τιμές των διαρκείας. Φαντάζομαι όμως ότι θα είναι σε λογικά πλαίσια. Έξω, μην γελιόμαστε, γάμα εθνική είναι, αλλά άμα σου φαίνει τέτοιους παίχτες, εντάξει. Και αξίζει και τον κόπο να πληρώσεις, ρε παιδί μου, να έχεις το εισιτήριό σου, την κάρτα σου, να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, κάτι την άποψή μου. Εγώ αυτό θα έκανα, ας πούμε, στη θέση σας. Ναι, θα πονέσει λίγο η τσέπη μου στην αρχή, αλλά σκεφτείτε ότι το διαρκεία σε όλες τις ομάδες που βγαίνει και σαν τιμή είναι ότι σου κόβουν χρήματα, δηλαδή κερδίζεις, ρε παιδί μου. Καλημέρα κύριε Σάκη, γεια σου Κατερίνα, γεια σου Κατερίνα, καλό μπάνιο, καλό μπάνιο. Για πού του πάτε, εμείς εδώ κολυμπάμε στα βαριά. Αχ, Παναγία μου, θα έρθει και

βαλίτσα και... Ο φίλος ο Γιώργος λέει, τι βλέπεις, θα ανέβει? Φίλε μου, δεν ξέρω να σου πω αν θα ανέβει. Θα το παλέψει. Όταν έχεις τέτοιους παίχτες, δεν γίνεται να μην είσαι μέσα στο κόλπο. Πρέπει να είναι, ας πούμε, τραγικές οι εμφανίσεις, να μην βλέπονται οι παίχτες όλοι αυτοί μεταξύ τους, να μην βρίσκονται με τίποτα, για να μην έρθουν νίκες. Είναι φύση αδύνατο, γιατί παίζει ρόλο, παιδιά, και η ποιότητα παιχτών. Σαφώς τα ονόματα έχουν, τι έχουν, τι παραστάσεις έχουν. Και η Παναχαϊκή έχει παίχτες, δόξα τω Θεώ, που έχουν φάει με το κουτάλι τέτοιες κατηγορίες. Και αν δεν έχουν πάει τις κατηγορίες στη Γάμα Εθνική, τέλος πάντων, έχουν από μεγαλύτερες κατηγορίες. Οπότε η Γάμα Εθνική θα είναι για αυτούς, δεν ξέρω, δεν το υποτιμώ, αλλά δεν θα είναι καλύτερο για αυτούς να αποδώσουν πολύ καλύτερα με πιο χαμηλότερη δυναμικότητα παίχτης. Πώς θα το πω τώρα. Θέλουμε και εκεί το κάτι παραπάνω, εννοείται. Δεν θα σου χαριστεί κανένας. Και ούτε θα είναι εύκολα τα πράγματα και στρωμένα το χαλάκι έτοιμο. Έλα, έλα Παναχαϊκή, παίρνω από παντού. Γιατί είδατε και ο Πανηγιάλιος ενισχύθηκε. Ο Μακρύς δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος πάντα σκοράρει. Δεν θα σου βάλει 15 γκολ στον Πανηγιάλιο, τουλάχιστον. Εγώ σας λέω, θα βάλει 15 γκολ τουλάχιστον ο Μακρύς. Άρα θες και εσύ ένα γκολ τζι. Για να δεν έχεις τον γκολ. Τι να λέμε τώρα. Θες οπωσδήποτε γκολ. Το πρωτεύον δηλαδή. Για μια ομάδα που πάει για πρωτάθλημα θέλει γκολ. Γεια σου φίλε Νίκο, δεν ξέρω αν λες κάτι. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου ρε Νίκο. Είχαμε πρώτη και για τον Πανηγιάλιο, αφού είπα χθες. Αφού είπα για τον Πανηγιάλιο. Είχαμε πρώτη για τον Πανηγιάλιο στο γήπεδο Αβύθου. Έγινε η... Μου είπε κάποιος για κάποιες μεταγραφές εκεί, ότι έχουμε κάποιες μεταγραφές έγιναν. Νίκο, αν θέλεις να μας πεις, αν και ψηλό έμαθα για κάποιους νεαρούς που πήγανε. Αλλά χθες λοιπόν στο γήπεδο Αβύθου ξεκίνησε προετοιμασία. Ήταν εκεί η πρόεδρος η Ελισάβετη Πίκουλα, ήταν ο αντιπρόεδρος ο Γιώργος Σομπέσκος, έδωσε το παρόν και ο κύριος Δημήτρης Ανδριόπουλος, ο οποίος καλωσόρισε τους ποδοσφαιριστές και παλιούς και νέους, αλλά και ο επίτιμος πρόεδρος ο κύριος Δημήτρης Αγγελόπουλος. Μετά είχα μαγιασμό και μετά έτσι σιγά σιγά κάποιες πασούλες και τα λοιπά, κάτι ιδιαίτερο. Έτσι ξεκινάει η προετοιμασία και κάποιους φίλους του Πανηγιαλίου. Που χειροκρότησαν έτσι με την παρουσία τους, έδωσαν άλλο παλμό και άλλο τόνο. Μπορεί να μην ήταν πολλοί, ήταν κάποιοι τέλος πάντων, βοήθησαν. Έτσι δεν ξέρω, Νικόλα, δεν ξέρω τίποτα. Νικόλα λέει, δεν ήμουν εκεί. Μάλιστα. Μάλιστα. Ήταν κάποιος άλλος, πολύ δικό σου, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά. Πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις τώρα. Σιγά σιγά θα πάμε στις διαφημίσεις και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε.

0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίμ Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετική ποιότητα καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Sport FM Πάτος 96,3 μέχρι τις 11 μαζί. Πόσο χαιρόμαστε που βλέπουμε νέα παιδιά εδώ από την Ελλάδα, το ελληνικό ποδόσφαιρο, που κάνουν μεταγραφές στη Γερμανία, σε ένα σοβαρό πρωτάθλημα. Ο Καρέτσας είναι ένα παιδί το οποίο μπήκε έτσι στις ζωές μας, έτσι κάπως περίεργα, και έγινε πολύ γρήγορα γνωστός με τα κατορθώματά του, κυρίως με τη φανέλα της εθνικής ομάδας στο μάθαμε, δεν με κοροϊδεύε, ναι, καλά είσαι εσύ, καλά είσαι, αλέ, λοιπόν, τι ζούμε ρε παιδιά, πραγματικά, τι ζούμε, αλήθεια, τι ζούμε, πραγματικά, λοιπόν, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, λοιπόν, έδωσε έτσι συνέχεια σε μια παράδοση που έχουν οι Έλληνες να παίζουν στη Γερμανία. Ο 19χρονος μέσος επιθετικός μετακόμισε στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, μια μεγάλη ομάδα έτσι της Γερμανίας, δεν είναι μια τυχαία. Θυμίζουμε, έχει παίξει και στη Γερμανία και ο Χαριστέας στη Βέρντερ Μπρέμεν και ο Γκέκα στη Μπόχουμ και ο Αμανατίδης στην Άιντραχτ και ο Παπασταθόπουλος επίσης στην Ντόρτμουντ. Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος που είχε πάει μικρός, αν θυμάστε, στη Σάλ και μετά έπαιξε σε Λεβερκούζεν, νομίζω και σε άλλες ομάδες, αλλά έχουν περάσει από τη Γερμανία και ο Ρέτσος και ο Γιαννούλης και ο Κουλιεράκης και ο Μαυροπάνος. Γενικά οι Έλληνες επιλέγουν το γερμανικό πρωτάθλημα και καλά κάνουν, έτσι, εδώ που τα λέμε.

Στο πόλο μια χαρά τα πάνε οι κορασίδες, με τέσσερις πατρινές αθλήτριες, Κοντάκου, Τσίγκα, Μπιτσάκου και Λαμπάτου. Κέρδισαν χθες τη Βραζιλία με 14-4 για τον, και έκαναν το 3-3 στον πρώτο όμιλο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, διεξάγεται στο Ζάγκρεπ. Και σήμερα στις 12.30 η εθνική μας, η K16, θα συναντήσει την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία, που έχει κάνει και αυτή τρεις νίκες, κέρδισε τη Σερβία, την Ολλανδία και την Τουρκία, και είναι το τελευταίο παιχνίδι για τις δύο ομάδες στην προκριματική φάση. Άντε να δούμε τι θα κάνουμε. Όλα καλά πιστεύω θα πάνε και για τα κορίτσια. Έτσι, μπράβο στις πατρινές. Δύο γκολ εχθές η Μπιτσάκου, ένα η Λαμπάτου, συμμετοχή από Τσίγκα και Κοντάκου. Έτσι, μπράβο, μπράβο, να είστε καλά. Υγεία, παιδί, κορίτσια, να έχετε.

Στο μπάσκετ είχαμε την πρώτη μεταγραφή της Αθλητικής Ένωσης Ροητίκων, νομίζω η πρώτη είναι, που θα αγωνιστεί στη National League 2 για πρώτη φορά στην ιστορία της παρθενική συμμετοχή. Οι Πορτοκαλοί λοιπόν απέκτησαν τον πρώτο σκόρε της ΕΑΠ, τον του αντιπάλου της μέχρι πρότινος στην Α1 SKI αλλά και στο τελικό του κυπέλου, το Γιάννη το Σούντρι, πάρα πολύ καλός παίκτης ο Γιάννης, και ακολουθεί ακόμα ένας παίκτης σερβικής καταγωγής, θα αγωνίζεται ως κοινοτικός, θα είναι ο πρώτος ξένος στην ιστορία της Ροητίκων. Για να δούμε αν θα έχουμε κάτι εδώ ή θα έχουμε κάποια ανακοίνωση.

Στο Taekwondo έχουμε μια πολύ καλή παρουσία για το Fight Club. Σε ένα διεθνές κάμπ υψηλού επίπεδου έχουν κληθεί και θα συμμετάσχουν οι δύο πρωταθλητές του Fight Club, ο Δημήτρης ο Κοτσόπουλος, γιος του προπονητή, του Μιχάλη του Κοτσόπουλα, και ο Ανδρέας Κοντογιωργακόπουλος. Θα παίξουν στο κορυφαίο Summer Camp Galeb που θα γίνει στην Μπάγκα της Σερβίας, και για 8 ημέρες οι δύο αθλητές του συλλόγου θα προπονηθούν δίπλα σε κορυφαίους αθλητές από όλο τον κόσμο, σε Ολυμπιονίκες, σε παγκόσμιους και ευρωπαίους πρωταθλητές. Θα κάνουν δυνατές προπονήσεις και διπλές προπονήσεις για να προετοιμαστούν για τις δύο μεγάλες προκλήσεις του Σεπτεμβρίου. Μαζί φυσικά θα είναι ο Μιχάλης Κοτσόπουλος, ο προπονητής του. Για να δούμε, παιδιά, χρειάζονται τέτοια παιχνίδια, γιατί όπως και να το κάνουμε, όσο πιο μακριά δουλεύεις και πας και βλέπεις και άλλα πράγματα, τόσο το καλύτερο θα αποδώσεις στο μέλλον. Δύο ακόμα με παραμονές παιχτών για την Παναχαϊκή στο μπάσκετ. Σας πάω από το ένα στο άλλο για να μην σας μπερδεύετε. Θα σας μπερδεύω μένα, αλλά να λέμε όλα τα νέα. Ανανέωσαν τη συνεργασία τους με την Παναχαϊκή ο Άγγελος Οικονομίδης και ο Νίκος Οκανελάκης, δύο αθλητές οι οποίοι είχαν πάρα πολύ καλή παρουσία χθες και πέρσι, και είχαν και έτσι βοήθησαν τα μέγιστα για να καταφέρει η ομάδα το στόχο. Ο Οικονομίδης είχε 6,7 πόντους μεσόωρο και 1,5 ασίστ ένα παιχνίδι, ενώ ο Κανελάκης είχε 3,6 πόντους και 1,5 rebound. Και νομίζω ότι τους ήθελε και ο Θανάσης Λιώνας στο νέο ρόστερ.

Στο ερασιτεχνικό έτσι βλέπω κινούνται λίγο οι ομάδες. Η Θίελ ανακοίνωσε τον Χριστοδουλόπουλο, τον Ηράκλη Χριστοδουλόπουλο, ο οποίος ήταν στον εθνικό, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να και θα βοηθήσει τη Θίελα στη μεσαία γραμμή. Μια Θίελα η οποία είχε ανακοινώσει ήδη και το Δημήτρη Λεγάτο, έτσι δύο μεταγραφές. Τώρα, κάποιες ανανεώσεις παιχτών υπάρχουν, κυρίως στο κεραυνό Άγιο Βασιλείου. Ελεύθεροι Κωστής και Νικολακόπουλος από τον Άρη Πατρών, και πλέον ψάχνεται και ο Άρης να δούμε, παιδιά, τι θα γίνει. Είναι κάποιες ομάδες που δυσκολεύονται, αλλά πιστεύω θα κατέβει στο τέλος ο Άρης στο πρωτάθλημα. Ο Διαγόρας Βραχνίκων ανακοίνωσε τον Αρμάντο Γκέτα. Ναι, που επιστρέφει. Καλώς παίχτης και ο Γκέτα. Ακόμα μία προσθήκη. Είχαμε επίσης ανακοίνωση στο Φραγκούλια, ενώ παρέμεινε ο Παπαδόπουλος στη δόξα Νηφορεΐκων. Ο Πέτρος Σταγάρας ουσιαστικά είναι μεταγραφή για το Πάτρε, γιατί ήταν τραυματίας πέρυσι, οπότε είναι σαν εσωτερική μεταγραφή. Ένα Πάτρε το οποίο ανακοίνωσε την επιστροφή και του Παναγιώτη Καράγιωργα. Θυμίζω ότι ο Διαγόρας είχε αποκτήσει πριν λίγες ημέρες και τον Νίκο Μιλωνόπουλο, τον τερματοφύλακα του Ηρακλή.

Τώρα στον Προμηθέα να πούμε ότι υπάρχει έτσι μια ανταπόκριση των φίλων της ομάδας και αρκετά ενθαρρυντική. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διάθεση κινείται σε αρκετά υψηλούς ρυθμούς. Υπάρχει μια αύξηση του 40% στις πωλήσεις, πράγμα που δείχνει ότι η ομάδα, οι φίλαθλοι εδώ της πόλης στηρίζουν τον Προμηθέα, θέλουν να τον στηρίξουν. Υπάρχει αισιοδοξία και στην ομάδα. Έτσι κι αλλιώς θα γίνουν και κάποιες αλλαγές στο Δημήτρη Στόφαλος. Αλλά όπως και να το κάνουμε, παιδιά, άμα είσαι δυνατή ομάδα και έχεις έτσι ενισχυθεί και τα λοιπά, και με την επιστροφή του Μάκη Γιατρά σε ένα πιο ενεργό ρόλο, αλλά και την καθημερινή παρουσία του Γιώργου Κούλη στη λειτουργία του συλλόγου, έχει φέρει έτσι έναν άνεμο αισιοδοξίας, το πούμε έτσι, μια αλλαγή, κάτι λοιπόν που έλειπε από τον Προμηθέα γενικότερα, η σχέση με τον κόσμο. Και αυτό θα κυνηγήσει ο Προμηθέας φέτος, να έρθει πιο κοντά με τον κόσμο της Πάτρας και να χτίσει έτσι ισχυρούς δεσμούς. Αν θυμάστε, στην συνέντευξη τύπου που είχε παραχωρήσει η ομάδα, είχε κάνει λόγο για κάποια πράγματα τα οποία θα γίνουν και στο κέντρο της πόλης, που θα είναι άμεσα συνδεδεμένα με την ομάδα. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε. Όλα εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθούμε. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάσεις για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις σχολής Δέλτα στην Αγία Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Υπάρχει site για να ενημερωθείτε, www.delta360.gr, και τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 270 551.

Βλέπω πέμπτη μεταγραφή στη Super League για την Ακαδημία του Άτλαντα. Ήταν η πέμπτη μεταγραφή αυτή για τη φετινή χρονιά. Ο Ανδρέας Νιωτόπουλος λοιπόν είναι ο πέμπτος που θα φορέσει τη φανέλα ομάδας Super League. Ο Ανδρέας μεταγράφηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στην ΠΑΕ Πανετολικός και στη συνέχεια αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην Ακαδημία του Άτλαντα. Μετά το σύντομο πέρασμά του από την ΠΑΕ Πανετολικός, αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην ΠΑΕ Λεβαδιακός, παρακαλώ. Κάνοντας ακόμα ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα του, έτσι λέει και η ανακοίνωση της Ακαδημίας. Καλή επιτυχία στο παιδί και σε όλα τα παιδιά που έχουν κάνει μεταγραφές, γιατί χρειάζονται. Δεν εξασφαλίζουν το μέλλον τους σαφώς σε καμία περίπτωση, αλλά κάνουν ένα βήμα έτσι λίγο παραπάνω. Να δούμε πότε αυτό το βήμα θα γίνει και εδώ, με να μπορούν τα παιδιά τέλος πάντων να μην φεύγουν από τις πόλεις τους και να γίνει κάτι ισχυρό και δυνατό στη μεγάλη ομάδα της πόλης. Τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε αναλύσει χιλιάδες φορές. Κάποια στιγμή ελπίζω να βάλουν κάποιο μυαλό και να προχωρήσουν σε αυτό που λέμε ακαδημία σοβαρή, έτσι, της Παναχαϊκής. Αυτά σιγά σιγά τα μαζεύουμε, γιατί ουσιαστικά δεν έχει και κάτι συγκλονιστικό περίεργο η επικαιρότητα, εκτός και σκάσει με τον Van Vert κάτι. Κοιτάει ο Θόδωρος. Μα δεν έχει ο Αλέξης ότι είναι να πει. Έτσι το απόγευμα βομβαρδίζει ο Αλέξης με ειδήσεις. Τον άκουγα χθες, είχε πάλι αρκετές ειδήσεις. Ο Αλέξης, ο οποίος σταματάει την Παρασκευή, τι έχουμε, ε? Μάλλον σταματάει την Παρασκευή. Έχει κουραστεί λίγο ο άνθρωπος. Και θα επιστρέψει δρυμύτερος. Εμείς τώρα θα τα πούμε αύριο στις 10 το πρωί. Ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ήταν στον ήχο. Έβαλε και τη μουσική την ωραία. Ρύθμισε έτσι και τα κουμπάκια και τα μαγικά που κάνει. Από τον Νίκο Παπασταφανάτο να έχετε, και το Θόδωρο εννοείται, να έχετε μια όμορφη μέρα. Να προσέχετε και περισσότερα στο site του σταθμού www.sportfmpatras.com. Ψήνεται και εφημερίδα Νεολόγος που κυκλοφορεί την Παρασκευή, έτσι και κόσμος με πολλά αθλητικά νέα κτλ. Θα τα πούμε και την αυριανή ημέρα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
5: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένουν, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρο.
4: Στη λεωφόρο Γλαύκου.
5: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
6: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγή.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
10: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
11: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
12: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
13: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
14: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
13: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
14: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
13: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
14: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
14: Τηλέφωνο 2610 642 399.
15: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
3: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Τάνια.
7: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
6: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
7: Ε, πες μου πιο συγκεκριμένα.
6: Διάλεξε εσύ στην πίτσα El Greco. Είναι όλα τέλεια.
7: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
6: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
8: El Greco, πίτσα, El Greco.
6: El Greco, πάλι ζωγράφισες.
9: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
10: Sport FM Πάτρας 96,3.
11: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
2: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
3: Άσε, στάζει.
2: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
3: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
4: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
5: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
4: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
5: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
4: Τηλέφωνο 2610 527 588.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλήσεων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
7: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
8: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
9: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Patra.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Έλα.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Sport FM Patras

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture.
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.

0: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
1: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
2: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
3: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.

Sport FM. Πάντα πρωταθλητής για πάντα.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούργιες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Πάτρας 96,3.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
11: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
12: Με έμπειρο

0: Υπηρεσίες, κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
1: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
5: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Patras 96,3.

0: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
3: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
4: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
3: Τηλεφόρο Γλαύκου.
4: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
5: Sport FM

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Περιφράξει Ασημακόπουλο. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μα ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξει κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξει τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
5: Ελάτε να σα εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικέ τιμέ.
4: Περιφράξει Ασημακόπουλο. Τηλέφωνο 2610 523 044.
6: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
7: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
6: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
7: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
7: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
6: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Sport FM Patras.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιιών Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιιών Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
5: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Patras 96,3.
6: Ιακή απόδοση και πιστοποίηση Eurobank. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Πρώτο πέναλτι ο Πύρλο, γκολ. Δεύτερο πέναλτι ο Ματεράκη, γκολ. Και τα δύο για την Ιταλία. Ενδιάμεσα ο Βιλτόρε στην απέναντι γωνία των Μπουφών, γκολ για τη Γαλλία. Επόμενο πέναλτι ο Νταβίτ Τρεζεγκέ. Το σουτ Τρεζεγκέ βοκάρι και γραμμή δεν είναι γκολ. Το τεράστιο παίκτη πηγαίνει για την εκτέλεση. Η Ιταλία μπορεί εδώ να φτάσει στο 3-1 και το κάνει. Ο Ερίκα Μπιδάλ για τους Γάλλους. Γκολ σε 3-2. Τελπιέρο, λίγα μέτρα φορά, παίρνει το Μπαρτέ. Γκολ. Ο Φίλιπ Ανιόλ

απέναντι στην Γαλλία. Η Ιταλία, που μας ξέρω λύπη, θα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια και τυπικά σε λίγα δευτερόλεπτα. Την ώρα που ο Καναβάρο φέρνει το κύπελλο και το σηκώνει στον ουρανό του Βερολίνου, ολοκληρώνοντας τη μεγάλη επιτυχία της Ιταλίας να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου μετά από 24 χρόνια. Της Ιταλίας που πέρασε μέσα από χίλια κύματα σε αυτή τη διοργάνωση και αυτή τη φορά να είναι αυτοί οι νικητές. Το κατάφεραν και η Ιταλία είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2006.

Πολύ καλησπέρα σα. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6 με Γκροσανάκα. Μάλιστα, πάμε παρόλα για τι επόμενε περίπου δύο ώρε μέχρι και τι 6 με Πανορίλο στον ήχο. Με Σωτήρη Ταμπάκου στη δημοσιογραφική επιμέλεια τη εκπομπή και με πολλέ μεταγραφέ.

τριπλό χτύπημα από λεπτό σε λεπτό, αν δεν έχει προηγηθεί ήδη ο Στέφανο Ορτέγκα θα είναι στην Ελλάδα για να καλύψει το κενό που αφήνει ο Κωνσταντίνος Τζολάκης στην εστία του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός προχωράει και για τον Γκουστάβο Σα, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Πορτογαλία, 21 ετών, μεσοεπιθετικός. Νομίζω ότι θα είναι ο Αντικοστούλας, να το πούμε κατά κάποιο τρόπο. 1,89-1,90 ύψος, πάρα πολύ δυναμικός, με πολύ καλή τοποθετή στην περιοχή, αρκετά δημιουργικός παίχτης. Έρχεται στον Ολυμπιακό, αναχωρεί σήμερα από, από το Κόμο, που είναι η Φαμαλικάο, για να δώσει ένα τουρνουά, να κάνει την προετοιμασία της. Θα έρθει στην Ελλάδα να υπογράψει. Έρχεται ως δανεικός από την Νότιχαμ, η οποία θα ξοδέψει ένα ποσό περίπου γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Όπως αναφέρουν οι Πορτογάλοι, μια επιλογή που ήθελε πάρα πολύ ο Μίγκελ Καρντόσο. Μια μεταγραφή που νομίζω ότι αν δεν προχωρούσε για τον Ολυμπιακό, αν δεχόταν δηλαδή ο ποδοσφαιριστής να έρθει για ένα χρόνο δανεικό στον Ολυμπιακό, ίσως να μην προχωρούσε καθόλου και στην Nottingham Forest. Και ο Ολυμπιακός πάει και για τον Τιτραουή, για τον Αλγερινό Χαφ 23 ετών από την Σαρλερουά. Αναμένει την απάντηση του ποδοσφαιριστή. Έχει βρει σημείο επαφής με την Σαρλερουά. Είναι σε πολύ καλό δρόμο διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές και όλα δείχνουν ότι θα τα βρούνε ο Ολυμπιακός και οι Βέλγοι. Και απομένει η απάντηση του ποδοσφαιριστή. Φαίνεται, σύμφωνα με τους Βέλγους, ότι έχει δώσει μια-δύο μέρες διορία για να απαντήσει. Έχει ζητήσει μια-δύο μέρες διορία, γιατί φαίνεται πως κάτι περιμένει από την Αγγλία, τη Λίτζη, την Κρίσταλ Πάλας, και οι δύο βέβαια έχουν από 6 χαφ. Δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι αυτό να συμβεί, να του έρθει δηλαδή μέσα στο επόμενο 24-48 ώρο μια τέτοια πρόταση. Αλλά ο Ολυμπιακός γίνεται πάρα πολύ δυναμικά τις τελευταίες ώρες για να κλείσει τρία σοβαρά κενά με τρεις σοβαρές προσθήκες.

Ναι, κάνει και αυτή μια πολύ σημαντική μεταγραφή, αφού έκλεισε τον Λόβρο Μάγερ, τον Κροάτι Χάφ, ο οποίος κυρίως 10 είναι, μπορεί να παίξει και 8, λιγότερο νομίζω ότι μπορεί να παίξει 6. Τώρα θα το δούμε δίπλα στον Μαρίν, στον άξονα της ΑΕΚ. Το βλέπω δύσκολο, περισσότερο για αριστερά νομίζω. Αν και φαίνεται πως θα αλλάξει αρκετά και τον τρόπο παιχνιδιού της ΑΕΚ με την αποχώρηση του Πινέδα στα 6 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφή από την Βόλφσμπουργκ, 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τον Λόβρο Μάγερ, που σήμερα αναμένεται και στην Ολλανδία για να τελειώσει την μεταγραφή του. Και η ΑΕΚ θα πάει για 2 ακόμη μεταγραφές. Νομίζω 2 σίγουρα θα πάει να κάνει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM στο 94,6. Έχει αφηχθεί, έχει προσγειωθεί, έχει κάνει και σπόρες δηλώσεις και ο Στέφαν Ορτέγκα, ο έμπειρος Γερμανός τερματοφύλακας. Θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο 1-1, όπως φαίνεται, με τον Ολυμπιακό. Από εκεί πέρα, σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, τα πράγματα δείχνουν να είναι πιο σβηστά, σε εισαγωγικά, για τα μεταγραφικά, γιατί οι δύο ομάδες παίζουν μεθαύριο τις ρεβάνς για την για Conference League και Europa League αντίστοιχα, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Αλλά νομίζω θα συνεχίσουν και οι δύο, έχουν ακόμα να κάνουν κινήσεις. Ένα νεότερο έρχεται από την Ιταλία για ένα δικό μας παιδί, για τον Ηλία Κουτσουπιά, που κάνει φανταστική σεζόν στη Serie B με την Φροζινόνε. Κέρδισε και την άνοδο με την Φροζινόνε, 28χρονος χαφ. Φαίνεται, όπως γράφει η Tuttosport, που είναι πάρα πολύ έγκυρη στο θέμα της Γιουβέντους στο Ρήνο, ότι το Ρήνο παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του, θέλει να τον κάνει δικό της, και ένα ποσό εκεί κοντά στα 6 με 7 εκατομμύρια ευρώ φτάνει για να πάρει τον Ηλία Κουτσουπιά, ένα παιδί που μεγάλο στο εξωτερικό, μεγάλο στην Ιταλία. Εκεί έχει κάνει καριέρα και εκεί, όπως φαίνεται, θα συνεχίσει να κάνει. Μια εξαιρετική περίπτωση και ένας ποδοσφαιριστής που δεν αποκλείεται σύντομα ή τους επόμενους μήνες, τέλος πάντων, να τον δούμε να καλείται ακόμη και στην εθνική μας ομάδα.

Αλλαγές αναμένεται να κάνει και ο Άρης στο ρόστερ του. Εμείς και τους πιάνουμε έναν όλους. Ένας από τους παίκτες που κοιτάζει ο Άρης ή θέλει να πάρει δεδομένα αριστερό μπακ είναι ο Μις Ντεβίτ, ο 28χρονος. Είναι μια περίπτωση εξαιρετική. Full back, παίζει όλη την πλευρά. Ανοίγει στην Αλκμαρ, πέρυσι θα είναι και βασικός και δεν θα είναι καθόλου εύκολο για τον Άρη να τον πάρει, αλλά θα κάνει την προσπάθειά του, την προσπάθειά της η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Αποφάσισαν οι άνθρωποι του Άρη να μην είναι Μιχάλης Γρηγορίου, να δούμε πώς θα πάει αυτό. Δεν είμαι βέβαιος για το πώς θα πάει, αλλά θα φανεί. Θέλει να πάρει σίγουρα και χαφουάρης, θέλει να πάρει και σεντερφόρ. Έχει ακόμα κινήσεις να κάνει, αν και φέτος δείχνει ότι θα είναι ένα καλοκαίρι που δεν θα κάνει 17, 18, 20 μεταγραφές όπως άλλες φορές, αλλά ίσως να πάει για λιγότερο, για μικρότερο αριθμό κινήσεων.

Λέει ένας φίλος Γιώργο, χθες φάγαμε γλάρο. Η Γαλατά λέει δεν έβαλε ούτε ένα γκολ. Για να πάμε ταμείο. Εντάξει, θα μιλήσουμε μετά και για τα σημερινά παιχνίδια. Αλλά τώρα να ήρθε το Γαλατά Βενέτσια 0-3. Ένα γκολ δηλαδή. Η Γαλατά να μην βάλει στη Βενέτσια τώρα, φοβερά πράγματα. Αλλά φιλικά είναι, φιλικά είναι αυτά τα παιχνίδια, παιδιά, και είναι περίεργα πραγματικά. Δεν ξέρεις από πού να τα πιάσεις και από πού να τα αφήσεις. Αν και τα φιλικά δεν είναι για να βγάζουμε εμείς πολλά συμπεράσματα. Ο καθοπαδός είναι για τους προπονητές πάνω απ' όλα. Και εγώ λέω ότι το καλύτερο που έχουν να κάνουν όλοι να κοιτάζουν τις αδυναμίες και όχι τα καλά που κάνουν οι ομάδες. Τις αδυναμίες, τις οποίες βλέπει και οι προπονητές, το τεχνικό επιτελείο, οι ποδοσφαιριστές, να δουλέψουν πάνω σε αυτές για να είναι έτοιμες όταν να παρουσιαστούν έτοιμες στην αρχή της σεζόν, όπως ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχουν ξεκινήσει για τη σεζόν, όπως ο Ολυμπιακός την άλλη εβδομάδα με την Αϊμέχεν, όπως η ΑΕΚ σε τρεις εβδομάδες που θα μάθει αντίπαλο, έτσι, για τα play-off του Champions League. Σήμερα ενδιαφέρεται και η ΑΕΚ από τα παιχνίδια που έχει, καθώς θα ήθελε ιδανικά η Τούν να αποκλείσει την Δυνάμο Ζάγκρεμπ. Είχε έρθει ένα το πρώτο μάτς. Αν η Τούν αποκλείσει την Δυνάμο Ζάγκρεμπ, τότε η ΑΕΚ θα είναι ισχυρού στην κλήρωση. Αν πέρασει την Δυνάμο Ζάγκρεμπ, τότε η ΑΕΚ θα είναι στους ανίσχυρους. Έχει 6 ώρα. Αυτό το μάτς είναι σε 9. Σε 6 ώρα έχει το Κουόπιο Σαμπάμπακου. Είχε κερδίσει η ομάδα του Αζερμπαϊτζάν 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Η Lincoln Red Imps με τη Μιάλμπη είχε έρθει 3-0 οι Σουηδοί από το μάτς. Εύκολα θα περάσουν. Τσέλη Εγνάτια 3-3. Είχε γίνει χαμός. Είχε βγάλει 1-2 ασίστ ο Κούτρης σε αυτό το μάτς. Τη Τσέλη με την Εγνάτια. Χάρτ Στουρμ Γκρατζ είχε κερδίσει Στουρμ Γκρατζ 4-0. Η Χάρτ μετά την απώλεια του τίτλου δεν ξέρω, θα φανεί άσχημα που θα πω, αλλά αποδεικνύει την πυροτέχνημα. Και το Σάμρο Κρόβερ Σαραράτ είχαν κερδίσει Αρμένοι 2-0. Πάνε και αυτοί να προκριθούν σήμερα στην Ιρλανδία. Είχε προκριματικά Conference League. Ο Απόλλωνε Μεσού φιλοξενεί την Τιλαγκόρ. Είχε κερδίσει 4-0 στη Γεωργία. Ο Απόλλωνε Μεσού στο πρώτο μάτς, απλά για να γίνει το σημερινό παιχνίδι. Ρίγα Βαρντάρ είχε έρθει 3-2 υπέρ της Ρίγα μέσα στην Βαρντάρ Σκοπίων. Η Τσέσεκα Σόφια 1948 με τη Σπαρτάκ Τρνάβα 0-0 είχε έρθει το πρώτο μάτς. Από η ομάδα θα προκριθεί, θα παίξει με τον Παναθηναϊκό, αφού ο Παναθηναϊκός περάσει την Πάξη την Πέμπτη, και η Τρίτα κόντρα στην Φλωριάνα, 1-1 το πρώτο μάτς. Αυτή η αγαπημένη ατάκα, ανοιχτή λογαριασμή λοιπόν ανάμεσα στους δύο συλλόγους. Έχει και πολλά φιλικά σήμερα. Είχε και ένα ωραίο φιλικό νωρίτερα, λοιπόν, στο Σίδνεϊ, ανάμεσα σε Chelsea και Sydney Wanderers. Η Chelsea επικράτησε 6-4. Εντάξει, μιλάμε τώρα για πόλο, όχι για ποδόσφαιρο. Το φοβερό σε αυτό το μάτς δεν είναι τώρα τι έκανε χατρίκο ζώο πέρα σε 9 λεπτά. Μπράβο, εντάξει, συγχαρητήρια. Τώρα σκοτώσαμε τώρα λιοντάρια χριστιανοί. Αλλά ότι το 1-1 που είχε γίνει προσωρινά στο 14 το είχε πετύχει ο κύριος Άντωνι Πανταζόπουλος, Ελληνοαυστραλός, κεντρικός αμυντικός 25 ετών που παίζει στη Sydney Wanderers. Είχε ισοφαρίσει προσωρινά για λογαριασμό της Sydney Wanderers. Προηγήθηκε κιόλας 2-1 η Sydney Wanderers. Αλλά μετά για κατηφόρα το γήπεδο. Λοιπόν, ακούμε λίγο μουσικούλα, πάμε σιγά σιγά για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις.
1: Πάτρας Sport FM 96,1.

0: σας. Για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι 2-0.
4: Sport FM Πάτρα.
5: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
6: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
8: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και οι διακοπές.
9: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση Εξωγήινος, η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα. Σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος, η επιστροφή στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
11: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
12: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ στον Big Win Sport FM 94,6.
13: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
14: Μιλιτάο, Κουρτουά πάλι. Εδώ η City πιέζει εξαιρετικά. Ο Ζεσούς πήρε η ευκαιρία και τον γκολ με τον Ραχίμ Στέρλινγκ στο 9ο λεπτό. Η Real έπαιξε με τη φωτιά στην άμυνα. Αυτό το ανηλαιές pressing το οποίο κάνει η Manchester City την αναγκάζει τον Βαράν να κάνει λάθος και από εκεί και πέρα είναι πάρτο βάλτο από

τον Ζεσούς, στον Στέρλινγκ, ο καλύτερος Άγγλος παίκτης σε ολόκληρη τη σεζόν, δεν μπορούσε να στοχίσει από εκεί. Η Σίτι προηγείται. Μπενζεμά. Ο Ροντρίγκο πέρασε πολύ ωραία από τα πλάγια. Σηκώνει και το κεφάλι, κάνει μια σέντρα, κεφαλιά 1-1. Με τον Μπενζεμά στο 28. Θα γυρίσει, πάρα πολύ ωραία κίνηση. Σηκώνει και το κεφάλι, σεντράρει γλυκά, πάρα πολύ ωραία ο Μπενζεμά. Κερδίζει το Φερναντίνιο στον αέρα, 1-1. Κανσέλο, ο Ρόντρι με τη μία η μπάλα. Ο Βαράν κάνει μια δεύτερη κεφαλιά και εδώ είναι το δεύτερο γκολ για τη Σίτι. Ακόμα ένα τραγικό λάθος του Βαράν στο 68. Η Σίτι το εκμεταλλεύεται με τον Ζεσούς. 2-1 για τη Manchester City, είναι αγκαλιά με την πρόκριση στην οκτάδα. Τραγικό δεύτερο λάθος από ένα ποδοσφαιριστή αυτού του επίπεδου που είναι ο Βαράν. Ο Ράμος είναι όρθιος, δεν το πιστεύει. Είναι το τελευταίο σφύριγμα. Ο Pep Guardiola βγάζει εκτός του UEFA Champions League τον Zinedine Zidane. Η Manchester City βγάζει τη Real Madrid της εκτός με μια δεύτερη νίκη 163 μέρες. Μετά το 1-2 στο Περναμπέου κερδίζει 2-1. Και στο Etihad τα δύο τεράστια λάθη του Βαράν έδωσαν την ευκαιρία στη City να κάνει μια τεράστια νίκη.

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον πήγον του Ρεφέμου 94,6 ώρες ανάγκα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 6 με πάνω ρίλο στον ήχο με Γιώργο Πετρίδη και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Λοιπόν, λέγαμε πριν και τα διάφορα φιλικά που έχει σήμερα. Να δούμε αν έχει κάτι άλλο ενδιαφέρον. Τώρα ένα ντέρμπι Βαλένθια που είναι σε εξέλιξη, τελειώνει σε πολύ λίγο. Κάτι άλλο φοβερό και τρομερό να δούμε αν έχει. Έχει ένα Ρεάλ Λεγανές. Οκ. Καμπούρ Βόλος στις 8. Την ίδια ώρα Μπρέντα Όφη. Και την ίδια ώρα επίσης Σπάρτα Ρότερνταμ Αστέρας Άκτορ. Και τρεις ελληνικές ομάδες στην Ολλανδία είναι. Παίζουν στις 8 η ώρα όλες τους. Για να δούμε λίγο πιο αργά αν έχει τίποτα άλλο φοβερό και τρομερό. Όχι, δεν βλέπω κάτι. Δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο. Θα μείνουμε προγραμματικά Champions League και τα σχετικά, όπως και αύριο πάλι προγραμματικά Champions League και Conference, και την Πέμπτη εννοείται προγραμματικά Europa League και Conference League.

Λοιπόν, η Εθνική Ομάδα Ιταλίας παίρνει τον Ρομπέρτο Μαντσίνη ξανά για προπονητή, τον άνθρωπο με τον οποίο κατέκτησε το Euro 2020, το 2021 έγινε λόγω του COVID, εντάξει, Euro 2020 λέγεται. Επανέρχεται στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μετά το φιάσκο, μετά το ναυάγιο με τον Ανδρέα Πίρλο. Αποχώρησε και ο Λεωνάρντο και ο Μαλντίνι. Παραιτήθηκαν και οι δύο από τη στιγμή που δεν προσέλαβε η νέα ηγεσία, ο κύριος Μαλαγκό, τον Ανδρέα Πίρλο, λόγω της ανάμειξής του σε μια διαφημιστική καμπάνια της Ρωσίας, τον Ανδρέα Πίρλο. Ενώ ο τεχνικός διευθυντής της Ιταλικής Ομοσπονδίας θα είναι ο Κλαούντιο Ρανιέρι, ανανέωσε το φουλ από την εθνική ομάδα της Ιταλίας. Να δούμε ποιος άλλος θα μετακινηθεί εντός της Ιταλικής Ομοσπονδίας.

0: Ένας φίλος μου, εντάξει, επειδή δεν τώρα το μήνυμα, θα απαντήσω μετά στα περισσότερα μηνύματα. Λέει: δεν υπάρχει όρος Αντιτζολάκης. Μη γελιοποιήσει, λέει: Ορτέγκα δεν είναι. Ο Αντιτζολάκης. Ο Αντιτζολάκης είναι. Το κενό του Τζολάκη ήρθε να καλύψει. Τι να κάνουμε εδώ. Ήρθε να καλύψει το κενό του Τζολάκη. Εντάξει, χαρούμενος αν. Τι να πω, τι να πω, εντάξει, κολλάει τώρα σε κάτι πράγματα, δεν είπα εγώ ότι θα είναι το ίδιο καλό σε οτιδήποτε τέτοιο, που θα πρέπει να το δούμε μέσα στο γήπεδο, αν θα είναι το ίδιο καλό, αν θα είναι καλύτερος, αν θα είναι χειρότερος, αλλά τώρα μικρή σημασία έχει το αν θεωρείς ότι είναι σωστό το Τζολάκης ή αν έχει να καλύψει το κενό που αφήνει η αποχώρηση του Τζολάκη. Για την Ιταλία επίσης που λέγαμε, άλλος ένας νεαρός, αλλά εντάξει, ένας σπουδαίος, ο Τζαφράγκο Τζόλα. Είναι ένας από τους υποψήφιους για να αναλάβει τα τμήματα υποδομών της εθνικής ομάδας της Ιταλίας. Θέλει να στηριχθεί. Γενικότερα δεν καταλαβαίνω πώς πήγε από το ένα μοντέλο στο άλλο η εθνική ομάδα της Ιταλίας, από το μοντέλο με τις φρέσκες ιδέες, με τους νεαρούς ανθρώπους, με τον Μαλντίνι και τον Λεονάρντο σε εξέχουσες θέσεις, με τον Πίρλο για προπονητή, να καταλήξει στον Ρομπέρτο Μαντσίνι, στον Τζεφράκο Τζόλα και στον Κλαούντο Ρανιέρι. Είναι τελείως αντίθετα αυτά τα, πώς να το πω, αυτά τα μοντέλα. Αλλά το θέμα είναι να πετύχουν. Το θέμα είναι να πετύχουν. Ο Μαλαγκό, επειδή ήταν στην Ολυμπιακή Επιτροπή για πάρα πολλά χρόνια πρόεδρος της, επειδή είναι ένας άνθρωπος που είναι επιτυχημένος ό,τι έχει κάνει στη ζωή και στην καριέρα του, θεωρούν οι περισσότεροι στην Ιταλία ότι, επειδή είναι και τεχνοκράτης, ότι θα καταφέρει να σώσει και πάλι το ιταλικό ποδόσφαιρο, αλλά αυτό θα πρέπει να φανεί με τα χρόνια. Δεν μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη να αλλάξουν όλα, αλλά να υπάρχει σταδιακή πρόοδος.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
3: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
4: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
5: Σωστός ο παίχτης.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
8: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά

Λοιπόν, συνεχίζουμε να δούμε αν έχουμε κάτι τελευταίο. Βλέπω το χώρο του μπάσκετ, Ντουμπάι πήρε και τον Διακητέ. Μετά ο Σιγγέλια πήρε και τον Μαμαντή Διακητέ. Λοιπόν, και έχει και το παρκετό Ντέιβιον Μίντς προσφάτως και τον Διακητέ και τον Σιγγέλια. Ψηλώσα τη Γουινέα εκ των πρωταγωνιστών της Μπασκόνια την περασμένη σεζόν. 8,4 πόντους βλέπω στην Ευρωλίγκα. 4,2 rebound και 1,2 block ανά μάτς. Με τους Βάσκους που πήραν και το κύπελο. Ντουμπάι θα είναι καλή ομάδα, αλλά αυτές οι ομάδες πάντα όσο καλές και να είναι, το τέλος δύσκολα πετυχαίνουν. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να τη δούμε πώς θα είναι για την Ντουμπάι. Έχει ενδιαφέρον το project που χτίζει, αλλά αυτές οι ομάδες που χτίζονται σε πάρα πολλά χρήματα μαζεύουν τον ένα παίχτη με τον άλλον, στο τέλος δεν καταλήγουν και τόσο καλά.

Ενώ στην Ισπανία βλέπουν στην ΑΣ μια μάχη μεταξύ της Παρίσι Σεντερμέν και της Ρεάλ Μαδρίτης για το Ρόδρι. Ο Κελαϊφή δεν μπορεί να χωνέψει, όπως γράφουν, το άγειρο που έφαγε τον Ντιομαντέ για να πάει στην Ρεάλ Μαδρίτης. Θέλει να προλάβει τους Μαδριλένους για να πάρει το Ρόδρι. Φαίνεται ότι του προσφέρει ένα τεράστιο συμβόλαιο. Πραγματικά, να δω μέσα. Αν γράφει το νούμερο. Όχι, δεν γράφει το νούμερο. Γράφει ένα συμβόλαιο που είναι από τα μεγαλύτερα στην ιστορία προφανώς της Paris Saint-Germain. Μεγαλύτερο και από αυτό που δίνει η Real Madrid. Για να πείσει το Ρόδρι να πάει στο Παρίσι. Βέβαια, πού θα χωρίσει ο Ρόδρι με αυτό το κέντρο που έχει πάρει. Αν μου πεις, πολύ καλή χωράνε. Αλλά αλήθεια είναι πως προσπαθούν οι άνθρωποι της Παρί να κερδίσουν μια μεταγραφική μάχη από τη Ρεάλ, γιατί τους πήραξε αρκετά η μεταγραφή του Ντιομαντέ που κόστησε γύρω στα 130-135 εκατομμύρια ευρώ από τη Λειψία στην Ρεάλ.

Και μέσα και μιλάμε για παίκτη της ομάδας Χρυσίδη, ο Γιώσκο Βάρντιολ ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους Citizens, με την ομάδα του Έντσο Μαρέσκα πλέον. Πήγε να πω Πεπ Γκουαρδιόλα, αλλά Έντσο Μαρέσκα πλέον στον πάγκο της ομάδας Χρυσίδη. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Δεν είμαι βέβαιος θα πάει τόσο καλά. Αλλά όποιος και να ερχόταν μετά τον Πεπ Γκουαρδιόλα, δεν θα ήταν εύκολο να πάει το ίδιο καλά και να κρατήσει τον πύχη τόσο ψηλά όσο ο Καταλανός τεχνικός. Ο Γκουαρδιόλ ανανέωσε το συμβόλαιό του έως το 2031, είχε μέχρι το 2028. Για άλλα τρία χρόνια ο Κροάτης Στόπερ, αριστεροπόδαρος, θα παραμείνει στην Master City, θα είναι ο ηγέτης της ομάδας. Την ίδια ώρα ένας άλλος Στόπερ της Master City, πρώην πλέον, γιατί έφυγε τη Master City, ο 32χρονος John Stones, αναμένεται να φορά τα νερά του την σεζόν. Ο John Stones υπέγραψε, αναμένεται να υπογράψει, έχει συμφωνήσει όλα με την Ίντερ. Θα είναι ένας από τους στόπερ που θα πάρει η Ίντερ. Φαίνεται πως η Ίντερ θα πάρει και τον Ρομέρο, έχει και τον Μπίσεκ. Προς το παρόν έχει και τον Μπαστόνι, αλλά θα δούμε αν ο Μπαστόνι μείνει στην Ίντερ ή αν θα πάει στην Μπαρτσελόνα σε κάποια άλλη ομάδα, γιατί είναι αρκετή συλλογή που τον κοιτάζουν. Αυτή τη στιγμή έχει και Ακάντζη, έχει και Μπίσεκ, έχει και τον Μπαστόνι ασφαλώς. Εντάξει, έχει τον Μπαβάρ που πλέον χρησιμοποιείται ως δεξιός στόπερ, αλλά η Ίντερ όλα δείχνουν ότι παίρνει και τον Stones και τον Ρομέρο και φτιάχνει μια πάρα πολύ καλή τριάδα στα στόπερ της. Αν μείνει και ο Μπαστόνι, με αυτούς τους τρεις μιλάμε θα είναι προσπέλαστη η ομάδα του Κριστιαν Κίβου και την νέα σεζόν και θα ξεκινήσει για ακόμη μια φορά από τον ρόλο του απόλυτου φαβορή για να κατακτήσει τον τίτλο στην Serie A, σε ένα πρωτάθλημα που θα έχει ενδιαφέρον την νέα σεζόν. Η Juventus προσπαθεί να κάνει κάποιες κινήσεις, δεν έχει κάνει πολλές ακόμα. Ενδιαφέρον θα έχει το project που προσπαθεί να χτίσει η Milan, κάνοντας και μια ανανέωση. Εντάξει, έχει κάνει και μερικούς ακόμα ποδοσφαιριστές, λίγο πιο, όχι λίγο πιο, όπως ο Modric που είναι 40-41, αλλά εντάξει, ακόμα εννοείται πως μπορεί να σταθεί σε υψηλό επίπεδο. Θα πρέπει να δούμε η Νάπολη πώς θα εμφανιστεί μετά τις αλλαγές που θα έχει. Και το μεγάλο ερωτηματικό θα είναι η Ρώμα, η οποία κατάφερε να μπει στην πρώτη πεντάδα, και αυτή και η Κόμο θα είναι δύο project με μεγάλο ενδιαφέρον, και η Ρώμα και η Κόμο, πώς θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στην νέα σεζόν και με Champions League και με πρωτάθλημα και με κύπελο και με σημαντικές μεταγραφές που κάνουν και οι δύο ομάδες. Παίζουν καλό ποδόσφαιρο, έχουν πολύ ωραίο roster. Να δούμε αν μπορούν να στοχεύσουν και λίγο ψηλότερα ή λίγο ψηλότερα. Τώρα θα μου πεις να πάει να πάρει Κόμο το πρωτάθλημα. Εντάξει, όχι. Αλλά αν θα μπορέσουν να παραμείνουν σε τροχιά της πρώτης πεντάδας. Λοιπόν, σιγά σιγά ακούμε λίγο μουσικούλα ακόμα. Πάμε για αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Τάνια!
5: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την Pizza El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ. Στην Pizza El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
6: El Greco. Pizza El Greco. El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
9: Δεν φοβόμαστε να ονειρευόμαστε. Κάναμε τα λόγια μας πράξη. Είναι στο χέρι μας να γίνουμε παγκόσμιοι πρωταθλητές και Ολυμπιονίκες, δήλωσε στον Big Win Sport FM ο αρχηγός της Εθνικής Πόλος Στέλιος Αργυρόπουλος μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World League. Πριν 200.000 ευρώ στη Γαλανόλευκη από τον Γιάννη Αλαφούζο. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού βρίσκεται ο τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα, ο οποίος θα περάσει από ιατρικά και θα υπογράψει. Πρώτος στόχος η πρόκριση στο Champions League, πρέπει πάντα να είμαστε πρωταθλητές, τα λόγια του 33χρονου Γερμανού κατά την άφιξή του. Προχωράει η μεταγραφή του Γκουστάβο Σα από την Φαμαλικά ως τον Ολυμπιακό, με τον 29χρονο μεσοπιθετικό να έρχεται δανεικός μέσω Νότιχαμ. Μια ανάσα από την οριστική συμφωνία με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του Γιασίν Τιτραουρί βρίσκονται οι Πειραιώτες. Μία με δύο ημέρες για να δώσει την οριστική του απάντηση ζήτησε ο 23χρονος μέσος. Την αναμονή της άφιξης του Λόβρο Μάγερ στην Ολλανδία βρίσκονται στην ΑΕΚ. Ο 28χρονος Κροάτης μέσος θα περάσει ιατρικά στο Άμστερνταμ και έπειτα θα μεταβεί στο Άπελντον για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Με τον Παντρόγγελεν στο πλευρό του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας, στο πλάνο του Τζέικοπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό για τη ρεβάνς με την Πάξη την Πέμπτη. Το βάρος στην τακτική και συστατικές φάσεις ρίχνουν στους προπονήσεις οι πράσινοι. Περισσότεροι από 20.000 φίλοι του Τριφυλλιού αναμένονται στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παράταση τριών ωρών και συγκεκριμένα μέχρι τις 8 το βράδυ έχει δοθεί από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τις ανανεώσεις των καρτών διαρκείας. Σύντομα οι εξελίξεις για δεξιό back, half, four, αλλά και για την υπόθεση Γιαννούλη. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίζεται η προετοιμασία για τη ρεβάνς της Τούμπας με την Δυνάμο Κιέβου. Πουλάρουν για την απόκτηση στόπερ και αριστερού back στον Άρη. Δουλειά στον τομέα των στατικών φάσεων περιλάμβανε η πρωινή προπόνηση. Περισσότερο χρόνο στο βασικό κορμό αναμένεται να δώσει ο Μιχάλης Γρηγορίου στο φιλικό με τη Μόντσα. Στις 8 αντί 5 Αυγούστου που είχε προγραμματιστεί θα διεξαχθεί το φιλικό με τον Πανσεραϊκό. Στο Ρόζενταλ της Ολλανδίας προκειμένου να ενσωματωθούν στην προετοιμασία του Όφη βρίσκονται τα δύο τελευταία αποκτήματα, Αϊτόρ και Νικολάου. Στις 8 το δεύτερο φιλικό των κριτικών με αντίπαλο την Μπρέντα. Την απόκτηση του Γάλλου αριστερού Μπακ Λερόι Αμπάντα, ο οποίος αποτελεί την 11η προσθήκη, ανακοίνωσε η ΠΑΕ και Φυσιά. Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι είναι ο εκλεκτός της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας. Ο πρόεδρος Τζιοβάνι Μαλαγκό ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον 69χρονο τεχνικό, ο οποίος επιστρέφει στον πάγκο της Σκουάντρα Τζούρα, στον οποίο είχε καθίσει την πενταετία 2018-2023. Και επίσημα εποχή Ζινεντίν Ζιντάν στην εθνική Γαλλία. Σε τρικολόρο ανακοίνωσαν την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον 54χρονο προπονητή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το Μουντιάλ του 2030. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να αναλάβει στην εθνική ομάδα της πατρίδας σου το πρώτο μήνυμα του Ζιζού. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Τσανάκας.
0: Big Win Sport FM 94,6.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α400 δίνουν επίσης το παρόν. Μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week. 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
14: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
16: Hey you, don't watch that, watch this.
17: Παλιά είναι καλή. Havertz περνάει, ευκαιρία. Γκολ για την Chelsea. Κακή εκτίμηση του Έντερσον. Στο 42 η ομάδα του Τούχελ παίρνει κεφάλι στο σκορ. Με έναν παίκτη που έχει ακούσει πολλά στη φετινή σεζόν, ένα παίκτη που κόστησε πολλά το περασμένο καλοκαίρι, που όμως σιγά σιγά ξαναβρίσκει τον εαυτό του και είναι αυτός που βάζει στον 66ο τελικό μπροστά την Chelsea με 1-0. Είναι το τέλος. Η Chelsea 9 χρόνια μετά το Μόναχο θα πάρει το Champions League για δεύτερη φορά. Θα κερδίσει τη Manchester City για μια τρίτη φορά μέσα στο τελευταίο δίμηνο. Ο Τούχελ που ανέλαβε αντί του Λάμπαρτ λίγο μετά τα Χριστούγεννα όχι μόνο φτάνει την Chelsea στο τελικό, την οδηγεί και στην κατάκτηση του τροπέου. Ο Ρωμάν Αμπράμοβιτς που έχει αυτή την τάση να αλλάζει τους προπονητές του δικαιώνεται για μια ακόμη φορά. Για την Chelsea είναι μια πολύ μεγάλη νίκη γιατί ήρθε έτσι όπως εξελίχθηκε αυτός ο 66ος τελικός απόλυτα δίκαια. Και ο αρχηγός θα έχει πάρει πια όλα με την Chelsea. Πήρε το Europa League στο ξεκίνημά του, πρωτάθλημα κύπελλο, τώρα παίρνει και το Champions League. Θα πάει κοντά στους υπόλοιπους. Αυτή η δύσκολη σεζόν, το 2020-2021, ολοκληρώνει. ολοκληρώνεται στο Πόρτο με την Chelsea να είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Η Chelsea του Τούχελ, η Chelsea που ξεπέρασε μέσα στη σεζόν πάρα πολλά προβλήματα, η Chelsea που άλλαξε φυσιογνωμία μέσα στη σεζόν. Ο ερχομός του Μεντί, πολύ πριν τον Τούχελ, είχε ήδη αλλάξει την άμυνά της. Ο ερχομός του Τιάγκο Σίλβα και στον τελικό στην Πορτογαλία. Η Chelsea θα γίνει πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία της, απολύτως δίκαια στη βραδιά.

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Γιώργος Τσανάκας στο μικρόφωνο, πάνω Ρίλος στον ήχο. Γιώργος Πετρίδης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλη στη μουσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Έρχονται άλλες 3-4 ειδησούλες από το εξωτερικό. Να ξεκινήσουμε από τους Times που αναφέρουν ότι ο Τζάνι Ινφαντίνο, ο Ιταλός πρόεδρος της FIFA, σκέφτεται και σχεδιάζει, μάλλον το έχει προχωρήσει, να πουλήσει μερίδιο του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Να πουλήσει μια εταιρεία, λοιπόν, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA, του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ανδρών, του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών, του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Η FIFA θα διατηρήσει το πλειοψηφικό πακέτο, ενώ το 20-30% θα διατεθεί αρχικά σε ιδιώτες επενδυτές εναντί δισεκατομμυρίων δολαρίων. Έτσι γίνεται, πολύ απλά. JP Morgan εννοείται από πίσω, εννοείται πάντα. Ότι επίσης προβλέπεται στο σχέδιο ότι 211 εθνικές ομοσπονδίες μέλη της FIFA θα αποκτήσουν μικρό ποσοστό συμμετοχή στη νέα εταιρεία. Κάθε ομοσπονδία θα λάβει 20 εκατομμύρια δολάρια, οπότε θα συμφωνήσουν πολύ εύκολα και εκάστοτε ομοσπονδία. Μένει να φανεί πώς ακριβώς θα διεξάγεται. Από τη στιγμή που θα αυξηθούν τα έσοδα, να μην αυξηθούν και ομάδες 48, να πάνε 64, ξέρω εγώ πως δεν είναι 62-64, να μην παίζουν οι 100, ξέρω εγώ, από τις 211, μια χαρά, να πηγαίνουν οι μισές, να παίζουμε και ένα δίμηνο Μουντιάλ, να μην ξεκουράζεται κανείς, να μένει πάλι εθνική εκτός και με τις 100 ομάδες. Πλάκανε, αλλά εντάξει, αρχίζει και γίνεται αδιανόητα μεγάλο το καλεντάρι. Ναι, εμάς μας αρέσει να βλέπουμε μπαλίτσα, θα βλέπουμε όλο το χρόνο ασταμάτητα. Αλλά ποιος σκέφτεται τους παίχτες που θα παίζουν ασταμάτητα και αυτοί? Θα μου πεις, δεν πρέπει να κάνουν κάτι και οι παίχτες. Θα κάνουν, λογικά, αλλά ποιος θα τους ακούσει στο τέλος? Λοιπόν, τώρα από τη Ρωσία έρχεται η είδηση ότι ο Λιβάη Γκαρσία είναι απογοητευμένος με το χρόνο συμμετοχής του και έχει ζητήσει από τη Σπαρτάκ να του βρει ομάδα προκειμένου να αποχωρήσει. Λοιπόν, 5 γκολ, 3 ασίστ, 25 μάτς πέρυσι. Είχε δώσει 16-17 εκατομμύρια Σπαρτάκ Μόσχα στην ΑΕΚ το Γενάρη του 25 για να τον πάρει. Για την ΑΕΚ μια χαρά deal ήταν. Για το Λιβάκι της Σπαρτάκ μάλλον δεν ήταν καλό deal. Εντάξει, ο Λιβάκι έβγαλε τον πολύ καλό εαυτό του εδώ με τον Ματίας Αλμέιδα, ήταν ξεκάθαρο. Έτσι όπως κατάφερε να χρησιμοποιήσει έναν εξτρέμ που τον έκανε ένα θηριώδη σεντερφόρ, μπορεί να μην ήταν ο καλύτερος δυνατός σκόρερ, αλλά ήταν θηρίο πραγματικά και παρέσαινε στο διάβα του αντιπάλους. Εντάξει, η φυσική του δύναμη αυτού του παιδιού ήταν πραγματικά εντυπωσιακή και η ταχύτητά του. Και φαίνεται πως πλέον ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του να είναι στην Ελλάδα. Το βλέπω δύσκολο εγώ προσωπικά. Μόνο ο ΠΑΟΚ θα έλεγα να μπορούσε να ενδιαφερθεί για τον Λιβάη Γκαρσία. Επειδή ψάχνει σέντερ φορ ο ΠΑΟΚ. Γράφουν και για τον Χωσέλου, τον πρώην παίκτη της Ρεάλ στον ΠΑΟΚ, που είναι 36 πλέον. Μόνο τον ΠΑΟΚ θα έλεγα, θα μπορούσα να βρω κάποια άλλη ομάδα, και νομίζω ότι σε κάποια ομάδα της Ευρώπης θα ψάχνει να συνεχίσει ο Λιβάη Γκαρσία. Το γαλλικό πρωτάθλημα του ταιριάζει αρκετά, που είναι ταχυδυναμικό, αρκεί να έχει αφήσει πίσω έτσι και τους τραυματισμούς του.

0: 94,6.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
2: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Το νούμερο 1 πρόγραμμα Sports Analytics στην Ελλάδα. Σε αποκλειστική συνεργασία με την Nova και τα κανάλια Nova Sports. Η νέα εποχή στην αθλητική δημοσιογραφία. Αθλητικές μεταδόσεις. Σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων. Πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Στέλνει ένας φίλος αν αποτελεί δικαίωση ΑΕΚ έναντι της UEFA, λέει, για το γήπεδο της Βαγεκάνο. Και τα στραβάμε ότι έπαιγαν διοργανώτερη αρχή στις καταγγελίες της ΑΕΚ. Παιδιά, εντάξει, δεν λέει κανείς ότι έπρεπε να παίζουν σε αυτό το γήπεδο, αλλά δεν έπαιξε μόνο η ΑΕΚ. Έτσι, ασφαλώς σε αυτό το γήπεδο. Τώρα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την Βαγεκάνο στη Λα Λίγα που θα παίζει. Αν έπαιζε Ευρώπη, θα βλέπαμε και αν θα συνέχιζε να παίζει εκεί, που δεν γίνεται. Πιστεύω ότι παίζει Λα Λίγκα, θα παίζει εκεί. Ναι, προφανώς, παιδιά, το γήπεδο δεν λέει κανείς ότι ήταν το πιο κατάλληλο. Είναι μια ομάδα που, επειδή και το γήπεδο είναι δημοτικό, 0 ευρώ έδινε ο Δήμος για να φτιαχτεί το γήπεδο. Και τώρα θα πρέπει να δει η Βαγεκάνο τι θα κάνει. Αλλά σίγουρα οι εγκαταστάσεις κυρίως, δεν λέω τόσο για το χλωτάπιτα, γιατί οι παίχτες μέσα στο γήπεδο παίζουν, χορταράκι πατάνε, αλλά οι εγκαταστάσεις κυρίως δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές και φαινότανε. Παλιό γήπεδο, old school, ναι, γειτονιά φτωχή, ασφαλώς, με μια ομάδα ωραία και σε φιλοσοφία και σε, πώς να το πούμε, και σε νοοτροπία και σε όλα, αλλά σίγουρα δεν ήταν το... δεν είναι και το καλύτερο δυνατό γήπεδο. Ωραίο κλουβάκι, αλλά δεν είχε σίγουρα την... πώς να το πούμε έτσι, όλες ανέσεις. Και για το θεατή, για το δημοσιογράφο, για τον ποδοσφαιριστή, για όλους. Λοιπόν, ο φίλος Σταύρος λέει, άλλο ένα παλτό έφερε ο Ολυμπιακός Γιώργο. Γκουστάβο Σάντιν, υπερδύναμη της Φαμαλικάο. Με παλτούλια, 25 εκατομμυρίων αξία. Δεν πειράζει. Μια χαρά. Άσε να παίζει με το... με τα παλτά ο Ολυμπιακός, φίλε μου, Σταύρο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Λοιπόν, κάτι άλλο δεν βλέπω σήμερα, είναι φοβερό και τρομερό. Βλέπουμε όμως μια είδηση εντυπωσιακή. Από την ΕΚΙΠ υπάρχει προφορική συμφωνία της Λέωρου με τον Μπράντλεϊ Μπαρκολά. Τώρα θα πρέπει να τα βρει η Λίβερπουλ με την Παρίσι Σεντερμέν. Η Παρίσι θέλει 160 με 170 εκατομμύρια. Νομίζω λίγο παρακάτω θα κλείσει η μεταγραφή σε 140-150, κάπου εκεί. Έχει μιλήσει ήδη με τον Ιραόλα ο Μπαρκολά. Τον θέλει ουσιαστικά για αντικαταστάτη του Σαλάχ, για αντισαλάχ, που έστειλε και ο φίλος ο Γιάννης πριν για τον Αντιτζολάκη. Και θέλει να προχωρήσει σε μια τεράστια μεταγραφή. Αναμφίβολα δεν θα είναι καθόλου εύκολη η ολοκλήρωση της λόγω μεταγραφής, αλλά ο Μπαρκολά είναι ένας παίκτης που, όσο να τον πάρει η Λίβερπουλ, μπορεί για πάρα πολλά χρόνια να αποτελέσει μια σταθερά στην επίθεση των Reds.

Ένας φίλος ρωτάει αν το γήπεδο της Χετάφη ή της Σέλτα δεν είναι παλιά γήπεδα της Χετάφη. Έχει γίνει. Είναι καινούριο το γήπεδο. Έχει γίνει... Δεν ξέρω αν έχει χτιστεί από την αρχή, αν έχει γίνει ολική ανανέωση, αλλά είναι καινούριο γήπεδο. Της Χετάφη, της Σέλτα, το Παραίδος δεν θυμάμαι πραγματικά αν είναι καινούριο. Πρέπει να είναι παλιό της Σέλτα, αλλά βλέπετε ότι είναι μια χαρά. Λοιπόν, μια άλλο φίλο λέει πω βλέπω τον Όφη. Αν θεωρώ ότι έχει καλή ομάδα σχέση με το γεγονό ότι θα παίξει και Ευρώπη. Και αν πάει. Αν μπορεί να είναι η έκπληξη, λέει, της νέας σεζόν. Όχι, δεν θεωρώ. Δεν θα σου πω ψέματα. Θεωρώ ότι οι κινήσεις του Όφη ακόμη δεν με τρελαίνουν. Και μην ξεχνάμε ότι ο Όφη θα παίξει του χρόνου σε τρεις διοργανώσεις, δηλαδή σε κύπελο, σε πρωτάθλημα και σίγουρα σε league phase. Αν είναι league phase Europa League θα είναι 8 μάτς. Αν είναι league phase conference θα είναι 6 μάτς. Πιθανότατα να παίξει conference, αν δεν περάσει από τα playoff του Europa League. Οπότε σίγουρα θα έχει minimum 8 παιχνίδια ευρωπαϊκά Όφη. Δεν είναι καθόλου εύκολο για μια ομάδα να διαχειριστεί και να έχει κάτω, να βάλει το 2 και 3 καρπούζια σε μια μασχάλη με κύπελο Ευρώπη και πρωτάθλημα. Προβλέπω δύσκολη σεζόν για τον Όφη. Δεν λέω ότι θα πέσει κατηγορικά τέτοιο, αλλά δεν βλέπω. Είναι δύσκολη η σεζόν για τον Όφη. Ο Νικολάου, είναι ένας καλός στόπερ μέχρι εκεί, κατά την άποψή μου. Ήρθε για να αντικαθίσει το Λαμπρό, που είναι πιο νέο παιδί, ασφαλώς. Πήρε το Σιέλι, επίσης από τον Πανατολικό και την άποψή μου. Ο Αϊτόρ πρέπει να δούμε σε τι κατάσταση είναι, γιατί ο Αϊτόρ ήταν στη Βραζιλία την τελευταία σεζόν. Καλά τα πήγε, απαιτητικό το πρωτάθλημα της Βραζιλίας. Αν είναι όπως ήταν μια χρονιά πιο πριν που ήταν ακόμη καλύτερο στην Κύπρο, ναι, εκεί θα είναι μια αναβάθμιση για τον Όφη σε σχέση με τον Σεγγέλια. Γιατί ο Σεγγέλια είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά από την άλλη μεριά. Συγκέλεγε και ένα πολύ εργαλείο που μέχρι και full back έπαιζε όλη την πλευρά. Ο Αϊτόρ νομίζω είναι για εξτρέμι δεκάρι τώρα στον Όφη. Και έχει πάρει και τον Μπουχαλάκη που είναι ένας πολύ καλός παίκτης εδώ υπό του Όφη Μπουχαλάκης. Νομίζω πέρα με τον Ανδρούζο θα είναι ένα καλό δίδυμο στον άξονα του Όφη. Θέλει και άλλον χαφ κατά την άποψή μου Όφη. Θέλει οπωσδήποτε center for. Εκεί θα πάει να κάνει μια ανάρρηξη τα πολλά λεφτά Όφη για τον center for του, γιατί έφυγε ο Σαλσέδο. Ένας καταπληκτικός center for, κατά την προσωπική μου άποψη, θα μπορούσε να σταθεί σε όλους τους μεγάλους για δεύτερος. Ο Σαλσέδο που ψάχνει ομάδα, έχει προτάσεις από όλη την Ευρώπη, από πολλά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα εννοώ. Θα ήθελε ιδανικά να γυρίσει στην Ιταλία, αλλά ακόμα δεν έχει βρει κάτι που να τον έχει πείσει. Εκεί θα πρέπει να ρίξει τα πολλά χρήματα Όφη και για να αποκτήσει γενικότερα μεγαλύτερο βάθος, να δούμε και πώς θα τα πάει και ο Κόντι στη δεύτερη χρονιά του. Γιατί βρήκε μια ομάδα που ναι, μεν είναι σε καλή κατάσταση, τουλάχιστον είναι καλά γυμνασμένη από τον προηγούμενο προπονητή και τον γυμναστή. Άλλαξε το στυλ παιχνιδιού της, έπαιξε με τριάδα. Της έκατσε καλά το γεγονός της ομάδας του Κόντι, το γεγονός ότι ήταν το κύπελο μέσα σεζόν και είχε ρυθμό η ομάδα, όχι όπως πέρυσι που έπαιξε το τελικό του κυπέλου αφού είχαν τελειώσει 25 μέρες το πρωτάθλημα. Θα είναι δύσκολη σεζόν, εγώ αυτό βλέπω για τον Όφη. Δεν τον βλέπω να είναι για έκπληξη. Θα είναι δύσκολη, είναι πάρα πολύ απαιτητική σεζόν. Θα είναι δύσκολη, μακάρι να τα πάει καλά Όφη. Αλλά επιμένω θα είναι δύσκολη σεζόν.

Ένας φίλος, μίλοντας τον Κουστάβο Σά, λέει και ο Νασημέν το πάνω από 15 εκατομμύρια αξία είχε. Λέει ότι όταν παίξει ο Ολυμπιακός θα τα κάνει μια τρύπα στο νερό. Νασημέν είχε χρηματιστηριακή αξία 4 εκατομμύρια ευρώ τον Ολυμπιακός ή 5. Ο Κουστάβο Σά, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα τέρματα στην Πορτογαλία, έχει 25. Και καλός ή κακός, μπορεί σε κάποιος να αρέσει σε όχι, ότι έρχεται ιδανικό στην Νότια, αλλά μόνο έτσι θα μπορούσε να έρθει ένα τρύπα ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό, παιδιά. Δεν είναι η Ελλάδα ο top προορισμός που έρχονται τα αντούχη ποδοσφαιριστές 21 χρονών ή παίκτες 24-25 χρονών με χρηματιστηριακή αξία 20-25 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είμαστε προτεραιότητα για πολλούς ποδοσφαιριστές.

Και για τα κλαμπ τη Ευρώπη που δεν ενδιαφέρθηκαν, λέει ένα φίλο μα που πλάει το χόρτο, η Μπενφίκα ενδιαφέρθηκε και η West Ham ήταν κοντά να τον κλείσει προσφάτως, αλλά δεν προχώρησε καμία από αυτές τις κινήσεις.

0: Ανακοινώθηκε ο Ρομπέρτο Μαντσίνη από την εθνική ομάδα της Ιταλίας. Αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία. Επιστρέφει μετά από λίγα χρόνια ο Μάντσο, που λένε και οι Ιταλοί. Κλαούντιο Ρανιέρι ανακοινώθηκε αυτός ως τεχνικός διευθυντής στην εθνική ομάδα της Ιταλίας. Θα έχει τη συνολική εποπτεία όχι μόνο της πρώτης ομάδας και της ομάδας νέων και των ακαδημιών. Ξεκινάει μια νέα παύλα παλιά εποχή για την εθνική ομάδα της Ιταλίας, που τα τελευταία 15 χρόνια πάει από αποτυχία σε αποτυχία, ήταν ένα πυροτέχνημα αυτό το Euro που κατέκτησε πριν από μια πενταετία, αλλά αν μη τι άλλο δεν βγάζει πλέον πολλούς παίκτες η Ιταλία, δεν βγάζει αμυντικούς, είναι φοβερό αυτό. Έχει χρόνια να βγάλει πολλούς παίκτες υψηλού επίπεδου. Έχουν χαθεί αυτοί οι παίκτες στη δεκαετία του 90 και του 2000 και θα πρέπει να χτιστεί ξανά το οικοδόμημα από την αρχή.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το μπλασέ, κάνει το μπλασέ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
6: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
8: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
9: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωοτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
10: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
11: Τώρα FM Πάτρας 96,3.
12: Όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, κυρίως μόνιμων κατοίκων. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις, ενώ στο νησί μεταβαίνουν δυνάμεις από Νάξος, Ήρο και Πειραιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Ένας νεκρός, πάνω από 50 τραυματίες και εκτεταμένες υλικές ζημιές είναι ο πρώτος ανεπίσημος.

0: Μήνυμα στήριξης στις νέες προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε σήμερα από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Για αύριο είναι προγραμματισμένη κοινή συνάντηση Γκουτέρες Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν, καθώς και συνέντευξη τύπου. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στον Λευκό Οίκο. Διεμήνυσε ότι είναι έτοιμος να εξαπολύσει νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
3: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
5: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νεραζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Here is the planet's ultimate game. The final of the

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM. Τελευταίο 20 λεπτό με Γιώργο Τσανάκα στο μικρόφωνο, με Πάνο Ρίλιο στον ήχο, με Γιώργο Πετρίδη και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Λοιπόν, ένα φίλο λέει για τον Πέδρο Πόρο, είσαι το κορυφαίο μπακ στον κόσμο. Λέει πως κινδυνεύουν για διαφορετική ομάδα και δεν ψάχνει να φύγει από το ερείπιο της Τότεναμ. Εντάξει, καλή ερώτηση. Δεν θεωρώ ότι είναι ο κορυφαίος. Υπάρχουν και άλλοι μπακ που μου αρέσουν εμένα προσωπικά πάρα πολύ, όπως για παράδειγμα ο Ντένζελ Ντάμφρις, θεωρώ ότι είναι από τους κορυφαίους δεξιούς μπακ. Σίγουρα και ο Πέδρο Πόρο συγκαταλέγεται στους πάρα πολύ υψηλού επίπεδου δεξιούς μπακ της Ευρώπης και του ποδοσφαίρου γενικότερα. Είναι ένα καλό ερώτημα, γιατί δεν έχει ψαχτεί για να πάει κάπου αλλού, αλλά εντάξει, okay, θα φανεί. Η Celtic πήρε τον Κάσπερ Χόγκ, τον νορβηγό striker της Bodø Glimt, 11-12 εκατομμύρια η μεταγραφή του, τετραετές συμβόλαιο, και πλέον αποτελεί ποδοσφαιριστή της Celtic. Καλός διερφόρ, πολύ του κουτιού σαν striker, δεν είναι κακός, αν μη τι άλλο, αρκεί να τροφοδοτηθεί σωστά ο Κάσπερ Χόγκ.

0: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, το μάτς σήμερα από την Novibet. Δυνάμο Ζάγκρεπ Τούλ. Οριακό μάτς πολύ, αλλά νομίζω ότι έχει και δύσκολη Κροάτα σαν πιο έμπειρη ομάδα και καλύτερη ομάδα. Τούλ δείχνει να έχει αποδυναμωθεί λίγο μετά το φοβερό πρωτάθλημα που πήρε στην Ελβετία. Άσο και άντερ 3,5 η επιλογή μας.
2: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ένας φίλος λέει τον κορυφαίο μπακ στον κόσμο. Συμφωνώ απόλυτα. Τον Χακίμη, Ασραφ Χακίμη. Κορυφαίος δεξιός μπακ, με διαφορά νομίζω. Αυτή τη στιγμή. Χακίμη, Ντάμφρις, ο Πεδροπόρο ασφαλώς. Εντάξει, υπάρχουν αρκετά καλά μπακ αυτή τη στιγμή, αλλά ανάλογα και τους αρέσει να βλέπεις. Αλλά είναι τρεις πολύ επιθετικογενείς μπακ, ξεκάθαρα. Ο Πόρο είναι πάρα πολύ καλός και αμυντικά. Η Αρεφιανέως είναι ο καλύτερος από τους τρεις στο ανασταλτικό κομμάτι. Ο Χακίμη και ο Ντάμφρις είναι εκπληκτικοί επιθετικά, είναι λες και είναι extreme. Γι' αυτό παίζουν και όλη την πλευρά. Επί της ουσίας, λάθος του Μαλντίνη λέει να εμπλακεί σε διοικητικά. Καλύτερα να έχει ρόλο του πρεσβευτή όπως ο Γκάλης στον Άρη. Λέει ο φίλος. Εντάξει, οκ. Okay. Του παρουσιάστηκε μια πολύ ωραία ευκαιρία και ένα πολύ καλό project του Μαλντίνη. Αλλά όταν βλέπεις από την πρώτη συμφωνία πας να κάνεις να στην ακυρώνε, εντάξει, ο Μαλντίνη δεν μπορεί και να τα δεχτεί όλα έτσι. Απλά. Ο Μάουρο Ικάρντι λέει δεν κάνει για τον Ολυμπιακό παιχταρά. Ποιος δεν κάνει, για ποια ελληνική ομάδα δεν κάνει ο Ικάρντι, ρε παιδιά, αλλά θα θέλει δεκά και κανένα 5 εκατομμύρια ετησίως. Τι να συζητάμε τώρα. Ο Ικάρντι τώρα. Πλάκα κάνετε. Ο Ικάρντι ήταν στα 21 του και στα 22 του αρχηγός Σίντερ. Και αν λόγω χαρακτήρα και λόγω των όσων έκανε στην προσωπική του ζωή τα είχε αποφύγει, νομίζω θα μιλάγαμε αυτή τη στιγμή για ένα από τα καλύτερα σεντερφόρ παγκοσμίως που θα αφήνει εποχή. Εκπληκτικό σεντερφόρ, αλλά για πολλούς και διάφορους λόγους η καριέρα του είχε πτωτική πορεία. Στην συνέχεια, ασύλληπτο σεντερφόρ. Ασύλληπτο. Νομίζω την τελευταία 15-20 ετία, αν συνέχιζε όπως ξεκίνησε, θα ήταν με διαφορά μέσα στους 4-5 καλύτερους σεντερφόρ. Ξεκάθαρα.

Λοιπόν, έχει βγει και το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Η σέντρα γίνεται σε δύο γήπεδα. Στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Όλυμπιο Αρένα, στις 8 η ώρα, ΑΕΚ Ηρακλής. Την ίδια ώρα, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Καλαμάτα Άρης. Στις 10 η ώρα, επίσης το Σάββατο, Champions League, βραδινό, ώρα πολύ. Ολυμπιακός Ατρόμητος, στο Γιώργος Καρασκάκης, 10 η ώρα, αργά. Εντάξει, ναι, γι' αυτό όλα τα μάτια τώρα, το νωρίτερο που θα γίνει, νομίζω θα είναι 7-7.30. Το 7 είναι και νωρίς κιόλας ακόμα. Την Κυριακή, 7.30 ώρα στο Παγκρίτιο, Όφι Βόλος. Μια μισή ώρα αργότερα στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός Κηφισιά, 9 η ώρα. Την ίδια ώρα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στην Τούμπα. Και το πρόγραμμα κλείνει την Κυριακή 9.30 στο Αγρίνιο με το Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Αυτή είναι η πρώτη αγωνιστική, αυτή είναι η πρεμιέρα της Στοίχημαν Super League. Υπενθυμίζω, ανοίγει αυλαία σε Όλυμπιο Αρένα και Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Με τις δύο ομάδες που φέτος προβιβάστηκαν, τον Ηρακλή και την Καλαμάτα, απέναντι σε κίτρινο-μαύρους, σε ΑΕΚ και Άρη.

Ο Αλεξάνδρ Άρνολντ λέει να σου δεν είναι στα καλύτερα μπακ. Ο James, όχι. Θεωρώ και οι δύο πλέον δεν είναι. Όχι, στα καλύτερα μπακ. Αρκετά πεσμένοι. Λοιπόν, Γουαντανάρα λέει ο φίλος Θέλμη Γιώργο. Λοιπόν, για Center for Γουαντανάρα. Λοιπόν, αν θεωρώ Κάζο το ατρομή του αυτό που συνέβη με το 17χρονο. Όχι, ρε παιδιά, τι λέτε τώρα. Κάζο το ότι πούλησε έναν 17χρονο στην Μπάγκερ, πήρε και 1,5 εκατομμύριο. Έχει κρατήσει και ποσοστό μεταπόληση. Πλάκα κάνετε. Συν τα τροφία, ναι, όλα τα παντάλα. Το να συνεργαστεί μια ομάδα όπως ο Ατρόμητος, μια ομάδα όπως η Μπάγκερ Μονάχου ή όπως είχε κάνει με τον Αλεξίου που τον είχε πουλήσει στην Ίντερ. Πλάκα κάνετε τώρα. Αυτό δείχνει πόσο καλή δουλειά γίνεται. Κάζο δεν είναι σε καμία περίπτωση. Ίσα-ίσα Κάζο είναι για τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες που δεν τον εντοπίσανε τόσο καιρό το 17χρονο. Αυτό το ποδοσφαιριστή έτσι είναι ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ. Μέσα στα πόδια τον είχαν. Και τον πήρε Μπάγκερ. Μακάρι το παιδί να φτάσει να παίξει στην πρώτη ομάδα της Μπάγκερ. Δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά μακάρι, μακάρι πραγματικά.

Φίλε, διάβασα την ερώτησή μου για τον Άρνο Λόλαου, για τον Ιωαννίδη. Ενδιαφέρον, το κρατάω. Φίλε μου, δεν το είχα δει. Αν ισχύει, μου λες, αυτά που ακούγεται για Ιωαννίδη και Ολυμπιακό, όχι, δεν ισχύει. Δεν βλέπω κάποια περίπτωση ο Φούτσο Ιωαννίδη να έρθει στον Ολυμπιακό. Δεν το νομίζω σε καμία περίπτωση. Ούτε νομίζω ότι ο ίδιος θέλει να φύγει από τη Sporting, αλλά ακόμα και αν δοθεί ιδανικός, για παράδειγμα, θα ψάξει να συνεχίσει ένα πρωτάθλημα της Ευρώπης. Δεν νομίζω πως ο Φώτης Ιωαννίδης θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έφυγε από την Ελλάδα για να πάει να κυνηγήσει το όνειρό του σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα, σε μια μεγαλύτερη ομάδα όπως η Sporting, σε ένα πρωτάθλημα από τα μεγάλα που λέμε, τα 6-7 καλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου, της Ευρώπης τέλος πάντων. Δεν έχει λόγο να επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά δεν νομίζω πως και ο Ολυμπιακός έχει δείξει ενδιαφέρον. Το ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός έναν Έλληνα ακόμα το θεωρώ σχεδόν δεδομένο. Αλλά ποιος ήταν αυτός θα το δούμε το επόμενο διάστημα.

Μάλλον από ό,τι βλέπω έχει φτάσει και στο Appledorn για την ΑΕΚ Λοβρομάγερ. Θα υπογράψει και θα ξεκινήσει να προπονείται με την ΑΕΚ, 28χρονος Κροάτης μέσος, πολύ ποιοτικός, περισσότερο, το είπε και νωρίτερα, δεκάρι. Και 8 παίζει, 6 το βλέπω πολύ δύσκολο να παίζει. Δεδομένο θα, στα μάτια μου, το μυαλό μου τουλάχιστον, ότι ο Νίκολης θα αλλάξει το στυλ παιχνιδιού του, θα ρίξει τις εντάσεις, θα πάει σε μια ομάδα πιο, σαν στυλ παιχνιδιού, σε πιο χαμηλό τέμπο, με περισσότερη κατοχή, να έχει αρκετά τον έλεγχο του παιχνιδιού και να προσπαθεί να δημιουργήσει. Γενικότερα, ο Μάγερ είναι ένας πολύ καλός παίχτης, έψαχνε να παίξει Champions League. Έχει προωθεί σε πολλές ομάδες, είχε και προτάσεις από αρκετές ομάδες της Ευρώπης, Ιταλία και Ισπανία περισσότερο, αλλά δεν ήταν ομάδα που παίζει στο Champions League. Και ευελπιστεί με την ΑΕΚ να μπορούσε να την βοηθήσει στα playoff για να μπει στην League Phase του Champions League. Πέρυσι κάποιοι λένε ότι δεν έπαιξε πολύ. Ναι, οκ, δεν έπαιξε. Έπαιξε τα μισά μάτσο ως βασικός. Είχε ένα πρόβλημα πριν από 2 χρόνια στον αστράγαλό του, αν μην κάνω σοβαρό λάθος, που χρειάστηκε να κάνει και επέμβαση. Και αυτός ο τραυματισμός τον έριξε λίγο, αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής, δεν θα πούμε ψέματα, που μπορεί ασφαλώς να κάνει διαφορά, είναι ποιοτικός.

Λοιπόν, σιγά σιγά θα σας χαιρετήσω. Η ώρα πλησιάζει τις 6. Θα έρθει ο Αλέξανδρος Συρηγός να σας κάνει παρέα. Ήταν ο Γιώργος Τσανάκας για τις περίπου 2 προηγούμενες ώρες. Στο μικρόφωνο με πάνω ρίλο στον ήχο, με Γιώργο Πετρίδη και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Καλή συνέχεια στην ακρόασή σας.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τηλεφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
4: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
5: Πάντα σαν καινούργιες.
3: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Καραμπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
8: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
7: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
8: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.

Σας φάνω να δώσω εντάξει μέτρης, Αλέξη στα μικρόφωνα, θα δώσω για να βρω στη ρύθμιση του ήχου, καλά απόγευμα τρίτη σήμερα, 28 με Ιουλίου. Δεύτερη μέρα προετοιμασίας για την Παναχαϊκή Μερπόνηση που ξεκινάει σε λίγη ώρα και κινήσεις για τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις. Για την ώρα κανένα θέμα απόκτησης Φανβέρπ στην Παναχαϊκή. Δεν τίθεται θέμα για απόκτηση του Ολλανδού ποδοσφαιριστή. Η Παναχαϊκή κινείται αυτή την ώρα για μια σπουδαία κίνηση σε παίχτη στην άμυνα για κεντρικό αμυντικό και σε αυτό το σενάριο που αυτό απολογίζεται για τη μεσαία γραμμή. Ψάχνει να μιλάει με παίχτη, παίζει πάντως στο 4 και στο 6 εκνωσμένης αξίας. Ήδη δοκιμάζει νεαρό ποδοσφαιριστή από τον Πειραιά για αριστερό μπακ. Έρχεται κι άλλος μικρός να δοκιμαστεί και βεβαίως αξιολογώντας το υλικό θα δούμε αν θα υπάρχει και ποιες άλλες προσθήκες θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Όχι όμως πάρα πολλές, καθώς η τεχνική ηγεσία θεωρεί ότι η ομάδα με τους δύο παίχτες που θα αποκτήσουν επόμενες μέρες θα έχει γεμίσει. Όμως είναι ανοιχτό ότι μέσα στον Αύγουστο θα γίνουν ακόμη κάποιες προσθήκες αφού υπάρχουν ακόμη αρκετοί καλοί ποδοσφαιριστές και καθημερινά προτείνονται.

Αύριο το πρωί θα κάνουν ρομαντικά τέτοια επέκταση στο Παναχαϊκή. Όχι το Σάββατο, θα πάνε με μονές προπονήσεις έως και το Σάββατο. Ναι, την Κυριακή και θα πάρουν το πρώτο ρεπό όπως έχει αποφασίσει η τεχνική ηγεσία, που αύριο το βράδυ θα έχει μια εικόνα από τις φυσικές κατάστασεις των παιχτών. Πώς είναι ξεκινώντας την φετινή προετοιμασία. Θα δούμε όλες τις τραπέζι έκανε χθες το βράδυ η διοίκηση της Παναχαϊκής σε όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα της ομάδος και τους εξέφρασε την εμπιστοσύνη τους για τη νέα περίοδο. Τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις κοιτάει και ο Παναγιάλιος, που ψάχνει και αυτός ένα-δύο παίχτες ακόμη για να ολοκληρώσει το ρόστερ του. Ο Ατρόμητος και αυτός συνεχίζει να κοινώσει καραμπούλα σήμερα. Άλλη μία προσθήκη για την ομάδα του Ατρόμητου, που οι μεταγραφές δεν έχουν τελειώσει στην ομάδα των Ζαρουχλαϊκών. Ενώ αύριο υπάρχει και εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ, η οποία ουσιαστικά θα δείξει και τις προθέσεις. Να δούμε αν την Πέμπτη θα υπάρξουν ομάδες της Super League, οι οποίες θα μπουν στους ομίλους τρίτης εθνικής κατηγορίας. Οι ομάδες στο μπάσκετ συνεχίζουν και αυτές τις κινήσεις τους, θέλουν να ενισχυθούν. Θα δούμε λοιπόν τα θέματα. Sport FM Πάτρας 96.3 στο Facebook, τα μηνύματά σας 229 119, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται. Σήμερα έχει η δεύτερη μέρα προετοιμασίας. Σήμερα, σε λίγη ώρα, σε 7 η ώρα, θα ξεκινήσει η προπόνηση, η οποία θα διαρκέσει περίπου 1,5 ώρα. Και οι παίκτες αύριο το πρωί από νωρίς θα πάνε στο γήπεδο της Αγίας, όπου θα υποβληθούν σε εργομετρικές εξετάσεις. Αντί για το Σάββατο, 1 Αυγούστου, όπως είχαν αρχικά ανακοινωθεί, αποφασίστηκε τα εργομετρικά τεστ να γίνουν αύριο Τετάρτη, ώστε και η τεχνική εσύ αύριο το βράδυ να έχει μια πρώτη εικόνα των εργομετρικών τεστ των ποδοσφαιριστών. Χθες το βράδυ, μετά το τέλος της πρώτης προπόνησης, η διοίκηση ομάδος παρέθεσε τραπέζι σε όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα της Παναχαϊκής και τους εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη τους για το ρόστερ που υπάρχει και ότι, για το στόχο που έχει τεθεί στο φετινό πρωτάθλημα. Βέβαια, οι μεταγραφικές κινήσεις δεν έχουν τελειώσει. Και επειδή από χθες το βράδυ γίνεται μεγάλος λόγος για τον Φαν Βέρπ, να πούμε ότι για την ώρα τουλάχιστον δεν τίθεται κανένα θέμα για Φαν Βέρπ στην Παναχαϊκή. Δεν υπάρχει θέμα. Απλά ο Φαν Βέρπ βρίσκεται από την περασμένη Παρασκευή στην Ηλία παρέα με τον Νίκασον. Είναι παίκτης τον οποίο έχει ο Τάσος Παπαδόπουλος. Αυτός τον πήγε στο Βόλο. Ο Τάσος Παπαδόπουλος τον πήγε στην ΑΕΚ. Ο Τάσος Παπαδόπουλος τον πήγε πέρσι στην Ατρόμητο μέσα στη Βόλο 300.000 ευρώ. Τώρα μιλάμε για νούμερα έτσι, αυτή τη στιγμή. Και απλά βρίσκεται για κάποιες μέρες στην Ηλία και ήρθε χτες μαζί με τον Τάσο Παπαδόπουλο στο γήπεδο της Παναχαϊκής. Για την ώρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένα θέμα ότι η Παναχαϊκή πάει να πάρει τον Φαν Βέρπ. Δεν ξέρω αν ο παίκτης μιλάει από ό,τι ενημερώθηκα σήμερα. Μιλάει, έχει κάποιες προτάσεις ο Τάσο Παπαδόπουλος, τις οποίες εξετάζει από ομάδες υψηλότερου επίπεδου. Τώρα, αν μείνει χωρίς ομάδα, είναι διαφορετικό. Σήμερα, όπως μιλάμε, για την ώρα ο Φαν Βέρπ δεν ήρθε για να υπογράψει την Παναχαϊκή. Απλά επειδή είναι στην Ηλία μαζί με τον Τάσο Παπαδόπουλο, είναι και ο μανατζέρ του, βρέθηκε χθες στο γήπεδο της Αγίας. Στην πορεία δεν μπορώ να ξέρω τι θα συμβεί. Λέμε όμως αυτό το παραγεγονότο που μου είπαν σήμερα, ότι για τώρα δεν υπάρχει καν θέμα. Και επαναλαμβάνω ότι μόνο και μόνο μου πάνε το συμβόλαιο που έγραψε στον Ατρόμητο είναι 300.000. Ότι μιλάμε για ένα νούμερο που ομάδα γαμεθνικής δεν μπορεί να το καλύψει εκ των πραγμάτων. Εντάξει, είναι άλλη σχέση με τον Τάσο Παπαδόπουλο. Μόνο αυτές τις περιπτώσεις είναι παιχτών που δεν θα βρουν ομάδες, που λίγο αργότερα, αν δεν υπάρξει θέμα, τότε βρίσκεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Όμως, από πλευράς Παναχαϊκής, να ξεκαθαρίσουν το, επειδή γίνεται πολύ ντόρος, ότι για τώρα αρχικά δεν υφίσταται θέμα απόκτησης του. Η Παναχαϊκή κοιτάει αντίθετα, είναι έτοιμη να κάνει μια σπουδαία κίνηση στην άμυνα. Πάει για παίκτη ο οποίος παίζει στο 4 και το 6. Είναι πολύ προχωρημένες οι επαφές και από ό,τι λένε, μιλάνε ότι είναι μια σούπερ κίνηση. Από στιγμή που να βάγει η περίπτωση του Μεγιάδο, η Παναχαϊκή λοιπόν θα κινείται τώρα για να πάρει ένα βαρύ όνομα στο χώρο της άμυνας ακόμη, με προοπτική να παίζει στο 4 και στο 6. Οι πληροφορίες λένε ότι μιλάνε για πολύ γνωστό κεντρικό αμυντικό αριστερό πόδαρο, ο οποίος είναι πολύ κοντά στην Παναχαϊκή. Σε αυτό το σενάριο, ο Παπατόλιος θα υπολογίζεται για τη μεσαία γραμμή και είναι θέμα ημερών να ολοκληρωθεί μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση.

δεν κοιμάμαι. Άρα λοιπόν το βάρος αυτή τη στιγμή πέφτει στον κεντρικό αμυντικό που θέλει να αποκτήσει η Παναχαϊκή και στον αριστερό μπακ μικρό. Ήδη από χτες στην προπόνηση της Παναχαϊκής συμμετέχει ένας μικρός ποδοσφαιριστής που έχει γεννηθεί το 2008. Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι πρόκειται ένα παιδί από την ομάδα του Πειραιά, ο οποίος χτες για πρώτη προπόνηση άφησε πολύ καλά και ενθαρρυντικά στοιχεία. Τις επόμενες μέρες έρχεται και ένας ακόμη αριστερός μπακ γεννημένος το 8. Να δοκιμαστεί και αυτός από τον Σπύρο Αντωνόπουλο και τους συνεργάτες του, καθώς η Παναχαϊκή στο αριστερό άκρο θα πάρει εκ των πραγμάτων μικρό ποδοσφαιριστή, καθώς δεξιά και αριστερά θα είναι η μικρή. Άρα λοιπόν, σε αυτές θα είναι οι δύο κινήσεις με τις οποίες θέλουν να ακυρωθεί αρχικά ο στόχος που υπήρχε, το ρόστερ, θεωρώντας τώρα ότι είναι γεμάτο ρόστερ. Βεβαίως, μεταγραφές θα γίνουν και τον Αύγουστο. Έτσι. Καθημερινά προτείνονται πάρα πολλοί παίχτες. Αυτό είναι δεδομένο. Η Παναχαϊκή είναι περιμένη που θα κάνει τουλάχιστον κάνα δύο κινήσεις ακόμη μέσα στον Αύγουστο για να ολοκληρώσει οριστικά το ρόστερ και βεβαίως περιμένει και κάποιες, θεωρούν δεδομένο ότι θα υπάρξουν και εξαιρετικές περιπτώσεις ελεύθερων παιχτών οι οποίοι δεν θα βρουν ομάδες εκεί που ψάχνουν και πιθανότατα θα αναγκαστούν μετά να ψάξουν καλές ομάδες στην τρίτη εθνική κατηγορία.

Υπάρχει λοιπόν ικανοποίηση για το ρόστερ που έχει συγκροτηθεί. Φάνηκε και από την πρώτη μέρα ότι είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα. Θα δουλέψει βεβαίως. Όλη η εβδομάδα θα πάει με μονές προπονήσεις. Βεβαίως αύριο θα είναι μόνο η μέρα εργομετρικών εξετάσεων για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο, μονές προπονήσεις. Κυριακή ρεπό. Και από Δευτέρα αρχίζουν τα ζόρια με διπλές προπονήσεις. Το ρεπορτάζ λέει ότι η Παναχαϊκή χθες η συζήτηση με τον Μπρίτανη πήγε πάρα πολύ καλά και όλα δείχνουν ότι η Παναχαϊκή βρίσκει λύση στο γήπεδο Πανεπιστημίου για τις προπονήσεις της. Είναι ένα σημαντικό θέμα ότι μάλλον βρήκε λύση στο γηπεδικό πρόβλημα, αφού έχει δυσκολέψει η περίπτωση του βοηθητικού γηπέδου και του παπροπονησιακού σταδίου. Φαίνεται ότι χθες, μετά από την κουβέντα που είχαν οι άνθρωποι της Παναχαϊκής με τον Μπρίτανη, ότι καταλήγουν σε συμφωνία ώστε η Παναχαϊκή να χρησιμοποιεί τις καθημερινές ημέρες το γήπεδο Πανεπιστημίου ως έδρα της για τις προπονήσεις. Αυτό είναι επίσης πολύ καλό νέο. Θα έχει ένα γήπεδο το οποίο θα κάνει προπονήσεις. Δεν θέλει να επιβαρύνει το δικό της γήπεδο πάρα πολύ. Άλλωστε το δικό της γήπεδο σε λίγες μέρες θα κλείσει. Εντάξει, όχι μες τον Αύγουστο, αλλά αρχές Σεπτεμβρίου. Φάνηκε χθες ότι η κατάσταση στο χορτάρι δεν είναι καλή. Εντάξει, το γνωρίζουμε. Άλλωστε πρέπει να γίνει επανασπορά στον αγωνιστικό χώρο, να γίνει χαλή. Ήδη έχουν αγοραστεί τα πάντα, ό,τι χρειάζεται για την επανασπορά από τους ανθρώπους της ομάδος. Και τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου λοιπόν το γήπεδο θα κλείσει. Η Παναχαϊκή βέβαια θα δώσει τα πρώτα της φιλικά παιχνίδια στο γήπεδο της Αγιάς. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Νομίζω το πρώτο φιλικό είναι 10 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος. Θα δώσει λοιπόν τα φιλικά της παιχνίδια τα περισσότερα στο γήπεδο της Αγιάς και βεβαίως θα δώσει και κάποια παιχνίδια εκτός έδρας στο πλαίσιο της προετοιμασίας της.

Λοιπόν, εδώ ο φίλος Αντώνης από το μήνυμα λέει: φοβούνται, λέει, Ατλάς, λέει, είναι ξερό το γήπεδο. Το γήπεδο της Παναχαϊκής φάνηκε από χθες. Εγώ, Αντώνη, το είδα από τις φωτογραφίες μου στην Αφίλα. Δηλαδή, δεν είναι αυτή τη στιγμή. Όντως, δεν είναι ο καλά αγωνιστικός χώρος. Το γνωρίζει την Παναχαϊκή, άλλωστε. Έτσι, το ξέρουν. Γι' αυτό θα γίνει και η επανασφορά. Από ό,τι λένε, θα γίνει χαλή. Ότι στα μέσα Οκτωβρίου, που λογικά υπολογίζουν να είναι έτοιμο, άντε 20 Οκτωβρίου, θεωρούν ότι θα είναι γήπεδο χαλή. Θέλουν να το φτιάξουν πάρα πολύ καλά για όλη την χρονιά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η επανασπορά θα γίνει, ούτως ή άλλως τώρα δεν επιβαρύνεται. Άλλωστε, αρχικά τον όλο τη προπονήση θα γίνει στην Αγία. Ας σημείο που θα κλείσει για επανασπορά, η Παναχαϊκή θα βολεύεται στο Πανεπιστήμιο από το Σεπτέμβριο που θα κλείσει το γήπεδο το δικό της. Τώρα, όσο και να το επιβαρύνει, καθημερινά ούτως ή άλλως θα γίνει επανασπορά και το γήπεδο θα γίνει χάλι. Εντάξει, είναι ένα θέμα το γήπεδο, το προσέχουν. Έχουν αλλάξει πολύ μέσα το εσωτερικό του γήπεδου, στα αποδυτήρια, στα γραφεία και έρχονται και άλλες βελτιώσεις το επόμενο διάστημα, αφού στόχος είναι και να δοθούν αρκετά χρήματα για να μαζευτεί το γήπεδο, να έχει άλλη εικόνα, να έχει ανέσεις προς τους φιλάθλους. Και σίγουρα είναι ένα σημαντικό γεγονός ότι με την έξοδο του αθλήματος θα έχει αλλάξει προς το καλύτερο όψη.

Δημήτρη λέει: καλησπέρα, Αλέξη. Καλή εκπομπή. Πόσες φορές θα το πω, καλή αρχή, λέει. Έχει πληροφορία πώς φάνηκαν οι φίλαθλοι στα καινούργια αφεντικά, λέμε την εντυπωσιακή παρουσία του. Δημήτρη, εντάξει, η Παναχαϊκή διοίκηση γνωρίζει τη δυναμική τη ομάδα. Περμένει στο πρωτάθλημα. Ούτως ή άλλως, νομίζω ότι μέχρι την Παρασκευή θα υπάρξει ανακοίνωση και τα εισιτήρια διαρκεία. Είναι έτοιμα και τα εισιτήρια διαρκεία τη νέα περίοδου. Περιμένουν την ανταπόκριση του κόσμου. Άλλωστε, αυτό που λέγανε και χθες το βράδυ στο τραπέζι και το λένε και καθημερινά στην Παναχαϊκή, γνωρίζουν η διοίκηση ότι ο κόσμος περιμένει να δει έργα, περιμένει να δει πράξεις. Το γνωρίζουν αυτό. Θέλουν να, με τις πράξεις να πείσουν τον κόσμο να γυρίσει στο γήπεδο. Είναι για τη διοίκηση Παναχαϊκής ένα μεγάλο στοίχημα η επιστροφή του κόσμου στο γήπεδο. Θεωρούν ότι έχουν κάνει σημαντικές μεταγραφές, ότι έχουν πάρει ποιοτικούς παίκτες και ότι τα αποτελέσματα ξέρουν ότι είναι αυτά που θα σημάνουν την επιστροφή του κόσμου στο γήπεδο. Ποντάρουν πολύ, ξέρουν τη δυναμική, δεν τη μάθανε ούτε χθες ούτε προχθές, γι' αυτό και ήρθαν. Άλλωστε, λόγω της δυναμικής και ποντάρουμε βέβαια στην παρουσία του κόσμου. Θεωρούν ότι εντάξει, θα είναι και πολύ μεγαλύτερα από τα τελευταία χρόνια. Αλλά είπα ότι βήμα-βήμα, παιχνίδι-παιχνίδι, αποτέλεσμα-αποτέλεσμα είναι αυτό που θα πείθει και βεβαίως και θέματα τα οποία φαίνονται εκ των πραγμάτων οργανωτικά. Αυτή τη στιγμή πάρα πολλά θέματα οργανωτικά. Αυτό που μου μεταφέρουν είναι ότι καθημερινά δίνεται βάση και στην τελευταία λεπτομέρεια. Δεν αφήνουν κάτι που να μην το ασχοληθούν και η τελευταία λεπτομέρεια τους απασχολεί. Θέλουν πραγματικά να υπάρξει άψογη λειτουργία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για αυτούς. Να οργανώσουν μια ομάδα στα πρότυπα μεγάλων ομάδων και όλα να κυλούν όπως πρέπει.

Λοιπόν, ο Αντώνης μου λέει Φουρλάν στο Λουτράκι. Το είδα πριν από λίγο. Ο Φουρλάν στο Λουτράκι. Κοίταξε, Αντώνη, στο Λουτράκι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα. Από ό,τι πληροφορήθηκα. Καταρχήν, έφυγαν 14 παίχτες από το Λουτράκι. Και βγαίνουν και καλοί παίχτες. Διότι ο Βέλιτς αποφάσισε και είπε ότι όλες τις προπονήσεις είναι 9 ώρα το πρωί. Οι παίχτες τρίτη εθνική κατηγορία δεν είναι επαγγελματίες. Οι παίχτες είναι ερασιτέχνες. Όλοι έχουν δουλειά. Από τη στιγμή που δείξει το Λουτράκι, από ό,τι μου είπαν, του ανακοίνωσε 9 ώρα το πρωί προπόνηση, οι περισσότεροι παίχτες είπαν ότι εμείς δουλεύουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε στο γήπεδο 9 ώρα το πρωί. Γι' αυτό και έφυγε. Ένας μεγάλος κορμός, ο κορμός της όλης της ομάδας έφυγε. Τώρα εκ των πραγμάτων, ο Λουτράκι θα πάρει παίχτες, φέρνει από τον Παναθηναϊκό από ό,τι έμαθα, από τη β' ομάδα του Παναθηναϊκού θα πάρει παίχτες. Θέλει δουλειά το Λουτράκι. Σε αυτόν τον όμιλο, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, νομίζω ότι ο Μιλτιάδης έχει τον πρώτο λόγο. Εντάξει, ενισχύεται και το Άργος από ό,τι μαθαίνω. Παίρνει καλούς παίχτες και το Άργος. Περιμένω να δω τι παίχτες θα πάρει το Λουτράκι. Βέβαια δείχνει ότι τώρα θα πάρει έμπειρους παίχτες, αλλά σου είπα ότι έχασε ήδη τον κορμό. Γιατί ο Βέλτσης είπε ότι όλες τις προπονήσεις πρωί. Κάτι που δεν το δέχτηκαν οι παίχτες με τίποτα.

Ο Κώστας λέει: καλησπέρα με τις Β' ομάδες. Λέει: υπάρχει κάποια ενημέρωση. Με τις Β' ομάδες, Κώστα, θα δούμε αύριο. Έχει εκτελεστική ΕΒΟ. Θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα, από ό,τι ξέρω. Την Πέμπτη, τελευταία μέρα. Πέμπτη, 3 η ώρα, τέλος. Οι ομάδες της Super League 1 είναι υποχρεωμένες, αν θέλουν να κατεβάσουν ομάδες, να το δηλώσουν την Πέμπτη. Γιατί την Παρασκευή θα γίνει οριστικά η κλήρωση. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος τι θα κάνουν οι ομάδες Super League 1. Άλλες ακούγονται ότι θα κατέβουν. Άλλες ότι δεν θα κατεβάσουν. Φαντάζομαι ότι μια εικόνα θα πάρθει αύριο από την Εκτελεστική Επιτροπή. Από τη στιγμή που υπάρχει η κρόση της Super League 1 στο Συμβούλιο, εκ των πραγμάτων νομίζω ότι θα έχουμε μια εικόνα για το τι πραγματικά γίνεται. Δεν είμαι σίγουρος για το τι ακριβώς θα γίνει. Μπορεί να έχω περάσει την τροπολογία. Μέχρι τώρα πάντως δεν έχω δει κάποιο ρεπορτάζ ότι κάποια ομάδα κατεβάζει σίγουρα ομάδα Β από τη Super League 1. Και επαναλαμβάνω ότι λίγο όλη αυτή η ιστορία με τις Β' ομάδες αλλοιώνει τώρα τη διαδικασία. Και επειδή χθες κάποιοι σαν στο γήπεδο να πω κάτι που ίσως να μην το κατάλαβαν, δεν το ξέρουν. Οι ομάδες Β' που θα κατέβουν δεν θα πάνε σε μονούς ομίλους. Δηλαδή εκεί που υπάρχει 11 να πάνε να γίνουν 12 ομάδες. Δηλαδή αν εδώ, δεν νομίζω ότι το 20 κατεβάσει ομάδα, δεν έχω ακούσει κάτι, δεν νομίζω ότι θα κατεβάσει. Αν εδώ λοιπόν ο Πανετολικός κατεβάσει ομάδα, Πανετολικός Β' έρχεται ως 13η ομάδα στον όμιλο. Θα προστίθονται στους ομίλους που ανήκουν ως 13η ομάδα. Αν η ΑΕΚ Β' που ακούγεται ότι θέλει να κατεβάσει ομάδα, θα προσθεθεί ως 13η στον 8ο όμιλο της Αθήνας. Είναι ή στον 9, δεν ξέρω πού μπορεί να την βάλουν αυτή τη στιγμή. Έτσι λογικά, γιατί από εκεί είναι και Ραφίνα, είναι και Βάρη, λογικά η ΑΕΚ πάει στον 9. Έτσι, με Σπάτα, γιατί η ΑΕΚ θα πιένει ως έδρα τα Σπάτα. Έτσι. Άρα, εκ των πραγμάτων λοιπόν, δεν θα πάνε εκεί που είναι 11 οι ομάδες, γιατί 11 είναι μόνο στο νότιο, στο βορρά οι ομάδες. Θα προσθεθούν ως 13η ομάδα στους ομίλους. Εκεί θα υπάρχει πραγματική τώρα. Ένας κακός χαμός θα γίνει. Αλλά επαναλαμβάνω ότι μέχρι τώρα δεν έχω ακούσει καμία ομάδα να λέει σίγουρα θα κατεβάσω ομάδα Β. Θα περιμένουμε, Κώστα μου, και αύριο θα δούμε. Νομίζω από την ΕΠΟ θα υπάρξει μια εικόνα τι περιμένουμε την Πέμπτη, στην τελευταία μέρα που έχουν προθεσμία οι ομάδες να δηλώσουν συμμετοχή.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Καλησπέρα, Αλέξη. Λέει: Τι γίνεται με Φαν Βέρτ? Νίκο, είπα νωρίτερα ότι η πλευρά Παναχαϊκή σήμερα λέει ότι για τώρα, σήμερα που μιλάμε, δεν τίθεται θέμα. Ότι ο Φαν Βέρτ είναι παίξης του Τάσου Παπαδόπουλου. Ότι βρίσκεται από την Παρασκευή με τον Ίγκασον στην Ηλία για κάποιες μέρες διακοπών. Ήρθε χθες εδώ στην Πάτρα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ο Παπαδόπουλος θέλει να πάει σε υψηλό επίπεδο αυτήν ώρα. Ένας παίκτης που είχε πέρσι συμβόλαιο στον Ατρόμητο 300.000. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό το νούμερο εδώ δεν μπορεί να υπάρξει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Έτσι, ότι για τώρα δεν τίθεται θέμα. Τώρα, στην πορεία, αν παίξει ευρύ ομάδα, όπως λέμε αυτές τις περιπτώσεις και όλα αυτά, μπορεί να, και επειδή είναι και παίξει του Παπαδόπουλου, μπορεί να είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Σήμερα δεν υπάρχει θέμα. Από ό,τι με πληροφόρησαν όλοι οι άνθρωποι Παναχαϊκής, ότι είναι αυτός ο λόγος που βρέθηκε χθες στο γήπεδο, δεν έχει την πίεση για να υπογράψει. Ότι ο παίκτης εξετάζει και έχει δει προτάσεις ο μάνατζερ του, ο Τάσος Παπαδόπουλος ο μάνατζερ του, τον έχει πάει στο. Αυτός τον πήγε στο Βόλο, αυτός τον πήγε στην ΑΕΚ, αυτός υπέγραψε τη μεταγραφή του πέρυσι στον Ατρόμητο. Τώρα, είπα, αν μείνει χωρίς ομάδα και όλα αυτά, αλλάζει το, η ιστορία μετά. Έτσι. Όμως προτεραιότητά του είναι να συνεχίζει να παίζει σε υψηλό επίπεδο. Και βεβαίως είπα ότι το συμβόλαιό του, μόνο και μόνο ότι πέρυσι είχε 300.000 στον Ατρόμητο, ξυπακούται μια ομάδα γαμεθήκη, δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι. Είναι από τις περιπτώσεις που λες αυτές, θα το δούμε πιο μετά και αν μείνουν χωρίς ομάδα και όλα αυτά. Η Παναχαϊκή, το λέω ξεκάθαρο, ότι σήμερα δεν ψάχνει σεντερφόρ. Η απόφαση της τεχνικής ηγεσίας είναι λυμένη ότι τώρα για την ώρα δεν έχει ψάξει σεντερφόρ άλλο. Παίρνει παίκτη το πάνω ράφι κεντρικό αμυντικό. Η επόμενη μεταγραφή που θα ακοινωθεί θα είναι κεντρικό αμυντικό από το πάνω ράφι. Και θα δούμε. Όμως, είπα, μέσα στον Αύγουστο μία-δύο κινήσεις θα γίνουν. Και θα είναι δυνατές. Τώρα θα μείνουν παίχτες. Είναι αυτές τις περιπτώσεις που λες πρέπει να περιμένεις. Το γνωρίζουν όλοι.

Ο Θανάσης λέει καλησπέρα Αλέξη, δηλαδή με Μεγιάδο χάλες οριστικά. Μεγιάδο χάλες οριστικά, ναι. Με Μεγιάδο χάλες οριστικά, γιατί ο Μεγιάδο συνεχώς ζητούσε, έθετε αιτήματα. Τη μία να μην έρθω στην πρώτη. Την άλλη να έρθω αρχές Αυγούστου. Μετά να έρθω να κάτσω άλλη μια εβδομάδα στην Αμερική, στην Αργεντινή, να έρθω 10 Αυγούστου. Τώρα δεν πήγαινε έτσι η δουλειά. Δεν μπορεί να γίνει να περιμένει πότε ο Μεγιάδο θα αποφασίσει να φύγει από την Αργεντινή να έρθει για προετοιμασία. Άρα γι' αυτό λοιπόν το Μεγιάδο έχει χαλάσει οριστικά. Και από τη στιγμή που χάλασε οριστικά, η Βαναχαϊκή αυτό κινείται τώρα για απόκτηση Έλληνα κεντρικού αμυντικού από το πάνω ράφι. Λένε ότι θα είναι πολύ ηχηρό όνομα. Σε αυτό το σενάριο, αν παίζει 4, θα πάει ο Πατώλιος για το 6. Αυτή είναι η προοπτική της μεταγραφής, να προωθεί τώρα στη μεσαία γραμμή ο Πατώλιος. Αν βεβαίως παίζει 6 ο παίχτης, θα μείνει ο Πατώλιος για το 4. Έτσι. Και είπα ότι κινήσεις θα γίνουν και στον Αύγουστο, είναι σίγουρο. Παίχτες θα μείνουν ελεύθεροι. Παίχτες είναι δεδομένο. Υπάρχουν περιπτώσεις, πάρα πολύ καλές περιπτώσεις παιχτών που ακόμη είναι ελεύθεροι. Μπορεί να μείνουν και ελεύθεροι για αρκετό χρόνο. Και αυτό το γνωρίζω την Παναχάκη. Ότι ήδη λέω καθημερινά προτείνονται 15-20 παίχτες. Και είναι παίχτες καλοί. Είναι παίχτες με βιογραφικό Super League 1, Super League 2. Έτσι. Αλλά η Παναχάκη έχει κλείσει τώρα. Σε περισσότερες θέσεις έχει κλείσει. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: παιχνίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
1: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που
5: αχ, τι έπαθα!
6: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
6: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν Κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
8: Sport FM Patras. Yes.

Μάρκος Ομαΐδης έκανε ένα δημοσίευμα που λέει πλέον ότι καμία ομάδα της Super League 1 δεν ενδιαφέρεται να παίξει τρίτη εθνική κατηγορία. Και όπως λέτε, ο τίτλος είναι «Ουδής ενδιαφέρεται». Καμία ΠΑΕ δεν δήλωσε συμμετοχή της δεύτερης ομάδας της στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής και ούτε προβλέπεται. Πάντως η καταληκτική ημερομηνία που έδωσε η ΕΠΟ είναι 31η Ιουλίου. Αυτό είναι το ρεπορτάζ του Κυριάκου Θαμασίου, το Μαΐδη, ότι Κυριάκος Μαΐδης λέει ότι καμία ομάδα δεν ενδιαφέρεται να δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Αλλά είπατε, καταληκτική τελικά είναι 30, Πέμπτη. Την Παρασκευή έχει κλήρωση. Οπότε 5-3 ώρα τελείωσαν. Αν υπάρχει κάποια ομάδα, πρέπει να τελειώσουμε την Πέμπτη. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ του Κυριάκου Θαμαΐδη, τώρα δεν υπάρχει καμία ομάδα της Super League 1 που να ενδιαφέρεται να κατεβάσει δεύτερη ομάδα στο φετινό πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας.

Ο Βασίλης λέει με τους πρώτους ποιον ομίλου να θα παίξει μπαράζ ο πρώτος του δικού μας ομίλου. Ο δικός μας ομίλος είναι ο 6, θα παίξει με τον πρώτο του 7, με τον πρώτο του 8, τον πρώτο του 9 και τον πρώτο του 10. Αυτές είναι οι 5 ομάδες του Νότου. Δεν υπάρχει δεύτερος καλύτερος. 5 πρώτοι πάνε μετά τη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Οι 5 πρώτοι στη βαθμολογία θα συγκροτήσουν ένα γκρουπ το οποίο θα έχει 8 αγώνες φέτος. Η τρίτη φάση θα έχει διπλούς αγώνες μέσα έξω. Στη δεύτερη φάση οι ομάδες μεταφέρουν, προσέξτε, βαθμούς και γκολ, όπως αποφασίστηκε φέτος. Στην τρίτη φάση ξεκινάνε από το 0. Με 0 βαθμούς και οι 5 ομάδες, οι 2 πρώτες ανεβαίνουν στη Super League 2. Έχει πολλή διαδρομή. Είπα ότι οι 5 πρώτοι θα παίξουν φέτος 35 παιχνίδια. Περισσότερα και από τη Super League 2. Έχει δρόμο. Για τις 2 ομάδες μέχρι να φτάσουν στη Super League 2, είναι μακρύς ο δρόμος του φετινού πρωταθλήματος.

Κάτσε λοιπόν, θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Είναι τώρα εντάξει, κάθε ομίλους είναι μια-δυο ομάδες που έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ. Έχει όμως ακόμη δρόμο να δούμε τι θα γίνει. Νομίζω ότι όπως βλέπω τους ομίλους, εκτός από τον 8 που θα γίνει μάχη, καθώς 6 ομάδες πάνε για πρωτάθλημα εκεί, στους άλλους ομίλους 6, 7, 9, 10, 2 με 3 ομάδες βλέπω θα είναι. Δεν βλέπω κάτι παραπάνω σε όλους τους ομίλους. Μόνο 8 θα έχει πραγματικό suspense, γιατί θα είναι πάρα πολλοί διεκδικητές της πρώτης θέσης. Και ειδικά εκεί, στα play-off, θα γίνει σκοτωμός στη δεύτερη φάση.

0: Μάλιστα, τώρα μου στέλνει εδώ και ο φίλος μου Νίκος, από τη Ζάκη τον Νίκο, καλησπέρα. Ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα της πρεμιέρας της πρώτης της Super League 1. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ο Άρης παίζουν Σάββατο. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ παίζουν Κυριακή. Η ΑΕΚ ξεκινάει με τον Ηρακλή 8 ώρα στη γήπεδό της. Ο Ολυμπιακός παίζει με τον Ατρόμητο 10 το βράδυ στο Καραϊσκάκι το Σάββατο. Η πρώτη αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός στις 9 η ώρα με τη Κηφισιά και ο ΠΑΟΚ στις 9 η ώρα την ίδια ώρα με το Λεβαδιακό. Μάλιστα. Βραδινές ώρες, αγώνες, ώρες Champions League στην πρεμιέρα της Super League 1. Καθώς βέβαια είναι ακόμη καλοκαίρι, κάνει και ζέστη. Ξεκινά λοιπόν μάτσε. Πρώτο το τελευταίο του Σαββάτου είναι στις 10. Το τελευταίο της Κυριακής θα είναι στο Αγρίνιο, το ντέρμπι της Λεποννήσου, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης, 9:30 το βράδυ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Μάλιστα, πολύ βγήκαν και τα πρώτα παιχνίδια, όπως και να το κάνουμε. Ο Μπιλ λέει, Έλληνας είναι ο στόπερ, λέει, που έρχεται Αλέξη, έπεσε σε Super League 2 πέρυσι. Μου είπαν ότι, μάλλον κατάλαβα καλά, Έλληνας Μπιλ, μου είπαν το πάνω ράφι, ότι είναι πολύ ισχυρό όνομα. Ότι είναι σούπερ κίνηση αυτή που θα ανακοινωθεί. Θα δούμε. Νομίζω ότι είναι και θέμα ημέρας μέχρι αύριο, αν κατάλαβα, ότι θα υπάρξει ανακοίνωση της μεταγραφής. Φαίνεται να έχει κλείσει. Νομίζω ότι σήμερα θα αναμενόταν να οριστικοποιηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες και μέχρι αύριο πιθανότητα η Παναχαϊκή θα προχωρήσει στην απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού εγνωσμένης αξίας. Λοιπόν, φεύγουμε λίγο από το αγωνιστικό. Έχουμε αποκαλύψει από την περασμένη εβδομάδα ότι η Παναχαϊκή φέτος θα έχει ΕΡΕΑ. Δίνεται ΕΡΕΑ. Η εταιρεία αυτή είναι που θα ντύσει την Παναχαϊκή και το σημαντικό είναι ότι ο επικεφαλής πλέον στην Ελλάδα αυτής της εταιρείας είναι ένας Παναχαϊκιώτης. Της Βόλε και άρρωστος φίλαθος Παναχαϊκής, ο Σπύρος Γκολίτσης, τον οποίο και καλησπερίζω στην άλλη άκρη της γραμμής. Σπύρο, καλησπέρα από την Πάτρα και το Sport FM.
1: Γεια σου Αλέξη, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από ένα σχόλιο που είδα, ότι ήταν δίκαιο και έγινε πράξη η Παναχαϊκή να ντυθεί ΕΡΕΑ φέτος. Νομίζω ότι ήταν μια μεγάλο όνειρο, είσαι επικεφαλής ΕΡΕΑ στην Ελλάδα, έτσι θα μας τα πεις τώρα, και η Παναχαϊκή για πρώτη φορά πλέον ντύνεται ΕΡΕΑ και από ένα Παναχαϊκιώτη.
1: Πράγματι έκανα προσπάθειες και στο παρελθόν με διάθεση να βοηθήσω την ομάδα και όχι να κάνουμε άλλη μια συνεργασία όπως κάνουμε πάρα πολλές και δόξα τω Θεώ πάει πολύ καλά η εταιρεία, αλλά να βοηθήσω λίγο με την εταιρεία μου την προσπάθεια της ομάδας, αλλά δεν ευδοκίμησε τα προηγούμενα χρόνια. Με στεναχώρησε λίγο γιατί προσπάθησα να δώσω όσο μπορούσα τα ρούχα σχεδόν δωρεάν, αλλά δυστυχώς ποτέ δεν επέλεγαν την ΕΡΕΑ οι προηγούμενες διοικήσεις. Έγινε πράξη όμως και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος.
0: Μάλιστα, όταν άρχισες τον κύκλο των συζητήσεων με τους ανθρώπους της Παναχαϊκής, τι εικόνα έχεις αποκομίσει, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει πολλή οργάνωση, πολλή σοβαρότητα σε όλες τις κινήσεις, σημαντικές μεταγραφές. Εσύ που μίλησες και μαζί τους, τι εικόνα αποκόμισες και πόσο ικανοποιήθηκες ότι είναι η πρώτη διοίκηση που επιλέγει τη δικιά σου εταιρεία να ντύσει φέτος στην Παναχαϊκή?
1: Εντάξει, οι άνθρωποι είναι πολύ σοβαροί, νομίζω ότι ήδη φαίνεται σε όλα τα επίπεδα. Θέλει πολύ υπομονή να κάνουμε όλοι μας, γιατί ο κόσμος είναι πολύ πικραμένος από τα προηγούμενα χρόνια. Λείπουμε από την Αλφα Εθνική πλέον δεκαετίες ολόκληρες. Και νομίζω ότι πρέπει να δοθεί η απαραίτητη πίστοση χρόνου. Δεν γίνονται όλα σε μία μέρα. Αλλά νομίζω ότι η ομάδα θα πάει πολύ καλά. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί σε όλα τα επίπεδα δείχνουμε μία σοβαρότητα πλέον σαν σύλλογος.
0: Μάλιστα. Και νομίζω και εσύ τώρα έχεις και την επικοινωνία, έχεις και την επαφή, μιλήσεις και περισσότερο από όλο τον κόσμο. Άρα έχεις μια πρώτη άποψη για κάποιους ανθρώπους από τη νέα διοίκηση Παναχαϊκής?
1: Ναι, ναι, έχω πολύ θετική εικόνα. Νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι.
1: Και θέλω να πω ότι, ότι κάνουμε δύο ωραίες φανελές, θα τις δείτε σε λίγο καιρό. Θέλω λίγο ο κόσμος να αγκαλιάσει ξανά την Παναχαϊκή. Να πηγαίνουμε στο κήπεδο με τη φανέλα μας, να είναι μια μέρα γιορτής, να κυκλοφορεί η φανέλα στη Πάτρα, στην πόλη, να αρχίσουν τα παιδιά στο σχολείο να ενδιαφέρονται για τη φανέλα της ομάδας της πόλης. Και όλα αυτά λίγο να δημιουργήσουν το μεγάλο τεράστιο brand name που είχε η Παναχαϊκή τις προηγούμενες δεκαετίες.
0: Μάλιστα. Η εταιρεία πλέον θα δώσει την ομάδα τα ρούχα προπόνηση, έτσι. Θα ετοιμάζει τώρα τις δύο στολές του πρωταθλήματος. Δύο ή τρεις θα είναι οι στολές του πρωταθλήματος.
1: Τρεις θα είναι, αλλά οι δύο θα είναι ειδική κατασκευή, ειδικό σχεδιασμό. Η μία είναι κοκκινόμαυρη και η μία είναι λευκή με κόκκινες και μαύρες λεπτομέρειες.
0: Μάλιστα.
1: Να δώσει κάποιες πληροφορίες.
0: Ναι. Αν έχω καταλάβει από κάτι που έχει γράψει ότι θα είναι μια φανέλα που θα εντυπωσιάσει, αν κατάλαβα για τη μία.
1: Έτσι δεν να πιστεύουμε. Νομίζω θα αρέσει τον κόσμο. Βέβαια δεν παίζουν μπάλα φανέλες, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θα είναι εύκολη χρονιά. Ευχόμαστε όλοι να πάει καλά η ομάδα και να ανεβούμε στη Super League 2.
0: Μάλιστα. Οι δύο φανέλες λοιπόν στα χρώματα, η τρίτη δεν φαντάζομαι ότι είναι το δεύτερο χρώμα, πάντα έχει μια ομάδα, έτσι, ως τρίτη επιλογή, έτσι.
1: Μάλλον θα είναι γαλάζια, αλλά ακόμα δεν το έχουμε καταλήξει, αλλά ναι, μάλλον θα είναι γαλάζια.
0: Με γαλάζια τρίτη φανέλα. Μάλιστα. Πότε υπολογίζεις, Σπύρο, ότι η εταιρεία θα παραδώσει τις φανέλες πλέον στην Παναχαϊκή, τις καινούργιες στολές, λίγο πριν το κύπελλο, πριν το πρωτάθλημα?
1: Τέλη Αυγούστου.
0: Α, τέλη Αυγούστου.
1: Φαντάζομαι θα τις έχουν. Ναι. Αλλά πολύ νωρίτερα θα κοινοποιηθεί το σχέδιο. Φαντάζομαι αυτό είναι θέμα της διοίκησης, όποτε τελεί η διοίκηση.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι ο Σπύρος Γκολίτσης φέτος μαζί με τους εργάτες θα κάνουν ό,τι καλύτερο στις φανέλες να είναι εντυπωσιακές. Έτσι, γιατί είναι νομίζω και πρώτη. Έχεις δει πάρα πολλές ομάδες. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έχεις τον πέμπτο των ομάδων στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Κοιτάξτε, η εταιρεία είναι πολύ σοβαρή, με πάρα πολύ ποιοτική γκάμα ρούχων. Και εντάξει, στην ΑΕ Εθνική δίνουμε το Πανετολικό και το Λεβαδιακό, όπου οι ομάδες είναι κατεθισκασμένες με τη συνεργασία μας. Αλλά στην ΓΑΜΑ Εθνική έχουμε περίπου 20 ομάδες που φοράνε ΕΡΕΑ και μάλιστα συμπτωματικά είναι αρκετές και στον όμιλο της Παναχαϊκής.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Ήδη έχω εδώ ερωτήματα. Ο κόσμος σου δίνει χαιρετισμούς στον Παναχαϊκό της Σπύρο. Ρωτάνε, Σπύρο,
1: καλά,
0: λέει, Σπύρο λέει, θα υπάρξουν φανέλες από την ΕΡΕΑ για τους φιλάθλους, λέει, και είναι μια σκέψη.
1: Με έχει ρωτήσει, Αλέξη, πολλοί κόσμος και εμένα με έχει ρωτήσει. Αυτά πάλι είναι βέβαια, να ξέρετε, πάντα είναι κινήσεις της διοίκησης. Οι εταιρείες που δίνουν τις ομάδες δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Η λειτουργία κάποιας μπουτίκ ή κάποιου χώρου πριν τα εντός έδρας παιχνίδια είναι από αποφάσεις της διοίκησης και όχι της εταιρείας που προμηθεύει την ομάδα. Ήδη έχουμε συζητήσει να γίνουν αυτές οι κινήσεις, να υπάρχει και μπουτίκ για να μπορεί ο κόσμος να πάρει τη φανέλα. Άρα μπορεί να την πάρει και μέσω e-shop, αλλά και μέσω κάποιου σημείου πώλησης τους εντός έδρας αγώνες.
0: Μάλιστα. Άρα είναι καθαρά, ναι, το συμφωνείς ότι είναι θέμα της δείξης.
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχω και εγώ αρκετές. Έχω δηλαδή ήδη παραγγείλει και εγώ κάνα τριανταριά.
0: Ναι.
1: Θα τις έχω εγώ. Οπότε κάποιοι φίλοι που έχουμε πολύ καλή επαφή θα μπορούν να μιλάνε και μαζί μου.
0: Α, μάλιστα. Άρα δηλαδή κάποιοι μπορούν να προθυμευτούν, δηλαδή φανέλες και από σένα, έτσι.
1: Όπου μπορώ να εξυπηρετήσω κάποιους φίλους, να το κάνω.
0: Μάλιστα. Ρωτάει εδώ άλλος φίλος ο Νίκος. Σπύρο, λέει, εκτός από φανέλες θα υπάρξουν και μπουφάν και αδιάβροχα από την εταιρεία για το χειμώνα.
1: Ναι, ναι, το έχουμε δρομολογήσει και αυτό. Θα υπάρχει γκάμα σε όλα τα είδη. Οι συνεργάτες μου, η TW Sports που είχαν λάβει την συνεργασία με την διοίκηση της Παναχαϊκής, έχει σκοπό να κάνει και πράγματα αξεσουάρ, όπως είναι κασκόλ και άλλα πράγματα για κούπες και διάφορα άλλα αξεσουάρ, εκτός δηλαδή ρουχισμού. Αλλά στο ρουχισμό που αφορά την ΕΡΕΑ θα υπάρχει και αδιάβροχο και μπουφάν και φόρμα και πόλο.
0: Μάλιστα. Ο Αλέξ λέει, φιλικούς χαιρετισμούς στο φίλο μου το Σπύρο, λέει.
1: Να είναι καλά.
0: Μάλιστα. Πιστεύω ότι φέτος, λέει, λόγω ότι είσαι και είσαι εταιρεία που θα δίνει την Παναχαϊκή, θα έχει πολλά τα τηλέφωνα την Πάτρα. Έτσι έχω αντιληφθεί, ότι ήδη έχεις πολλά τηλέφωνα και όλη τη χρονιά θα πέφτουν πολλά τηλέφωνα.
1: Ναι. Εντάξει, και το βόλιο της Παναχαϊκής φοράει ωραία, να τα λέμε και αυτά. Όσο είχα μαντρικό, ήταν ευγενική χορηγία από μένα η εντρική φάνελα της ομάδας του βόλιο. Μιλάω, δυστυχώς τώρα δεν έχω μαντρικό για άλλη μια φορά. Ελπίζουμε και εκεί πέρα λίγο να ενεργοποιηθούμε στο μέλλον. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, πραγματικά είναι πολύ μεγάλη χαρά μου.
0: Μάλιστα. Το Σπύρο Γκολίτση θα τον δούμε τώρα στην Πάτρα. Φέτος φαντάζομαι ότι λόγω και της συνεργασίας που έχει στην Παναχαϊκή θα είσαι ξεπαιχνίδι. Βέβαια έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις ως προπονητής βόλεϊ. Έτσι, αλλά φαντάζομαι ότι στο πλάνο είναι κάποια Κυριακή να είναι στην Αγία.
1: Πάντα έχουμε, Αλέξη, απλά δεν το δημοσιοποιώ και πολύ. Έρχομαι γιατί θέλω να παρακολουθώ την ομάδα μου και χαίρομαι που βλέπω την Παναχαϊκή. Κάθε χρόνο έρχομαι. Έχω το διαρκείας μου, έχω το... βλέπω και πολλά μάτια εκτός έδρας. Μιλάω στο παρελθόν και πολύ που είχαμε και λίγο παρουσία και στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά έχω σκοπό να παρακολουθήσω κάποια παιχνίδια και φέτος σίγουρα.
0: Νομίζω ότι σε βολεύει ο όμιλος έτσι όπως είναι να παρακολουθήσει εκτός έδρας παιχνίδια.
1: Ναι, και λίγο Θεσποντία Πρέβεζα θα πάμε.
0: Μάλιστα. Είσαι αισιόδοξος για τη φετινή χρονιά με τις μεταγραφές που έχουν γίνει, με τους παίκτες που έχουν αποκτηθεί?
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το ρόστερ, αλλά θεωρώ ότι θα είμαστε πολύ δυνατοί. Θα διεκδικήσουμε την άνοδο με πολλές πιθανότητες.
0: Μάλιστα. Ρωτάνε φίλοι εδώ, υπάρχει κάποιο μαγαζί, καριέρα, έχει μαγαζί στην Πάτρα, έχει επιχείρηση στην Πάτρα, ρωτάνε Σπύρο ο κόσμος τώρα, θέλει να μάθει κάποιες πληροφορίες.
1: Δυστυχώς όχι, και υπάρχει στο πλάνο μας, αυτό είναι άσχετα με το project της Παναχαϊκής, να υπάρχει σημείο πώλησης ρούχων ΕΡΕΑ και της κολεξιών, αλλά θα υπάρχει μπουτίκ της Παναχαϊκής, σύντομα.
0: Μάλιστα. Άρα αυτό είναι πλέον σαν είδηση μας δίνεις, ότι η Παναχαϊκή έχει δρομολογήσει τη δημιουργία μπουτίκ, έτσι, η οποία θα έχει τα ρούχα για τον κόσμο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Άρα νομίζω ότι είναι φόρτος εργασίας τώρα το καλοκαίρι, θα υπάρχει φόρτος, γιατί σίγουρα ο κόσμος ψάχνει εδώ και πολλά χρόνια μια μπουτίκ να πάρει τα είδη της ομάδος.
1: Ναι, πιστεύω ότι είναι ένα καλό έναυσμα, μια σοβαρή εταιρεία και μια προσπάθεια που γίνεται από την αρχή με πολύ καλές προοπτικές, να μπορέσουμε να το παντρέψουμε όλοι μαζί και να κάνουμε κάτι όμορφο και ωραίο για την ομάδα μας.
0: Μάλιστα. Ο Σπύρος Γκολής πού θα είναι φέτος στο πάγκο στο Βόλεϊ, πού θα βρίσκεται?
1: Πατέρα είμαστε ή φέτος Φλόρινας. Έχω πολλά μηνύματα από φίλους. Νομίζω αγαπάνε οι φέτος Φλόρινας, αρκετοί φίλοι της Παναχαϊκής. Έχουμε κάνει μια πολύ καλή ομάδα. Θα διεκδικήσουμε με πολλές πιθανότητες την άνοδό μας στην Α1 φέτος. Τον ύφεστο Φλόρινας, είμαστε στην Pre-League. Αγωνιζόμαστε με Ηρακλή Θεσσαλονίκη, με ομάδες από την Αθήνα. Έχουμε το Παμβοχαϊκό εκεί στην Κόρινθο. Γενικώς πέρυσι πήγαμε Ρέτυπνο, είναι δύσκολη κατηγορία, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα καταφέρουμε φέτος να ανεβούμε.
0: Ήρθε και ένα παιδί από τη Φλόρινα, με καταγωγή Φλόρινα, ο Βρουδής που υπάρχει εκεί.
1: Ναι, βέβαια, ο πατέρας είναι πολύ φίλος μου και τώρα ήθελα να το πάρω τηλέφωνο να του πω ότι η φανέλα που φοράει ο γιος του πλέον είναι πολύ βαριά και δεν ξέρω αν μπορεί να τη σηκώσει.
0: Μάλιστα. Άρα έχεις άποψη για τον Πιτσιρικά, γιατί ακούστηκαν πολύ καλά λόγια για αυτό το
1: βόλιο. Νομίζω θα δικαιώσει αυτούς που τον επέλεξαν.
0: Μάλιστα.
1: Έντονο το στοιχείο της Φλόρινας, για άλλη μια φορά.
0: Δεν άκουσα, Σπύρο.
1: Έντονο, λέω, το στοιχείο της Φλόρινας.
0: Ναι. Τώρα, όπως είπες, Φλόρινα, ναι, θυμήθηκα ότι Μαυρουδής από τη Φλόρινα το παιδί που ήρθε.
1: Ναι.
0: Και φαντάστηκα ότι θα το ξέρεις σίγουρα. Όντως, είπες ότι είσαι και φίλος του πατέρα του. Γιατί μου έχουν μεταφέρει την Παναχαϊκή πολύ καλά λόγια. Ότι τον παρακολουθούσε ο Σπύρος Αντωνόπουλος από πέρυσι αυτό το παιδί, από ό,τι ξέρω.
1: Ναι, ωραία.
0: Τη δουλειά που κάνει ο Άρης Αγγελόπουλος και στο Βόλιο της Παναχαϊκής που επέστρεψε στην Α2, πώς τη βλέπεις?
1: Θεωρώ ότι φέτος θα καταφέρει να μείνει. Είμαστε με τον Άρη και φίλοι και μιλάμε. Είναι πλέον και πρόεδρος του Συνδέσμου Μπελίων Προπονητών. Ήδη μιλάμε και μαζί για να φέρουμε μια πολύ καλή ξένη παιχτρία για αγώνια να βοηθήσει την ομάδα να μην έχει προβλήματα, να μην είναι στην κατηγορία σχετικά εύκολα.
0: Μας δεν είσαι ήδη στο Βόλεϊ, άρα λοιπόν υπάρχει ενδιαφέρεται για ξένη διαγώνια στο Βόλεϊ.
1: Ναι, έχουμε και άλλη ειδήσεις. Πολλές ειδήσεις βάλαμε, θα είναι μάλλον λίγο φίλος μου Άρης, αλλά είναι γεγονός, μιλάμε μια κοπέλα μέσα ενός κοινού γνωστού μου, να τυπήσουμε να έρθει στην Πάτρα και την Παναχαϊκή.
0: Μάλιστα. Όλη αυτή τη χρονιά, την προηγούμενη, πώς την έζησε ο Σπύρος Γκολίτσης που έβλεπε την Παναχαϊκή με νεαρούς παίχτες να μάχεται, να πάει στα play-out?
1: Εφιαλτική. Με μία λέξη.
0: Μάλιστα.
1: Εφιαλτική. Λυπηρή.
0: Πόσο σημαντικό είναι όμως ότι...
1: Χατρίζουν να πω καλά το Δαυρουλί. Δεν ξέρω τι άλλο να πω.
0: Πόσο σημαντικό είναι ότι πέρυσι, τέλος Ιουλίου, είμαστε ένα βήμα πριν από το χάος και φέτος τέλος Ιουλίου έχουν αλλάξει τα πράγματα και υπάρχουν όνειρα, φιλοδοξίες και μεγάλες προσδοκίες.
1: Επιτέλους έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Εγώ νομίζω ότι η Παναχαϊκή είναι ένα τεράστιο όνομα, είναι μια τεράστια ομάδα και είναι άξια πορείας πώς δεν είναι πόλος έλξης για πιο πολλούς επενδυτές.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι όμως φέτος ότι ενδιαφέρθηκαν τρεις. Η αλήθεια είναι ότι παρά ότι υπάρχουν και τα θέματα τα οικονομικά με τις προσφυγές από την πρώτη ομάδα, ότι φέτος είχε τρεις προτάσεις, έτσι. Ήταν γεγονός.
1: Ναι. Εντάξει, το παρακολουθήσαμε όλοι με αγωνία και με χαρά ταυτόχρονα. Όταν βλέπουμε ότι κάποιοι ενδιαφέρονται να πάρουν την ομάδα, το βλέπεις. Εντάξει, επιφυλακτικά μεν πάντα, γιατί έχουμε δει πολλά, αλλά και με μια ιδιαίτερη χαρά ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Απλά είναι πολύ σημαντικό, το τόνισα και πριν, το έχουν πει κατά καιρούς και άλλοι βλέπω, η σύνδεση της πόλης με την ομάδα πρέπει να ξανααναβιώσει λίγο και να ξαναγίνει δυνατή, ισχυρή.
0: Ναι, αυτό το ότι η Παναχαϊκή πρέπει να μπει πάλι στον ιστό της πόλης είναι ένα μεγάλο θέμα, έτσι, νομίζω ότι απασχολεί
1: πολύ. Τα παιδιά που είναι λυπηρό που το λέω, τα παιδιά που είναι φοιτητές αυτή τη στιγμή δεν έχουν δει την Παναχαϊκή στην Α' Εθνική. Πέρασαν τα σχολικά τους χρόνια, είναι φοιτητές και δεν έχουν δει την Παναχαϊκή στην Α' Εθνική, δεν ξέρουν.
0: Μια και το πες αυτό, αυτά τα βίντεο που ανεβάζει η Παναχαϊκή πριν με προαγγείλει κάθε μεταγραφή, πώς τα βλέπεις και τι σου θυμίζουν βλέποντας παίχτες από το μεγάλο παρελθόν?
1: Εξαιρετική ιδέα. Έχω και εγώ τη φανέλα του Όντιτζη, αναμένω από τον φίλο μου τον Φίλιππο, τον Ανδρέοπουλο, να μου τη ζητήσει για να τη φορέσει ένα σέντερφορ που θα έρθει αξίας.
0: Θα έρθει σε τρεβόρα, είναι είδηση. Έχει και άλλη είδηση.
1: Βγάλαμε πολλέ ειδήσει.
0: Και άλλη είδηση. Άρα για να λες να στείλει φανέλα του Όντιτς, κάτι ξέρει.
1: Θα δούμε. Δεν είμαι αρμόδιο εγώ και θα στείλω θα βρω και τον πελά μου. Εγώ δηλώνω φίλαθλο, τίποτα άλλο. Δεν έχω άλλη ιδιότητα παρά μόνο το φιλάθλο.
0: Ναι, είναι γνωστό.
1: Και το λογισμό λίγο να το ξεκαθαρίσω τη σειρά. Εγώ είμαι λίγο έμεσα εμπλεκόμενος. Η εταιρεία που δίνει την Παναχαϊκή είναι η TW Sports. Πολύ σοβαρά παιδιά. Ο Πελεκίδης Τζερογιάννης και ο Αντώνης Παπαδάκης, αυτοί είναι οι ιδιοκτήτες της εταιρείας που δίνουν την Παναχαϊκή. Εγώ είμαι ο επικεφαλής της ΕΡΕΑ στην Ελλάδα, ο ατζέντης της ΕΡΕΑ, της μαμάς εταιρείας, που επιβλέπω τα project και κάνω εισηγήσεις για να δοθούν όσο γίνεται καλύτερες οδηγίες, προσφορές για τις ομάδες που μας ενδιαφέρουν να τις ζητήσουμε. Και βέβαια εννοείται όταν υπήρξε ενδιαφέρον την Παναχαϊκή, έθεσα βέτο στη διοίκηση της ΕΡΕΑ ότι αυτή την ομάδα πρέπει να την ζητήσουμε οπωσδήποτε, είναι η δικιά μου ομάδα. Είναι η επιθυμία μου. Εισακούστηκε και είμαστε εδώ πλέον και δίνουμε την Παναχαϊκή.
0: Μάλιστα. Και αν καταλάβα καλά ότι μία στολή θα θυμίζει κάτι από την στολή φορούσε εκείνη η μεγάλη ομάδα. Αν αντιλήφθηκα σωστά, κάπως περίπου.
1: Κοιτάξτε, η δεύτερη στολή και μετά από μια έρευνα που έχω κάνει και με παιδιά έτσι που μιλάω, η λευκή που φορούσε με τα κόκκινα μαύρα έτσι λίγο πήγε στους ώμους και κάτω στο χαμηλό μέρος της φανέλας ήταν πολύ όμορφη, όσοι τη θυμούνται. Τη φόρεσε και ο Καλά, ο Μίμπο, ο Κλάιχ, μιλάμε εκείνη την εποχή. Νομίζω ότι πέρα από την κλασική κοκκινόμαυρη που θα έχουμε, πρέπει η δεύτερη στολή να είναι κάτι που να μας συνδέει με το παρελθόν και να είναι και ταυτόχρονα όμορφη. Νομίζω ότι έχουμε κάνει εξαιρετική επιλογή. Και για τις δύο φανέλες.
0: Μάλιστα. Το μήνυμα του Σπύρου Γκολίτση στον κόσμο της Πάτρας, έχεις και πολλούς φίλους στην Πάτρα, ξέρεις ότι τις αγαπάνε. Το μήνυμα προς τους φιλάθλους Παναχαϊκής ποιο είναι?
1: Ηρεμία, υπομονή, να χειροκροτούμε την ομάδα, όλοι στο γήπεδο, χωρίς γκρινιά, γιατί έχουμε πολύ γκρινιά και είναι λυπηρό, δικαιολογημένο σε ένα σημείο. Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γίνει να φέρουμε καμιά σοπαλία τις πρώτες δύο αγωνιστικές τρεις. Θα έχει πάλι γκρινιά. Δεν πρέπει να έχει γκρινιά. Στηρίζουμε την προσπάθεια, τα αποτελέσματα θα έρθουν και η ομάδα θα δει το δρόμο της. Είμαι σίγουρος πλέον ότι αλλάζουμε επίπεδο, αλλάζουμε level σε όλα τα σημεία, διοικητικά, οργανωτικά, αγωνιστικά και οικονομικά βέβαια που είναι σημαντικό και η Παναχαϊκή πλέον νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δει το δρόμο της.
0: Μάλιστα. Σπύρο Γκολίτση, να σε ευχαριστήσω.
1: Και εγώ, Άλεξη, να είσαι καλά. Είναι χαρά μου να μιλάμε για την Παναχαϊκή. Πάντα με ανιδιοτέλεια και πάντα με απέραντη αγάπη.
0: Ναι, γιατί είσαι και ένα παιδί που σε αγαπάμε όλοι, που σε αγαπάει και ο κόσμος, έτσι, γιατί πάντα αγαπάς την ομάδα και τα χιλιόμετρα που κάνεις, έτσι, και παρότι για προπονητές...
1: Έχουμε κλάψει πολλές φορές. Οι πίκρες αντελείωτες, οι χάρες λίγες. Αλλά μια ζωή πανάχα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Σπύρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε, νομίζω τώρα ο Τσόλος θα έρχεσαι και στην Πάτρα, τώρα θα είναι...
1: Βεβαίως.
0: Αλλά στα εκτός έδρας το θεωρώ δεδομένο τώρα σε αυτόν τον όμιλο, όταν δεις αρκετά παιχνίδια Να, στο Βόλιτα παιχνίδι είναι Σάββατο, παίζει η ομάδα της Φλόρινας.
1: Σάββατο.
0: Οπότε είναι μια χαρά. Άρα η Κυριακή είναι καινή.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Τα έχεις κανονίσει και αυτά, έχεις φροντίσει. Έχεις φροντίσει για το πρόγραμμα.
1: Πράγματι, πράγματι.
0: Ωραία.
1: Να είσαι καλά.
0: Χάρηκα, να είσαι καλά, καλό βράδυ.
1: Ναι, για να είσαι καλά.

Λοιπόν, ακούσατε τη Σπύρο Γκολίτση, τις στολές που ετοιμάζονται, δύο στολές. Η μία θα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή, θα συνδέει κάτι με το παρελθόν. Η τρίτη, η ουδέτερη πιθανότητα θα είναι γαλάζια, που θα έχει η Παναχαϊκή ως ουδέτερη στολή. Όπως όλες οι ομάδες βεβαίως, πρέπει να κάνουν μία τρίτη στολή, η οποία πρέπει να είναι ουδέτερη, είναι υποχρεωτικό πλέον. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
9: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
10: Άσε, στάζει.
9: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
10: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Α, υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
11: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
12: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
13: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
14: Τηλέφωνο 2610 527 588.
15: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ προχωράμε. Συμπεριφορά 96 στο Face τα μηνύματά σα. 2-19 τηλεφωνικό κέντρο chat μου για τι δικέ σα παρεμβάσει. Λογικά ξεκίνησε πριν από λίγα λεπτά η δεύτερη προπόνηση τη Παναγική. Είπα ότι σε αυτή, εκτός από το παιδί που έχει εδώ τον Πειραιά, ο οποίος είναι από ομάδα του Πειραιά και είναι αριστερός μπακ γεννημένος το 2008, από χτες στην Παναχαϊκή δοκιμάζεται και ένα παιδί από την Πάτρα, ο Ορφέας Κορφιάτης, ο ποδοσφαιριστής της Δάφνης Πατρών, ο οποίος θα συμμετέχει στην προετοιμασία. Είναι το μοναδικός νομίζω πατρινός παίκτης που συμμετέχει τώρα στην προετοιμασία. Ήταν χθες την πρώτη Παναχαϊκής, ήταν και σημερινή η προπόνηση. Έτσι λοιπόν είναι ένα παιδί από την Πάτρα ακόμη, ο Ορφέας Κορφιάτης, ο οποίος δοκιμάζεται, συμμετέχει στις προπονήσεις της Παναχαϊκής από τη χθεσινή πρώτη ημέρα. Και είπα ότι από ό,τι ενημερώθηκα θα έρθει και ένα παιδί ακόμη, αριστερός μπακ, δεν ξέρω ποια ομάδα, καθώς εκεί η Παναχαϊκή θα κάνει προσεκτική επιλογή, γιατί έχει μόνο το Μαυρουδί και θέλει και οπωσδήποτε άλλο ένα, από τη στιγμή που στο ξεκίνημα δεξιά και αριστερά θα είναι μικρή. Βεβαίως εντάξει, μπορεί να διαφοροποιηθούν και λίγο τα πράγματα, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι η Παναχαϊκή σε αυτές τις θέσεις παίρνει μόνο μικρούς. Δεν αποκλείω να υπάρχει και παιχνίδι που παίξει με τρεις μικρούς. Γι' αυτό το ξέρουμε ότι υπάρχουν μάτς που μπορεί να παίξει με τρεις μικρούς. Απλά θυμίζω κάτι που το είπα χθες, ότι πρέπει να παίζει ένα στο 7, ένα στο 8 υποχρεωτικά. Μπορούν να παίξουν 2-2 μικροί γεννηθέντες και 2-8. Δεν μπορούν να παίξουν μαζί στην ενδεκάδα ως μικροί 2 παίκτες γεννηθέντες στο 7. Είναι ξεκάθαρος ο φετινός κανονισμός. 1 στο 7, 1 στο 8 ή 2-8. Αυτή είναι η προκήρυξη του φετινού πρωταθλήματος. Έχει κάποιες αλλαγές σε σχέση με πέρσι. Και όπως είπαμε, το πιο σημαντικό είναι και το ότι πλέον οι τρεις πρώτες ομάδες έχουν και τον μπόνους ότι θα δώσουν 3 παιχνίδια εντός και 2 εκτός.

Παναγιώτης λέει, δηλαδή από τους 10 ομίλους ανεβαίνουν 2 ομάδες Β' Εθνική. Όχι, 4 ομάδες. Ανεβαίνουν 4 από τους 10. Είπα, ανεβαίνουν 2 Παναγιώτη από τον Νότο και 2 από τον Βορρά. Ο 1, 2, 3, 4, 5, οι πρώτοι των 5 ομίλων συγκροτούν το 1 γκρουπ του Βορρά. Εκεί ανεβαίνουν οι 2 ομάδες. Ο πρωταθλητής του 6, 7, 8, 9, 10 ομίλου, αυτών των 5 ομίλων, συγκροτούν το γκρουπ του Νότου και άλλες 5 ομάδες και ανεβαίνουν οι 2. Πέρυσι ήταν λιγότερες οι ομάδες, ήταν 6 οι όμιλοι, ήταν 3 οι ομάδες και υπήρχε ο δεύτερος καλύτερος, πήγαν 4 δηλαδή και ανέβαιναν οι 2. Φέτος δεν υπάρχει δεύτερος καλύτερος, πάνε οι 5 πρώτοι και ανεβαίνουν πάλι 2. Είναι λίγο πιο δύσκολη η διαδικασία στην τρίτη φάση από ό,τι ήταν πέρυσι και με λιγότερες πιθανότητες για την κάθε ομάδα, αφού πέρυσι ήταν 4 και φέτος είναι 5 οι ομάδες.

Και πριν από λίγα λεπτά υπάρχει και ανακοίνωση και επίσημα το τέλος της συνεργασίας με τους ποδοσφαιριστές Σαγουρίδη, Μασούρα, Ντεντόπουλο, Ορτέτζιο, Συνοδεινό, Συρμή και Εξενταρόπουλο. Όπως λέει, Σαγουρίδης Δημήτρης, Μασούρας Νίκος, Ντεντόπουλος Βαγγέλης, Ορτέτζιος Αργύρης, Συνοδεινός Σίμος, Συρμής Γιώργος, Εξενταρόπουλος Άγγελος, Στενκιού. Είναι οι τελευταίοι παίχτες που είχαν απομείνει από το περσινό ρόστερ, τους οποίους πανεχαρκεί πλέον αποχαιρετά. Δεν έμεινε κανένας από τους παίχτες. Τους είχαμε ήδη προαναγγείλει ότι δεν θα έμεινε κανένας και είπα ότι για τον νεαρό Ντεντόπουλο βεβαίως θα ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα εάν δεν έπαιρνε μετάθεση για τη Ρόδο. Ήταν ένας παίχτης τον οποίο ήθελε ο Σπύρος Αντωνόπουλος, αλλά η μετάθεση του παίχτη 4 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο άλλαξε τα δεδομένα, αφού θα βρει ομάδα εκεί να αγωνιστεί την φετινή περίοδο. Ενώ αντίθετα ο Στατόπουλος, ο οποίος και αυτός έχει μπει και υπηρετεί την στρατιωτική του αιτία, πήρε μετάθεση και παραμένει στο ΚΕΤ Πατρών, οπότε δεν τίθεται κανένα θέμα. Θα ακολουθήσει κανονικά και την προετοιμασία και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδος.

Ο Κώστας λέει εδώ πότε βγαίνουν τα διαρκείας, μισό λεπτάκι, αν είναι, πότε κυκλοφορούν διαρκείας από ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Νομίζω τις επόμενες μέρες, μέχρι την Παρασκευή, από ό,τι γνωρίζω, ότι με το σωρικό τμήμα θα βγει ανακοίνωση για διαρκείας, θα έχουν τρεις τιμές, προσιτές τιμές, θα βγουν και στο μπάσκετ, θα υπάρξει ανακοίνωση από τη διοίκηση της Έρας Τεχνικής, γιατί και στο μπάσκετ φαντάζομαι θα γίνει λόγω της χωρητικότητας του γηπέδου και επειδή όλα τα μάτσανε κατάμεστο κλειστό, φαντάζομαι ότι και εκεί θα υπάρξει, όλος ο κόσμος θα διαφερθεί για διαρκείας, για να έχει σίγουρη θέση στο κλειστό γυμναστήριο, γιατί τώρα είπα ότι βολεύουν και ώρες των ομάδων. Το μπάσκετ την Παναχακή για πρώτη φορά θα παίζει τώρα Σάββατο, δεν θα παίζει Κυριακή, οπότε Κυριακή θα παίζει η ποδοσφαιρική ομάδα. Από ό,τι ακούω ότι αρκετός κόσμος θα προμηθευτεί εισιτήριο διαρκείας και στο μπάσκετ για τη νέα περίοδο.

Ο Νίκος λέει: ένας κανονισμός αλλαλούμ σε όλα τα επίπεδα από τον καταρτισμό των ομίλων, λέει, μέχρι το τέλος των μεταγραφών. Εντάξει, Νίκο, κοίταξε, όσον αφορά τους ομίλους, δεν μπορώ να πω τελικά έγιναν και τρομερές παρατυπίες. Το κουβέντιασαν την Κυριακή πάνω στο Beach Soccer με τον πρόεδρο, τον Βασίλη τον Σιδέρη. Μου είπε ότι έγινε μεγάλη προσπάθεια με τους ομίλους. Καταρχήν είπε ξεκάθαρα ότι δεν τέθηκε ποτέ θέμα η ομάδα της ΑΧΑΕΣ, είπε να πάνε στα 12 ίντς. Από μένα προσωπικά είπε δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο θέμα οι ομάδες και ούτε έκανα πίσω εγώ, είπε, γιατί δέχτηκα πιέσεις. Δεν τέθηκε ποτέ θέμα να πάνε ομάδα της ΑΧΑΕΣ, είπε, στα 12 ίντς. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή, είπε, αυτή τη στιγμή. Ή θα φεύγει η ΑΧΑΕΣ ή θα φεύγει η Κορινθία. Δύο επιλογές υπήρχαν. Στο αγαπή μου είπε δεν τίθεται και θεωρώ, είπε, ότι και ένας ο όμιλος αυτός που πήγαν ομάδες της Αχαΐας, εντάξει, μπορεί να είναι συμπίπτουν, είπε, οι νομοί δεν είναι πολύ μακρινοί, οι αποστάσεις δεν είναι τεράστιες τα ταξίδια, δηλαδή υπάρχει νομός στην Πελοφόννηση που θεωρώ ότι οι ομάδες της Αχαΐας κάνουν μεγαλύτερο περισσότερες ώρες από ό,τι κάνουν πάνω στις φιλιάτες, αλλά εντάξει, μπάσει με τόσο τώρα, ο καταρτισμός των ομίλων αυτός είναι, δεν μπορεί να αλλάξει, το τέλος των μεταγραφών είναι ένα θέμα το οποίο εκ των πραγμάτων νομίζω ότι αυτό το ανοιχτό κεφάλαιο, αυτή η ανοιχτή μεταγραφική περίοδο μέχρι τις 26 Ιανουάρη για τους προπονητές φέτος είναι καρμανιόλα. Όπως και να το κάνω. Και στην τρίτη εθνική κατηγορία και στο τοπικό, αυτή η ανοιχτή μεταγραφική περίοδος είναι για τους προπονητές θάνατος. Τώρα είπαμε, θα πρέπει να βλέπετε στη ΓΑΜΑ Εθνική ότι ελάχιστες ομάδες, από ό,τι έχω αντιληφθεί, περνούν τους 26 παίχτες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει προπονητής τώρα εύκολα που θα πάει να έχει πάνω από 30 παίχτες. Κανένας. Ελάχιστοι. Γιατί δεν θα ξέρει πώς να συμπεριφερθεί. Ο κάθε παίχτης μετά, όταν θα έχει πρώτο μήνα, δεν πέσει στην ημερική, θα του πει: κότσου, φεύγω. Έχω πρόταση, πάω να φύγω. Και δεν υπάρχουν και συμβόλαια, να πει ότι δεσμεύεις και με συμβόλαια. Έτσι, μόνο τα χρήματα της προκαταβολής είναι τα αυτά που σε δεσμεύουν. Άρα, εκ των πραγμάτων, είναι μεγάλο θέμα αυτή η ανοιχτή μεταγραφική περίοδο.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης με χορηγούς τι έχει κάνει, λέει, θα είναι και πατρινές ομάδες. Με χορηγούς Πνευματική είναι έτοιμη να ανακοινώσει τον κεντρικό χορηγό πολύ γρήγορα. Είναι μεγάλη γνωστή εταιρεία. Μιλάει με τρεις αυτή τη στιγμή εταιρείες. Η μία από τις τρεις θα είναι ο κεντρικός χορηγός. Αυτό που είναι πιο σημαντικό, Παναγιώτη, είναι ότι καθημερινά το τμήμα marketing και γραφή της Πνευματικής δέχονται τηλέφωνα από εταιρείες εκτός Αχαΐας, οι οποίες θέλουν να διαφημιστούν, να βάλουν κάποια χορηγία στην Πνευματική. Είναι κάτι το οποίο τους έχει ικανοποιήσει αφάνταστα, αλλά το θέμα του κεντρικού χορηγού νομίζω ότι κλείνει άμεσα. Νομίζω ότι είναι θέμα ημερών να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Είναι εταιρεία εκτός πατρών. Είναι γνωστή εταιρεία, είναι λόγω και των γνωριμιών που υπάρχουν του Τάσου Παπαδόπουλου και νομίζω ότι είναι πλέον στην τελική ευθεία. Αλλά επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις φέτος για χορηγικές διαφημίσεις από εταιρείες, κυρίως από την Αθήνα. Και σίγουρα αυτό θα φέρει και κάποια έσοδα στο ταμείο της ομάδος.

Ο Νίκος λέει 3 μεταγραφές ακόμη ο προπονητής. Ναι, στις λόγες εχθές είπε 3. Εγώ λέω 4, Νίκο. Να σου πω. Εντάξει, τους 2 θα τους πάρει τώρα αυτές τις μέρες. Δηλαδή το center back, το stopper θα το ανακοινώσει νομίζω και αύριο. Αύριο μεθαύριο θα ανακοινωθεί. Νομίζω ότι έχει κλείσει ήδη. Ο Αντιμεγιάδου, δηλαδή αυτός που ήρθε, θα ανακοινωθεί. Και λένε ότι είναι και χειρό όνομα. Αριστερό μπακ μικρό θα πάρει αναγκαστικά, αφού σε αυτή τη θέση καταλήξει μικρό, είτε το παιδί που είναι εδώ από τον Πειραιά τώρα, είτε κάποιος άλλος που θα έρθει να δοκιμαστεί, νομίζω από Πέμπτη Παρασκευή, θα βρίσκεται και να δοκιμαστεί. Αν και αυτός ο πιτσιρικάς από τον Πειραιά με ικανοποίησε χθες απόλυτα. Και φαντάζομαι ότι θα γίνουν και κανένα 2 κινήσεις περίπου 10 Αυγούστου. Κάπου εκεί υπολογίζω, έχοντας μείνει και παίχτες που δεν θα βρίσκουν ομάδες Super League 2, γιατί τώρα και παίχτες Super League 2. Προσέξτε, η Super League 2 αρχίζει 6 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή η Super League 2 σε 35 μέρες αρχίζει. 36. Είναι κοντινό το διάστημα. Ένας παίχτης που δεν θα βρει ομάδα Super League 2 μέχρι 10 Αυγούστου, μετά το πιθανότερο να κινηθεί για γάμα εθνική κατηγορία, γιατί οι ομάδες στη Super League 2 τα έχουν κλείσει τα ρόστερ. Βλέπω ότι εντάξει, θα κάνουν προσθήκες ακόμη. Αλλά φαντάζομαι, Νίκο, να μέχρι 4 κινήσεις δεν θα πάει παραπάνω. Είναι καταλυτικό το νούμερο 27. Η Παναγιακή δεν θα είναι παράσιτο το 27 στο ρόστερ με τίποτα.

0: πόδι όσο για να...
1: Ο Νίκος λέει στο πριν λέει από την Κατερίνη καταγωγή. Πού δεν το ξέρω, Νίκο. Τώρα μας βάζει να ψάξουμε τώρα. Τώρα με βάζει να ψάξω. Μου είπαν ότι είναι χειρόνομα. Μόνο αυτό. Γνωστό όνομα. Δεν ξέρω από την Κατερίνη. Η καταγωγή. Τώρα θα το ψάξω. Σε λίγο. Το τι θα... Αν είναι και από εκεί. Ο Διονύσης λέει καλησπέρα με φαν πέρ, τελικά δεν υπάρχει τίποτα για την ώρα. Όχι, τη Διονύση το είπα ξεκάθαρο ότι από την Παναχαϊκή δεν τίθεται θέμα έτσι, του, για τον παίχτη. Το επαναλαμβάνω ότι ο παίχτης έχει ατζέντη τον Τάσο Παπαδόπουλο. Ο μάνατζέρ του είναι Τάσο Παπαδόπουλο. Ο διοικητικός, ο άνθρωπος που έχει το διοικητικό πρόσταγμα στην Παναχαϊκή είναι ο μάνατζέρ του, ο οποίος αυτός τον πήγε στο Βόλο, αυτός τον πήγε στην ΑΕΚ, αυτός τον πήγε στον Αντρόμητο. Πέρυσι τον πήγε με συμβόλαιο 300 χιλιάρικα στον Αντρόμητο. Καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να μπει. Ο Τάσος Παπαδόπουλος έχει φροντάσει για τον Φαλοπέρι. Απλά είναι από την Παρασκευή στην Ηλία με τον Νίκασον, τον οποίο Νίκασον και αυτόν τον έχει ο Τάσος Παπαδόπουλος. Έτσι. Και ήρθε προχθές να δει την προπόνηση της Παναχαϊκής. Για την ώρα δεν τίθεται θέμα. Τώρα, αν μη χωρίς ομάδα και όλα τα άλλα στα υπόλοιπα, σε υπόλοιπο διάστημα, δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Για σήμερα, όχι. Δεν υπάρχει θέμα. Και ειδικά σου παραλαμβάνω το συμβόλαιο που είχε το τελευταίο στον Αντρόμητο. Συνάκη είχε μεγαλύτερο. Ξέρεις, μια ομάδα γαμεθνικής δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία τέτοια νούμερα. Ανεξάρτητα είναι ο ατζέντη του. Είναι περιπτώσεις. Αυτές οι περιπτώσεις, κάποια άλλη μπορεί να ψάχνει Παναχαϊκή. Μετά, κάπου μετά τις 7, 8, 10 Αυγούστου, από παίκτες που θα βρουν ομάδες εκεί που ψάχνουν, να σου πω. Σήμερα όμως, από ό,τι λέει η Παναχαϊκή επίσημα, δεν υπάρχει θέμα. Όχι. Για άλλο λόγο, το παιδί ήρθε, επειδή είναι στην Ηλία, ήρθε απλά να δει την προπόνηση. Στην πορεία, αν αλλάξω τα δεδομένα, δεν βρει την ομάδα. Μάλιστα μου είπαν ότι έχει προτάσει. Ο Τάσος Παπαδόπουλος μιλάει με ομάδες για το Φαν Πέρ. Για να τον δώσει. Ο παίκτης θέλει να συνεχίσει σε υψηλό επίπεδο. Μα το είναι δεδομένο ότι ένας παίκτης που παίξει Super League θέλει να παραμείνει σε υψηλό επίπεδο.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Αλέξη, διάβαση λέει τι έγραψε ο Θωμαίδης. Λέει: ομάδε Β δεν κατεβαίνουν, δεν ενδιαφέρεται. Το είπα, Νίκο, το είδα. Μου το έχουν στείλει. Το κυρίω Θωμαίδης έγραψε ότι καμία ομάδα δεν ενδιαφέρεται να κατεβάσει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Θα δούμε. Αύριο εκτελεστική η ΕΠΟ θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα από ό,τι μου είπε ο Βασίλης Σιδέρης. Και την πέμπτη τελευταία ημέρα. Παρασκευή κλήρωση, τέλος. Μία η ώρα το μεσημέρι η κλήρωση βαλήματος. 10 κλήρωση κυπέλου. Η Παρασκευή είναι η μέρα κληρώσεων. Δηλαδή Παρασκευή μεσημέρι θα ξέρουμε τη σειρά των αγώνων οριστικά σέντρα το Σαββατοκύριακο 26-27. Δηλαδή Κυριακή 27 με κάποιες εξαιρέσεις. Μου είπαν ότι ίσως σε κάποια νησιά μπορεί να ζητήσουν κάποιες ομάδες να παίξουν 26. Γι' αυτό λένε 26-27. Το πρωτάθλημα ξεκινάει 27 Σεπτεμβρίου Κυριακή. Αυτή είναι η καταληκτική ημερομηνία. Δεν υπάρχουν εμβόλυμες από ό,τι μου είπαν. Όλα τα μάτσι είναι Κυριακή. Και βεβαίως είπαμε ότι για τον πρώτο η διαδικασία θα είναι πολύ μεγάλη καθώς θα δώσει 35 παιχνίδια. Πρώτα θα ξεκινήσει η Super League 1. Είπα ότι ανακοινώθηκε ήδη και το πρόγραμμα της Super League 1 η πρεμιέρα. Από σήμερα οι ομάδες γνωρίζουν και τις ώρες έναρξης των αγώνων στην πρεμιέρα και η Super League 2 για πρώτη φορά νομίζω τα τελευταία χρόνια 6 Σεπτεμβρίου. Η Super League 2 θα είναι το πρώτο πρωτάθλημα που θα τελειώσει φέτος. Είναι όλα τα μάτς Κυριακή, δεν υπάρχει καμία εμβόλυμη στη Super League 2. Την Παρασκευή γίνονται και τα τηλεοπτικά της Super League 2 και βεβαίως ΕΡΤ ακλώνει το φαβορί πλέον για να πάρει τηλεοπτικά. Επίσης εδώ μεγάλη υπόθεση για τις ομάδες επαρχίας αν τα πάρει η ΕΡΤ τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Super League 2. Άλλος και ο Πέτρος Μαρτζούκος εδώ έχει και 3 χρόνια την ΕΡΤ θέλει για τηλεοπτικό χώρο, πάροχο στη Super League 2. Νομίζω ότι με αυτές τις ομάδες που μετέχουν στο πρωτάθλημα της Super League 2 και η ΕΡΤ θα έχει σημαντική τηλεθέαση αν τελικά την Παρασκευή κλειδώσουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα.

Λοιπόν, ο Γιώργης τώρα με πάει λέει εδώ. Καλησπέρα Αλέξ, λέει τι γίνεται με James Dalamaga. Πού το θυμήθηκε ο James? Ο Αντώνης έγινε James τώρα, Γιώργο. Κυκλοφοράει κανονικά. Έτσι, κανονικότατα, σε πληροφορώ. Και τώρα το λένε και James, για να ξέρεις. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι θα έχει τις προφυλάξεις του. Θα είναι και ο προσεκτικός στις κινήσεις του. Έτσι, να ψήμει που δεν θα εκδοθεί. Κυκλοφορώ όμως κανονικά στην Γιάλια, όταν δηλαδή, από ό,τι μου λένε, ότι έχει εμφανιστεί αρκετές φορές πλέον. Εντάξει, τώρα τα υπόλοιπα τα γνωρίζει ο ίδιος. Αλλά είναι κανονικότατα πλέον στην κοινωνία.

Ο Θανάσης λέει, Αλέξα Πιθανότερο λέει ότι τέλος φέτος θα κριθεί στα ντέρμπι των δύο ομάδων της Αχαΐας. Θανάση, εγώ δεν συμφωνώ με αυτήν την άποψη. Το έχω πει πολύ. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Δεν νομίζω ότι το τίτλο πρώτη θα κριθεί στα ντέρμπι μόνο των δύο ομάδων. Εγώ νομίζω ότι ο Όμιλος έχει τρεις-τέσσερις καλές ομάδες. Μου μεταφέρουν την Πρεβεζάκη και ενισχυθεί πάρα πολύ. Ότι ο Βαζέχα που είναι προπονητής, ότι έχει κάνει και μου λένε ότι είναι πολύ δυνατή έδρα. Ότι ενισχύεται και συνεχώς παίρνει αρκετά καλούς παίχτες από τη Βόρεια Ελλάδα που μπορεί να τους ξέρουμε εμείς, αλλά μου λένε ότι είναι καλοί παίχτες. Ότι η Κράτης πάντα είναι μια ομάδα υπολογίσιμη. Δεν μπορεί να πας δηλαδή πίσω ότι πάω στη Λευκάδα και θα περάσει ο αέρας. Είναι μια ομάδα. Ο Άρης Φιλιατών μου λένε ότι έχει καλή ομάδα. Αφαρευτώντας προχθές ο κύριος Σιδέρης μου είπε ότι για τον Πλαταριά δεν τίθεται κανένα θέμα. Είπε κατεβαίνει κανονικά. Από τον Όμιλο 6 δεν τίθεται κανένα θέμα και οι 12 ομάδες θα κατέβουν κανονικότατα. Γι' αυτό λέω ότι θεωρώ ότι θα υπάρξουν έδρες δύσκολες. Δεν τις έχω δει εγώ δηλαδή τις υπόλοιπες ομάδες ότι θα πηγαίνουν Παναχαϊκή Παναγιά και θα παίρνουν αέρας. Θεωρώ ότι είναι, θα βρουν. Δηλαδή οι ομάδες Κέρκυρας είναι εύκολες. Με μικρά γήπεδα, με σκληρές έδρες και όλα αυτά. Όλα τα μάτια θέλουν προσοχή. Σίγουρα μπορεί να κάνει τις ομάδες, αλλά δεν νομίζω ότι ένα πρωτάθλημα θα κριθεί σε δύο μάτς. Δεν νομίζω ότι δεν θα. Μια κακή μέρα το ενός, δηλαδή. Μπάλα παίζουν και άλλοι. Όλες οι ομάδες θέλουν μεγάλη προσοχή αυτή τη στιγμή. Με το και ο Ατρόμητος στα προσφυγικά και όλοι είναι υπολογίσιμες ομάδες. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή, δεν είναι. Το βλέπω ότι είναι εκ των πραγμάτων. Εγώ δεν συμφωνώ με την άποψη. Δεν θεωρώ ότι παίζουν δύο ομάδες και άλλες είναι τίποτα. Εγώ θεωρώ ότι ο Όμιλος έχει 4-5 δυνατές ομάδες. Δεν λέω ότι θα πάνε για πρωτάθλημα, αλλά θα είναι δύσκολες έδρες.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: Άλεξα, εσπέρα, λέει. Ο άλλος Γιώργος τώρα. Για James λέει: Δαλα μάγκα, ξέρει, λέει, αν έχει θείο μάγκα. Τι να σου πω τώρα. Ο James τώρα. Νομίζω ο Γιώργος να προσέχει τις κινήσεις του. Όπως και να το κάνουμε. Πάντως κυκλοφορά κανονικότατα. Δεν τίθεται θέμα. Έχει ξυριστεί κιόλας, έχει κουρευτεί. Μια χαρά. Είναι δύναμη τώρα. Εντάξει, τι έκανε. Όλα μέσα στη ζωή είναι. Τώρα δεν ξέρω τι θείους έχει. Φρούριο έχει πάντως εκεί που διαμένει.

Ο Δημήτρης λέει: ο κεντρικός αμυντικός λέει είναι αλλοδαπός μαύρος, λέει από διπλανή ομάδα, Αλέξ. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω ποιος είναι. Να το λέω, Δημήτρη, δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Από αυτά που κατάλαβα το μεσημέρι, δεν ξέρω. Δεν έχω καταλάβει κάτι τέτοιο. Υπομονή. Νομίζω ότι είναι και θέμα λίγων ωρών να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Και λέει και ο Μπίλι εδώ, λέει, θα ρίξει το όνομα, λέει, το εμπεριμητικό, λέει, που έρχεται Αλέξο στο τέλος εκπομπής. Μπίλι, δεν το ξέρω. Τώρα σου λέω κοινά, δεν ξέρω. Έχω μια φωτογράφηση μέχρι ένα σημείο, μέχρι εκεί. Δεν μου πει παραπέρα. Δεν ξέρω. Τώρα τι. Μου είπαν ότι δεν ήθελα να φούνε το παραμικρό, γιατί όντως είναι μια εξαιρετική περίπτωση μέχρι να υπογράψει ο παίχτης. Εντάξει, νομίζω ότι, αλλά από ό,τι κατάλαβα, κλείνει. Σήμερα, αύριο, νομίζω θα τελειώσει η μεταγραφή. Δεν αποκλείω, δηλαδή από πέμπτη να είναι πάτρα. Αύριο είπα το πρωί, παίχτες από ένα λύσο γήπεδο, έχει εργομετρικά. Εκ των πραγμάτων, οι παίχτες αύριο θα δείξουν σε τι δείχτη φυσικής κατάσταση είναι. Θα τα κάνει ο Μάικς Παρασκευόπουλος τα εργομετρικά τεστ της Παναγιακής και αύριο το βράδυ θα ενημερώσει τα πρώτα αποτελέσματα. Βέβαια θα τα δει όλα πιο αναλυτικά. Όπως βεβαίως και κάθε μέρα τώρα ο Μάικς Παρασκευόπουλος παίρνει τα GPS που φοράνε οι παίχτες στην προπόνηση και ενημερώνει το τεχνικό επιτελείο για το τι κατέγραψαν οι παίχτες σε κάθε προπόνηση. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: μαλλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
5: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φτισόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595. Έχει 2610-334-595.
6: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους

0: ανάπτυξη υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά Βουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Sport FM Πάτρας 96,3.
3: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Λοιπόν, προχωράμε για τελευταίο μέρος στο... να δούμε, λέει εδώ ο κύριος Νίκος, λέει καλησπέρα, λέει στην Παναχαϊκή έδιωξαν λέει τον Τεντόπουλο και έφεραν τους, τους πάσαν οι μάνατζερ σε μικρούς. Η Πατρινή λέει βοηθοί και διευθυντές που είναι στην ομάδα δεν έχουν λόγο και άποψη, μόνο για να λένε λέει δεν, τα πάμε, δεν θα τα πάμε καλά. Κοίταξε κύριε Νίκο, ο Τεντόπουλος δεν τον έδιωξε η Παναχαϊκή, να το ξεκαθαρίσω, έμεινε ελεύθερος, το παραλάβω για μια ακόμη φορά. Ο Τεντόπουλος πήρε μετάθεση για Ρόδο. Μπήκε να υπηρετεί στη θητεία του, όπως πήκε και ο Σταθόπουλος αυτή τη στιγμή, και η Παναχαϊκή περίμενε μέχρι την περασμένη Δευτέρα που πήρε μετάθεση. Ο Τεντόπουλος λοιπόν ήρθε χαρτί 4 Σεπτεμβρίου, πάει στη Ρόδο. Άρα από τη στιγμή που δεν μπορεί να είναι εδώ το παιδί ένα χρόνο, δεν μπορεί να κάτσει να είναι στην ομάδα. Ο Σπύρος, ο Αντωνόπουλος, έχει εξαιρετική άποψη για τον Τεντόπουλο και τον ήθελε πάρα πολύ στην ομάδα και μη σου πω ότι τον προώρησε και βασικό. Αλλά από τη στιγμή που φεύγει το παιδί στη Ρόδο, δεν μπορεί να μείνει το παιδί άλλο εδώ. Ο Τεντόπουλος, από ό,τι μαθαίνω, θα ψάξει να βρει ομάδα στη Ρόδο το να παίξει κάποια τις ομάδες εκεί. Και θα δούμε. Τώρα φεύγει, θα είναι 9 μήνες 10 στη Ρόδο. Δεν μπορεί να την Παναχαϊκή, αφού δεν θα τον έχει στην Πάτρα. Και οι πατρινοί παίκτες, οι μικροί παίκτες είναι όλοι οι σύγχυσοι του προπονητή, ο οποίος κάποιος τους γνώριζε. Και μάλιστα κάποιος από αυτούς τους είχε και πέρυσι είχε κάνει πρόταση να πάρει στη Ζάκυνθο. Δηλαδή από ό,τι ξέρω, τον Φιρινίδη του είχε κάνει πρόταση πέρυσι στη Ζάκυνθο. Τον Μαυροδίτη τον ήθελε από πέρυσι. Του είχε κάνει πρόταση από πέρυσι, τον πάρει στη Ζάκυνθο. Δηλαδή πέρυσι κάποιους παίκτες που τους ήξερα από πέρυσι.

Ο Βασίλης λέει με αυτούς παίχτες πήρε λέει και λόγω λέει της νοοτροπίας που έχουν οι πατρινοί φιλάθλοι πρέπει να ανέβουμε κατηγορία άνετα. Αλλιώς λέει τελειώνει η ομάδα και δεν θα τη δοθεί άλλη ευκαιρία. Ούτε θέλω να το σκέφτομαι. Γι' αυτό μόνο άνοδο με οποιοδήποτε τρόπο. Εντάξει, θέλει, πήρε παίχτες, να πρωταγωνιστήσει. Πρέπει να γίνει ομάδα. Θα χρειαστεί το χρόνο της να δουλέψει. Εντάξει, αυτό. Έχει πάρει αρκετά ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Ένα πρωτάθλημα, το είπε και στους Σπύρους Αντωνόπουλους. Θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί και στην πεντάδα μετά θα γίνει μάχη. Έχουν ενισχυθεί, υπάρχουν ομάδες που ενισχύονται και οι άλλες που βλέπουν όλη τη Super League 2. Έτσι. Η διαδικασία θα δούμε. Παιχνίδι

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: οπότε τώρα κανονικά λέει, θα μπορεί ο Τζέιμς λέει να βλέπει λέει, τον αγαπημένο του Παναγιάλιου. Δεν νομίζω ότι πηγαίνει εξοχή ο Γιώργο. Δεν τον έχω δει. Τα κινείται πολύ εύκολα και άνετα. Λοιπόν, μάλιστα. Ναι. Α, λέω και λέει, δεν λέει κάτι, λέει ότι τους ήθελε. Όχι, για τον Τεντόπλο Νίκος ξεκαθάρισε. Για τους άλλους ήταν απόφαση να μην τους κρατήσει. Δηλαδή, ο Αγουρίδης δεξιά θα παίξει μικρός. Ο Μασούρας αριστερά θα παίξει μικρός. Άρα δεν πήγαινε καθόλου για έμπειρο παίχτη. Με το Σερμί, ο Σερμί ζήτησε ένα νούμερο το οποίο ο Δήξης Παναχαϊκής έκρινε ότι είναι αρκετά μεγάλο. Κάπου εκεί σταμάτησε η διαδικασία, παρότι παίζονταν 50-50. Το νούμερο που είπε ο Σερμής φάνηκε μεγάλο στους ανθρώπους της Δήξης και εκεί πάγωσε το θέμα και ουσιαστικά αποφασίσανε ότι με αυτά τα χρήματα μπορούν να βρουν κάποιον ακόμη καλύτερο παίχτη με τις μεταγραφές του Αυγούστου. Δηλαδή η κάθε περίπτωση είναι εντελώς διαφορετική. Ο Τεντόπλος ήταν σε αυτούς που ήθελε ο Σπύρος Αντωνόπουλος. Απλά η μετάθεση στη Ρόδο είναι αυτή που άλλαξε τα δεδομένα. Ενώ ο Σταθόπουλος πήρε μετάθεση για Πάτρα και δεν υπάρχει πρόβλημα.

Λοιπόν, ο Σάβα λέει καλησπέρα. Λέει: αν το σεπεχτεί καθαρά, λέει στο γήπεδο. Λέει: κανένα νέο, λέω Παναγιάλιο. Ο Παναγιάλιο ψάχνει για αυτό τι επόμενε μεταγραφικέ κινήσει. Τώρα εντάξει, νομίζω ότι ψάχνει σίγουρα στόπερ και φαντάζομαι και κάποιο χάφ για να ολοκληρώσει τις μεταγραφές του. Τώρα για τερματοφύλακα, δεν αποκλείται να πάρει ακόμα ένα τερματοφύλακα. Ο Αναστασόπουλος που είχε κλείσει τον Παναγιάλη από τον Άρη Πατρών πέρασε τα τεφά Τρικάλων. Οπότε ενημέρωσε τον ανθρώπου Παναγιάλη ότι δεν μπορεί να πάει στο Αίγιο, γιατί πλέον το παιδί πάει στα Τρίκαλα. Μετακομίζει στα Τρίκαλα και θα βρει ομάδα να παίξει στα Τρίκαλα. Άρα ο Παναγιάλης ψάχνει τερματοφύλακα, είχε κλείσει τον Αναστασόπουλο, αλλά τους ενημέρωσε προχτές ότι μετά την εισαγωγή του στα Τρίκαλα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Τώρα ψάχνει δύο παίκτες από το Πανουράφι. Αυτό που ξέρουμε ότι προτείνονται καθημερινά ήδη σήμερα στον Παναγιάννη Πορταθή παίκτες από το πολύ ψηλό ράφι, αλλά είναι πολύ προσεκτικές τις επιλογές που θα γίνουν οι επόμενες. Εντάξει, την επίθεση αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι full με πολύ καλούς παίκτες και πιθανότατα από χτες προπονήσεις του Παναγιαλίου και ο νεαρός Γκολφίνος από τον Άτλαντα, ο οποίος έβαλε 42 γκολ φέτος στο πρωτάθλημα της γάμα κατηγορίας και από χτες παίρνει μέρος της προπονήσης του Παναγιαλίου και αυτός. Θα κάνει άλλες 2-3 κινήσεις ακόμη για να γεμίσει το ρόστερ. Πάει μια-δύο κινήσεις από το Πανουράφι, ψάχνει παίχτες. Νομίζω ότι και αυτός περιμένει αρχές Αυγούστου για κάποιες καλές επιλογές που θέλει για να ολοκληρώσει τελικές του κινήσεις.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει πως έσωσαν λέει, την ομάδα, κράτησαν τελικά λέει, δύο παίχτες και τρεις μικρούς λέει, και τον Νιφορόπουλο. Εφτά παίχτες κράτησαν. Τέσσερους έμπειρους, Γεωργόπουλο, Σταθόπουλο, Νιφορόπουλο, Καμπερά και τρεις μικρούς. Ναι. Μπούρδο, Παπαευθυμίου και Δραμούσκα. Εφτά. Εφτά παίχτες έχουν μια περσινή ομάδα, ναι, μόλις εφτά παίχτες έμειναν. Ήταν αρχικά ένα σχεδιασμός για 10-12, 10-11 κάπου εκεί, τελικά έμειναν 7. Με κάποιους ουσιαστικά άλλαξαν λίγο τα δεδομένα, κάτι μικρή, κάποια νούμερα στις απαιτήσεις, ουσιαστικά και κάπου εκεί έμειναν μόλις 7 παίχτες από το περσινό ρόστερ. Γι' αυτό θέλει και δουλειά τώρα για τη συνέχεια.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει λέξη ανέδεται τη σκεπαστή, λέει την περιφέρεια, λέει και τον Αντωνόπουλο. Για σκεπαστή δεν ξέρω, αν θες να σου δώσω μια είδηση, Νίκο, αύριο υπάρχει σύσκεψη στην περιφέρεια για την ανάπλαση. Αύριο θα προκύψουν κάποια νεότερα. Για σκεπαστή δεν έχουν αλλάξει κάτι. Να σου πω, δεν έχω ρωτήσει κιόλας. Αυτό που ξέρουν ότι τώρα προέχει το ευρωχώρα για το θέμα της ανάπλασης, επειδή πάλι υπάρχουν μικροκαθυστερήσεις, αύριο η περιφέρεια περιμένει τον προϋπολογισμό. Δηλαδή, βλέποντας ότι η Παναγιακή δεν έχει δώσει ακόμη τον προϋπολογισμό να μελετήσει, το αύριο η περιφέρεια λέει ότι θα κατευθεί ο προϋπολογισμός της ανάπλασης. Θα δούμε, αύριο θα υπάρξουν κάποιες ειδήσεις. Νομίζω ότι αύριο μπορεί να βγουν και κάποια νέα και για τη σκεπαστή. Δεν θα βγουν σύσκεψη σίγουρα, γιατί η σύσκεψη έχει να κάνει καθαρά με την υπόλοιπη διαδικασία τώρα της ανάπλασης. Ακόμη βέβαια ο φάκελος είναι στην πολεοδομία της Πάτρας. Επίσης είναι δεδομένο ότι δεν έχει πάει στην περιφέρεια. Απλά η περιφέρεια κάνει τη σύσκεψη αύριο, πιστεύω ότι θα πάει ο προϋπολογισμός. Βλέποντας ότι έχουν περάσει 7 εβδομάδες χωρίς να έχει δοθεί ο προϋπολογισμός, αύριο πρέπει να δοθεί ο προϋπολογισμός. Μαθαίνω ότι θα είναι γύρω στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Θα γίνει μια κουβέντα για τις επόμενες κινήσεις που πρέπει να συμβούν. Άρα το θέμα της ανάπλασης θα τρέξει από εκεί πέρα. Για σκεπαστή δεν έχω κάτι νεότερο. Δεν ξέρω αν έχει προκύψει κάτι. Δεν νομίζω ότι έχει προκύψει. Νομίζω περιμένει την έγκριση του Συμβουλίου στο αίτημα που έχει κάνει η Παναγαϊκή για αυτά τα 80 χιλιάρικα για να προχωρήσουν οι εργασίες και να ξεκινήσουν μετά το Σεπτέμβριο οι εργασίες στο στέγαστρο.

Παναγιώτης λέει: Ο Σούλτς το έκανε τελικά τον Μπαμ, λέει, ο Λαραμπή πάει στη Μαρκό. Ναι, από ό,τι φαίνεται θα πάει. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια προφορική συμφωνία για να πάει. Εντάξει, πήρε και άλλο παίκτη από τον Ολυμπιακό. Πήρε, από ό,τι ξέρω από χθες το βράδυ, νομίζω τον ανακοίνωσε με τον Έξαρχο. Από χθες το βράδυ ξέρω ότι θα πάει ο Έξαρχος στη Μαρκό, ο τερματοφύλακας. Εντάξει, η Μαρκό, εμένα μου δείχνει πάει για πρωτάθλημα. Για το ευθέω μου δείχνει πάει για πρωτάθλημα. Αν πάρει και Λαραμπή, δεν πάει 39 χρονών για Super League 2, νομίζω και ακίνητο να κάθεται μέσα στην περιοχή. Ναι. Την μπάλα στα δίχτυα τη πρόχνη. Το ρώτησε για τη Μαρκό πλέον μια από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν. Με αυτές τις μεταγραφές που έχει κάνει φέτος. Εντάξει, έχει καλή. Β' Εθνική φέτος είναι ένα άλλο πρωτάθλημα. Έτσι, ένα όμιλο με 16 ομάδες. Θα είναι πρωταθληματάρα τώρα. Όπως και να το κάνουμε, θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Είπα ότι αν πάει και Λαραμπή στη Μαρκό, αλλάζουν και τα δεδομένα. Δεν πάβει να είναι ένας παίκτης που τον γκολ το έχει. Και σε αυτή την ηλικία που είναι για Β' Εθνική. Εντάξει, δεν θα τρέχει, εννοείται ότι δεν θα τρέχει να μαρκάρει, αλλά μέσα στην περιοχή θα είναι φωτιά.

Ο Γιώργος λέει: τι πιστεύεις για Πανηγιάλη, θα είναι λέει καλύτερος ο φετινός λέει από τον περσινό? Θεωρητικά ναι, γιατί έχει κρατήσει όλο τον κορμό από πέρυσι σχεδόν. Έτσι, έχει πάρει καλούς παίκτες. Καταρχήν, επιθετικά αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι από τις καλύτερες επιθέσεις που υπάρχουν. Και όχι, μόνο που το λένε όλοι. Γιατί, δηλαδή, έχει πάρει μακρύ με 21 γκολ πέρυσι. Που δεν έχει πέσει κάτω από 17 σε καμία χρονιά του. Έχει πάρει για μένα προσωπικά τον καλύτερο εξτρέμ που είχε πέρυσι. Έτσι. Στο πρωτάθλημα. Γεωργούσης με 15 γκολ. Δηλαδή στην επίθεση είναι γεμάτος τώρα. Εκεί θα γίνει μάχη ποιος θα πρωτοπαίζει. Στον Παναγιάλιο. Στην επιθετική του γραμμή. Έχει πάρει Ζικερίδη. Έχει Μπρουλάκι. Έχει Φωκαΐδη. Έχει πάρα πολύ. Θέλει κανένα δύο παίχτες ακόμη. Τρεις. Για να είναι για μέσα στο στόχο του. Νομίζω τώρα του λείπει στην άμυνα και στο χαφ. Επιθετικά είναι πλήρες. Νομίζω τόσο πλήρες θα του δάτε ποτέ. Με αυτούς τους παίκτες όλους που έχει πάρει. Έτσι. Εκ των πραγμάτων. Εντάξει, όλα όμως είναι μέσα στο γήπεδο. Όλα, μάτες θα δείξουν μέσα στο γήπεδο τι έχουν και τι δεν έχουν. Τώρα σε ονόματα, σε όλα αυτά, παραγωγικότητα, όλα, ο καθένας θα δείξει τη δυναμική του στο γήπεδο, Γιώργο. Έτσι. Εγώ υπολογίζω όλες τις ομάδες. Το λέω πάντα. Έτσι. Εμένα μου λένε ότι πρέπει αυτή τη στιγμή έχει πάρει παίκτες από Βορρά που είναι πάρα πολύ καλοί. Μπορεί να τους ξέρουμε εμείς. Αλλά μου λένε ότι ο Βαζέχα έχει φέρει κάποιους καλούς παίκτες στην Πρέβεζα. Δηλαδή, εννοώ ότι δεν θα υπάρχει εύκολο παιχνίδι.

Λοιπόν, προχωράμε. Ο Νίκος άνοδος φέτος λέει για πλάκα, είπε ένα χαϊκάρα. Νίκο, στο γήπεδο, πλάκες δεν υπάρχουν στο πρωτάθλημα, είναι όλα, θέλει μεγάλη προσοχή. Έχεις καλή ομάδα, εξυπηρετική ομάδα, προσοχή. Έτσι, είναι πρωτάθληματα μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Και είπα ότι ακόμη και η τρίτη φάση φέτος θα είναι ακόμη πιο δύσκολη από πέρυσι. Για, έτσι, και η τρίτη φάση δηλαδή είναι 5 ομάδες. Είναι μαραθώνιες, 35 αγωνιστικές. Νομίζω ότι, εντάξει, σε ένα πρωτάθλημα το οποίο, είπα, σε κάθε όμιλο υπάρχουν 2-3 καλές ομάδες. Εκτός από τον 8. Από τον 8, ναι. Στους άλλους ομίλους, εντάξει, δεν υπάρχουν. Θα είναι μάχη μεταξύ 2-3 ομάδων. Δεν θα είναι παραπάνω. Δηλαδή στον 6, στον 7, στον 9 και στον 10 δεν βλέπω. Δηλαδή στο 10 μη βλέπω Χανιά με τεράστιο προβάδισμα και Εργοτέλη, επειδή βλέπω ότι κάνει κάποιες κινήσεις και μπορεί να το παλέψει το πράγμα και είναι ιστορική ομάδα. Δηλαδή πάει και ίσως 2-3 ομάδες βλέπω στους περισσότερους ομίλους όταν παλέψουν για την πρωτιά. Για την

Ο Τζον λέει: Παναγιώτη, είναι καλό να μην παίζει, λέει, ντέρμπι εκεί στις καθυστερήσεις, λέει, και τον πιάνει πανικός. Εντάξει, ουσιαστικά οι καθυστερήσεις είναι ένα. Το πλήρωσε φέτος καθυστερήσεις. Εκείνο τον κόστο 94 του Αναστασόπουλου ήταν ουσιαστικά, μπορεί να μέτρησε και για ένα ολόκληρο πρωτάθλημα. Για τη Ζάκη, νομίζω ότι αυτό τον κόλ του Αναστασόπουλου τη έδωσε ένα τεράστιο προβάδισμα στη συνέχεια. Εντάξει, Γιώργο, οι λεπτομέρειες είναι στις καθυστερήσεις, μην το βλέπεις έτσι. Ο Αναστασόπουλος έβαλε ένα γκολ που θα τον βάζει 100 φορές, μπορεί να το ξαναβάλει. Ο άλλος 94 βρέθηκε ο Καμαρά, του φύγε το παπούτσι. Αν φοράει παπούτσι, το πιθανό τώρα θα έχει σκοράρει. Του φύγε το παπούτσι, σούταρα με την κάλτσα. Λεπτομέρειες είναι στο ποδόσφαιρο. Είδες, μια λεπτομέρεια μπορεί να κρίνει τύχη, λεπτομέρεια να κρίνει ένα πρωτάθλημα. Μπορεί να κρίνει και ένα πρωτάθλημα σε αυτές τις δύο φάσεις που είπα στο 94. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό λέει ποτέ μιλες ποτέ στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο όλα μπορούν να συμβούν. Και είδες τώρα ο Αναστασόπουλος, ήρωας πέρυσι, το τι γίνεται φέτος που έφυγε. Έτσι, και με τον τρόπο που έφυγε αυτή τη στιγμή από τη Ζάκυνθο. Και τώρα για μένα είναι και πολύ καλή προσθήκη για το Γάλλο. Έτσι, πολύ καλή προσθήκη για το Γάλλο. Θεωρώ ότι πέρα από το χαρακτήρα του, σαν παίκτη, έχει μεγάλα προσόντα. Εντάξει, ο χαρακτήρα του είναι ο χαρακτήρα του. Έτσι, όπως και να το κάνουμε. Αλλά για το Γάλλο είναι σίγουρα μια σημαντική προσθήκη και θα βοηθήσει πολύ σε εκείνο τον όμιλο τη φωτιά.

Ο Νίκος λέει στα άκρα, λέει Παναγιάλη σου έχει λέει Βασιλαντονόπουλο λέει και τα σουλή λέει. Η Παναγιάλη τα παίζει με μικρούς λέει. Πώς θα κονταράζει λέει τον Παναγιάλη, λέει που έχει και έτοιμη ομάδα. Εντάξει, Νίκος σου είπα στο πρωτάθλημα. Οι δύο αυτές ομάδες είναι ουσιαστικά τα φαβορί. Έτσι, αυτές τα μονομαχίες τώρα για μην κρυβόμαστε, το ξέρουν όλοι. Έτσι, είναι μια διαδικασία, ένα πρωτάθλημα. Σε κάθε αγώνα δεν ξέρεις τι θα βλέπεις. Κάθε ομάδα έχει τους δικούς τους παίκτες, τις δικές τους προσωπικότητες και οι δύο ομάδες έχουν παίκτες προσωπικότητες. Είναι σημαντικό αυτό. Έτσι. Εγώ υπολογίζω όλα τα παιχνίδια. Και υπολογίζω και τους μικρούς. Για μένα αυτή τη στιγμή οι μικροί παίζουν μεγάλο ρόλο στο πρωτάθλημα. Η Ζάκυνος πέρυσι είχε πολύ καλούς μικρούς. Πάρα πολύ καλούς μικρούς. Έτσι. Και φάνηκε. Στην μπάλα εγώ υπολογίζω τα πάντα. Γιατί και δύο ομάδες έχουν προσωπικότητες. Τώρα εντάξει, άμα βάλουμε και δύο ομάδες έχουν προσωπικότητες μέσα. Παίχτες που ξέρουν από ντέρμπι, παίχτες που έχουν ζήσει πιο μεγάλα παιχνίδια και σε πιο υψηλό επίπεδο. Έτσι. Είναι πρωτάθλημα ολόκληρο. Δεν λέει τίποτα ποιος θα παίξει τα άκρα από εδώ, ποιον αντίπαλο θα βρει. Σε ένα παιχνίδι μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε.

Ο Αντώνης λέει φέτος αγώνες με τον Παναγιάλη, λέει θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Εντάξει, θα είναι ντέρμπι, ναι, Αντώνη, θα είναι άλλα παιχνίδια. Όχι όπως πέρυσι, ναι, θα είναι άλλα παιχνίδια. Εντάξει, δεν διαφωνεί κανείς, το ξέρουν. Ναι. Λοιπόν, ο Νίκος λέει: αν καταφέρει η Παναχαϊκή να γίνει ομάδα, λέει δεν θα έχει αντίπαλο στον Όμιλο Αλέξη, λέει κακά τα ψέματα. Νίκο, ναι, τι να σου πω, σούπα, Νίκο, εγώ θεωρώ ότι είναι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή που θα παλέψουν. Έτσι. Και υπολογίζω και άλλες. Σου το επαναλαμβάνω, εγώ δεν ακυρώνω ομάδες. Γιατί δεν τις ξέρω κιόλας. Έτσι, δεν ακυρώνω καμία ομάδα αν δεν τη δω.

but you. Is it something in your eyes? Ο Βασίλης λέει: χωρίς σκεπαστή δεν υπάρχει γήπεδο. Ναι, λέει: ντροπή τόσα χρόνια και να λέμε ότι είναι δύσκολο. Όταν λέει: στα προσφυγικά φτιάχνουν καινούργια κερκίδα. Εντάξει, Βασίλη, έγινε αυτό το θέμα. Έγινε 2 χρόνια κλειστό. Δεν είναι ό,τι καλύτερο, το λέμε. Έτσι. Θεωρώ ότι φέτος κάθε γη. Έτσι, ο επόμενος μήνας θα υπάρξει βήμα προόδου. Από αυτά που μαθαίνω, θα υπάρξει βήμα προόδου. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει το θέμα. Τα έργα, έτσι.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει, πες λέγεται μπάσκετ, λέει, της Παναχαϊκής, τι γίνεται. Νίκο, η Παναχαϊκή προχωράει, κάνει και άλλες κινήσεις, ψάχνει για ξένο, προχωράει. Έχει γίνει δυνατή, νομίζω, στις κινήσεις της. Θα κάνει και άλλες μεταγραφές. Πάει και για Γκάτζιο τώρα, αν πάρει, άλλη σημαντική προσθήκη. Νομίζω ότι πάει να φτιάξει αυτό που είπε, μια πολύ δυνατή ομάδα. Όλες οι ομάδες και οι τέσσερις ομάδες ήταν δυνατές της Αχαΐας. Να το ξέρεις έτσι. Τέσσερις ομάδες. Πολύ ήταν δυνατές. Γιατί η Αχαΐα βλέπω ενισχύεται πάρα πολύ. Θα έχουμε ντέρμπι αρκετά φέτος. Και είναι και ομάδες οι οποίες είπα και χθες ότι βρίσκονται. Και ο Sporting και ο Σίλας είναι καλές ομάδες. Το Αλιβέρι έχει προπονητή τον Αγγέλου. Δεν είναι υπολογίσιμες όλες οι ομάδες. Όπως και στο ποδόσφαιρο, το ίδιο λέω και στο μπάσκετ. Όλοι θέλουν προσοχή. Δεν τις ξέρουμε τις ομάδες.

Λοιπόν, ο Νίκος εδώ και ο Γιπιον ξέρει, λέει, από μπάλα τελικά, λέει, καλύτερη μεταγραφή της Παναχαϊκής είναι ένας, λέει, ο Παπασταμάτης. Εντάξει, ο Κώστας Παπασταμάτης γύρισε σε αυτό το ρόλο που επέστρεψε, έτσι. Είναι μια κίνηση σημαντική, είχε πάει πέρυσι στον Ηρακλή, δεν κάθισε όλη τη χρονιά. Τώρα γύρισε με το ρόλο του ειδικού συμβούλου για τα θέματα που θα αναλάβει ο ίδιος. Έτσι, χωρίς πολλά λόγια, ο Κώστας Παπασταμάτης ήταν και την τελευταία χρονιά, πήγε σημαντική συμβολή στην τελευταία χρονιά, στο τύπο Πανακή, μην το γελιόμαστε, είχε παίξει καθοριστικό ρόλο σε πολλά παιχνίδια και γύρισε, αποδέχτηκε την πρόταση που του έγινε και ήρθε για αυτό το λόγο, για να βοηθήσει. Όντως είναι μια σημαντική κίνηση που δείχνει μια κίνηση, αν θες να σου πω ευθέως, θωράκιση. Έτσι. Ο Κώστας Παπασταμάτης ασχολείται με τα θέματα που ο ίδιος γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα. Έτσι. Ούτως ή άλλως είναι και ένστολος κιόλας, είναι αξιωματικός στο στρατό. Το ποδόσφαιρο το ξέρει καλά. Πέρσι, εντάξει, ο Ηρακλής είναι και λίγο δύσκολο με μόνο βασιότητα να στεριώσει. Εδώ όμως η βασιότητα έστειλε φέτος τον Μπαζινάκη και τον άλλον από τον πρώτο μήνα, διάβαστος, γιατί δεν του άρεσαν οι μεταγραφές που γίνονταν. Τώρα ο Κώστας Παπασταμάτης γυρίζει, ξέρει ότι υπάρχουν τις δυσκολίες, ξέρει το κλίμα. Τουλάχιστον αυτός ξέρει και το κλίμα, έτσι, ξέρει γενικώς πολλά πράγματα. Νομίζω ότι ήταν μια κίνηση, όντως, κίνηση θωράκισης αυτή που έγινε με την παρουσία του Κώστα Παπασταμάτη.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει όχι μόνο ο Παπασταμάτης, λέει και ο Παπανδρεόπουλος βοήθησαν τότε. Ναι, εντάξει, Νίκο, δεν διαφωνώ. Και ο Παπανδρεόπουλος ήταν δύο άτομα τα οποία είχε εμπιστευτεί τότε ο Πέτρος Σταθάκης και η δίκη των Αμερικανών. Είχαν έρθει, είχαν βοηθήσει πάρα πολύ. Όντως είχαν δώσει τεράστια προσπάθεια και νομίζω ότι όντως η κίνηση του Κώστα Παπασταμάτη είναι μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση. Δεν το κρύβω, θεωρώ ότι είναι όντως από τις καλύτερες κινήσεις που έχουν γίνει. Για το ρόλο που επιλέχθηκε έτσι του ειδικού συμβούλου, χωρίς να έχει την απαραίτητη παρουσία όλη εβδομάδα στην Πάτρα, όπως συνηθίζει, θα έρχεται κάθε Παρασκευή στα εντός έδρας παιχνίδια και θα έχει αυτές, θα ασχολείται με αυτά τα θέματα που πρέπει να ασχολείται για τη θωράκιση της ομάδας. Εντάξει, είναι ένα πρωτάθλημα που όπως το καταλαβαίνουμε όλοι, πάντα και η λεπτομέρεια παίζει, και η παραμικρή λεπτομέρεια παίζει το ρόλο της. Λοιπόν, πάμε για φινάλε, μου λέει ο Θόδωρος, θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα στις 6 ώρα. Από τον 6 γίνεται στα μικρόφωνα της Παρεμπίν Πάτρας και τον Θόδωρο Παγιάννη που ήταν σε έτοιμη του ήχου. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτου να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τι λεωφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
5: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-060. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
11: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
12: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
13: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
14: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
15: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
16: Τηλέφωνο 2610-642-399.
0: Sport FM Patras.
17: Η οργανώσεων της FIFA, δηλαδή Παγκόσμιο Κύπελο Ανδρών, Γυναικών και Παγκόσμιο Κύπελο Συλλόγων, σε ιδιώτες επενδυτές μέσω της δημιουργίας μιας νέας εταιρείας. Σίγουρα δεν θα είναι ΜΚΟ, έτσι.
18: Φαντάζεσαι.
17: Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις πληροφορίες, η FIFA θα διατηρήσει το πλειοψηφικό πακέτο, ενώ το 20 με 30% θα διατεθεί στους επενδυτές έναντι προφανώς δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και ήδη αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα ότι έχουν πραγματοποιηθεί επαφές με πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.
18: Έλα, δεν το πιστεύω.
17: Αλήθεια. Ξέρεις. Και υποψήφιοι επενδυτές εμφανίζονται μεταξύ άλλων ο επιχειρηματίας Τζόσουα Κούσνερ και η επενδυτική τράπεζα JP Morgan Chase. Προφανώς στο σχέδιο προβλέπεται ότι οι 211 εθνικές ομοσπονδίες θα αποκτήσουν μικρό ποσοστό συμμετοχής στη νέα εταιρεία και ο ίδιος ο Ινφαντίνο φυσικά δεν θα το κάνει την ψυχή της μανούλας του. Μετά το 2031 που ολοκληρώνει την τελευταία θητεία του στην Προεδρία της FIFA θα αναλάβει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου με αποδοχές πολύ μεγαλύτερες από αυτές που λαμβάνει στην FIFA, δηλαδή περίπου 64 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.
18: Ψίχουλα. Να σου έχεις τίποτα λεφτά στην άκρη.
17: Καλή business.
18: Κάνα ποσοστό.
17: Κάμια μετοχή από την εταιρεία. Και από αυτό που διαβάζω είναι ότι το χαρακτηρίζουν παράγοντες του αθλήματος στο άκουσμα αυτής της είδησης ότι είναι προφανώς και είναι πολύ χειρότερο από την European Super League, έτσι.
18: Ναι.
17: Που είχε κάνει προετών την εμφάνισή της ως ενδεχόμενο. Έχει ενδιαφέρον η αντίδραση της, της UEFA.
18: Να διαβάσω.
17: Ναι, πες την, γιατί είναι
18: ναι, κλείσει,
17: to the
18: συζήτηση.
17: Point.
18: Ναι, ναι. Λοιπόν, η Ομοσπονδία, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έχει γράψει τα εξής. Αυτό ξεπερνά ένα όριο που οι θεσμοί που διέπουν το ποδόσφαιρο δεν πρέπει ποτέ να ξεπεράσουν. Η UEFA το παίρνει εξαιρετικά σοβαρά. Το ίδιο πρέπει να κάνει κάθε εθνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Το ίδιο πρέπει να κάνει κάθε ενδιαφερόμενος. Πρωταθλήματα, σύλλογοι, παίκτες, οπαδοί, κυβερνήσεις και όλοι όσοι ενδιαφέρονται για το μέλλον του παιχνιδιού. Η ψυχή και η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου δεν είναι περιουσιακά στοιχεία προς διαπραγμάτευση, ειδικά με μηδενική διαφάνεια, ως προς το ποιος κερδίζει οικονομικά. Κανείς μας δεν είναι ιδιοκτήτης του ποδοσφαίρου, δεν είναι της FIFA να το πουλήσει.
17: Ναι, έχουμε πει κατά καιρούς.
18: Ξεκάθαρο.
17: Ναι, έχουμε πει κατά καιρούς διάφορα για την UEFA. Και με το δίκιο μας.
18: Mm-hmm.
17: Αλλά πραγματικά αυτό που λέει ότι η ψυχή και η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου δεν είναι περιουσιακά στοιχεία κανενός.
18: Ναι.
17: Έτσι, και ούτε προς διαπραγμάτευση. Θα μου πεις, εδώ είχαμε το cooling break στη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου και σε υποτίθεται προς όφελος των ποδοσφαιριστών. Αλλά γινόταν και σε παιχνίδια υπό βροχή
18: mm-hmm.
17: και γιούχαρε ο κόσμος.
18: Εντάξει.
17: Νομίζω ότι θα προκληθούν μεγάλες
18: αντιδράσεις.
17: Γιατί σίγουρα σε μια τέτοια περίπτωση, ούτως ή άλλως, προφανώς υπήρχε, ήταν στοχευμένο όταν είπε ο Ινφαντίνο στη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης των ομάδων και του 48 να γίνει 64. Γιατί σε μια τέτοια περίπτωση, αν προχωρήσει ένα τέτοιο σχέδιο από εγώ Παύλα καταστροφή, προφανώς και θα υπάρχουν και άλλες, θα διευρυνθεί το παγκόσμιο κύπελο, δεν αποκλείεται να τεθεί θέμα να γίνεται πιο μεγαλύτερη συχνότητα τετραετία και φυσικά θα είναι και με περισσότερες ομάδες, λέει ο φίλος εδώ. Ναι κύριε, αλλά ο Ιφαντίνο τα φέρνει. Εντάξει φίλε, δεν είναι όλα νούμερα και δολάρια. Εντάξει.
18: Αν θέλουν αυτές οι εταιρείες να διαφημιστούν μέσα στο παγκοσμίο κυπέλλον, είναι πρόσδεκτες.
17: Προφανώς.
18: Αλλά να κατέχουν ποσοστό του προϊόντος είναι ανίκουστο.
17: Ναι.
18: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όπως είπε και ένας φίλος, τον έβλεπα λέει αυτόν από τότε που τον είχαν για τις κληρώσεις. Ήταν περίεργη φάτσα.
17: Σωστός.
18: Ορίστε.
17: Σωστός. Έβλεπε μπροστά.
18: Έτσι.
17: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και τα ρεπορτάζ. Ξεκινήσουμε με ηχητικά
18: ναι.
17: Την σημερινή εκπομπή.
18: Είχαμε την υποδοχή της Εθνικής Ομάδας Πόλο μετά το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο του Σίδνεϊ.
17: Mm-hmm. Ο αρχηγός και σκόρερ του νικητήριου γκολ στον τελικό με την Ουγγαρία, ο Στέλιος Αργυρόπουλος, μίλησε νωρίτερα.
18: Και MVP του τουρνουά.
17: Ναι. Mm-hmm. Στον Σταύρο Χονδροθύμιο. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων δήλωσε και για ολόκληρη τη συνέντευξη και να την ακούσετε αλλά και να τη διαβάσετε μπορείτε να μπείτε στο sportpavlafm.gr. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
15: Ονειρευόσουν όπως οι περισσότεροι πιτσιρικάδες να πάρουν το σουτ, το τελευταίο σουτ στα τελευταία δευτερόλεπτα και να χαρίσουν μια σπουδαία νίκη.
16: Είναι μέσα στα όνειρα όλων των αθλητών. Απλά μετά από λίγο καταλαβαίνεις ότι δεν έχει τόσο σημασία. Τη σημασία έχει το αποτέλεσμα. Δηλαδή το χρυσό μετάλλιο είναι πιο σημαντικό και μπορεί να μην έχει, να μην έρθει και η στιγμή να χρειαστεί να γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε εντάξει, είναι ένα όνειρο, αλλά σημασία έχει το χρυσό μετάλλιο πιο πολύ απ' όλα.
15: Τι άλλαξε φέτος, αν άλλαξε κάτι φέτος και επιτέλους ήπιατε νερό.
16: Νομίζω ότι είμαι σίγουρος τα τελευταία χρόνια έχουμε βάλει στο μυαλό μας, εάν δείτε και τις δηλώσεις μας πριν φύγουμε για τις διοργανώσεις,
15: mm-hmm.
16: είναι πάντα, μιλάμε για μια κατάκτηση. Για μια κατάκτηση και χωρίς έπαρση, δεν το λέμε περμένα, απλά λέμε ότι θέλουμε να πάρουμε το χρυσό. Αυτό πιστεύω ότι έχει αλλάξει, αν κάτι έχει αλλάξει αυτό είναι, ότι πλέον δεν φοβόμασταν να ονειρευτούμε και να το πούμε δυνατά. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και τώρα είμαι πολύ αισιόδοξος από τη στιγμή που καταφέραμε τα λόγια μας να τα κάνουμε πράξη και να καταλάβουμε και εμείς οι ίδιοι ότι είναι στο χέρι μας, μέσα από τη σκληρή δουλειά και την πίστη, να είμαστε κάθε φορά στην κορυφή.
15: Άρα θεωρείς ότι αυτή η επιτυχία γυρίζει και λίγο τον διακόπτη Διότι πολλές φορές φτάνατε μέχρι το τελικό ή τον ημιτελικό και στις λεπτομέρειες δεν κατακτούσατε το χρυσό μετάλλιο. Πλέον θα έχετε και άλλη αυτοπεποίθηση ή κάθε τουρνουά είναι διαφορετικό?
16: Όχι. Σίγουρα θα μας κάνει μεγάλη διαφορά. Θεωρώ ότι θα παίξει το ρόλο του όλο αυτό. Από εδώ και πέρα θα έχουμε και την αυτοπεποίθηση να ξέρουμε ότι το έχουμε κάνει, άρα είναι εφικτό. Οπότε νομίζω ότι θα, έτσι όπως είναι η νοοτροπία μας και οι χαρακτήρες των παιδιών, ότι θα μας κάνει πολύ καλό και απλά θα έχουμε την αυτοποίηση και ξέρουμε ότι μπορούμε να το καταφέρουμε ξανά.
15: Στα δικά μας μάτια δείχνετε όχι απλά μια ομάδα δεμένη, αλλά μια παρέα.
16: Είναι ένα από τα μυστικά. Τα παιδιά, πέραν του Τζορτζάτου και εμένα, που είμαστε πιο μεγάλοι σε αυτήν την ομάδα, έχουν μεγαλώσει μαζί. Είναι στα μικρά ηλικιακά, στις μικρές εθνικές. Είναι φίλοι χρόνια. Παναγιώτης δεν είναι τέλεια γιατί είναι απίστευτος χαρακτήρας. Είμαστε μια παρέα και σε είτε σε ημιτελικούς όπως στο ευρωπαϊκό ή στο παγκόσμιο το κλίμα ήταν πολύ θετικό και υπήρχε αλληλοστήριξη και αυτό εμένα μ' άφηνε από τότε πολύ χαρούμενο και αισιόδοξο, πόσο μάλλον τώρα που ήρθαν και οι νίκες.
15: Και τώρα μπροστά τι βλέπει ο Στέλιος?
16: Φύγαμε από την πίστη που είχαμε και ήταν όλο στο μυαλό μας, το κάναμε πράξη. Ξέρουν πλέον όλοι ότι αν εμείς δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά και παραμείνουμε ταπεινοί, περνάει από το χέρι μας να στεφθούμε παγκόσμιοι προαθλητές Ευρώπης και Ολυμπιονίκες. Είναι στο χέρι μας πλέον και απλά θα πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι σε αυτόν τον σκοπό, να έχουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερη υποστήριξη γίνεται από την πολιτεία και από τις ομάδες μας και να μην σταματήσουμε να δουλεύουμε.
15: Εάν πρέπει να πούμε ότι πατάς παύση σε ένα στιγμιότυπο, σε μια στιγμή από όλο αυτό το παγκόσμιο, ποια θα ήταν αυτή τη στιγμή?
16: Υπήρχε πάντα καθ' όλη τη διάρκεια μια συγκέντρωση και μια πίστη. Υπήρχε ένα πολύ θετικό κλίμα και υπήρχε η νοοτροπία, όπως είπα και πριν, του ότι εδώ πέρα έχουμε έρθει για την κατάκτηση. Και αν είδατε και όλα στα παιχνίδια του προημιτελικού και του μητελικού, που ήταν δύο πολύ καλές ομάδες, που οι οποίες ήταν πλήρεις, δεν πανηγυρίσαμε έξαλλα ή...
15: Ισχύει.
16: Πήγαμε στα αποδυτήρια...
15: Ότι έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Πάμε παρακάτω.
16: Το οποίο δεν είναι εύκολο, έτσι. Δεν είναι απλό πράγμα να είσαι στην τετράδα του κόσμου ή σε ένα τελικό. Και εγώ αυτό κρατάω. Κρατάω την νοοτροπία των παιδιών και το τελευταίο μπλοκ του...
17: Λοιπόν, ακούσαμε το Στέλιο Αργυρόπουλο.
18: Ωραίος, πολύ ωραίος.
17: Mm-hmm. Εγώ κρατάω, πέρα από το φινάλε που είπε για την νοοτροπία και τον μπλοκ του Σκουμπάκη στο τέλος, ότι δεν φοβόμασταν να ονειρευτούμε.
18: Ναι, αυτό ακριβώς είναι πιο ωραία ατάκα όντως.
17: Είναι ατάκα ρε παιδί μου, ατάκα για τίτλο, ατάκα για δελτίο, πραγματικά. Και μετά από τόσους πολλούς χαμένους τελικούς, παρόλα αυτά η νοοτροπία αυτής της ομάδας ήταν πάμε, ήρθαμε εδώ για να το κατακτήσουμε. Και τα καταφέραν. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε στο Ελευθέριος Βενιζέλος ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο κύριος Ισίδρος Κούβελος, ο οποίος υποδέχθηκε την αποστολή.
19: Συγχαρητήρια και σας είπα ότι ο δρόμος, το ταξίδι συνεχίζει και θα πηγαίνουμε όλο και ψηλότερο. Και ήμουν σίγουρος γι' αυτό, γιατί τα καταφέρατε, φτάσατε στην κορυφή του κόσμου. Είναι τεράστια επιτυχία και το πιο σημαντικό από αυτό είναι ότι αυτή η επιτυχία σας δίνει μια μεγάλη αυτοπεποίθηση για το μέλλον. Σας δίνει μια μεγάλη αυτοπεποίθηση γιατί έχουμε μπροστά μας μακρύ δρόμο και μεγάλους στόχους όπως είναι τα παγκόσμια και κυρίως η Ολυμπιακή του Λος Άντζελες. Εγώ από καρδιάς θέλω να σας συγχαρώ όλους, να συγχαρώ τους αθλητές, τους ομολητές, το επιτελείο όλο που δούλεψε, τον προπονητή, τον Θοδωρή, τον Βλάχο και όλους εσάς που δουλέψατε και βεβαίως την Πολυμπητική Ομοσπονδία που πραγματικά κάνει ένα τεράστιο έργο και στηρίζει την προσπάθειά σας. Εμείς σαν Ολυμπιακή Επιτροπή θα ξέρετε, θα είμαστε συνεχώς κοντά σας σε ό,τι χρειαστείτε για να φτάσουμε μαζί στο μεγάλο στόχο. Είμαι βέβαιος ότι έτσι με πειθαρχία, με πίστη και μόνο αυτή την αυτοπεποίθηση που αποκτήσατε θα φτάσουμε όσο πιο ψηλότερα γίνεται. Συγχαρητήρια και πάλι από καρδιά. Να είστε γέροι όλοι. Να έχετε υγεία.
17: Και πάμε να ακούσουμε και τι δήλωσε και να κλείσουμε με αυτό ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ο κύριος Κυριάκος Γιαννόπουλος.
20: Αυτό που είπε ο πρόεδρος πριν από λίγο, ότι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή είναι δίπλα μας, είναι γεγονός. Το βλέπουμε σε καθημερινή βάση, όχι μόνο για το πόλο, αλλά για όλα τα σπορ που καλύπτει η Κολυμβητική Ομοσπονδία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν που είσαστε μαζί μας εδώ. Και αυτό το οποίο νομίζω ότι μπορούμε να υποσχεθούμε, εκφράζοντας και όλη την τεχνική ηγεσία για τους αθλητές και όλο το staff, είναι ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για τους στόχους όπως τους οριοθετήσατε προηγουμένως. Καλή μας επιτυχία και ελπίζω τα παιδιά πλέον να ξεκουραστούν, να είναι αρκετά κουρασμένοι, όχι από το ταξίδι μόνο, από όλη τη χρονιά. Θα πάρουμε δυνάμεις γιατί πλέον οι επόμενοι 18 μήνες, 20 θα είναι πολύ δυνατοί και πολύ κουραστικοί.
17: Λοιπόν, τους ακούσαμε και τους τρεις. Επειδή ο κύριος Κούβελος ανέφερε το όνομα του Θοδωρή Βλάχου, του ομοσπονδιακού προπονητή, δεν ξέρω, είναι λίγο αδόκιμο αυτό που θα, πω, θα ρωτήσω.
18: Πάει το μυαλό μου, πάει.
17: Ναι. Μαζί με Χάρη Παυλίδη.
18: Κορυφαίοι προπονητές.
17: Είναι, ναι. Αν όχι οι κορυφαίοι, στο top 3-5 Ελλήνων προπονητών, ανεξαρτήτως αθλήματος.
18: Ναι, απίστευτο το έχουν καταφέρει και οι δύο. Και σε συλλογικό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Χωρίς να το έχουμε συζητήσει καμία διαφωνία.
17: Και εγώ θα πω ναι και με τα δύο χέρια. Ετίθετο τέτοιο ερώτημα, θα ψήφιζα ναι και για τους δύο. Λοιπόν, πάμε. Πάμε σε ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ. Ο πρώτος στην παρέα σήμερα είναι ο Γιώργος Τσανάκας. Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τον Στέφαν Ορτέγκα, ο οποίος θα περάσει από ιατρικά και θα υπογράψει και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Πάμε να κουβεντιάσουμε αυτό και όλα τα υπόλοιπα μεταγραφικά και όχι μόνο. Χαίρετε.
18: Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
17: Καλά, καλά, εσύ?
1: Καλά, καλά. Υποδέχθηκε ο Ορτέγκα, θα υποδεχθεί ο Γκουστάβο Σα.
17: Άλλο σα περιμέναμε.
1: και περιμένουμε να υποδεχθεί και το ΧΑΦ. Πιστεύω σύντομα. Πώς θέλω να ξεκινήσω, όπου θέλω
17: ό,τι θες, ό,τι θες. Αν έχεις κάτι που λέει λόγος επί του πιεστηρίου, κάτι φρέσκο.
1: Εντάξει, ας τα πιάσουμε μια σειρά.
17: Ωραία, πάμε.
1: Έχει έρθει ο Ορτέγκα από το μεσημέρι, Στέφανο Ορτέγκα. Περνάει από ιατρικές εξετάσεις, αν δεν τις έχει ολοκληρώσει ήδη. Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές, θα υπάρχει και ανακοίνωση για δύο χρόνια. Δεν μπορώ να σου πω βέβαια όταν είναι δύο κλειστό ή ένα συν ένα. Διαιτές, επί της ουσίας τέλος πάντων. Για τον Γερμανό Πορτιέρε, έμπειρος Πορτιέρε, έχει να καλύψει το κοινό Τζολάκι και να συμπληρωθεί η τριάδα των τερματοφυλάκων. Από εκεί και πέρα.
17: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι πριν πάμε στα υπόλοιπα. Τι άλλαξε από το Σάββατο που ο Ζωσέ Σα ήταν το φαβορί και καταλήξαμε τελικά στον Ορτέγκα?
1: Από Κυριακή πρωί θα σου πω εγώ.
17: Ναι, εντάξει, ναι, Σάββατο βράδυ το λέω επειδή έφυγα από τη δουλειά με τα Ζωσέ Σα να, είναι το, να έχει το ισχυρό προβάδισμα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
17: Και να βγαίνει από το κάδρο Λιβάκοβιτς. Ναι, και ξαφνικά την Κυριακή, ναι, προκύπτει ο Ορτέγκα.
1: Ο Σα και ο Ορτέγκα ήταν εξ αρχής οι δύο, δύο πρώτες επιλογές του Ολυμπιακού. Που έξω διαφορά ακόμα, όπως είδατε, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Παραγουάνος, ο Ορλάντο Χίλ, όπως το όνομα του Λιβάκοβιτς, διάφοροι τερματοφύλακες. Αλλά στον Ολυμπιακό να ξέρει την απόφαση για τον τερματοφύλακα, γιατί παίρνει και ο προπονητής, αλλά και ο προπονητής τερματοφυλάκων μαζί. Γενικότερα στον Ολυμπιακό θεωρούσαν πως ο Ορτέγκα είναι μια επιλογή που πάρα πολύ safe και πολύ κοντά σε αυτό που θέλει ο προπονητής. Ενώ ότι είναι τερματοφύλακας, παίζει πολύ καλά με τα πόδια. Μπορεί να παίξει αρκετές φορές και εκτός περιοχής που το θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Έκανα ένα νεότερο κύκλο επαφών μαζί του την Κυριακή το απόγευμα, όπου ανέβασε νομίζω ο Ολυμπιακός και άλλο την προσφορά του, γιατί μέχρι τότε ο τερματοφύλακας ο Γερμανό-Ισπανός Ορτέγκα σκεφτόταν το ενδεχόμενο επιστροφή στη Γερμανία. Ο νέος κύκλος επαφών έφερε την συμφωνία και ο Ολυμπιακός προχώρησε σε αυτή την περίπτωση, γιατί δεν μπορούσε άλλο να περιμένει ούτε κάποιον άλλο τερματοφύλακα, γιατί καταλαβαίνετε παιδιά ότι και ο Τζολάκης είναι προς ανακοίνωση στη Χάλη πλέον. Και ο ίδιος ο Τζολάκης, εντάξει, τον βλέπαμε, δεν έπαιζε στα φιλικά παιχνίδια, γιατί το παιδί θέλει να κάνει την μεταγραφή και δεν θέλει να ρισκάρει κάποιον τραυματισμό. Και το Ολυμπιακός δεν μπορούσε να πάει ουσιαστικά με έναν τραυματοφύλακα, με τον Πόποβιτς, στα προκριματικά.
18: Φαντάζομαι προφανώς θα
1: είναι. Υπάρχει και ο Στουρνάρας, αλλά εντάξει, παιδιά, τώρα το παιδί ικανότατος, δεν λέω ότι είναι, έχει αφήσει πολύ καλά δείγματα στην προετοιμασία, αλλά είναι μεγάλο το άλμα από την Super League 2 πέρυσι με την Ηρακλή, φέτος στα προκριματικά του Champions League. Καταλαβαίνετε πως το εννοώ. Δεν τον υποτιμώ σε καμία περίπτωση.
18: Θα ανέβασε και ο Ολυμπιακός την προσφορά του προφανώς. Μωρέ, γίνονται αυτά, εντάξει.
1: Βέβαια, βέβαια. Ναι. Τώρα και το ποσό είναι 1,5 συμπόνους, θα ξεπεράσει το 1,5 το ετήσιο συμβόλαιο που θα λαμβάνει ο Ορτέγκα. Περιμένουμε λοιπόν πλέον και τη μεταγραφή του Γκουστάβο Σα. Πραγματικά είναι μια μεταγραφή που μια κίνηση, να το πω σωστά, που για τα δεδομένα του ελληνικού πρωταθλήματος νομίζω είναι αδιανόητη, τουλάχιστον στο μυαλό μου. καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα, ή το μεγαλύτερο ταλέντα της γενιάς του. Ένας παίκτης που είναι αρχηγός στο Μαλικό στο 21 του, 21 προς το 22, έχει 110 συμμετοχές, 115 συμμετοχές την τελευταία τετραετία. Τώρα για παίκτη 21 χρόνια είναι πάρα πολλές αυτές οι συμμετοχές. Yeah. Είναι μια κίνηση, παιδιά, που μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ όλο τον Ολυμπιακό, το παιχνίδι του. Πραγματικά είναι μια εκπληκτική περίπτωση. Να ξέρετε ότι ο Ολυμπιακός ήταν μια ομάδα που προσέγγισε κατευθείαν τον Μαλικάο και τον ποδοσφαιριστή, τον Γκουστάβο Σα. Ήταν ο Ολυμπιακός που είχε κάνει την πρόταση εξ αρχής. Αλλά εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι μια κίνηση 20 εκατομμυρίων, μια μεταγραφή 20 εκατομμυρίων δεν είναι εύκολο να γίνει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Από ελληνική ομάδα. Δεν το έχουμε δει, δεν ξέρω αν θα το δούμε. Κάποια στιγμή μπορεί. Αλλά το θέμα είναι ότι ήταν ένας ποδοσφαιριστής που τον ήθελε πάρα πολύ ο Μιγγέλ Καρντόσο. Με τη σύμφωνα τον πάντου προπονητή, αλλά ο Μιγγέλ Καρντόσο που ξέρει απέξω ανακατοτά την Πριμέιρα Λίγκα, το πορτογαλικό πρωτάθλημα, τον ήθελε πάρα πολύ και αυτός έκανε εξ αρχής επαφές και αυτός τις ολοκλήρωσε τις επαφές.
2: Θυμίζει την περίπτωση Κάρμου αυτή η ιστορία, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Θυμίζει σε πολλά την περίπτωση Κάρμου. Είναι ένας παίχτης που τικάρει πάρα πολλά κουτάκια και εγώ θα πω ότι μπορεί να μπει και στα παππούς του Μπάμπη Κοστούλα, παιδιά. Με λόγο ποδοσφαιριστής που έρχεται για πίσω από τον Σέντερ Φορ να παίξει. Και εφόσον αποδειχθεί αυτό και στο γήπεδο, τικάρει πολλά κουτάκια, τα κουτάκια του Μπάμπη Κοστούλα, νομίζω ότι οι προπονητές είναι πάρα πολύ χαρούμενοι με αυτό. Είναι ξεκάθαρο γιατί την περασμένη σεζόν του έλειψε ένας τέτοιος παίκτης. Τώρα έχει φύγει από το Κόμο που ήταν η προετοιμασία στο Μαλικάο, είναι στο Αλγκάβρε της Πορτογαλίας όπου βρίσκεται η Νότιγχαμ Φόρεστ, περνάει ιατρικά και το αναμένουμε πιθανότατα αύριο ή τις πρώτες πρωινές ώρες τέλος πάντων να βρεθεί στην Αθήνα, να σφραγιστεί η μετακίνησή του στον Ολυμπιακό και να πιάσει δουλειά κατευθείαν με την νέα εβδομάδα και ο Γκουστάβο Σα. Μια κίνηση που, εντάξει, αυτές τις κινήσεις, παιδιά, καταλαβαίνετε τις πολύ ακριβές, πολύ δύσκολες. Έξυπνα να γίνουν μυστικά. Μια μέρα να βγει το όνομα. Χθες το βράδυ το αποκάλυψε ο Τσεκώστας Νικολακόπουλος. Και την επόμενη, το μεσημέρα απόγευμα, να έχει κλείσει. Mm-hmm. Αυτές οι μεταγραφές δεν θέλουν πολλά, γιατί μπορεί να χαθεί εύκολα.
21: Γιώργο, τι προκύπτει από το ρεπορτάζ? Ο δανεισμός θα είναι μονοετής ή μέχρι τον Ιανουάριο και βλέπουμε?
1: Όχι, δεν υπάρχει μέχρι τον Ιανουάριο, παιδιά. Δεν υπάρχει.
21: Okay.
1: Είναι κανονικά. Ο δανεισμός είναι ετήσιος. Δεν υπάρχει μόνο ετήσιος δανεισμός. Δεν ξέρω και αν επιτρέπεται και ο βασικά ονοσμός, ο εξάμεινος δανεισμός, να ξέρετε. Σίγουρα το ότι μπορεί να διακοπεί ένας δανεισμός, αν ένας παίκτης δεν πάει.
22: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Έτσι απλά. Yeah. Τώρα, προχωράμε στην επόμενη γραφή που θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός.
21: Τραουή.
1: Θα σας πω. Ψάχνει χαφ από πολύ καλό πρωτάθλημα. Ψάχνει χαφ υψηλό επίπεδο Ολυμπιακός. Ότι η Τραουή είναι μια περίπτωση που είναι πάρα πολύ υψηλά στη λίστα. Μπορεί να είναι και το νούμερο 1 αυτή τη στιγμή. Από τις καλύτερες επιλογές που έχει ο Ολυμπιακός στη λίστα του. Βρίσκεται σε καθεστώς συμφωνίας με τη Σαρλερουά. Ουσιαστικά έχει δώσει τα χέρια με την ομάδα για 8-2, 10 εκατομμύρια δηλαδή το συνολικό πακέτο. Ποσοστό μεταπόληση να κρατήσει η ομάδα από το Βέλγιο 20%. Έχει ζητήσει από το ποδοσφαιριστή μια διορία ενός 48ωρου για να πάρει την οριστική του απόφαση. Εγώ νομίζω ότι περιμένει κάτι από το Premier League. Είχε κάτι από τη Μιχάλ πριν από λίγες ημέρες με ίδια πρόταση με αυτή του Ολυμπιακού. Αλλά επειδή δεν θα ήταν βασικός στη ΧΑΛ, δεν ήθελε να πάει. Νομίζω ότι περιμένει κάποια κίνηση από τη Λίτζ, από την Κρίσταλ Πάλας, μάλλον από τη Λίτζ. Αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι κανένα από τις δύο ομάδες θα κάνει κίνηση αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν από 6 και 7 χαφ κάθε μια ομάδα. Και τώρα το θεωρώ αρκετά δύσκολο. Υπάρχει αισιοδοξία και περιμένουμε. Δεν είναι μοναδική περίπτωση πάντως. Χαφ που κοιτάζει ο Ολυμπιακός. Χτυπάει πόρτες πολλές. Mm-hmm. Για να καταλάβετε, υπάρχει και ο Αντέμ Ζορκάν, είναι ο χαφ της Union Saint-Gilloise, επίσης Αλγερινός, mm-hmm. Που τον έχει ο Ολυμπιακός στη λίστα του και όχι μόνο, θα σας πω εγώ. Θέλει ο Ολυμπιακός να πάρει μια περίπτωση, παιδιά, για οχτάρι, οχταροεξάρι, οχτάρι και ιδέες και box-to-box ποδοσφαιριστή, θα του κάνει μεγάλη διαφορά στο παιχνίδι του. Βλέπετε ότι έχει ο Ολυμπιακός ανάγκη από έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή με διαφορετικά χαρακτηριστικά, που θα πατάει περιοχή, θα μπορεί να μεταφέρει την μπάλα, θα μπορεί να παίξει κάθετα. Το έχει ανάγκη, είναι ξεκάθαρο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, επέστρεψε η υπέρ ομάδα προπονήσεις.
2: Γιώργο, πριν πάμε στο αγωνιστικό, υπάρχει κάτι mm-hmm. νεότερο
3: σε σχέση με το χθεσινό δημοσίευμα στην υπόθεση River Plate και Ορτέγα?
4: Παιδιά, νομίζω ότι διανύουμε ένα κρίσιμο 24ωρο, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, όπου θα φανεί αν η River θα κάνει την τελική της κίνηση πρόταση για να πάρει τον Ορτέγκα. Γιατί το λέω αυτό? Αυτό προκύπτει στην Αργεντινή. Είναι δεδομένο ότι θα γίνει άλλη μια κουβέντα, όπως θα είναι άλλη μια επαφή της River με τον Ολυμπιακό για να φτάσει στη συμφωνία, γιατί την Παρασκευή κλείνει η μεταγραφική περίοδο στην Αργεντινή. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι
3: επειδή μιλάμε τώρα. Ό,τι πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει άμεσα.
4: Βέβαια, δεν είναι εύκολε οι μεταγραφές από Λατινική Αμερική σε Ευρώπη και αντίστοιχα. Και με διαφορά όλα και με όλα. Οπότε, ό,τι να γίνει, να γίνει το άμεσα. Δεν μπορεί δηλαδή να τραβήξει παραπάνω.
3: Ωραία. Πάμε και στα αγωνιστικά.
4: Επιστροφής υπέρ της προπονήσης. Μπαίνει ο Ολυμπιακός επιστροφής στην τελική ευθεία σε εβδομάδα ευρωπαϊκού παιχνιδιού. Γιατί σε ακριβώς μια εβδομάδα παίζει με την Νέμεχεν, την πρώτη μας, σε γύρω Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός. Θα υπάρχει και ένα ρεπό μέσα στην εβδομάδα.
3: Εγώ είναι τρίτη το μάτι σε 9, σωστά.
4: Ακριβώς. Okay. Σε 9. Και σε 8.30 η Ρεβάν στην Ολλανδία, μια εβδομάδα αργότερα, την επόμενη Τρίτη, στις 11, γιατί στις 12 το Super Cup και δεν γίνονται αγώνες ευρωπαϊκοί.
3: Ναι.
4: Όπου ο Ολυμπιακός, παιδιά, πρέπει να πάρει το προβάδισμα, πρέπει να δείξει καλύτερη εικόνα σχέση με τα φιλικά, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και έχει την ευκαιρία προπονήσει αυτήν την εβδομάδα να μοντάρει την ομάδα και να επιλέξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε την κατάσταση που θα είναι ο Ρέτσος, που είδατε δεν έπαιξε τελευταίο φιλικό. Στα τελευταία φιλικά, γιατί είχε ένα μικρό πρόβλημα μυϊκό που έβγαλε. Ο Σιφιώνη με τον ώμο του που έχει την κάκωση δεν τον βλέπω. Για τον Κλέιτον το ξεχνάμε, επίσης για τα δύο πρώτα φιλικά. Και αντιλαμβάνεστε πως θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η λίστα της Πέμπτης που θα δηλωθεί από τον προπονητή. Γιατί πρέπει να κοπούνε τρεις τουλάχιστον ξένοι και παραπάνω πλέον, γιατί έρχονται και τουλάχιστον δύο παίκτες ακόμα, ο Ορτέγκα με τον Γκουστάβο Σα. Αλλά να υπενθυμίσω ότι μέχρι και το πρώτο μάτς μπορεί να γίνουν δύο αλλαγές. Θεωρώ δεδομένο πως και οι δύο ποδοσφαιριστές, είτε δηλωθούν στην αρχική λίστα, είτε μετέπειτα, ότι θα είναι κανονικά μέσα για τα δύο πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
3: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
4: Να
3: είσαι καλά. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσανάκα, αναλυτικότατο ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Πάμε σε διάλειμμα απαραίτητο και επιστρέφουμε το δεύτερο ημίωρο.

0: θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. Έξι ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
2: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ, ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
3: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Και πριν συνεχίσουμε ρεπορταζιακά, να σας πω το εξής. Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media? Το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό BWinSport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου? Και στείλε το στο info@traininghub.edu.gr. Δηλώσε συμμετοχή ως 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων.

0: μην το σκέφτεσαι αυτή. Μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες, καλέσε στο 210-0106-700. Σε εξέλιξη φιλικά προετοιμασίας ελληνικών ομάδων λίγο πριν το ημίχρονο, Καμπούρ Βόλος 1-1, Μπρέντα Όφη 1-0 και Σπάρτα Ρότερνταμ Αστέρας Άκτορ 0-1. Και εμείς πάμε Θεσσαλονίκη για να συναντήσουμε τον Αλέξη Αβόπουλο. Ο Άρης είναι σε περίοδο προετοιμασίας, παίζει ένα φιλικό την Πέμπτη με την Μόντσα. Δεν ξέρω βέβαια αν έχουμε τίποτα. Λίγο λευκό καπνό από τα μεταγραφικά που τόσο πολύ και είναι τους φίλους της ομάδας. Χαίρετε.
1: Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα. Τι γίνεται.
0: Τι.
1: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Είμαστε δόξα Θεώ, καλά είμαστε. Περιμένουμε να δούμε και το τελευταίο φιλικό, το οποίο δεν θα έχει τελικά όντως τηλεοπτική μετάδοση.
0: Θα αυτό έχει, με
1: τη Μόντσα. Ναι, ναι, ναι, θα έχει τηλεοπτική μετάδοση από την συνδρομητική τηλεόραση την Νόβα. Mm-hmm. Όχι και τα δικαιώματα του Άρη. Σε 7 η ώρα είναι το παιχνίδι, θυμίσω, στο σύλλογο Μπερλουσκόνη, το αθλητικό κέντρο της Μόντσα. Και κλεισμένο το θυρών βέβαια, αλλά το μόνο μας ενδιαφέρει. Mm-hmm. Το μας ενδιαφέρει να έχουμε εικόνα και θα έχουμε για πρώτη φορά μια εικόνα από την ομάδα που δημιουργείται εδώ και 3 εβδομάδες από τον Μιχάλη Γρηγορίου και τους συνεργάτες του. Με το στρατοπείο στην ουσία δουλεύει με ελάχιστες εξαιρέσεις από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Δηλαδή οι ελάχιστες εξαιρέσεις ποιες είναι, ο Τόμ Τελεμπασίρο που εντάξει σιγά σιγά θα συμπληρώσει και αυτό στην πέμπτη μια εβδομάδα που έχει ενσωματωθεί με την ομάδα και ο Παλάσιος, ο οποίος βέβαια εντάξει, έχει λιγότερες μέρες, αλλά αυτός έχει το πλεονέκτημα ότι γνωρίζει το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι η προσαρμογή του δηλαδή θα είναι φαντάζομαι πολύ πιο εύκολη αφού πάρει κάποιες προπονήσεις. Το Παλάσιος μάλιστα ρίσκεται παρόδο σε ασκήσεις τακτικής από ό,τι φαίνεται ο προπονητής του έδωσε που εκεί που μπορεί να προσφέρει καλύτερα στα δεξιά της επίθεσης, γιατί η προσωπική μου εκτίμηση είναι και νομίζω και θα συμφωνείτε και εσείς από όσο τον έχουμε δει σε Λεβαδιακό και κυρίως σε Παναθηναϊκό, αν βάλεις τον Παλάσιος αριστερά είναι σαν να το πιέσει.
2: Ναι, άστον καλύτερα μην το βάλεις καθόλου.
1: Ναι, ας πεις με 10. Ναι, και βέβαια εκεί παίζει και ο Γκαρέ τώρα και τίθεται ένα ζήτημα, αλλά...
0: Εντάξει, είναι πιο ποιοτικός,
1: Ναι, θέλεις βάθος, θέλεις επιλογές και είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πραγματάκια να δώσει στον Άρη και με την εμπειρία του και με αυτές τις ικανότητές του. Είναι και παιδί το οποίο γενικότερα δεν είναι και πολλές βοήθειες και στην άμυνα, είναι πολύ συνεπής και στο τακτικό κομμάτι. Θα προσφέρει και στον ανταγωνισμό, σίγουρα. Και μέσα στην τόση μέχρι να έρθει και δεκάρι, είδαμε τον Γκουαμέ για παράδειγμα προχθές δεκάρι, μπορεί να δούμε και τον Γκαρέ. Ξέρουμε τι έχει στο μυαλό του για το μάτς της Πέμπτης με τη Μόντσα που είναι ένα πολύ δυνατό τεστ. Ο προπονητής του Άρη μπορεί να δοκιμάσει κάποια στιγμή και τον Γκαρέ στο 10.
2: Mm-hmm. Αλέξη.
1: Και μάλιστα yeah. αναφέρθηκα να πω ότι υπάρχει μια αλλαγή. Το μάτς με τον Πανσεραϊκό πάει στις 8 Αυγούστου. Mm-hmm. Το πρόγραμμα δηλαδή αυτό που ξέραμε ήδη ότι θα διεξαχθεί. Mm-hmm. Και το οποίο... αναζητεί...
2: Ήταν προγραμματισμένο για τις 5 και πήγε 8.
1: Ναι, πήγε 8. Mm-hmm. Και θα αντικαταστασεί το φιλικό της 5ης Αυγούστου προφανώς με κάποιο άλλο.
0: Ναι, okay.
1: Φαντάζομαι και αυτό που είχαμε λότερες, δηλαδή η ομάδα... Β' Εθνικής τώρα στο παιχνίδι, θα δούμε.
0: Ναι.
1: Μα mm-hmm. πιθανότατα αυτό θα συμβεί για να μοιράσει και τον χρόνο προγραμματισμένος σε όλους τους παίκτες. Ο Άρης ο οποίος, εντάξει παιδιά, μετράει πια αντίστροφα και για το παιχνίδι κυπέλλου. Πλέον ξέρει αυτό που σας έλεγα και χθες επισήμως από τη Super League ότι είναι Σάββατο,
0: ναι.
1: μια ώρα του κλαθήματος.
0: Σωστά.
1: Στην Τρίπολη με την Καλαμάτα, την Οφώτηση. Άρα θα παίξει η Τρίτη ή Τετάρτη, 18 ή 19 Αυγούστου. Ο Μάτς Κυπέλλου κλήρωση είναι την Παρασκευή και μάλιστα μέχρι. Γιατί μετά δεν κάνω λάθος, είπα ότι έβλεπα λίγο το φορμάτ του Κυπέλλου. Είναι, η League Phase είναι και το Σεπτέμβριο, έχει παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Επομένως ο Άρης στο διάστημα αυτό από τις 18-19 Αυγούστου που θα δώσει το πρώτο παιχνίδι μέχρι και το Σεπτέμβριο θα δώσει 9 συνολικά παιχνίδια σε κύπελο και πολλά σημάδια.
0: Ναι.
1: Θα μπει δηλαδή αρκετά δυναμικά.
2: Φορτσάτος. Και...
1: Ναι.
2: Ό,τι του λείψε σε Ευρώπη θα το παίξει σε χώρες διοργανώσεις σε ρίσκο το πρώτο.
1: Θα είναι και ένα πρώτο δείγμα, θα είναι ένα statement. Θα είναι ένα statement, μια πρώτη δήλωση να δούμε τη δυναμικότητα της ομάδας. Mm-hmm. Είναι και σημαντικά παιχνίδια και στο πρωτάθλημα, τα πρώτα. Στη σεζόν είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσει θετικά. Παίζει εκτός έδρας αλλά βέβαια σε ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης κοντά στην Καλαμάτα. Μετά έρχεται τον Όφη. Μετά έρχονται τα ντέρμπι. Δεν είναι και απλό το πρόγραμμα δηλαδή. Και γι' αυτό εδώ έρχεται και κουλάει ότι και καθυστερήσει σημαντικά που έρχεται σημαντικά να προσθεθούν αυτά τα δύο βασικά εξαρτήματα. Για το Ροστόπερ και ο Αριστερός μάλιστα πρέπει να είναι ήδη εδώ. Εντάξει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν προχωράει. από τις από αυτά που γνωρίζουμε προτάσεις και επαφές και τα έχουν γίνει με πάμπολους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, δεν είναι ότι ο Άρης δεν ψάχνεται, δηλαδή έχει καθίσει με σταυρωμένα τα χέρια και περιμένει να έρθει ο Αύγουστος να πέσουν οι τιμές και να προκύψουν ευκαιρίες, αλλά δεν έχει προχωρήσει για τον Α ή Β λόγο καμία περίπτωση. Τι ήρθε ο Γιώργος εδώ ο Κροάτης, ο οποίος μάλιστα είχε και το πλεονέκτημα ότι ήταν ενεργός έχοντας προετοιμασία και φιλικά, αλλά δεν έπληθε συμφωνία και έφυγε. Και εδώ πλέον με το χρόνο αν αρχίσει να πιέζει, θα πρέπει να πούμε και κάτι άλλο σημαντικό. Νομίζω ότι αλλάζουν και τα κριτήρια επιλογής. Δηλαδή, okay, ο Άρης θα πάρει δύο στόπερ και δύο αριστερούς μπακ κατά πάσα πιθανότητα. Αν και ανοίγω μια παρένθεση, ο Ρέγιες έχει την άποψη, παιδιά, ότι ο Αντωνιάδης θα πρέπει να είναι ο δεύτερος αριστερός μπακ την επόμενη σεζόν. Ξέρω, τρέφει πολύ μεγάλη εκτίμηση στον νεαρό. Έχει πει σε ανήκω το χρόνο ότι δεν θα ήταν άσχημο να δώσουμε την ευκαιρία σε αυτό το παιδί να τον έχουμε δεύτερη επιλογή στο αριστερό άκρο της άμυνας. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος και αν θα τελικά θα συμβεί αυτό. Ναι, εγώ πιστεύω πως όχι.
2: Κρίμα θα πω εγώ.
1: Κι εγώ θα σου πω κρίμα. Αλλά εντάξει, είναι και ένα παιδί τώρα το οποίο 18 χρόνια γίνεται τον Οκτώβριο.
0: Ναι, είναι.
1: Έχει το χρόνο μπροστά του. Πάντως εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι αλλάζουν λίγο τα κριτήρια, γιατί με το χρόνο πιέζει πλέον ο Άρης τώρα να φέρει ένα παίκτη ο οποίος είναι ελεύθερος από τον περασμένο Ιούνιο. Δεν σου προλάβει τα πρωτοπαιχνίδια. Γιατί τελειώνει ο Ιούλιος. Δηλαδή θα πρέπει τώρα το κριτήριο το βασικό του να είναι ο παίκτης αυτός να έχει ομάδα. Να είναι κάνει προετοιμασία.
2: Ναι, να έχει προετοιμασία.
1: Δηλαδή να είναι κανονικός. Δηλαδή εάν είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να είναι καλός αλλά να έχει να παίξει από τον περασμένο Μάιο για παράδειγμα, δεν είναι σαν εύκολο να θα χρειαστεί κανένα μήνα μες στο νερό για να είσαι του και να φτάσει τους υπόλοιπους, που θα πρέπει να σας πω ότι βλέπουν πάρα πολύ δυνατά και σκληρά και μάλιστα ποδοσφαιριστές που έχουν την εμπειρία λένε ότι είναι από τις πολύ δυνατές γενικά έτσι, προετοιμασίες, αν είναι με πολλές εντάσεις, με πολύ ανεβασμένους ρυθμούς γενικότερα από το τεχνικό team, το οποίο είναι αποφασισμένο με αυτούς τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του, τουλάχιστον να τους έχει όσο το δυνατόν καλύτερα έτοιμος όταν θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια. Και αυτό νομίζω θα συμβεί, δηλαδή εγώ το εγγυώμαι ότι με τη δουλειά που γίνεται η ομάδα στο επίπεδο των τρεξιμάτων και αυτό που θέλει να παίξει θα το έχει εμπεδώσει δηλαδή.
0: Αλέξη, πριν κλείσουμε, επειδή σε είδα να το γράφεις και ήθελα να σε ρωτήσω καιρό, με το μωρό τι γίνεται, πώς είναι στην προετοιμασία? Ναι, μπράβο.
2: Καλά και εμείς ζεσταίνω.
0: Αν έρθει ο πρόταση, ο Άρης θα το σκεφτεί.
1: Εγώ δεν το σκεφτεί. Εννοείται. Και ο παίκτης θα το σκεφτεί. Και ο παίκτης, παιδιά, το σκέφτεται. Δηλαδή και προσπαθεί και από την παιδιά του και οι ατζέντες του. Έχουν έρθει κάτι προτασούλες, αλλά δεν έχουν βγει προς τα έξω γιατί είναι πολύ χαμηλές. Και δεν μπαίνει στον κόπο που κάνει ο Άρης να τα αξιολογήσει κατά καιρούς. Έχουν έρθει και από ομάδες της Λατινγκαθίο. Αλλά τώρα αν είναι, αν μιλάμε για ποσά, γιατί είχα μάθει και κάτι για 800.000. Δεν μπαίνει στον κόπο Άρης να τα συζητήσει αυτά τα νούμερα. Εντάξει, άσχετα αν η αξία του παίκτη έχει πέσει σε κάθε περίπτωση, αλλά τώρα νομίζω και ο Μωρό δεν είναι πια για 800.000, ξέρω. Θα επιδιώξει, αν υπάρξει φυσικά κάτι, ένα καλύτερο νούμερο. Αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι. Ο παίκτης αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι πρωθυπουργή. Εντάξει. Πλέον πρόταση επιλογής στην επίθεση είναι ο Κουαμίτο με βεβαίω τέρμα. Αυτή τη στιγμή σήμερα που μιλάμε, ο Μωρόν είναι τελευταίος στην ιεραρχία. Τώρα δεν ξέρω θα γίνει το Αλφαρέλα, που θα το χρησιμοποιήσει ο προπονητής του Άρη, γιατί και αυτός σέντερφορ είναι. Για να σας πω την αλήθεια, από ό,τι λέει και στο τεχνικό team, ο Αλφαρέλα δεν πολύ ψήνεται να πέσει και στις πλευρές. Δεν του αρέσει ιδιαίτερα.
0: Ναι.
1: Προτιμάει να παίζει δηλαδή η second striker ή η σέντερφορ. Έχει φτάσει στο σημείο ο Μωρόν να είναι μια επιλογή εναλλακτική για τον προπονητή του Άρη. Και δεν ξέρω, αυτός ο ανταγωνισμός εύχομαι και ελπίζω και το ελπίζει και ο Άρης γενικότερα να τον βοηθήσει λίγο ρε παιδί μου, να τον ενεργοποιήσει, γιατί ο Μωρόν παιδιά είναι
2: τον ένας εγωισμό.
1: Παίκτης. Ναι, λίγο να τον ερεθίσει λίγο, να το δει λίγο η Ντεργαδόρικα, να ξυπνήσει λίγο, γιατί παιδιά είναι καταπληκτικός παίκτης. Δηλαδή να συζητάμε. Απλά για τον Άρης θα είδε τα λόγο, δεν ξέρω, το ότι δεν πήρε μεταγραφή όταν ήταν στο πικ του, αλλάστηκε τόσο πολύ, είναι και ένα ιδιαίτερο παιδί γενικότερα. Δουλεύει βέβαια και αυτός αρκετά στην προετοιμασία. Θα το δούμε, τι να σας πω. Εγώ έχω πει και θα το ξαναπώ ότι θα το κρατήσω το θέμα των μόρων ανοιχτό μέχρι τελευταία στιγμή στις μεταγραφές.
2: Ωραία. Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια σε σένα. Λοιπόν, μια και είπε ο Αλέξης και για το μάτς πρεμιέρας του Άρη.
0: Ναι.
2: Με την Καλαμάτα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Σάββατο 22 Αυγούστου στις 8. Να πούμε και το πρόγραμμα της, το συνολικό της πρεμιέρας που ανακοινώθηκε λίγο νωρίτερα από τη στοίχημα Super League. Mm-hmm. Οι υπόλοιπες, τουλάχιστον δεύτερη τρίτη αγωνιστική, ανάλογα με, το, με τα παιχνίδια των ομάδων μας στα προκριματικά τα ευρωπαϊκά. Λοιπόν, επίσης το Σάββατο, την ίδια ώρα, στις 8 δηλαδή, η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Ηρακλή στην Όλγοιν Αρένα και το πρόγραμμα της ημέρας κλείνει στις 10 το βράδυ με την αναμέτρηση Ολυμπιακός Ατρόμητος στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. 4 παιχνίδια την Κυριακή, πρώτο χρονικά το Όφι Βόλος στις 7.30 στο Παγκρίτιο, ακολουθεί το Παναθηναϊκός Κηφισιά και το ακολουθούν Παναθηναϊκός Κηφισιά και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στις 9 σε Ολυμπιακό Στάδιο και Τούμπα αντίστοιχα και στην prime time της Κυριακής στο Αγρίνιο Πανετολικός Αστέρας Άκτορ στις 9.30.
0: Και μια επίσης για προγράμματα. Αύριο τελειώνει η αγωνία. Η Ευρωλίγκα
2: κλεψίδρα,
0: θα ανακοινώσει το πρόγραμμα όλης της σεζόν.
2: Άντε να δούμε. Λοιπόν,
0: πάμε να δούμε πώς ολοκληρώθηκε το ημίχρονο του φιλικού του Όφη με την Μπρέντα στην Ολλανδία. Μανώλης Άρης μαζί μας. Έλα φιλέ.
2: Γεια σου Μανώ.
1: Καλησπέρα παιδιά από την Ολλανδία. Εδώ που πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο του φιλικού αγώνα ανάμεσα στην Μπρέντα και τον Όφη. Οι Ολλανδοί προηγούνται με 1-0 με τον γκολ του Νάσο από το 38 με μια κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ. Δεν αμήνθηκε σωστά ο Όφη, με αποτέλεσμα εύκολα ποδοσφαιριστής των γηπεδούχων να ανοίξει το σκορ. Όφη που γενικά θα λέγαμε ότι ήταν καλύτερος από τον αντίπαλό του στο πρώτο 45 λεπτό. Είχε τρεις πολύ μεγάλες ευκαιρίες να σκοράρει με Ισεκανούς και Αποστολάκη. Δεν τα κατάφερε, γενικά δεν απειλήθηκε από την Μπρέντα. Είναι κάπως βελτιωμένη η εικόνα του σε σύγκριση με το πρώτο φιλικό που έδωσε το περασμένο Σάββατο με αντιπαλωτικό Χεντίκλης. Ενώ να πούμε ότι στο γήπεδο βρίσκονται και τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της κριτικής ομάδας, ο Αϊτόρ με τον Δημήτρη Νικολάου, οι οποίοι έφτασαν στην Ολλανδία λίγες ώρες νωρίτερα.
2: Ωραία. Μανώλη, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και στο
1: φινάλε. Έγινε, παιδιά, έγινε.
2: Της αναμέτρησης ακούσαμε τον Μανώλη Σαρή το αποτέλεσμα, τη σύνοψη του πρώτου ημιχρόνου, Όφη Μπρέντα 0-1. Πάμε να κλείσουμε την
0: Αγρίνιο.
2: Πάμε Αγρίνιο στον Μπάμπη Τσιρόνι. Ο Πανετολικός ενδιαφέρεται και δεν ξέρω πόσο προχωρημένο είναι για την απόκτηση του κυρίου Μουσά Τζενεπό. Τον λέω σωστά? Γεια σου Μπάμπη.
3: Καλησπέρα, σωστά τον λες. Τώρα αν είναι Τζενέπο και όχι Τζενεπό δεν μπορώ να γνωρίζω ακόμα την προφορά. Και εγώ περιμένω δηλαδή την ανακοίνωση της ΠΑΕ Πανετολικός για να δω επισήμως πώς θα γραφτεί.
2: Αλλά είναι πολύ προχωρημένο.
3: Είναι αρκετά προχωρημένο και κατά πάσα πιθανότητα τις επόμενες ημέρες θα βρίσκεται και στο Αγρίνιο για υπογραφές. Πρόκειται για μια υπέρβαση για τα δεδομένα του Πανετολικού, γιατί πρόκειται για ποδοσφαιριστή ο οποίος στο βιογραφικό του έχει αγωνιστεί σε Standard League Southampton, έχει κάνει μεταγραφή το 19 από τη Standard League Southampton 15,7 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, έχουν περάσει πολλά χρόνια, έτσι, είναι 7 χρόνια πριν η συγκεκριμένη μεταγραφή, στα 21 του, ενώ τώρα είναι 28. Μπορεί να μην είναι ο ίδιος παίκτης, μπορεί να μένει ελεύθερος από μια ομάδα του Ιράν, την Εσεγκλάλ. Αλλά καλή ομάδα βέβαια που κάνει πρωταθλητισμό. Βέβαια στο Ιράν έγιναν και άλλα, πόλεμο είχαν. Δεν είναι ότι έχει γεμάτη σεζόν ο ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή. Και κυρίως ο λόγος που επιλέγει μια ομάδα, αν επιλέξει, αν οριστικοποιηθεί, που φαίνεται ότι είναι κοντά στον Πανετολικό, αυτό το κάνει γιατί θέλει να επιστρέψει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και να πάει σε ομάδα που θα πάρει παιχνίδια και να δείξει τι αξίζει, έτσι. Αλλά για τον Πανετολικό φαίνεται ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή. Πρόκειται για δεξιοπόδαρο, αριστερό εξτρέμ, να κλείνει προς τα μέσα δηλαδή. Έχει αγωνιστεί και ως back half στο παρελθόν, να παίζει την πλευρά. Αλλά σε γενικές γραμμές από τον Πανετολικό θα αποκτηθεί ως αντικαταστάτης του Φάρλεϊ Ρώσα, που αποχώρησε το καλοκαίρι. Και δεν θα είναι η τελευταία μεταγραφή του Πανετολικού, όπως είχαμε πει και πριν από μέρες. Ο Πανετολικός ψάχνει ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης κυρίως, εκεί όπου είχε ακουστεί και προημερών το όνομα του Μπάτζη, του Γιουσούφ Μπάτζη, που αγωνιζόταν στον Πανετολικό και πέρυσι με τη μορφή δανεισμού από την Άρχους και φέτος δεν υπολογίζεται, αλλά δεν είναι πρώτη επιλογή για την ομάδα του Αγρινίου. Δεν αποτελεί το φαβορί για τη συγκεκριμένη θέση. Ψάχνει και κάτι καλύτερο ο Γιάννης Αναστασίου. Κυρίως εκεί είναι το επόμενο κενό που αναμένεται να καλυφθεί. Να πω επίσης ότι ο Πανετολικός έχει ένα φιλικό αύριο με τον Πύργο στο Εμιλέον. Θα είναι το πρώτο του στο Αγρίνιο. Και 7 η ώρα. Και περιμένουμε να δούμε κάποια πράγματα και εκεί. Βέβαια περισσότερο τα φιλικά είναι για τους προπονητές, όχι για τον κόσμο ή τους δημοσιογράφους. Αλλά θέλει και ο κόσμος του Πανετολικού να δει κάποια πράγματα από το τι δουλεύεται στον Πανετολικό, σε ποια κατεύθυνση εργάζονται οι άνθρωποι της ομάδας, ο Γιάννης Αναστασίου και οι ποδοσφαιριστές του, όλο αυτό το διάστημα στο Αγρίνιο. Θυμίζω, βασικό στάδιο προετοιμασίας ο Πανετολικός κάνει στο Αγρίνιο, δεν είναι ότι πήγε κάπου. Είχε ένα φιλικό με την Ομόνοια στην Κύπρο που ιτήθηκε 2-1, αλλά έχοντας ένα καλό ημίχρονο, δείχνοντας κάποια καλά στοιχεία, και περιμένει ο κόσμος του να δει περισσότερα στο αυριανό φιλικό.
2: Μπάμπη, η συνέχεια των φιλικών θα είναι όλα εντός Ελλάδας ή θα πάει και εξωτερικό?
3: Είναι το τελευταίο του φιλικό στις 14 Αυγούστου, που είναι στο εξωτερικό με την Τρουά. Αυτό θα είναι η πρόβα τζενεράλα για τον Πανετολικό. Θα παίξει, είναι πολύ δυνατό φιλικό για τα δικά του δεδομένα, με ομάδα η οποία ανέβηκε στη League One. Το έχει ανακοινώσει και η ομάδα της Γαλλίας, η Τρουά, το συγκεκριμένο φιλικό, και έχει προσθεθεί στο καλεντάρι του Πανετολικού, στο τελευταίο του ανεπίσημο παιχνίδι πριν την έναρξη των επίσημων αγώνων, που μετά έχει και για το πρωτάθλημα. Θα μπει και στο κύπελο λίγο νωρίτερα ο Πανετολικός. Και περιμένουμε να δούμε τι άλλες εξελίξεις θα έχουμε και στα μεταγραφικά, όπου, όπως είπα, τα φορ είναι που θα πάρουν σειρά για τον Πανετολικό. Τον Ακάμπα περιμένει, το ξαναλέω, δεν έχει βγει η βίζα του. Το είπα και πριν από μέρες που είχαμε βγει στον αέρα, ότι περιμένει τον Marvelous Ακάμπα, έναν 32χρονο ποδοσφαιριστή, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Λούτον. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα αυτή η μεταγραφή. Γραφειοκρατικό είναι το ζήτημα. Δεν φαίνεται ότι θα χαλάσει κάτι. Αυτά.
2: Μάλιστα. Και είχαμε και τη δικαίωση για τον Γευγένη Κουτσερέγκο, έτσι?
3: Ναι. Εννοείς για τη βράβευση από τη Σόφασκο?
2: Εννοείται.
3: Βάσει μέσου όρου, είχε τον υψηλότερο μέσο όρο στην Ελλάδα, 7,41. Ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας. Τουλάχιστον αυτό έχει δείξει από τον Ιανουάριο του 26 και έπειτα, όταν μετεγράφηκε στον Πανετολικό. Διότι ανέλαβε ένα πολύ δύσκολο ρόλο να καλύψει το κενό του Λούκα Σάβες, και το έκανε, νομίζω, στον απόλυτο βαθμό. Δεν νομίζω ότι περίμενε κάποιος, όταν έγινε γνωστή η απόκτηση του Κουτσερέγκο, ότι θα είναι τόσο αποδοτικός από την πρώτη στιγμή με τη φανέλα του Πανετολικού, και είναι άλλωστε και ένα από τα ονόματα που είχαν ακουστεί ότι υπήρχε ενδιαφέρον για αυτόν το καλοκαίρι από ομάδες και στην πατρίδα του και στην Πολωνία. Βέβαια, χωρίς να έχει προχωρήσει, τα δημοσιεύματα που είχαν βγει έλεγαν ότι ο Πανετολικός ζητούσε πάνω από 600.000 ευρώ, ενώ φαίνεται να δαπάνησε και ο ίδιος ένα ποσό άνω των 200.000 τότε για τη μεταγραφή τον Ιανουάριο. Πιστεύω είναι ποδοσφαιριστής που και φέτος, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα πρωταγωνιστήσει για τον Πανετολικό και μπορεί να υπάρξει ενδιαφέρον και για περισσότερα χρήματα για τον Πανετολικό.
2: Ναι, επειδή είμαστε ακόμα στη μέση της μεταγραφικής περίοδου, εγώ θα πω ότι εφόσον παραμείνει στο Αγρίνιο και φοράει τα γάντια του βασικού, θα συμφωνήσω σε αυτό που λες, ότι θα είναι επιδραστικός και πρωταγωνιστής και την νέα σεζόν.
3: Συμφωνούμε.
2: Ωραία. Μπάμπη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
2: Να σε καλά, καλή συνέχεια σε σένα.
0: Να πω ότι τον γκολ του Βόλου το έχει πετύχει ο Κάργας. Είναι 1-1 με την Καμπούρ στο ημίχρονο.
2: Στο φινάλε θα έχουμε λογικά τον Ευθύμη Χούτα να μας κάνει μια σύνοψη, γιατί είναι τηλεοπτικό. Νομίζω το δείχνει Κοσμοτέ.
0: Αλήθεια?
2: Ναι, ναι. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο κανάλι. Νομίζω το 1, αλλά ναι, είναι σίγουρα τηλεοπτικό.
0: Okay.
2: Τώρα, επειδή δεν προλάβαμε, δεν το πρόλαβα να το δω το μήνυμα, να ρωτήσουμε τον Μπάμπη αν θα είναι τηλεοπτικό το φιλικό αύριο. Νομίζω πως όχι. Από τη στιγμή που είναι και στο προπονητικό κέντρο με ομάδα πολύ χαμηλότερης δυναμικότητας.
0: Το γκολ του Αστέρα το έχει πετύχει ο Μπαρτόλο. Ενώ στο παιχνίδι που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό, για τον επόμενο αντίπαλο του στο Conference League, στον τρίτο πραγματικό, εφόσον

0: Sport FM Πάτρα.
1: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
0: Sport FM Πάτρας.
2: Διακόσμιο το Φρανσίσκο. Αρχικά θα μείνω εγώ κάπου όπως όλα δείχνουν. Από την άλλη, και να έφευγε, δεν θα προχωρούσε ο Ολυμπιακός σε απόκτηση άλλου playmaker και μάλιστα ένα παίχτη που κοστίζει 5 εκατομμύρια ευρώ.
3: Αυτό. Ωραία. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.

0: 4,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
4: Στο Telecom Center Athens.
3: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στροφή στις 12.09
4: στο Telecom Center Athens.
5: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
11: Τρίτη σήμερα, φίλε.
10: Τετάρτη.
11: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
10: Δευτέρα, είπα.
11: Ναι.
10: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
11: Στέφανο. Και μου λέει Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μου μπερδεύεται όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
10: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο και, και τα ξέχασα όλα.
12: Πονεμένες καρδιές.
10: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
11: Πετρίδη είπε.
10: Ναι, έχω
11: πετρίδη. Αυτό μας μπέρδεψε.
10: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος Ζερβάκης, άιντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
13: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
10: Κοίτα, τι κάνουμε. Τώρα. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη.
11: Τρίτη σήμερα, φίλε.
14: Μπράβο, βρε παιδιά, μ' ανοίξατε την καρδιά.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.

0: Επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 9. Είδες να ορίστε. Έλεγε στην αρχή στον πρόλογο για τις μέρες. Ο κύριος Μπουρνάς.
1: Το βρήκες, ε! Το βρήκες.
0: Ο κύριος Μπουρνάς, στη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
1: Ωραίος. Παρότι δεν ήταν μέλος του σταθμού, ο Πάνος τότε το βρήκε.
0: Όχι.
1: Είπε.
0: Για ξαναπες το τι
1: είπες.
0: Τι γίνεται. Λοιπόν.
1: Δεν μεθάμε ποτέ, δεν μεθάμε ποτέ. 20 χρόνια έχουμε μεθύσουμε. Βαλεντίνα. 20 χρόνια. Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη πάλι.
0: Πάμε
1: Θεσσαλονίκη να ακούσουμε πώς ουσιαστικά μπαίνει στην τελική ευθεία προετοιμασία του ΠΑΟΚ εν ώψη της ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου, αλλά και για τα υπόλοιπα θέματα που απασχολούν τον ΠΑΟΚ. Δημήτρη Βαζόγλου μαζί μας. Χαίρετε.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Φιλαράκι, κανένα διαρκείας έχεις?
2: Έχει διαρκείας.
0: Έχει ακόμα.
2: Θα έχει και στην πορεία. Κλείνει για λίγο ώστε να βγουν τα μεμονωμένα του αγώνα. Θα ξανανοίξει μετά από Παρασκευή. Θα ξανακλείσει γιατί ο ΠΑΟΚ ξαναπαίζει εντός έδρας την άλλη εβδομάδα. Αλλά είναι πολύ καλή διάθεση για μικρό χρονικό διάστημα. Έφτασε εκεί πάνω από 12.000 και εντάξει, υπάρχει ικανοποίηση για τη στήριξη, για το μήνυμα που περνάει ότι είναι μια σημαδιακή χρονιά, προφανώς η τελευταία της Τούμπας. Και βεβαίως παίζει ρόλο, εντάξει, και πόσος κόσμος θα είναι στο γήπεδο κάθε εβδομάδα πέρα από τα διαρκείας, ακόμα και τώρα την Πέμπτη, στο πολύ σπουδαίο παιχνίδι κόντρα στην Δυναμό Κιέβου. Ήρθαν οι Ουκρανοί, δεν έχουν κόσμο φυσικά, και αύριο είμαστε στην τελευταία ημέρα της προετοιμασίας για αυτόν τον αγώνα, με μια ακόμη αλλαγή από πλευράς ΠΑΟΚ και λύση. Ο ΠΑΟΚ παραδοσιακά όταν έπαιζε εντός έδρας η τελευταία προπόνηση ήταν πρωινή.
0: Α, ναι.
2: Και μεσημβρία, ναι, σωστό, και στη μεσημβρία. Τώρα θα γίνει απόγευμα στην Τούμπα.
0: Ναι, το πρόσεξα και το σημείωσα να το κουβεντιάσουμε. Δημήτρια, πότε ήταν η τελευταία φορά που...
2: Πραγματικά δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
2: Εντάξει, σε κάποιο μεγάλο μάτς...
0: Ναι, μπορεί να συνέβη, αλλά ναι, γενικά σαν ναι. Συνήθεια ήταν αυτό που λες.
2: Ναι. Έχει διαφοροποιηθεί και αυτό. Τέτοια μικρά... Μικρά είναι, okay, δεν είναι κάτι φοβερό. Έχει πολλά, δηλαδή πρόσεχα στην Πολωνία στο πρώτο παιχνίδι πόσο αλλάζει η προθέρμανση του αγώνα για τους ποδοσφαιριστές. Ήταν πολύ πιο έντονη, μεγαλύτερες εντάσεις, ξεκάθαρα. Και θέλω να τονίσω επάνω εδώ, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, ότι κάποια πράγματα τα οποία σημειώνουμε ως αλλαγές, αυτά μες στο γήπεδο, λέμε, από την προετοιμασία το λέμε και βλέπω το υιοθετούν και άλλοι, η ελευθερία που δίνει σε ποδοσφαιριστές, το ότι δεν είναι απαραίτητα θετικό και μπράβο και είναι η λύση και θα πάει ο ΠΑΟΚ. Θα δούμε. Προς το παρόν καταγράφουμε διαφορές και θα δούμε πού θα
0: οδηγήσει.
2: Ειδικά στα πιο μεγάλα θέματα της ποδοσφαιρικής φιλοσοφίας και τακτικής. Γιατί τώρα αυτά τα μικρά, η προπόνηση τελευταία, η προθέρμανση κτλ. Είναι δευτερεύοντα. Όλα όσα καταγράφονται ως επιλογές και φιλοσοφία του λύση είναι για την ενημέρωση, τα συγκεντρώνουμε και θα δούμε πού θα οδηγήσει την ομάδα. Μια ομάδα που ναι, ήταν μαθημένη αλλιώς για αρκετά χρόνια. Πάνω απ' όλα στο τακτικό κομμάτι, στο οποίο υπήρχε η απόλυτη πειθαρχία, στο συνδυαστικό παιχνίδι και όλα τα άλλα που έπονται.
0: Ωραία.
2: Τώρα στο ποδοσφαιρικό κομμάτι δεν αλλάζει κάτι με παρόντες απόντες. Είναι καλά ο Ελουστόντο φυσικά διαθέσιμος να παίξει. Ο Σορετήρε δεν είναι ακόμα ok. Έξω η γνωστή, ο Ταχάλι, ο Μεϊτέ, ο Ντεσπότοφ. Και με αυτούς πορεύει το ΠΑΟΚ, όπως και η Δυναμό Κιέβου από ό,τι φάνηκε από την αποστολή της. Έχει τους 5-6 απόντες με τους οποίους μάλλον έχει μάθει να αγωνίζεται χωρίς αυτούς.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με το αρχικό σχήμα, πλην του Ελουστόντο που είπες διεκδική θέση και του αντικαταστάτη του Άλλη, βλέπεις κάτι άλλο?
2: Άλλο αυτό τώρα, άλλο δύσκολο κομμάτι. Μέχρι πέρυσι δεν μέναμε σε εκτιμήσεις, ήταν ρεπορτάζ.
0: Ναι.
2: Αυτούς δοκίμασε, ήταν ξεκάθαρο.
0: Ναι, okay.
2: Δηλαδή δεν χωρούσε κάποια εκτίμηση. Mm-hmm. Την παραμονή του αγώνα δοκίμαζε δεκάδα. Τις πολλές φορές είχαμε κάτι, τέλος πάντων ήταν ξεκάθαρο. Τώρα ναι, θα πάμε σε εκτιμήσεις. Γιατί είναι ολοφάνερο, όπως το βλέπουν και όλοι στον ΠΑΟΚ, ότι δεν δείχνει δεκάδα. Τουλάχιστον το ξεκίνημα. Εντάξει.
0: Ναι. Είμαστε
2: ακόμα στις αρχές. Έχουμε μια βάση από το πρώτο παιχνίδι, αλλά και από το τελευταίο φιλικό που έδειξε κορμό. Νομίζω, εκτίμηση, ότι ο Ελουστόντο πράγματι είναι μπροστά από τον Χατζηδιάκο για πολλούς λόγους. Εκτιμώ ότι ο Μπάμπα θα επιστρέψει και επειδή θα κάνει δίδυμο με τον Ντάισον, που είναι πολύ κομβικό, αυτό το εξοικειωμένο σπουδαίο δίδυμο για τον ΠΑΟΚ, όπως και της άλλης πλευράς, το Κένι Ζιβκοβιτς. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι ο Σανταμαρία είναι, τι να πω, από την πρώτη προπόνηση από το καταλαβαίνω, είναι κομβικός για την ομάδα και θα είναι πίσω από τον Ζαφίρη, ο οποίος Ζαφίρης θα είναι πίσω από τον Κωνσταντέλια, αυτά σίγουρα. Και μένει να δούμε στον φόρο. Στον φόρο όπου πάλι εκτίμηση, ιεραρχικά από την προετοιμασία, από το τελευταίο φιλικό και το πρώτο μάτς, ο Μύθου σαφώς προηγούνταν. Δεν πήγε πολύ καλά ο νεαρός. Σε παιχνίδι εκτός περιοχής, στις μονομαχίες, στο συνδυαστικό, δεν πήγε και στις φάσεις. Ο Γερεμέγεφ στα διαστήματα που έπαιξε φάνηκε πολύ. Θα δούμε τι θα επιλέξει ο προπονητής, με ποιον θέλει να αρχίσει και ποιον από τους δύο να τελειώσει το παιχνίδι, και αυτό παίζει ρόλο.
1: Τα υπόλοιπα, τα μεταγραφικά, Γιαννούλης,
2: μεταγραφικά,
1: δεξιός μπακ.
2: Είναι τέσσερις οι περιπτώσεις. Mm-hmm. Να δούμε τι θα προλάβει ο ΠΑΟ και τι θέλει πραγματικά να προλάβει να κλείσει για την επόμενη λίστα, είτε για την αρχική δήλωση, είτε για την επόμενη λίγο πριν τα μάτς. Παραμένει και σήμερα πιο πιθανό να δούμε τον δεξιό μπακ να κλείνει. Από ό,τι φαίνεται είναι μια περίπτωση που έσκασε τις τελευταίες ημέρες πιο βατή και πιο προχωρημένη. Μπορεί να μην είναι η πιο σημαντική, αλλά βρέθηκε ο παίχτης και σε αυτόν ο ΠΑΟΚ είναι πιο κοντά. Από ό,τι πληροφορίες αναφέρουν, στον φορ τον ένα συγκεκριμένο που έχει επιλέξει και ο Λύση είναι πιο μακριά. Δεν έχουν προχωρήσει τόσο πολύ οι συζητήσεις και με τον παίχτη και με την ομάδα του. Ένα παίχτη πιο γρήγορο, καλύτερο στο συνδυαστικό κομμάτι, παίχτη με ατομική ενέργεια, άλλα στοιχεία από τον Μύθου και τον Γερεμέγεφ, και το οχτάρι με το οποίο συνεχίζεται η διαπραγμάτευση με την ομάδα του, όπως φυσικά και οι επαφές με την Augsburg με στόχο να υπογράψουν και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Προς το παρόν κάτι άλλο καινούριο δεν έχει προκύψει. Ονόματα, εντάξει, είναι ολοφάνερο ότι δύσκολα διαραίουν και δεν έχει επιβεβαιωθεί και κάτι από όσα διέρευσαν. Είναι τέσσερις συγκεκριμένοι στόχοι, πιο κοντά ο δεξιός μπακ και μετά ο παίχτης στο κέντρο και στο 8.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσύ. Καλό βράδυ και στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ και τα αγωνιστικά εν ώψη Δυνάμου και τα μεταγραφικά.
1: Υπάρχει ένα τουιτάρισμα του Mark Stein, του πολύ έγκυρου δημοσιογράφου του NBA, που λέει ότι οι Cavaliers δεν μπορούν να ανακοινώσουν τον Μάριο Χεζόνια, λόγω του ότι η Real δεν δίνει την
0: συγκατάθεση,
1: να το πω έτσι, τη letter of clearance που λέγαμε παλιά. Η Real υποστηρίζει ότι η συμφωνία επετέφθη μετά την πάροδο της 20ης Ιουλίου. που υπήρχε περιθώριο.
0: Ήταν, είναι εκπρόθεσμη ουσιαστικά.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Την Κυριακή έγινε η συμφωνία, 26.
0: Αχα.
1: Και όπως είπαμε και τότε, θα έχει πάρα πολλά επεισόδια το σύριαλ. Έτσι. Αυτή τη στιγμή.
0: Λίγο του ψήνει το ψάρι στα χείλη, έτσι.
1: Ναι, νομίζω έτσι ότι ψάχνουν, λέει, Καβαλίες τρόπο να το τελειώσουν, αλλά δεν μπορούν αυτή τη στιγμή γιατί η Ρεάλ τον θεωρεί παίκτη της. Τώρα θα θελήσει να πάρει κάποια χρήματα παραπάνω Ρεάλ. Έχει μυριστεί ότι πολύ δύσκολα ο Χεζόνια θα παίξει στο NBA με αυτό το ποσό. Όταν στην Ευρωλίγκα υπάρχουν συμβόλαια που τον περιμένουν και 4 και 5 εκατομμύρια. Αλλά νομίζω ότι όλο το καλοκαίρι θα έχουμε εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Όρεξη να έχουμε, το έχω πει.

0: στο Τσέσκα 1948 Σπάρτακ Τερνάβα 0-0 παραμένει. Είπαμε είναι το ζευγάρι από όπου θα προκύψει ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού εφόσον κάνει το καθήκον του απέναντι στην Πάξη. Στα υπόλοιπα παιχνίδια που έχουμε σήμερα και σε Champions League αλλά και σε Conference League, στο Champions League Κουόπιο Σαμπάμπακου 0-2 με τους Αζέρους να παίρνουν το εισιτήριο της πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό, καθώς είχαν νικήσει με 1-0 και στο πρώτο παιχνίδι. Και επίσης Lincoln Red Ibs Νιάλμπι 0-0 με τους Σουηδούς να είναι αυτοί που προκρίνονται, καθώς είχαν νικήσει 3-0 στο πρώτο μάτς. Ξεκίνησε πριν από λίγο το Dynamo Zagreb Toon. Οι Ελβετοί έχουν ανοίξει το σκορ και προηγούνται 1-0. Το πρώτο μάτς στην Ελβετία είχε λήξει ισόπαλο 1-1 και πριν από 2 λεπτά είχαμε σέντρα στο Τσέλι Εγνάτια. Δεν υπάρχει σκορ. Χορταστικό το πρώτο μάτς 3-3. Επίσης στις 10 παρατέταρτο έχουμε το Hartz Sturm Graz με τους Αυστριακούς να έχουν το 4-0 του πρώτου αγώνα. Και στις 10 το Shamrock Rovers Ararat με τους Αρμένιους να έχουν το μαξιλαράκι της νίκης με 2 γκολ διαφορά στο πρώτο παιχνίδι, 2-0 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Και στο Conference, εδώ δεν έχουμε ακόμη τελικό αποτέλεσμα, ένα ημίωρο απομένει για να σφραγίσει την πρόκρισή του ο Απόλλων Λεμεσού απέναντι στην Τιλαγκόρη, της οποίας προηγείται 1-0, είχε νικήσει 4-0 και στο πρώτο παιχνίδι. Επίσης με τη συμπλήρωση περίπου μιας ώρας αγώνα Ρίγα Βαρντάρ 0-1, η Ρίγα είχε νικήσει 3-2 στο πρώτο παιχνίδι. Είπαμε το ημίχρονο Τσέσκα 1948 Σπάρτακ Τερνάβα 0-0 και στο 20 λεπτο 0-0 και στο Τρίτα Φλωριάνα 1-1 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα.
1: Πάμε, συνεχίζουμε. Παναθηναϊκός, η επόμενη στάση. Νίκος Αθανασίου. Θα μας ενημερώσει πώς κλαίει η προετοιμασία. Για την ρεβάνση της Πέμπτης με την Πάξη, αλλά και όλα τα άλλα υπόλοιπα θέματα που αφορούν τους πράσινους. Γεια σου, φίλε.
0: Γεια σου, Νικόλα.
2: Γεια σου, φίλε μου, τι κάνετε.
1: Καλά, εσύ.
0: Εσύ.
2: Καλά, εδώ παρακολουθώ το Σπάρτα Τρινάβα CSKA 1948. Δεν βάζει γκολ κανένας από τους δύο μετά από 3 ημίχρονα.
0: Σκούντα. Σκούντα, μπα και μπει.
2: Ναι, δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνω. Βλέπω για πέναλτι όμως.
1: Ναι.
2: Τους βλέπω για πέναλτι από την άποψη πια, όχι ότι έχω κάτι με αυτές τις δύο συμπαθείς κατά τα άλλα ομάδες, αλλά το ζητούμενο Παναθηναϊκός να κάνει τη δουλειά του το βράδυ της Πέμπτης κόντρα στην Πάξη, δεν έχει προκριθεί ακόμα. Θα μπορούσε όμως να έχει προκριθεί από το πρώτο παιχνίδι αν είχε κάνει γκολ τις ευκαιρίες που είχε και είχε πετύχει ακόμα 2 γκολάκια και είχαμε ένα 4-1 αντί για 2-1, αλλά τέλος πάντων όπως και να έχει η ζωή και ο χρόνος δεν γυρίζουν πίσω. Οπότε ο Παναθηναϊκός συνεχίζει κανονικά χωρίς προβλήματα πέρα από τα γνωστά, δηλαδή την απουσία του Καλάμπρια, του Ίγκασον και του Κρίσιανσεν που ακόμα δεν είναι έτοιμος και δύσκολα θα είναι στην αποστολή, δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα και όπως έχω πει και τις προηγούμενες ημέρες η θέση που είναι έτσι ανοιχτή είναι αυτή του παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας, αν θα είναι ο Βαντρόγγελεν ή αν θα είναι ο Τουμπά, θα έδινα ένα προβάδισμα στον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό, αν και για να είμαι δίκαιος, γιατί θυμάμαι να σας λέω ότι να δούμε λίγο και τι δοκιμάζει αυτές τις ημέρες. Έχει δοκιμάσει και τον Τουμπά, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα δοκίμαζε τον Τουμπά με τον Κάτρι και τελικά επέλεξε τον Αλγερινό κεντρικό αμυντικό. Έτσι και αυτή τη βδομάδα σε αυτές τις προπονήσεις δοκιμάζει τον Βαντρόγκελεν με τον Τουμπά. Το τι θα κάνει, πού θα καταλήξει, τι θα επιλέξει, θα το μάθουμε το βράδυ της Πέμπτης, μία ώρα πριν από την έναρξη του παιχνιδιού. Το οποίο έχει οριστεί για τις 9.30 απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από το Sky, έτσι, στο Ολυμπιακό Στάδιο, με τον Παναθηναϊκό να περιμένει πάνω από 20.000 κόσμο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Να πω κάτι, επειδή έρχεται ως ερώτημα σε κάποιες εκπομπές, αν υπάρχουν εισιτήρια για έτσι, πολύ μικρούς φίλους του Παναθηναϊκού, 4-5 ετών, ή μπορούν για παράδειγμα με ένα εισιτήριο να μπουν στο γήπεδο μαζί με τον μπαμπά τους. Αυτό το οποίο προκύπτει ως ενημέρωση είναι ότι εισιτήριο θα πρέπει να έχουν όλοι. Είτε είναι 90 ετών, είτε είναι 3. Έτσι. Όλοι. Όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι. Αυτός είναι ο κανονισμός, αυτός είναι ο νόμος. Αυτό τέλος πάντων έχει αποφασίσει ο Παναθηναϊκός, νομίζω και όλες οι υπόλοιπες ομάδες. Δεν υπάρχουν πια οι παλιές. Καλές θα πω εγώ εποχές που μπαίναμε μαζί με τον μπαμπά μας και τον θείο μας. Αν μικροδείχαμε και λίγο όπως εγώ, έτσι που είμαι μικροκαμωμένος και μέχρι τα 10 έμπαινα όσο μικρός, αυτά τα πράγματα για τον έναν ή για τον άλλον λόγο, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, έτσι, δεν υπάρχουν πια.
0: Μάλιστα. Δεν μου λες, επειδή είπες για τον Φαν Ντρόγκελεν, θα έβλεπες αλλαγή, ας το πούμε έτσι, στο δεξί φτερό της επίθεσης, να παίξει ας πούμε ο Πελίστρη αντί του Ζαρουρί?
2: Θα το δούμε. Δεν το απέκλεια. Γενικά, ξέρεις, είναι και ένα καλοκαίρι που μας έχει διδάξει με τον πλέον καλύτερο τρόπο ότι για όλα τα πράγματα. Ναι. Έτσι, και ειδικά τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, τώρα αλλάζω λίγο θέμα, αλλά επιστρέφω. Εντάξει, καλά έχει πάει ο Ζαρουρί μέχρι στιγμής, για να είμαι δικαιός, και στο παιχνίδι του εκτός με την, με την Πάξη δεν ήταν κακός. Δείχνει ο Νίστρουπ μέχρι στιγμής, και από το γεγονός ότι δεν θέλησε να παραχωρηθεί ο Ουρουγουανός εξτρέμ, δεν τον έβαλε ας πούμε στη βιτρίνα, του έδωσε πολύ γρήγορα την ευκαιρία να πάρει χρόνο συμμετοχής στην Ουγγαρία, και δείχνει μέχρι στιγμής, ξέρεις, να τον έχει μέσα στο μυαλό του, δεν τον έχει απορρίψει, δεν έχει πει στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού δεν μου κάνει τη δουλειά, θέλω κάποιον άλλον εκεί. Δεν θα το απέκλεια, και δεν θα απέκλεια κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι να το δούμε και βασικό, έτσι, δηλαδή να καταφέρει σε εισαγωγικά να φάει τη θέση του Ζαρουρί. Αν με ρωτάτε, εντάξει, το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν αλλάζω την άποψή μου, και ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει ένα παίκτη που θα έρθει και θα του κάνει τη διαφορά. Και διαφορά, όταν μιλάμε για εξτρέμ, δεν είναι να περνάς στον προσωπικό σου αντίπαλο και μετά να πασάρεις στον αντίπαλο αμυντικό ή στον αντίπαλο μπακ, ή να βγαίνεις τέτα τέτ έχοντας κάνει μια εξαιρετική κούρσα με την ταχύτητά σου και απλασάρεις πάνω στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Όταν μιλάμε για αυτά τα ποσά, διαφορά σημαίνει μπαίνεις μέσα και τελειώνεις τη σεζόν με 10 γκολ και 5 ασίστ. Χοντρικά το λέω τώρα, έτσι, δεν είναι ότι είναι ακριβώς αυτός ο αριθμός, για να συνεννοηθούμε.
0: Συμφωνώ σε αυτό που λες. Θες να πάρεις πράγματα. Από τους εξτρέμ θες νούμερα.
2: Όχι μόνο από τους εξτρέμ, Τάσο.
0: Όχι, επειδή μιλάς για εξτρέμ. Αλλά ναι, προφανώς.
2: Και επειδή μιλάμε για τον Πελίστρη, θες να πάρεις νούμερα από τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή σου.
0: Ναι.
2: Το έχω ξαναπεί, ο Πελίστρη φέτος, επειδή όταν υπέγραψε το καλοκαίρι του 24 οι αποδοχές ήταν κλιμακωτές, φέτος φτάνει πάνω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ και ο Παναθηναϊκός έχει ξοδέψει 6,5 εκατομμύρια. Αυτό που λέω δεν έχει ούτε, πώς να το πω, κακή ποδοσφαιρική, ούτε τίποτα. Είναι ένα γεγονός, ένα fact που λέει και ο Νικολακό. Όταν μια ελληνική ομάδα προσφέρει σε ένα ποδοσφαιριστή 2,1 το χρόνο και έχει δαπανίσει 6,5 εκατομμύρια για να πάρει το 50%, εάν δεν υπάρχουν απαιτήσεις από εκείνον, από ποιον να υπάρχουν? Ξέρω εγώ, από κάποιο παιδί που έρχεται φέτος να παίξει από την Ακαδημία? Όχι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πρέπει και εκείνος, μακάρι να μπορέσει το παιδί να γυρίσει το χαρτί, γιατί αν γυρίσει το χαρτί θα σημαίνει ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλά πράγματα μέσα στο καλοκαίρι, να πάρει τα πάνω του και να δώσει και άλλα πράγματα στον Παναθηναϊκό. Εγώ ξαναλέω όμως ότι εκεί, έτσι και με την οικονομική άνεση που υπάρχει στον Παναθηναϊκό και αυτό το καλοκαίρι, θα ήταν ιδανικό να μπορούσε να γίνει μια κίνηση από αυτό που έχουμε μάθει να λέμε πάνω ράφι, για να συνεννόμαστε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Mm-hmm. Επειδή λέμε τώρα για το παιχνίδι με την τη Revanse, λέει ένας φίλος, αν θα ανοίξουν θύρες από το πάνω διάζωμα, προκύπτει από το ρεπορτάζ.
2: Θα σου πω, το κάτω διάζωμα, το ΆΚΑ, χωράει 30+. Έτσι.
1: Όπως είπα και πριν.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή, με τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα, εκτός και αν γίνει χαλασμός κυρίου το επόμενο 48ωρο και πουληθούν άλλες 10.000 εισιτήρια, τότε θα ανοίξει το πάνω διάζωμα. Αν αλλάξει κάτι, νομίζω θα το μάθουμε, θα ενημερώσει και ο Παναθηναϊκός στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή όμως, και νομίζω καλά κάνει από την άποψη για να δημιουργηθεί μια στον διαδόν πιο καυτή έδρα, γιατί αν έχεις διάσπαρτο κόσμο μέσα σε ένα γήπεδο το οποίο είναι χαοτικό έτσι κι αλλιώς από τη φύση του, ανοίγοντας και τα πάνω διαζώματα, είναι μια φορά δύσκολο να γίνει έδρα. Έχεις και μια τέτοια συνθήκη, νομίζω είναι δύο φορές και τρεις φορές δύσκολο να γίνει έντρα. Ενώ αν υπάρχει μαζεμένος κόσμος στο κάτω διάζωμα και γεμίζει ολόκληρο, το καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πιο εύκολο να δημιουργηθεί μια καλύτερη ατμόσφαιρα. Πάντως, στην ουσία του ερωτήματος, με τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα, δεν θα ανοίξει το πάνω διάζωμα, γιατί δεν υπάρχει και λόγος να ανοίξει. Αν εξαρτηθούν και τα 30.000 εισιτήρια στο κάτω διάζωμα, τότε ο Παναθηναϊκός θα ανοίξει και το πάνω για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του κόσμου του.
1: Με τα μπόρδα συμβαίνει κάτι.
2: Τα μπόρδα.
1: Λέει ένας φίλος ότι υπάρχουν. Λέω, συμβαίνει κάτι, υπάρχει μια φήμη ότι.
2: Α, χάθηκε, δεν σ' άκουγα, Νίκο μου. Όχι, τι να. Τίποτα. Ναι.
1: Ότι δεν είναι στα πλάνα, δεν καλά.
2: Ναι.
0: Νίκο, μας ακούς?
1: Όχι.
2: Στα φιλικά έπαιξε, σε όλα. Εγώ σας ακούω, εσείς με ακούτε?
1: Ναι, ναι, ναι, μια χαρά.
0: Κανονικά.
1: Κάτι δεν πήγαινε καλά, ναι. Φανόταν. Λοιπόν, 2-0 τον Brenda Offi.
0: Okay. Επειδή, να σου πω, επειδή είπε πριν και ο Νίκος και το λησμονήσαμε όταν στο ξεκίνημα που μιλήσαμε για την εθνική πόλο, για την οικονομική άνεση που υπάρχει, το πρέμ 200.000 ευρώ
1: του Γιάννη Αλαφούζου, ναι.
0: Του Γιάννη Αλαφούζου στην εθνική,
1: ομάδα,
0: ομάδα πόλο των ανδρών. Έλα, Νικόλα.
2: Σας άκουγα κανονικά, δεν ξέρω τώρα.
1: Ποιος ξέρει τώρα.
2: Χάρημα το διαβόλιο, όπως έχω πει κι άλλες φορές. Μην μπαίνουν τα αγαπημένα μου τρόλ από κάτω να γράφουν να μου πάρουν ένα κινητό. Και εγώ και ο Δεσίλας είναι δυνατό να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Και να μην έχουμε καλά κινητά. Εν τω μεταξύ, καλά, δεν το λέω για να φλεξάρω τώρα. Όλος ο κόσμος έχει τέτοια κινητά. Τι να πάρεις δηλαδή μετά. Ξέρω εγώ, δορυφορώ. Συμβαίνουν αυτά. Αν δεν μπορεί να κατανοήσει κάποιος ότι μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα, τι να κάνουμε τώρα. Να βγαίνω από σταθερό πάντα από αυτά τα παλιά, ξέρεις, πάντα για τα κουπιά ή τα άλλα που πήγαιναν κυκλικά και τα δάχτυλα.
1: Καλά, μην το υποτιμάσεις σταθερό τώρα, γιατί εντάξει.
2: Από σταθερό μιλάω τώρα, φαντάσου. Δηλαδή δεν ξέρω τι έγινε. Τέλος πάντων, λοιπόν, για τον Ταμπόρ να με ρωτούσες, σωστά.
1: Ρώτησε ένας φίλος ότι υπάρχει μια φήμη, λέει, δεν είναι στα πλάνα του κόουτς.
2: Δεν υπάρχει κάτι, είναι από αυτές τις φήμες που εξαπλώνονται στα social media και μετά τις βλέπουμε και δημοσιευμένες κάπου. Δεν υπάρχει κάτι, όχι. Το παιδί έπαιξε όλα τα φιλικά, έβαλε 3 γκολ. Mm-hmm. Επειδή δεν έπαιξε στο παιχνίδι με την Πάξη να δημιουργείται ένα ολόκληρο θέμα ότι είναι εκτός πλάνων και δεν έχει λογική αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, αυτή τη στιγμή. Έτσι, καμία λογική, πραγματικά. Και σε ένα παιχνίδι που με τη μορφή που είχε πάρει από τη στιγμή που δεν ξεκίνησε τα μπόρδα, όπως έβλεπε στο μάτς, με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει θάλασσα για 10 λεπτά, να έχει χάσει τη μεσαία γραμμή, όπως το έβλεπε απ' έξω, δεν έλεγε α, ωραία, είναι ένα μάτσο να βάλει τον μπόρδα μέσα. Να ψάξει τον τρίτο γκολ και όχι να βάλει τον Κοντούρη λίγο να ισορροπήσει, να μαζέψει τις γραμμές του, να κρατήσει λίγο περισσότερο την μπάλα και να ξαναεπιτεθεί να πετύχει τρίτο γκολ. Νομίζω όλες οι αλλαγές του Λίστρουπ βάσει λογικής και βάσει απόδοσης, όλες με εξαίρεση τον Τζιριβέγια που δεν πήγε καλά, ήταν απόλυτα νομίζω κατανοητές και συμβατές με την εικόνα του παιχνιδιού. Σας άκουγα πριν να λέτε, να το προσθέσω, να μην το ξεχάσω γιατί και αυτό είναι σημαντικό, ότι ο πρόεδρος και ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο κ. Γιάννης Αλαφούζος, έδωσε 200.000 ευρώ πριν στην Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών, η οποία κατέκτησε το World Cup στην Αυστραλία. Το πρώτο χρυσό, το οποίο το έψαχναν μανιωδώς, θα πω, και το άξιζαν, ρε γαμώτο, πραγματικά. Και νομίζω ότι τώρα που έφυγε όλος αυτός ο βραχνάς θα έρθουν ακόμα περισσότερα και μακάρι για τα παιδιά αυτά, γιατί το αξίζουν. Δεν είναι η πρώτη κίνηση που κάνει ο Γιάννης Αλαφούζος όσον αφορά το Πόλο. Έτσι, να υπενθυμίσω εγώ ότι με δικά του χρήματα οι πράσινοι έκαναν το μεγάλο μπαμ και πήραν από τον Ολυμπιακό τον Νικολαίδη, το φουνταριστό της εθνικής ομάδας. Οπότε ήταν ακόμα μια κίνηση που δείχνει έμπρακτα τη στήριξη.
0: Θα πω εγώ να σου πω κάτι, επειδή το άλλο έχει να κάνει με το καθαρά συλλογικό, αυτό είναι θα πω ιδιαίτερο, γιατί
1: είναι εθνική ομάδα. Ναι,
2: σίγουρα. Απλά θέλω να πω ότι ήταν το πρώτο που έκανε, έχει σχέση με το Πόλο.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με υδατοσφαίριση.
2: Σωστά, σωστά. Μακάρι να υπάρχουν τέτοιες κινήσεις, όμορφες είναι. Θυμάμαι και ο κύριος Ηλιόπουλος είχε κάνει μια προσφορά στην ΕΠΟΤΑ, δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί. Αν τελικά αποταμιεύτηκαν τα χρήματα, γιατί θυμάμαι υπήρχε μια διένεξη όσον αφορά τη διαδικασία, τον τρόπο που θα διατεθούν αυτά τα χρήματα. Πραγματικά δεν ξέρω τι έχει γίνει, το έχω χάσει λίγο αυτό το ρεπορτάζ. Αλλά γενικά αυτές οι κινήσεις είναι πάρα πολύ όμορφες, γιατί παιδιά, όπως και να το κάνουμε, μιλάμε για ανθρώπους, για αθλητές που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους σε αυτό το άθλημα. Το άθλημα που διαχρονικά φέρνει διακρίσεις στον ελληνικό αθλητισμό και σε επίπεδο ανδρών και γυναικών, όσο κανένα άλλο, με τέτοια σταθερότητα και διάρκεια. Και μην νομίζει κανείς ότι μιλάμε για συμβόλαια, ούτε καν επίπεδο βόλεϊ, έτσι.
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
2: Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν και αθλητές που αναγκάζονται να κάνουν και άλλες δουλειές. Έτσι, δεν λέω για τους αθλητές της εθνικής ομάδας, αλλά για τους. Μπράβο, αλλά παίκτες που παίζουν Α1 και απαρτίζουν τις ομάδες πόλο, ας πούμε, πρέπει να κάνουν και άλλες δουλειές για να επιβιώσουν. Πολύ όμορφη κίνηση και μακάρι να ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες κινήσεις.
0: Νικόλα, μου ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ, καλή μου φίλη. Να είστε καλά.
0: Καλή βράδυ. Στον Νίκο Αθανασίου, μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Προλαβαίνουμε δελτίο.
1: Μπα.
0: Ναι. Ωραία, πάμε σε δελτίο, διαφημίσεις και επιστρέφουμε το τελευταίο ημίωρο.

0: Sky 100,3.
1: Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον σαουδαραβικού πλοίου στην Ερυθρέα Θάλασσα. Ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Νωρίτερα, το Υπουργικό Συμβούλιο της Σαουδικής Αραβίας έχει ανακοινώσει ότι η χώρα θα αντιδράσει αποφασιστικά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο σε κάθε εχθρική ενέργεια. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημητρή Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για τις δηλώσεις του σχετικά με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε σήμερα από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά η οποία ξέσπασε το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν το απόγευμα οι κάτοικοι των οικισμών Καμάρι, Αγίος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά να μετακινηθούν προς Αλική στο νησί. Μεταβαίνουν επίσης δυνάμεις από Σύρο και Πειραιά. Ταχύπλο σκάφος βυθίστηκε μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στη Μονέμα Βασιά. Καλά στην υγεία του είναι ένα άτομο που επέβαινε στο σκάφος καθώς κατάφερε να βγει στη στεριά. Πρόθεσμοι να απολογηθούν την Παρασκευή ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε, Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε, 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά, και για Μύκονο?
4: Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
5: Έχει τη δική του ιστορία.
6: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
5: Συμμετέχουν

0: Winsport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος, ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ, ο Βαγγέλης Νεραζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τελική ευθεία του σημερινού newsroom. Πολύ γρήγορα στο 80 Καμπούρ Βόλος 1-2, Μπρέντα Όφη 2-1 και Σπάρτα Ρότερνταμ Αστέρας Τρίπολης 1-1. Λοιπόν, θα αποδεχτούμε τον Γιώργο Τσακίρη με ευχάριστα.
1: Δεν ξέρω αν, αν είτε το παρακολουθεί ή αν έχει γνώση για το αποτέλεσμα. Στο Ζάγκρεμ η Τούν προηγείται 2-0 της Δυνάμου, κύριε Γιώργο. Γεια σας.
2: Ναι, το ξέρω, έτσι, το έχω δει. Αλλά θέλω να περιμένω μέχρι το τέλος. Την επόμενη φορά που έχουν 1-0, μα σοβάρισαν.
1: προφανώς.
2: Πάμε για καλή βραδιά, η αλήθεια είναι. Πάμε για καλή βραδιά, αν πάνε όλα τα πράγματα. Τι μισό, πόσο ήμεθα?
1: Ήμεθα στο 36.
2: Πολύ νωρίς, δεν μπορούμε να το βάλουμε στο 90-92. Πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς. Καλύτερα μπάσκετ, θα χαιρόμουν και πάλι γυρνάει βέβαια.
1: Όπως και να έχει όμως...
2: Έχει βάλει τις βάσεις του, αλήθεια είναι αυτή, και από τις αναφορές που διάβασα, γιατί το είχατε το πρώτο μάτς. Η αλήθεια είναι ότι από το πρώτο μάτς έπρεπε να είχε ένα σκορ καλύτερο η Τούν, έγραφαν ότι έπρεπε τουλάχιστον να κερδίσει με ένα 2 γκολ διαφορά. Ίσως σήμερα να πιστοποιείται αυτό βάση εικόνας των δύο αντιπάλων. Το είπα το αποτέλεσμα της 8. Θα το μάθουμε κυρίως αύριο από τις αναφορές. Μακάρι να συνεχιστεί αυτό, μακάρι να βρει και ένα 3 γκολ, ώστε να μπορέσει η ΑΕΚ να βρίσκεται, για να ξέρει και εγώ γιατί το λέμε, στους κυρίους της κλήρωσης του Champions League και τα play-offs. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι και πάρα πολύ ενδεικτικό του πόσο σημαντική ήταν η επιτυχία που έκανε πέρυσι η ΑΕΚ, η οποία θυμίζω ότι αυτό δεν θα την ένοιαζε καν αν είχε πάρει ως ένα κεί με την Τζέλιε στο εντός έδρας παιχνίδι, την απέκλεισε εννοώ, ή αν είχε καταφέρει να προκριθεί της Ράγιο σε ένα ζευγάρι αγώνων που νομίζω ότι δεν πέρασε η καλύτερη ομάδα σε εκείνα τα μάτσα, έτσι, όχι γενικά, για να μην αδικούμε για την Ράγιο, έκανε πολύ καλή πορεία και έφτασε μέχρι τον τελικό. Λοιπόν, και περιμένουμε και αφού τελειώσει το μάτσα αυτό να μπει η επόμενη μέρα, σε να δώσω και τις ανακοινώσεις για τον Λαβρομάγερ, για τον Κροάτι διεθνή μέσο επιθετικό που αποκτά η ΑΕΚ για τα επόμενα 4 χρόνια. Το τυπικό απομένει, αλλά είναι τυπικό, πρέπει να το περιμένουμε. Ήταν απόλυτα λογικό να περάσει και μία ακόμα μέρα, παρά το γεγονός ότι ήταν πάρα πολύ κοντά και έφτασε πολύ γρήγορα στην Ολλανδία, γιατί ήταν στη Γερμανία. Πρέπει να πούμε εδώ ότι πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι απόλυτα έτοιμος, με το 63 φιλικά ήδη, με τη Βόλφσμπουργκ, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση σε αυτό το βασικό στάδιο προετοιμασίας και το είχε και

0: ανάγκη, γιατί είχε μια χρονιά προηγούμενη με ζητηματάκια τραυματισμού. Γι' αυτό συμμετείχε σε 30 παιχνίδια της Wolfsburg. Νομίζω ότι της έλειψε πολύ σε κέρια παιχνίδια προκειμένου να μπορέσει να μείνει στην κατηγορία. Από την άλλη, αν δεν υπήρχε αυτή η κατάσταση όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν αδύνατος, ανέκτητο να αποκτηθεί από την ΑΕΚ. Mm-hmm. Και από οποιαδήποτε άλλη ελληνική ομάδα. Λέω την ΑΕΚ γιατί η ΑΕΚ δεν απέκτησε τελικά, έτσι. Γιατί προφανέστατα η τιμή του δεν θα σταματούσε στα 6 εκατομμύρια ευρώ, θα πήγαινε πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ, θα έφτανε κοντά στα 14-12. Αν επαναλαμβάνω δεν είχε υποβαστεί η Wolfsburg και δεν είχε αυτή την υποχρέωση μετά να ανταποκριθεί και στα θέλω του ποδοσφαιριστή. Γιατί σας έλεγα και χθες ότι ένας παίκτης που αυτό που ξέραμε εμείς δηλαδή μέχρι να το μοιράσει ο Ριμπάλτας ο Ρωμάνο, ότι είναι πολύ, ήταν ένας παίκτης, ναι έτσι λειτουργεί, καλά κάνει. Εγώ το, μια χαρά το μου αρέσει αυτό που κάνει ο άνθρωπος. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος ανήκει σε ομάδα η οποία δεν τον είχε στην ασφαλής, όπως αντιλαμβάνεστε. Mm-hmm. Ίσα ίσα που τον δούλευε και τον είχε για τις βασικές επιλογές προκειμένου να επιστρέψει στην Bundesliga. Ο Κουλιεράκης έχει μείνει στη Wolfsburg.
1: Αυτό
2: μέσα
1: αυτή την απορία είχα και εγώ λίγο πριν μπούμε στο στούντιο. Ναι, νομίζω είναι ακόμα. Ναι.
0: Και εγώ δεν έχω μάθει να παίξει πάρει μεταγραφή.
1: Εκείνη δεν έχει πάρει.
0: Το αποδυναμώσαμε λίγο, συγγνώμη για το παιδί, γιατί θα θέλει την επιστροφή κι αυτός.
1: Καλά, προφανώς.
0: Είναι αλήθεια ότι τον αποδυναμώσαμε λίγο. Καλό θα ήταν να τον ψάξουμε το βρούμε, αν θέλει να μας πει και δύο λόγια τον πηγή της παρατολής του 4,6. Όχι για τον ίδιο, το παιδί είναι παιχτάρα. Αλλά για να μας πει και τον παίκτη που αποκτάει άκρη. Σε επίπεδο και πιο πολύ καθημερινότητας, γιατί τα στοιχεία του, κατά τα ψέματα, μιλάμε για ένα έτοιμο ποδοσφαιριστή 28 χρονών, το βιογραφικό τα λέει όλα, οι παραστάσεις τα λένε όλα, μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος έχει αποκτηθεί με 12 εκατομμύρια ευρώ από τη ΡΕΝ μέσω της Δυνάμο Ζάγκρεπ, που να συνεχίζει να χάνει, και βέβαια 25 εκατομμύρια ευρώ από τη ΡΕΝ μετακόμισε στην Bundesliga και την Wolfsburg. Είναι στα 28 όπως είπα πριν, Γενάρη είναι, 17 Γενάρη του αλλάζει, οπότε όντως είναι 28, δεν τα λέμε και σε δύο μήνες θα είναι παραπάνω. Και βέβαια είναι σε μια τέτοια ηλικία που επαναλαμβάνω η ΑΕΚ συνεχίζει να κάνει αυτό που θέλει και ο Ριμπάλτα, προφανώς και ο Νικολίτς, αλλά σίγουρα ο Ριμπάλτα, το είχαμε δει από το προηγούμενο καλοκαίρι, να ρίχνει, όλο και να ρίχνει το μέσο όρο ηλικίας. Το πιο σημαντικό όμως είναι να αναβαθμίζει σε πολύ μεγάλη ποιότητα το ρόστερ της σε θέσεις που βέβαια δημιουργήθηκε τεράστιο κενό, όπως αυτή του Πινέδα, αλλά όχι μόνο, και οι τρεις περιπτώσεις που έχει αποκτήσει η ΑΕΚ, θυμίζω, είναι με σημαντικές παραστάσεις στο βιογραφικό τους, πάρα πολύ σημαντικές παραστάσεις, οι δύο εκ των οποίων έχουν πολύ Champions League μέσα και παράλληλα έχουν και πρωταθλητισμό, σε εθνικό επίπεδο μεγαλύτερες παραστάσεις, αλλά και στην Bundesliga ο Κροάτης, και να φτάνει τα 15 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές η ΑΕΚ, που αν και εφόσον πάρει και του χρόνου τον Αλεξίου θα έχει κάνει ένα καλοκαίρι κοντά σε 18 εκατομμύρια ευρώ, έτσι από το 26 μέχρι το 27 εννοώ, γιατί θυμίζω ότι η οψιόν αγοράς του Αλεξίου από την Ίντερ είναι κοντά στα 3 και κάτι παραπάνω εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Δεν μένουμε όμως εκεί. Α, να πω πάλι ότι όπως αναμενόταν και σας είπα και χθες, ακόμα και χθες στα μεσάνυχτα να συμφωνήσει ο παίχτης, πολύ δύσκολα θα είχαμε σήμερα ανακοινώσεις.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή και ο Ολλανδός να ήταν. Επίσης ήταν πολύ δύσκολο να έχουμε ανακοινώσεις. Γιατί είναι γραφειοκρατικά ζητήματα, διαδικαστικά, θέματα εγγράφων, ανταλλαγής εγγράφων και λεπτομέρειες που δεν πρόκειται να χαλάσουν κάποιον deal. Αλλά καθυστερούν μία ανακοίνωση αυτό και μόνο. Mm-hmm. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αύριο κανονικότατα θα ανακοινωθεί ο ποδοσφαιριστής, οπότε από Πέμπτη θα είναι και στη διάθεση του coach, δεν ξέρω αν έχει αύριο και πρωινή προπόνηση, δεν το θυμάμαι γιατί έχει το φιλικό ΙΑΕΚ όπως ξέρετε.
1: Ναι, το απόγευμα στις 7, έτσι.
0: Ναι, είναι το απόγευμα στις 7 και κλεισμένο το θέλω να τυπήσουμε εδώ, έπειτα από εντολή της Ολλανδικής αστυνομίας. Οπότε ξέρεις, αυτό περιμένουμε να δούμε αν θα έχει κάτι το πρωί ώστε να έχει προλάβει το ανακοινώσει ΙΑΕΚ και να παίξει, εντός εισαγωγικών, να παίξει, να συμμετάσχει ενώ στην προπόνηση έτσι εκτιμοτυπικά έστω, με τους παίκτες που θα κάνουν πιο κανονικό πρόγραμμα, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ήταν διαφορετικό το πρόγραμμα των βασικών με εκείνων που έπαιξαν των υπολείπων από εκείνων που έπαιξαν το φιλικό.
1: Σωστά. Γιώργο, εφόσον είτε αύριο είτε την Πέμπτη ξεκινήσει, μπει στο πρόγραμμα, εκτιμάς ότι μπορεί να πάρει κάποια λεπτά στο φιλικό το τελευταίο της Κυριακής με τις Εντρούιντες?
0: 100%. 100%.
1: Ναι.
0: Με δεδομένο είμαι σίγουρος, μην ξεκινήσει κιόλας.
1: Ναι, το λέω με δεδομένο ότι έχει κάνει και εκείνος, όπως είπες, προετοιμασία.
0: Ναι, θα είναι το τέταρτο φιλικό για τον ίδιο. Mm-hmm. Όσο έχει δώσει 6 μέχρι τώρα δηλαδή. Και παράλληλα, σου θυμίζω, εγώ πάντα κρίνω από αυτό που έχω δει από έναν προπονητή. Σου θυμίζω ότι αυτό ακριβώς έγινε πέρυσι με τον Ben White. Ήρθε μία-δύο προπονήσεις και έπαιξε. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην το χρησιμοποιήσει. Θα το χρησιμοποιήσει και δεν ξέρω μετά, μην του δώσει και χρόνο με το Super Cup ενώ το Playoffs για το Champions League. Ενώ μιλάμε για να παίξει ποιος έρχεται παιδιά για να πάρει την παρέλα βασικού, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν έρχεται για να δούμε αν θα μπορεί να μπει, αν θα έρχεται για να πάρει την παρέλα βασικού στα παιχνίδια, τα πολύ κρίσιμα. Για παράδειγμα, αυτό που σας έλεγα, αυτές θυμάστε, στα προκομιτικά ΑΕΚ μπορεί να θέλει να εξυπηρετήσει πολύ το 4-3-2-1
1: ναι.
0: ή ένα 4-2-3-1 και να έχει ένα δεκάρι όμως αντί για δεύτερο επιθετικό. Αυτά τα εξυπηρετεί απόλυτα ο Μάγερς, ως επιτελικός μέσος, ως εσωτερικός box-box half, ακόμα και ως εξεκτέρμα, αλλά μιλάμε για τα άλλα δύο που εξυπηρετεί το 4-3-2-1 για παράδειγμα. Θα μπορούσε αν έπαιξε με τριάδα το Μάνταρ, τον Γκάιρινεν και τον Μαρίν να τον βάλει μαζί με τον Ζουμπικό Φίτολ Κοϊτά πίσω από το φόρ.
1: Ναι.
0: Και εκεί παίζει πολύ καλά ο 28χρονος διεθνής προάτης.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένα πολύ εργαλείο, δεν είναι πολύ σέστη ιδέα και πρέπει να κόψουμε και την κουβέντα, το έλεγα και το μεσημέρι, η κουβέντα αυτή την Πινέδα, την Τσακίνη, θα τη Σπύρο.
2: Όχι, μόνο εντάξει.
0: Ναι, δεν έχει νόημα με ποια είναι το λέω.
2: Καθένα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά.
0: Μπράβο, δεν ξέρουμε πώς θα το χρησιμοποιήσει το παίκτη που παίρνει ο προπονητής και ποια είναι η τακτική προσέγγιση και ποια θα είναι τα θέλω. Αν θέλουμε να πούμε αν είναι σαν τον Πινέδα, θα είμαστε απατεώνες να πούμε ότι είναι.
1: Δεν είναι.
0: Ποδοσφαιρικά θα είμαστε απατεώνες. Μιλάμε για να παίξουμε λιγότερες εντάσεις, καλά τρεξίματα μεν, λιγότερες εντάσεις, πολύ καλύτερη τεχνική κατάρτιση. Με πολύ μεγαλύτερη έφεση στο σκοράρισμα και στη δημιουργία, αλλά τα τρεξίματα, τις ανακτήσεις, τα κοψίματα, τα κλεψίματα, την αλλαγή του ρυθμού του παιχνιδιού, όχι, δε, αυτό είναι Πινέδα. Και γι' αυτό η άξιο και έναν ακόμα χαφ θεωρώ, για να μπορεί, έχοντας τέσσερις πρώτες γραμμής, Μαρίν, Κάιρινεν, Μάγερ και αυτό που θα αποκτηθεί μαζί με τον Μπάνταλο Μπακάπ και τον Κατσίνοβιτς μετά, να καμουφλάρει αυτή την απώλεια, αν και εφόσον επόμενος. Χάφ είναι και πιο πολύ box to box, έτσι, είναι πιο οχτάρι να το πω, με εντάσεις και με τρεξίματα ανάλογα του Μεξικανού διεθνούς που είχε η ΑΕΚ.
1: Ωραία. Γιώργος, ό,τι έχει να κάνει τώρα το αυριανό φιλικό, προκύπτει από το ρεπορτάζ, τι αλλαγές θα κάνει ο Νίκολιτς σε σχέση με το προχθεσινό με τις βολές.
0: Κοίταξε, δεν άκουσα καλά τον Νίκο, το μεσημέρι εννοώ. Και χθες και δεν έχω καταλάβει ποιες είναι οι επιλογές του coach. Καταλαβαίνω όμως ότι από τις ανάσεις που δείχνει στους παίκτες, γιατί δεν είχε προπόνηση τη Δευτέρα το απόγευμα για παράδειγμα για να ξέρει ο κόσμος, καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχουμε πολύ αρκετά ίδια πρόσωπα, έτσι. Δηλαδή θα έχει δώσει χρόνο να ξεκουραστούν, να βρει μία προπόνηση, σήμερα έχει μία προπόνηση, δεν βλέπω τον λόγο να πάει σε ειδικές αλλαγές. Επιπρόσθετα, δεν βλέπω τον coach να εμπιστεύεται 100% όλους τους υπολείπους για να πάει σε πολύ μεγάλο αριθμό ενώ 11 αλλαγές. Θα μπορούσα να καταλάβω να δούμε τον Ben White αντί του Πίλιου, που είναι μια επιλογή που θα έπρεπε να έχει πάρει περισσότερο χρόνο για μένα μέχρι στιγμής. Δηλαδή, στο τελευταίο φιλικό θα τον παίρνει με τον Δούτρος Κατσέζο. Εκτός πάντα αν υπάρχει θέμα με την Rangers. Αλλά και σήμερα δεν διάβασα κάτι να τρέχει. Αν ήταν τόσο σημαντικό το να μην παίξει με τους Ολλανδούς στο τελευταίο φιλικό, ο Πενέλαδης θα μιλούσαμε για μια μεταγραφή στα Σκαριά, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, προφανώς.
0: Δεν μου φαίνεται
2: κάτι
0: σήμερα.
2: Πιαστό, ναι.
0: Μπράβο, σήμερα δεν μου φαίνεται για κάτι τέτοιο. Οπότε φαντάζομαι ότι είναι το τι ποιος πιστεύει και ποιος μοντάρει για να είναι έτοιμοι και για το Super Cup αλλά κυρίως για τα play-off του Champions League. Για να μας ξεκαθαρίσει. Δεν θα επέκλαιγε για παράδειγμα να δούμε. Να παίρνει περισσότερο χρόνο ο Καλοσκάμης. Και να πω και την αλήθεια μου, θα πω το παράδοξο να μην πάρει τα δύο τελευταία μάτς και ο Καλοσκάμης και ο Αλεξίου.
2: Θα παίξει Super Cup, ναι.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ακριβώς, γιατί αν δεν παίξουν τα δύο τελευταία παιχνίδια, θυμίζω βέβαια ότι στο πρώτο στάδιο προετοιμασίας έπαιζαν πολύ και δύο, έτσι. Να είμαστε και δίκαιοι. Αλλά αν δεν παίξουν σε αυτό το δεύτερο κομμάτι του βασικού στάδιου προετοιμασίας, στα δύο τελευταία φιλικά παιχνίδια, δύο που θα παίξουν σίγουρα βασικοί στο παιχνίδι με τον Όφη, λόγω της υποχρέωσης του κανονισμού. Δεν μπορώ να καταλάβω το παίξουν. Μετά δεν έχει φιλικό ΑΕΚ, νομίζω. Επιστρέφουν τετραήμερο off και προετοιμασία για το μάτς με τον off. Μάλιστα. Οπότε και αυτό θα περίμενα να δω. Αν όχι όλο το παιχνίδι,
1: ναι,
0: να πω ένα σημαντικό κομμάτι. Χρόνο. Mm-hmm. Ναι, ένα σημαντικό χρόνο. 30 λεπτά, 25 λεπτά. Παραπάνω, αυτό δεν θα κρίνει ο προπονητής.
1: 0-2 αποτέλεσμα ημιχρόνου, κύριε Γιώργο, στο Ζάγκρεπ. Με αυτό σε αποχαιρετίζω.
0: Είστε το καλύτερο δίδυμο. Το καλύτερο δίδυμο είστε. Από εδώ και πέρα, και να γίνει, δεν θα ευθύνεστε εσείς.
2: Ευχαριστούμε.
1: Να σε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια σε εσένα. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Λοιπόν, ναι, ημιχρόνιο στο Ζάγκρεπ. Δυνάμο Τουν 0-2. Εάν οι Ελβετοί καταφέρουν να κρατήσουν αυτό το προβάδισμα και κατ' επέκταση την νίκη σε συνδυασμό με το 1-1 της προηγούμενης εβδομάδας, είναι αυτοί που παίρνουν την πρόκριση και η ΑΕΚ με τη σειρά της ανεβαίνει στους ισχυρούς για την κλήρωση των play-off του Champions League.
2: Πάμε να μαζέψουμε τελικά.
1: Για
2: τα φιλικά,
1: πάμε.
2: Τι λες.
1: Για πάμε.
2: Να μην τα πούμε, να τα πούνε οι συνάδελφοι.
1: Ναι, για πάμε. Ναι.
2: Μόνο το Sparta Rotterdam Astra Tractor. Θα πω 1-1.
1: Μάλιστα.
2: Μόνο τα άλλα αφήσουμε σε αγωνία.
1: Το είπε το τέρμα του κυρίου Μπαρτόλο.
2: Ο Μπαρτόλο, ναι.
1: Ωραία.
2: Ναι.
1: Okay. Πού πάμε τώρα,
2: ο Μάστρο. Μάλλον θα πάμε Ολλανδία πρώτα.
1: Mm-hmm.
2: Και την αίσθηση έχω για να δω.
1: Λοιπόν, ενημέρωση βλέπω εδώ τώρα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, 14.291 τα διαρκείας. Και πλέον ξεκινάει η τρίτη περίοδος από 31 του μήνα μέχρι 4 Αυγούστου με τις θέσεις να απελευθερώνονται και είναι για όλους. Και είναι 31 γιατί τώρα είναι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια της Revanse με την Dynamo Kiev, αυτό που είπε ο Δημήτρης. Ανοίγω, κλείνω.
2: Λοιπόν,
1: πάμε Ολλανδία.
2: Πάμε να δούμε πώς ολοκληρώθηκε το φιλικό του Όφη. Χορταστικό, Μανώλη Σάρη, έτσι.
3: Χορταστικό, παιδιά. 5 γκολ. Όφη πήγε να κάνει το comeback. Ισοφάρισε, ενώ μάλλον τα βάλουμε από την αρχή, να βάλουμε μια αρχή λοιπόν. Το 38 Νασό έκανε το 1-0 για την Μπρέντα. Στο 56 ο Ρόουλεν διπλασίασε τα τέρματα των Ολλανδών. Το 60 Πόντις άλλαξε όλη την εντεκάδα. Πέρασαν μέσα τα παιδιά που παίρνουν σιγά σιγά χρόνο συμμετοχή και οι περισσότεροι προέρχονται από τα τμήματα υποδομών του. Πάρουσε έτσι μια πολύ καλύτερη εικόνα για τον Όφη. Τελικά κατάφερε από το 2-0 να επιστρέψει στο 2-2. Στο 81 ο 17χρονος επιθετικός ο Θάνος Ιτμαλίδης μείωσε σε 2-1. Στο 87 ο Τιάγκο Ρωμάνο με απευθείας εκτέλεση φάουλ ισοφάρισε σε 2-2. Και στο 89 ο Νάτσι διαμόρφωσε το τελικό 3-2 υπέρ της Μπρέντα. Επόμενο φιλικό παιχνίδι για τον Όφη είναι το ερχόμενο Σάββατο στο Τίλμπουργκ με αντίπαλο την Βίλεμ, όπου καλώς εγώ των πραγμάτων θα δούμε και τον Αϊτόρ αλλά και τον Δημήτρη Νικολάου να κάνουν ντεπούτο με την φανέλα του Όφη.
1: Ωραία.
2: Καλή συνέχεια, Μανώλη.
1: Μανώλη, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον Μανώλη Σαρή. Θυμίζουμε τελικό αποτέλεσμα Μπρέντα Όφη 3-2 και Αστέρα Άκτορ Σπάρτα Ρότερνταμ 1-1. Πάμε και στον Ευθύμη Χούτα για να μας πει τις εντυπώσεις του από το φιλικό του Βόλου με την Καμπούρ. Γεια σου, Ευθύμη.
4: Καλησπέρα, Τάσο Γενίκο, τι κάνεις?
1: Καλά είμαστε εσύ?
4: Καλά, όλα καλά. Μόλις το παιχνίδι ολοκληρώθηκε πριν από 2 λεπτά, πραγματικά ο Βόλος ήταν πάρα πολύ καλός. Σήμερα πέτυχε την πρώτη νίκη επί Ολλανδικού εδάφου σε φιλικό παιχνίδι, γιατί ήταν το 0-0 το πρώτο παιχνίδι με την Κρόνικε. Σήμερα κέρδισε την νεοφώτη στην πρώτη κατηγορία Καμπούρ με 2-1. Και δεν στέκομαι στο αποτέλεσμα. Στέκομαι στο γεγονός ότι ο Μπράτσος είδε πράγματα που θα τα αντιμετωπίσει και στο πρωτάθλημα. Δηλαδή είδε την ομάδα του να μένει με 10 παίχτες. Θα συμβεί κάποια στιγμή,
1: ναι,
4: να ανταποκρίνεται εξαιρετικά στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί η αποβολή στους 47, 2 λεπτά μετά την έξοδο του δεύτερου ημίχρονου.
1: Ολόκληρο το ημίχρονο.
4: Ναι, ολόκληρο το ημίχρονο. Όλο. Mm-hmm. Ναι, μπήκε ο Ουρτάδο αλλαγή στο 45, 46, 47 αποβλήθηκε για ένα μαρκάρισμα. Οπότε έπαιξε ένα δεύτερο ημίχρονο ο Βόλος με 10 ποδοσφαιριστές. Να πω ότι στο πρώτο ημίχρονο ο Βόλος ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. έκλεισε χώρους, πίεσε ψηλά, δεν επέτρεπε να έχει κυκλοφορία μπάλας η Καμπούρ και μάλιστα με συνεχόμενες έτσι στατικές φάσεις προσπαθούσε να απειλήσει το τέρμα του Ισκαμπούλ και μετά από δύο συνεχόμενα κόρνερ, ο Τζόκα εκτέλεσε το κόρνερ στο 13, στο 14, η μπάλα φάνηκε ότι από τον Τζόκα πήγε στα δίχτυα, βέβαια αυτοί που είχαν την κάλυψη του αγώνα ενώ οι Ολλανδοί δώσαν σκόρερ τον Κάργα, ότι βρήκε μπάλα ο Κάργας, αλλά η αίσθησή μας βλέπω τη στιγμή τηλεόραση ότι απευθείας ο Τζόκα το πέτυχε το γκολ. Ο Βόλος μετά από τον γκολ αυτό που πέτυχε για ένα διάστημα εξακολουθούσε να είναι έτσι εξαιρετικός, μετά έπεσε κάπως ο ρυθμός, έδωσε λίγο χώρο στον αντίπαλο, αλλά στις κόντρα επιθέσεις ο Βόλος είχε δύο εξαιρετικές φάσεις με τον Μεντίλη μία και θα μπορούσε να έχει πετύχει και ένα δεύτερο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, βέβαια ήρθε η σοφάριση να πω στο 29 με ένα γκολ του Σούριν. Από εκεί και πέρα ο Βόλος παραλαμβάνω δεν πτωήθηκε, είχε τις ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να πάρει κεφάλι στο σκορ. Να πω ότι σε αυτό το πρώτο ημίχρονο που ο Βόλος στάθηκε εξαιρετικά, έπαιξε με Σιαμπάνη τερματοφύλακα, ο Κάτσικας νέο πρόσωπο βέβαια και από πέρυσι παίκτη του Βόλου ήταν ο Κάτσικας, έπαιξε δανεικός στον Ηρακλή, ο Μεντίλ νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα, Κάργας, Τσοκάνης, Γρόσδης, Μίγας, Γκονζάλες, Φουρτάδο νέο πρόσωπο, Λάμπρου και Τζόκα. Είδαμε λοιπόν ένα βασικό κορμό από την περσινή ομάδα να αγωνίζεται. Βέβαια χρόνο συμμετοχής πέραν όλοι είναι αποκτέντες ποδοσφαιριστές και βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο αυτός που μπήκε αλλαγή ο Χαραλαμπόγλου, ο οποίος ανακοινώθηκε επίσημα χθες η αποκτησή του, πέταξε για Ολλανδία και στην πρώτη επαφή με την μπάλα συνεργάστηκε άψογα με τον Λικουρίνο, δέχτηκε την μπάλα στον κενό χώρο, έκανε μια πολύ ωραία προσπάθεια και με σούτ έξω από την περιοχή, έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του τερματοφύλακα της Καμπούρ και έκανε το 2-1 στο 70 λεπτό. Ο Βόλος των 10 παικτών στο δεύτερο ημίχρονο δεν επέτρεπε στους παίκτες Καμπούρ να κάνουν σούτ, όλες οι μονομαχίες κερδισμένες, πολύ ψύχρεμος, πάρα πολύ θετική η εμφάνιση του Βόλου. Μια ομάδα η οποία θέλει δουλειά δεδομένο και θέλει βέβαια και ενίσχυση. Θέλει να έχει αποκτήσει βάθος στο ρόστερ, έχει ένα καλό υλικό, αλλά σίγουρα υπάρχουν κενά που πρέπει να καλυφθούν για να μπορέσει ο Βόλος να είναι σε μια κατάσταση που θέλουν και οι προπονητές και η διοίκηση με την έναρξη του πρωταθλήματος. Ενθαρρυντικά παραλαμβάνουν τα μηνύματα από ένα Βόλο ο οποίος είχε και καλές στιγμές, έπαιξε όπως έπρεπε να παίξει, ξέρει ο Μπράτσος αυτό που το παίζει χρόνια, την πίεση ψηλά στον αντίπαλο, κοντά οι γραμμές, να μην αφήνει κενούς χώρους για να απειλούν οι αντίπαλες ομάδες και να έχει αυτούς τους αυτοματισμούς που σιγά σιγά τους βγάζει ο Βόλος. Παραλαμβάνω το γεγονός ότι η ομάδα έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο με μεγάλο βασικό κορμό την περσινή ομάδα, είχε δυνατότητα να βγάλει αυτούς τους αυτοματισμούς. Είναι οι παίκτες που σιγά σιγά θα ενσωματωθούν στην ομάδα, θα αποκτήσουν και αυτή την νοοτροπία με τους υπόλοιπους και τη χημεία, έτσι ώστε να δούμε και το πάλι το Βόλο φέτος να έχει μια καλή παρουσία στο πρωτάθλημα της Super League. Νωρίς ακόμα για συμπεράσματα, μόλις το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας. Θα ακολουθήσει 1η Αυγούστου ένα δυνατό φιλικό με τη Χέρενφεν, πιο ισχυρή ομάδα βέβαια, από την Ικαμπούρ, και μετά θα δούμε την ομάδα στο τουρνάφι ανθρωπικού χαρακτήρα που θα δοθεί 10 με 12 Αυγούστου στο Βόλο με Πανιόνιο, με Ολυμπιακό Β και Καλαμάτα, δύο ομάδες από τη Super League 2 και μία από την Super League, που όπως κάθε χρόνο εκεί γίνεται η πρόβα γενεράλ του Βόλου εν ώψη της ανάξης πρωταθλήματος.
1: Ευθύμη, ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσύ. Καλή συνέχεια σε εσένα. Λοιπόν, και κάπως έτσι.
2: Ναι.
1: Ένα λεπτό πριν τις 10. Ολοκληρώνεται και το απόψινο Newsroom με Νίκο Ζέρβα και Τάσο Νικολόπουλο στα δύο μικρόφωνα. Πάνος Μπουρνάς στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής.
2: Ακολουθεί Νίκος Ράλης.
1: Ναι.
2: Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Τα λέμε αύριο.
1: Ναι. Με μια ώρα ουσιαστικά. Ναι, ναι. Γιατί είναι το φιλικό της ΑΕΚ. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
5: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Λιγόστεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι?
7: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
6: Τώρα αυτή την ώρα παίζεις. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτάω και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
7: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
6: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
7: Τώρα είναι, τώρα.
6: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
7: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, τώρα απίθανο να έρθουν.
6: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζει η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα.
7: Τώρα είναι, τώρα.
6: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει και μέσα στο 20 λεπτό.
7: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
6: Κωστή, τώρα. Τώρα.
7: Τώρα είναι, τώρα.
6: Μπράβο,
7: είναι και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
6: Κωστή μου, δεν με ακούς. Τώρα, τώρα.
8: Τώρα, λοιπόν, μετά, λοιπόν, από μετά, τώρα.
7: Τώρα είναι, τώρα. Μπράβο. Μετά παίζει και το χάλι της Ιταλίας.
6: Α, αυτό δεν αφήσω.
9: Νομίζω ότι τελικά συνεννοηθήκαμε.
10: Αλίμονο και ωραία μου. Έλληνες είμαστε, γινόταν μη συνεννοηθούμε να μου.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Δεν θα το έχω προλάβει, άμα ιδίως έχω κερδίσει. Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση.
11: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε. Big Win Sport FM 94,6. 5 λεπτάκια μετά τις 10. Θα πάμε παρέα και απόψε. Μέχρι τα μεσάνυχτα με Παναγιώτη Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Χαμός στην παραγωγή της εκπομπής. Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. Σε μία από τις τελευταίες βραδιές του Ιουλίου και πολύ καυτή βραδιά, έχει πολύ ζεστή έξω, όσοι είστε έξω δηλαδή το βιώνετε, εμείς εδώ καλά είμαστε με το air condition. Έχουμε πραγματάκια να ασχοληθούμε μέχρι να παραδώσω τη σκυτάλη στον Ηρακλή Αντίπα. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στα προκριματικά του Champions League και τα περιμένει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα βασικά περιμένει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ΑΕΚ, γιατί ενδέχεται από απόψε να ξέρει ότι τη Δευτέρα την ερχόμενη θα είναι στους ισχυρούς τελικά των play-off. Έχουμε ένα παιχνίδι εκεί στο Ζάγκρεμπ, να μην το ματιάσω, γιατί πάνε καλά τα πράγματα για την ΑΕΚ. Και επειδή οι προηγούμενοι ήταν γκουρλίδες, όπως είπε και ο Τσακίρης, η Δυνάμο χάνει 2-0 από την Τούν. Αν οι Ελβετοί πετάξουν εκτός τους Κροάτες, τότε η ΑΕΚ αυτομάτως θα είναι στους ισχυρούς και νομίζω ότι είναι και το μοναδικό ουσιαστικά παιχνίδι που έχει κυκλώσει η ΑΕΚ για να τσεκάρει, γιατί λίγο πολύ τα αυριανά έχουν καθαρίσει τα φαβορί. Θα πρέπει να γίνει κάποια πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη. Οπότε εδώ τώρα έχει δημιουργηθεί μια συνθήκη που βολεύει πάρα πολύ την Ένωση. Λοιπόν, ξεκίνησε πριν από λίγο το δεύτερο 45 λεπτό. Παρακολουθούμε όλα τα μάτς, παρακολουθούμε και το παιχνίδι στο conference της CSKA 1948 με την Σπαρτάκ Τρνάβα. Ζευγάρι από το οποίο θα προέλθει ο πιθανός αντίπαλος του Παναθηναϊκού, αν ο Παναθηναϊκός κάνει το καθήκον του την Πέμπτη και τελειώσει τη δουλειά απέναντι στην Πάξη. Και φυσικά όλα τα μάτς, έχει πάρα πολλά παιχνιδάκια. Τα βάλουμε κάτω και θα ενημερώνουμε. Μην πείσουν το καλησπέρα ούτε τίποτα. Πες τη νέα μεταγραφή της ΑΕΚ. Δεν έχουμε τώρα κάνει τέτοια συμφωνία. Μπορεί να κάνω άλλη μεταγραφή απόψε, σε άλλη ομάδα. Πάντως, να μην το... Μπορεί να βγω ψεύτης μέχρι να φύγω, αλλά δεν φαίνεται ότι απόψε θα γίνει κάτι. Δηλαδή και του ΣΑ έχει τελειώσει, περνά από ιατρικά, αλλά δεν είναι ότι θα σκάσει κάποιο μπαμ, ας πούμε, κάποιο όνομα από το πουθενά. Η ΑΕΚ θα πάρει άλλον έναν χαφ, αλλά έγινε χθες το μπαμ, δεν νομίζω ότι θα γίνει καπάκια και δεύτερο τώρα. Αύριο θα βγει ανακοίνωση για τον Κροάτη, τον Μάγερ. Ο Παναθηναϊκός έχει τραβήξει λίγο φρένο, το ίδιο και ο ΠΑΟΚ, γιατί έχουν τα μάτς την Πέμπτη. Οπότε μάλλον, γιατί είναι 27-28 Ιουλίου και ποτέ δεν ξέρεις, μάλλον θα πάμε χαλαρά. Έχει προκύψει ένα όνομα που έχει δώσει ο Κώστας Νικολακόπουλος, οπότε δεν ξέρω αν εκεί σκάσει κάτι, γιατί ο Ολυμπιακός ψάχνεται για ένα κεντρικό χαφ από το πάνω ράφι, οπότε ίσως εκεί να προκύψει κάτι. Το όνομα είναι του Ζοργκάν, Αντέμ Ζοργκάν. Είχε παίξει και παλαιότερα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού πριν από χρόνια. Τώρα είναι ένα όνομα που είναι σε μια λίστα μεγάλη με κεντρικά χαφ που τσεκάρει ο Ολυμπιακός, παίκτης της Union Saint-Gilloise από πέρυσι. Σε μια λίστα φυσικά που βρίσκονται και άλλα ονόματα, είναι και ο Τιτραουή, συνεχίζονται και τα δημοσιεύματα για τον Γιασίν Τιτραουή. Αλγερινός είναι και ο Ζοργκάν. Θα δούμε. Είναι ένας παίκτης ο Ζοργκάν, ο οποίος έχει γεννηθεί το 2000, είναι 26 χρονών, 26,5, και η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Οκτάρι είναι, μπορεί και πιο μπροστά σε πιο δημιουργικό ρόλο, αλλά κυρίως οκτάρι. Ολυμπιακός οκτάρι ψάχνει. Να τους εδώ άλλος. Φέρε, λέει, τον Λιβάη πίσω στην ΑΕΚΑΡΑ, αντί του Ελίασον. Του Λιβάη Γκαρσία έχει βγει από το απόγευμα, από νωρίς, ότι ζήτησε μεταγραφή από την
από τη Σπαρτάκ Μόσχας. Αν και νομίζω ότι ακόμη και αν δεν ζητούσε μεταγραφή, η Σπαρτάκ δεν θα είχε κανένα απολύτως πρόβλημα να τον δώσει. Με δεδομένο ότι έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά και πληρώνει πάρα πολλά λεφτά για τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος δεν είναι ο Λιβάη Γκαρσία που βλέπαμε στην ΑΕΚ πριν κάνει τη μεταγραφή στη Ρωσία. Δεν του βγήκε καθόλου. Νομίζω το ξέρει και ο ίδιος. Και όλο και κάτι θα έχουμε. Όχι για την ΑΕΚ, γενικά. Δηλαδή είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει φτιάξει το όνομά του και θα παίξει για αρκετές ομάδες του εξωτερικού. Εγώ δεν αποκλείω να ακουστεί και για δικές μας εδώ στην Ελλάδα. Έτσι, μια ομάδα που υπάρχει μια φημολογία εδώ και καιρό ότι μπορεί να ενδιαφερθεί για τον Λιβάη Γκαρσία είναι ο ΠΑΟΚ. Αλλά ας περιμένουμε. Λοιπόν, να σας μεταφέρω μια ειδισούλα, επειδή χθες κάποιοι εδώ είχατε άγχος για την αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, όπου θα γινόταν αυτή η ιστορική συζήτηση, γιατί είναι ιστορική, αν τελικά πάρθει η απόφαση να έχουμε ξανά Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι, θα είναι μια ιστορική συνεδρίαση. Λοιπόν, είναι μια πρόταση του Λανουά και ήταν αύριο να συζητήσουν οι ομάδες αυτή την πρόταση και κατά πληροφορίες πηγαίνει προς το να επιστρέψουν οι Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι και να έχουμε βαρίστες ξένους. Λοιπόν, ωστόσο, η ΕΠΟ, την είδηση, αποφάσισε να αναβάλει την αυριανή συνεδρίαση προκειμένου να δοθεί στις συμμετέχουσες ΠΑΕ περισσότερος χρόνος να αξιολογήσουν τα δεδομένα της πιθανής επιστροφής Ελλήνων διαιτητών με ξένους ΒΑΡ στα ντέρμπι. Η συζήτηση δεν ακυρώνεται, το τονίζω αυτό, απλά μετατίθεται, καθώς στόχος είναι μια τόσο σημαντική απόφαση, ιστορική απόφαση, να ληφθεί με την ευρύτερη δυνατή συνένεση, ιδανικά με ομοφωνία, έπειτα από την απαραίτητη επεξεργασία όλων των παραμέτρων. Οπότε φαντάζομαι θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Θα φανεί, πάντως πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, το καταλαβαίνετε αυτό. Γεια σου, Αποστόλη από τη Σαλαμίνα. Ναι, ναι, ακριβώς. Αν η Τούν περάσει την Δυνάμο Ζάγκρεμ, η ΑΕΚ θα είναι αυτομάτως στους ισχυρούς της κλήρωσης την ερχόμενη Δευτέρα το μεσημέρι.

Κατρακυλάει και το διπλό όσο περνάει η ώρα. Στο Ζάγκρεπ, στο 53 έχουμε φτάσει 0-2 πάντα για την Τούν. Στο 1-33 έχει πάει πλέον το διπλό. Θυμίζω το πρώτο μάτς στην Ελβετία έληξε 1-1. Πάμε να κάνουμε λίγο μια σούμα, γιατί είπαμε έχει αρκετά παιχνιδάκια. Λοιπόν, τελικά στο Champions League από νωρίς προκριματικά, δεύτερος προκριματικός. Κουόπιο Σαμπάμπακου 0-2. Λίνκολν Ρεντ Ιμπς Μιάλμπι 0-0. Θυμίζω στο πρώτο παιχνίδι σου ήδη είχαν νικήσει 3-0, οπότε προκρίθηκαν. Και στο άλλο, στο παιχνίδι του Κουόπιο δηλαδή από τη Φιλανδία με την Σαμπάμπακου, 1-0 είχαν κερδίσει Αζέρι στο πρώτο παιχνίδι, δίπλωσαν τις νίκες, πέρασαν και αυτοί στην επόμενη φάση. Σε εξέλιξη, Δυνάμο Ζάγκρεπ Τούν 0-2, Τσέλιε Εγνάτια 1-1. Αυτό είναι αποτέλεσμα ημιχρόνου. Το πρώτο μάτς είχε λήξει 3-3, παρακαλώ, στην Αλβανία. Μάλιστα. Χάρτς Στουρμ Γκρατς 0-0 στο 30 λεπτό. Η Χάρτς, έχουμε ξαναπεί ότι μπορεί να είναι μία από τις πιθανές αντιπάλους του Ολυμπιακού στην παρακάτω φάση. Η Χάρτς, ψέματα, συγγνώμη, ξεχάστε ότι είπα. Η Χάρτς μπορεί να είναι, τώρα θα το δω γιατί χθες το ανέφερα, η Χάρτς αν αποκλειστεί θα είναι στους πιθανούς αντιπάλους Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, αν κάνει σερή αποκλεισμούς, οπότε άκυρο αυτό για τον Ολυμπιακό. Σε κάθε περίπτωση, επειδή θα αποκλειστεί η Χάρτς, μας ενδιαφέρει, γιατί η Στουρμ είχε νικήσει 4-0, παρακαλώ, στο πρώτο παιχνίδι. Είμαστε τώρα στο 0-0, στο 30 λεπτό. Η Χάρτς, η οποία πέρυσι παραλίγο να πάρει το πρωτάθλημα, δεν το πήρε γιατί την ψηλό έσφαξαν και το πήρε τελικά η Celtic. Αλλά ξεκίνησε τη χρονιά με αυτή την πολύ βαριά ήττα στην Αυστρία από την Στουρμ και θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν στο Europa και βλέπουμε. Ο Κιζηρίδης είναι βασικός για τις καρδούλες.

Και το ματσάκι που τελείωσε, που ξεκίνησε, συγγνώμη, πριν από λίγο, στις 10 το βράδυ, Σάμρο Κρόβερς Αραράτ Αρμενίας, είναι 1-0. Και νωρίς-νωρίς, οι Ιρλανδοί... υπάρχει VAR όμως, μπορεί να μην μετρήσει, για να δω. Ναι. Λοιπόν, 1-0 μου το βγάζει εδώ. Ποιο γκολ έχει ακυρωθεί όμως? Έχει παίξει το Μαραφέτη. Λοιπόν, η Σάμρο Κρόβερς έχει ανοίξει το σκορ απέναντι στην Αραράτ Αρμενίας, εκτός αν έχει κολλήσει εδώ το σύστημα. 1-0 το βλέπω εδώ στο 18. Η Αραράτ είχε νικήσει το πρώτο μάτς 2-0. Είναι το τελευταίο παιχνίδι χρονικά από τα σημερινά του Τσουλού. Ξεκίνησε πριν από στις 10 ακριβώς.

Αν συμμερίζομαι όλον αυτό το ντόρο που έχει σηκωθεί με την Οδύσσια. Μου είναι παντελώς αδιάφορος όλος αυτός ο ντόρος. Τον προσπερνάω, δεν ασχολούμαι. Μου άρεσε πάρα πολύ η ταινία. Θα τη δω, πιστεύω, 3 φορές μέχρι τα τέλη Σεπτέμβρη θα έχω χτυπήσει. Σίγουρα. Γιατί ακόμα δεν την έχω δει σε IMAX. Λοιπόν, σόπαρε που δεν την έσφαξαν τη Hearts. Που δεν την έσφαξαν. Δεν θυμάσαι τι έγινε στο προτελευταίο παιχνίδι. Τα ξεχνάς. Τα ξεχνάτε. Η σφαγή του δράμα λέει έγινε. Η Hearts έπρεπε να έχει πάρει το πρωτάθλημα πέρυσι. Λοιπόν, ναι, είπαμε, αδερφέ, αν η Τούν περάσει την Δυνάμο Ζάγκρεπ, δεν έχει καμία σημασία τι θα γίνει στα αυριανά μάτς που ενδιαφέρουν την ΑΕΚ, που έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολο εκεί να έχουμε κάποια έκπληξη. Από απόψε η ΑΕΚ θα είναι στους ισχυρούς. Απλά αν δεν γίνει τελικά, κάποιος θα κατηγορηθεί για καντεμιά. Οπότε μην μου στέλνετε μηνύματα και με αναγκάζετε να το λέω συνέχεια, γιατί πάει καλά το πράγμα μέχρι στιγμής. Για την ΑΕΚ παραμένει αυτό το 0-2. Έχουμε φτάσει στο 57. Μακάρι η ΑΕΚ να είναι στους ισχυρούς. Είναι σημαντικό. Αυτό δεν της εξασφαλίζει τίποτα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ καλύτερο να είσαι στους ισχυρούς, ειδικά των play-off του Champions League, από το να είσαι στους ανίσχυρους. Ο Μάγερ είναι... Τα λέγαμε και χθες, τα ακούσατε και σήμερα. Όλη μέρα έτσι κι αλλιώς, κυρίως με αυτή την πολύ σπουδαία μεταγραφή ασχολούμαστε. Ο Μάγερ είναι κυρίως δεκάρι. Μπορεί να παίξει και στο 8. Δημιουργικός πολύ παίκτης. Δεν είναι αντιπινέδα. Και την κάναμε και χθες επίσης αυτή την κουβέντα και νομίζω ότι και ο Τσακίρης νωρίτερα το είπε. Έχει λίγο, όχι κουράσει ακριβώς, αλλά δεν έχει νόημα το να συζητάμε αν είναι αντιπινέδα. Ο κάθε παίκτη έχει τα χαρακτηριστικά του. Δεν μπορεί η ΑΕΚ να βρει αντιπινέδα. Η ΑΕΚ έψαχνε να βρει έναν χαφ να ενισχύσει τον άξονά τη, γιατί έχει χάσει αρκετούς παίκτες εκεί. Τα είχε πει και ο Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς αλλάζει λιγάκι και το στυλ παιχνιδιού. Έψαχνε έναν υβριδικό, όπως τον χαρακτήρισε, παίκτη που μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις πίσω από τον επιθετικό. Ο Μάγερ είναι ένας τέτοιος παίκτης. Αριστερά δεν έχει παίξει τόσο πολύ, αλλά δεξιά εξτρέμ έχει παίξει, ας πούμε. Έχει παίξει πολύ και στην εθνική του ομάδα. Εγώ νομίζω ότι περισσότερο ως δεκάρι θα χρησιμοποιηθεί. Όχι ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο 8, αλλά νομίζω κυρίως ως δεκάρι θα παίζει και ενίοτε και δεξιά εξτρέμ. Γιατί δεν είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να σου μαρκάρει, να σου τρέξει, να κόψει το ρυθμό. Είναι άλλο στυλ ποδοσφαιριστή.

Πάμε να σας πω για τα υπόλοιπα. Ποια υπόλοιπα? Τα μάτς του conference ουσιαστικά. Το Απόλλων Λεμεσού, Ντίλα Γκόρη, έχει ολοκληρωθεί 3-0. Πολύ εύκολα οι Κύπροι πήραν την πρόκριση. Είχαν νικήσει και 4-0 στο πρώτο μάτς. Έχει πάει στην παράταση το Ρίγα Βάρνταρ. 3-2 είναι και παίζουν με 10 οι φιλοξενούμενοι. Δεν έχω ιδέα πόσο έλεξε το πρώτο μάτς. Θα περιμένετε λίγο να το δω. Δεν το θυμάμαι. Ωραία. 3-2. Είχε λήξει το πρώτο παιχνίδι. Εν τω μεταξύ, μισό λεπτό τώρα, γιατί εδώ. Ναι, είχε λήξει 3-2 και έληξε 1-2 στα 90 το συγκεκριμένο. Η Ρίγα έχει βάλει 2 γκολ στην παράταση, στο 92 και στο 105. Και πλέον έχει ξεκάθαρο προβάδισμα για να πάρει την πρόκριση. Οι φιλοξενούμενοι, βλέπω, παίζουν με 10 από το 19. Παρ' όλα αυτά, άντεξαν και έστειλαν το παιχνίδι στην παράταση, αλλά εκεί κλάταραν. Το ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948. Σπάρτα Τρνάβα, μόλις ολοκληρώθηκε 0-0 και το πρώτο παιχνίδι, παράταση εδώ. Από αυτό το ζευγάρι, είπαμε, θα βγει ο πιθανός αντίπαλος του Παναθηναϊκού στην επόμενη φάση. Και το Ντρίτα Κόσοβο Φλωριάνα Μάλτα στο 66 είναι 0-1. Με το πρώτο παιχνίδι να έχει λήξει ισόπαλο 1-1. Ναι, ήμουν σίγουρος, δεν είχα δει τις αποδόσεις, αλλά ήμουν σίγουρος ότι θα είναι μεγάλο φαβορί η Κοσοβάρη. Στο 1.40 πεζόταν ο Άσος, στο 7 το διπλό. Οι Μαλτέζοι είναι μπροστά, 0-1 στο 65.

Λέει ένας φίλος, εμείς φορτώσαμε, λέει, τον Άσο της Δυνάμο Ζάγκρεπ για να το κάψουμε. Πάντως ο Άσος τώρα έχει πάει στο 11, εκεί γύρω είναι, γιατί δεν βγάζει και φάσεις, δεν έχει κάτι από ότι χαζεύω εδώ πέρα λίγο, κάτι δικά μου. 1,25 είναι πλέον το διπλό της Τούν που κρατάει, κρατούν οι Ελβετοί, στο 62, 0-2.

Και μιας και είπα για Ελβετούς, σήμερα βγήκε η... Τώρα θα μου πεις, χαίρο πολύ, 28 Ιουλίου έχει τελειώσει ο τελικός του Μουντιάλ, πάνω από εβδομάδα. Το παιχνίδι της Ελβετίας με την Αργεντινή ακόμη περισσότερο. Έβγαλε μια διευκρινιστική εγκύκλιο η International Football Association Board για την αποβολή του Μπρίλ Εμπολό στον προημιτελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Ελβετία και την Αργεντινή. Θυμίζω ότι είχε δεύτερη κίτρινη κάρτα στο δεύτερο ημίχρονο με το σκορ στο 1-1. Η Αργεντινή εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα και με 2 γκολ στην παράταση επικράτησε τελικά 3-1 στο Kansas City και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά, όπου εκεί αντιμετώπισε την Αγγλία. Η φάση αυτή είναι μία από τις αρκετές που είχε το Μουντιάλ και συζητήθηκαν εντόνως. Η συγκεκριμένη προκάλεσε πολύ έντονες αντιδράσεις. Ο Εμπολό έπεσε στην περιοχή έπειτα από μαρκάρισμα του Λεάνδρο Παρέδες. Ο διαιτητής, ο Πινέιρο, αρχικά έδειξε φάουλ, παρατήρησε με κίτρινη κάρτα τον Αργεντινό. Μετά από παρέμβαση του ΒΑΡ, τελικά ενημερώθηκε πως δεν υπήρχε παράβαση. Ανακάλεσε την αρχική απόφαση και τιμώρησε τον Εμπολό για θέατρο, δείχνοντάς του δεύτερη κίτρινη κάρτα και άρα τον απέβαλε. Ωστόσο, ήρθε σήμερα αυτή η εγκύκλιος μετά από 3 εβδομάδες και ξεκαθάρισε πως το ΒΑΡ μπορεί να παρέμβει μόνο σε περιπτώσεις λανθασμένης ταυτοποίησης του ποδοσφαιριστή που δέχτηκε κάρτα και όχι για να αλλάξει την ίδια την παράβαση που τιμωρήθηκε. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι μια κίτρινη κάρτα, εφόσον δεν πρόκειται για δεύτερη κίτρινη, μπορεί να επανεξεταστεί μόνο για να διαπιστωθεί αν τιμωρήθηκε ο σωστός παίκτης. Η ίδια η παράβαση δεν μπορεί να αναθεωρηθεί ή να αλλάξει. Αναφέρει χαρακτηριστικά εγκύκλιος, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, δεν αλλάζει κάτι. Ουσιαστικά λέει ότι δεν έπρεπε να αποβληθεί ο Εμπολό, έτσι. Αυτό λέει η εγκύκλιος που έβγαλε σήμερα η FAB, IFAB. Όχι, δεν είμαι καθόλου κρυφό Ranger σάκιας, ούτε κατά διάνοια. Ίσα ίσα που περισσότερο γουστάρω τη Celtic, αλλά ακόμη περισσότερο επειδή πριν από λίγα χρόνια είχα και την τύχη να βρεθώ εκεί στα μέρη τους, του Ενδιμούργου. Είχα πάει και στο γήπεδο και της Hearts και της Hibernian βέβαια. Αλλά δεν ξέρω, στη Hearts γουστάρα λίγο περισσότερο. Μ' άρεσε λίγο περισσότερο. Οπότε επίσης μιλάμε τώρα για ένα πρωτάθλημα που το παίρνετε εσείς οι Σελτικέοι με τους Ρέιντζερσάκες, όπως μου το έστειλες, 200 χρόνια. Ας το πάρει και κανένας άλλος. Στην περιοχή είπα, στο κέντρο, στο κέντρο. Εντάξει, ευχαριστώ για την διόρθωση.

Τι έγινε στο Δυνάμο Ζάγκρεπτούν, έχει κλειδώσει εδώ το μαραφέτη γιατί έχουμε βάρ σε εξέλιξη. Δεν ξέρω γιατί. Με την ίδια αγωνία το παρακολουθώ κι εγώ, όπως και εσείς οι φίλοι της ΑΕΚ που ακούτε αυτή την ώρα και περιμένετε πώς και πώς να μείνουν έξω οι Κροάτες. Υπάρχει και προϊστορία, λέει εδώ ένας φίλος, πολύ σωστά. Καλά κάνεις και το θυμίζεις. Με την Δυνάμο Ζάγκρεπ. Λοιπόν, έχουμε βάρ. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, παιδιά, ό,τι είναι θα σας πω.

Να σας πω ότι υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα τις τελευταίες ώρες, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν. Αν είναι κάτι πολύ σημαντικό και αξιολογηθεί ως τέτοιο, εννοείται θα έχουμε κάποιον ρεπόρτερ να μας το μεταφέρει. Υπάρχουν δημοσιεύματα αρκετά από την Κολομβία τις τελευταίες μια-δυο ώρες, που αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός είναι μεταξύ των ενδιαφερόμενων για τον 24χρονο κεντρικό αμυντικό της Τοντέλα, Μπράιαν Μεδίνα. Ο δημοσιογράφος συγκεκριμένα της AS Colombia, ο Πίπε Σιέρα, γράφει ότι ο Ολυμπιακός και η Τζένοα είναι στο κόλπο. Κυρίως όμως τον γράφουν για τη Γουλς, ότι η Γουλς είναι πολύ δυνατά για την απόκτησή του. Η Γουλς, βέβαια, θυμίζω, έπεσε πέρυσι, ο χρόνο θα αγωνίζεται στη Championship. Είναι υψηλός όμως. Α, γομάρι βλέπω εδώ, είναι 1,95. Πέρυσι ήρθε στην Ευρώπη για 2,5 εκατομμύρια ευρώ από την Αμέρικα και έκανε 27 συμμετοχές και μέσα σε ένα χρόνο έχει ανεβάσει πολύ τις συμμετοχές του και τον τσεκάρει η Γουλς, η Τζένοα και ο Ολυμπιακός, γράφουν οι Κολομβιανοί. Παιδιά, έξω είναι ο Νικολόπουλος και ο Ζέρβας. Αν αλλάξει κάτι όση ώρα είμαι εγώ στο στούντιο, θα τους φωνάξω να έρθουν μέσα, να περάσει η Τούν, να μην χαλάσω εγώ τη δουλειά. Δεν έγινε τίποτα πάντως. 0-2 παραμένει, όλα καλά. Πάμε μικρό διάλειμμα, δελτίο, επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στη θαλάσσια περιοχή 20 χιλιόμετρα βόρεια της Κοπέλου. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλες τις σποράδες. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον σαουδαραβικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Νωρίτερα το Υπουργικό Συμβούλιο της Σαουδικής Αραβίας είχε ανακοινώσει ότι η χώρα θα αντιδράσει αποφασιστικά, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, σε κάθε εχθρική ενέργεια. Συνεχίζεται η μάχη με τις φρολόγες στην Πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Στο νησί μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δυνάμεις πυρόσβεσης από Πειραιά και Σύρο. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν το απόγευμα οι κάτοικοι των οικισμών Καμάρι, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά να μετακινηθούν προς Αλική. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Είναι η στήριξη της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό, έστειλε σήμερα από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για τις δηλώσεις του σχετικά με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Πρόθεσμοι να απολογηθούν την Παρασκευή ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Χθες έκατσα να δω Premier
4: City United.
3: Κατιόγκο Etoile Filante.
4: Με δουλεύεις?
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι?
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νεραζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

Εδώ μας επιστρέψαμε, μπήκαμε στο Sport FM 94,6. Εντάξει, παιδιά, δεν το είδα. Τι να κάνω, δεν έχω και ενημέρωση απευθείας από το Ζάγκρεπ. Λοιπόν, η Τούν παίζει με παίκτη λιγότερο απευθείας από το Ζάγκρεπ. Λοιπόν, η Τούν παίζει με παίκτη λιγότερο, αλλά δεν μασάμε τίποτα. 10 λεπτά ήδη.

Ένας φίλος λέει εδώ ότι ο Λιβάη Γκαρσία θα ήταν το ιδανικότερο κλείσιμο των μεταγραφών της ΑΕΚ. Οκ. Το συζητάμε. Η ΑΕΚ από ό,τι φαίνεται κάνα δύο κινήσεις είναι να κάνει ακόμα. Σίγουρα ακόμη ένα χαφ. Και βλέπουμε. Ναι, εντελώς σουλούπι η Μόντριτς έχει ο παίκτης. Προφανώς, ναι. Γι' αυτό τον είπανε και νέο Μόντριτς οι Κροάτες. Πριν από χρόνια βέβαια. Δεν έγινε ποτέ νέος Μόντριτς, αλλά έχει το σουλούπι. Ακριβώς το ίδιο είναι. Ύψος, στυλ, πώς το λένε, η κόμωση, τα πάντα.

Α, ναι, χθες που έκανα τη μεταγραφή του Κροάτη, με αποθεώνατε και ο άλλος έταζε προβατίνες και προφιτερόλ. Τώρα επειδή έβαλε γκολ την Δυνάμο Ζάγκρεπ και μείωσε, είμαι μολύβι. Αλλά τέτοιοι είστε. Πού είναι αυτός που θα έφερνε την προβατίνα εδώ μεταξύ και το προφιτερόλ? Περιμένει Βαλεντίνα όλη μέρα.

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να κατακτήσει το conference, τι γνώμη έχεις? Ρε παιδιά, στείλτε καμιά ερώτηση να συζητήσουμε εδώ πέρα. Τι ερωτήσεις είναι αυτές? Τι θα πει μπορεί να κατακτήσει το conference? Ναι, οκ, okay, μπορεί. Ή δεν μπορεί. Δεν είναι τώρα. Ας μιλήσουμε για κάτι που είναι και πιο κοντινό σε πρώτη φάση. Δηλαδή, μπορούμε να συζητήσουμε για το αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να μπει στη league phase του conference, που είναι πιο άμεσο. Και χθες κάναμε και μια κουβέντα ότι οι πράσινοι, αν πάνε όλα καλά και φτάσουν μέχρι τα playoff, γιατί πρέπει να φτάσουν μέχρι τα playoff με βάση και τη δυναμική των αντιπάλων που έχουν και θα έχουν απέναντί τους, εκεί θα πρέπει να τους χαμογελάσει και λίγο η κλήρωση, γιατί έχει πολύ δυνατές ομάδες για conference ειδικά. Αυτή την κουβέντα μπορούμε να την κάνουμε. Τώρα, αν μπορεί να κατακτήσει το conference, σαν συνολικό σχόλιο, επειδή το έχουμε πει πολλές φορές για την τρίτη τη τάξη διοργάνωση, εγώ έχω καταθέσει τη γνώμη μου ότι αυτή η διοργάνωση είναι σαν να την έφτιαξε η UEFA πριν από μερικά χρόνια για τις ελληνικές ομάδες. Άπαξ και βρεθεί εκεί η ελληνική ομάδα, πρέπει να την κυκλώσει τη διοργάνωση και να κοιτάξει να πάει όσο πιο μακριά μπορεί. Γιατί έχει κάποιες πονηρές ομάδες και επικίνδυνες ομάδες, όχι σαν αυτές της πρώτης χρονιάς, που ακόμα ήταν ένα λίγο πιο αδύναμο Europa League, αλλά πλέον με τις αλλαγές που έχουν γίνει στα ευρωπαϊκά κύπελλα και με το γεγονός ότι δεν μεταφέρονται οι ομάδες από διοργάνωση σε διοργάνωση, ξεκινάνε από το καλοκαίρι, του conference στο conference, του Europa στο Europa και ούτω καθεξής. Πρέπει οι ελληνικές ομάδες από τη στιγμή που βρίσκονται εκεί, δεν λέω να αποκλείονται από τις από πάνω διοργανώσεις για να πάνε να παίξουν στο conference, αλλά αν βρεθούν εκεί, είναι μεγάλη ευκαιρία για να κάνουν πράγματα, πορείες, να μαζέψουν βαθμούς. Και γιατί όχι, μέσα στα επόμενα χρόνια να υπάρξει και άλλη ελληνική ομάδα που να φτάσει σε ένα τελικό και να διεκδικήσει το τρόπαιο, όπως το έκανε ο Ολυμπιακός πριν από 3 χρόνια. Τηλεκοστή, όχι απλά είπα ότι η Τούν παίζει με 10. Μόλις το είπα, έφαγε και γκολ. Και άλλο γκολ. Δεν πάνε καλά τα πράγματα, παιδιά. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. 2-2. Οι Κροάτες σοφαρίζουν. Οι Κροάτες σοφαρίζουν στο 79, μέσα σε 5 λεπτά. Μέσα σε 5 λεπτά. Λοιπόν, μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Θυμίζω το πρώτο παιχνίδι είχε λήξει 1-1 στην Ελβετία. Αν δεν αλλάξει κάτι. Καλά, δεν το λέω, γιατί μπορεί να βάλουν και τρίτο οι Κροάτες και να με βρίζετε ακόμη περισσότερο.

Σε έχω πει από το 0-2, μη με ρωτάτε συνέχεια για το μάτσο. Όταν έχουμε κάτι, θα σας το λέω. Οπότε σταματήστε να με ρωτάτε. Όταν υπάρχει κάτι σημαντικό, θα το λέω. Γιατί μετά δεν γλιτώνω το λιντσάρισμα. Ήδη δηλαδή. Από ό,τι φαίνεται, Παναγιώτη μου εδώ πέρα. Εντάξει. Λοιπόν. Ορίστε, δεν ξανασχολούμαι. Κάποια είναι πολύ επιτυχημένα, δεν μπορώ να τα πω στον αέρα, όπως καταλαβαίνετε, αλλά ναι. Έχετε δίκιο.

Τι συμβαίνει με τον Γκουστάβο Σά? Τι συμβαίνει? Περνάει ιατρικά και έρχεται. Έρχεται άμεσα στην Αθήνα. Με τη μορφή δανεισμού από την Nottingham Forest. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην ηλικία του στην Πορτογαλία. Έχει μια πολύ μεγάλη χρηματιστηριακή αξία και μόνο το γεγονός ότι μπήκε σε συζήτηση, βρέθηκε στο στόχαστρο της Forest, η οποία τον κάνει δικό της και έρχεται δανεικός στον Ολυμπιακό. Είναι αυτή η ιστορία, εντάξει, την ξέρετε τώρα, τα καταλαβαίνετε, χαζί δεν είστε. Λοιπόν, είναι μια πολύ πολύ πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Παιδιά, εγώ για να είμαι ειλικρινής, από το μάνατζερ τον ξέρω κυρίως, όπου σε κάποια save μου βγαίνει υπερπαιχτούρα, ειδικά σε, νομίζω, πριν 2 ή 3 μάνατζερ, όταν ήταν ακόμη πιο μικρός, γινότανε τούμπανο. Αλλά τώρα άλλο το μάνατζερ, άλλο το αληθινό ποδόσφαιρο, ή και όχι καμιά φορά, ή και όχι. Να ξέρετε ότι πολλοί επαγγελματίες του ποδοσφαίρου το συμβουλεύονται. Χρόνια τώρα αυτό, έτσι, δεν είναι τωρινό, τώρα που έχει γίνει πια επιστήμη.

Λοιπόν, λέει εδώ ένας φίλος, ποιον θα έβαζα βασικό center force του Παναθηναϊκού, τον Υγιή Ντέσσερς ή τον Τετέι? Η ερώτηση έχει δύσκολη απάντηση και όταν θα είναι καλά ο Ντέσσερς, σίγουρα θα πονοκεφαλιάσει πολύ τον Τζέικομπ Νίστρουπ. Εγώ σου αντιστρέφω την ερώτηση και θέτω ένα ρητορικό ερώτημα, γιατί πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή αν γίνεται. Γιατί αν παίξουν και οι δύο στην ενδεκάδα, ειδικά σε μάτσο που θες να έχεις ταχύτητα, έτσι να έχεις ένα σχήμα φωτιά για να βρεις γκολ, αυτό θα είχε ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουμε δει, δεν προλάβαμε να το δούμε, γιατί ο Ντέσσερις ήταν πολύ άτυχος πέρυσι. Είναι δύο παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, δεν συγκρίνονται, αλλά αμφότεροι να παίξω ένα 4-3-3 ας πούμε, και να με τρία χαφ και να έρθει στα πλάγια ο Τετέι. Θα το δοκίμαζα στο μάνατζερ. Αλλά τώρα στην ερώτηση ποιον από τους δύο, πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Ο Ντέσσερις όταν πιάσει ρυθμό, επειδή είναι killer και το έχει αποδείξει αυτό, νομίζω ότι αυτόν θα επέλεγα. Αλλά ισχύει ό,τι ισχύει για όλους τους επιθετικούς. Δηλαδή όταν βρει τον καλό του εαυτό, βάλει το πρώτο, το δεύτερο κτλ., μετά δύσκολα να τον αλλάζεις. Να έχεις τον Τετέι ας πούμε σαν εναλλακτική. Εγώ ξαναλέω, θα το άκουγα, θα με ενδιέφερε να δω τον Τετέι στο ένα από τα δύο άκρα. Ένας παίκτης δηλαδή που απειλεί φουλ, ακόμα και από εκείνο το σημείο του γηπέδου, δημιουργεί ρήγματα, δεν του παίρνει την μπάλα με τίποτα. Και θα μπορεί και σε φάση ανάπτυξης ομάδας να γίνει και δεύτερος επιθετικός, μαζί δηλαδή με τον Νιγηριανό. Θα το δούμε, θα το δούμε. Μπορεί να τα έχει σκεφτεί και ο Νίστρουπ αυτά. Θα τα δούμε στην πράξη.

Δεν λέω τίποτα για το μάτς που σας καίει. Τίποτα. Αν αλλάξει κάτι θα σας πω. Τσέλη Εγνάτια στο 78, πάντα στο 1-1. Πάει και αυτό για παράταση. 3-3 το πρώτο. Χαρτ Στουρμ 0-0 στο ημίχρονο. Θυμίζω κέρασαν 4 οι Αυστριακοί του Σκοτσέζου στο πρώτο παιχνίδι. Είναι και με τα δύο σχεδόν πόδια στην επόμενη φάση. Σάμρο Κρόβερ Σαραράτα Αρμενία 2-0. Η Σάμρο και έχει σοφαρίσει το σκορ με το οποίο έχασε στο πρώτο παιχνίδι. Η Ρίγα ισοπαίδωσε τη Βάρνταρ 5-2 στην παράταση και προκρίθηκε. Conference έχουμε πάει τώρα. Το Τσέσκα Σόφια Σπάρτακ Τρνάβα πάντα στο 0-0 στο 110. Αν δεν αλλάξει κάτι εκεί θα έχουμε πέναλτι για να μάθουμε τον πιθανό αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Και το Τρίτα Φλωριάνα είναι 1-1. Ισοφάρισαν οι κυπεδούχοι. Είμαστε στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. 1-1 και το πρώτο μάτς. Πάει και αυτό για παράταση.

Λέει εδώ ένας φίλος ο Τετέι και ο Ζήν είναι εξτρέμ, όχι σεντερφόρ, θα το δούμε φέτος. Θα το δούμε, αν το δούμε με ενδιαφέρον, λέω εγώ. Ναι, στο πόσο είναι το μάτς που δεν λέω ποιο μάτς είναι. Στο 90 είναι, ακριβώς στο 90. Λοιπόν, τώρα παίζω το παιχνίδι σας, έτσι. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτές τις μπουρδες, να ξέρετε, για να είμαστε εξηγημένοι. Όσο και να λέει εδώ άλλος, πήγαινε για μπάνια, κατσικοπόδαρα και τέτοια. Αλλά τέλος πάντων, για να μην σας εκνευρίσω κι άλλο, δεν αναφέρομαι καθόλου στο παιχνίδι που σας καίει. Λοιπόν, ποιος Βαλβέρδε, αδερφέ, με έκαψες. Ποιος Βαλβέρδε. Όπω, τι είπες τώρα. Βαλβέρδε. Βαλβέρδε, ξεκουράζεται. Ξεκουράζεται το Βαλβέρδε. Έφυγε από την Αθλέτικ μετά από πόσα χρόνια, τώρα είναι ελεύθερος. Κυκλοφορεί ελεύθερος. Λοιπόν. Ζώτα Σίλβα έτσι κίνιο. Επίσης αν θα έχει ρόλο ο Φορτούνης. Φαντάζομαι θα κάνει rotation. Διαφορετικοί παίκτες, πολύ, ειδικά ο Τσικίνιο. Τσικίνιο έχουμε δει πως τον χρησιμοποιεί ο Μεντιλίμπαρ και όχι ο Βαλβέρδε. Ειδικά στα παιχνίδια που θέλει να έχει πίεση ψηλά, στο Champions League ας πούμε πέρυσι, είδαμε πως λειτουργήσε. Λοιπόν, ναι, εδώ ο φίλος, τι να σου κάνω αδερφέ, τι πας και παίζεις εσύ αυτά τα παιχνίδια που υπάρχει και συνέστημα από πίσω, μην τα παίζεις. Λοιπόν, για να ξαναδώ. Όχι, δεν έχουμε κάποια αλλαγή.

Ρε φίλε, πού να έχω προλάβει τον Ζεπ Μάγερ. Πόσο χρόνο με κάνετε. Ακούγεται η φωνή μου τόσο σοφή, γεροντίστικη, μαθουσάλα. Πού να έχω προλάβει τον Σεπ Μάγερ. Σεπ Μάγερ τώρα πρέπει να είναι κοντά 90 χρονών. Να πω στον κόσμο ποιος ήτανε. Οκ, τον ξέρει φαντάζομαι ο κόσμος. Σεπ Μάγερ μαζί με τον Όλιβερ Καν, μεγαλύτεροι Γερμανοί τερματοφυλάκες. Πρέπει να πάμε πολύ πίσω, έτσι. Ο Μάγερ ήταν δεκαετία 60 και 70. Ο γάτος. Επωνομαζόμενος γάτος. Πού σου ήρθε τώρα. Τσαοπεριέργεια.

0: Ένας φίλος λέει εδώ να σχολιάσω αυτό που έβγαλαν οι Times για τον Infantino, ο οποίος σκέφτεται να πουλήσει μερίδιο του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές. Εντάξει, είναι αστείο, γελίο, θλιβερό, αλλά δυστυχώς δεν μου προκαλεί εντύπωση και νομίζω σε πολλούς δεν προκαλεί εντύπωση, γιατί πια έχει γίνει ξεκάθαρο ότι το σπορ, το άθλημα, το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πάρα πολύ. Εντάξει, έχει μια χρηματιστηριακή διάθεση πλέον. Έχουμε γίνει JP Morgan fans και η FIFA έτσι κι αλλιώς τα τελευταία χρόνια δείχνει ότι έχει χάσει λίγο την μπάλα έως πολύ, την έχει βάλει σε χρηματοοικονομικό πακέτο και την πουλάει με προμήθεια δεξιά και αριστερά. Το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει μια δεκαετία τουλάχιστον. Με το γνωστό αφήγημα μπροστά, γιατί αυτό είναι πάντα ο τίτλος σε όλη αυτή την ιστορία. Η FIFA έτσι κι αλλιώς ψάχνει τρόπους. Μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι η UEFA και οποιαδήποτε άλλη ομοσπονδία το ίδιο θα έκανε αν ήταν στη θέση της FIFA. Απλά η UEFA έχει πολλά περισσότερα έσοδα από τη FIFA. Η FIFA εδώ και χρόνια ψάχνει να βρει περισσότερα έσοδα. Μανιωδώς. Με ένα εκτεταμένο παγκόσμιο κύπελο συλλόγων, ας πούμε, παράδειγμα. Οπότε ψάχνει περισσότερες επενδύσεις, ψάχνει μεγαλύτερη ανάπτυξη, ψάχνει τρόπους για να αυξήσει τα έσοδά της. Τώρα τι να συζητάμε, εντάξει. Το Μουντιάλ πάει να γίνει, αν γίνει, γιατί υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις. Πέρα από την αντίδραση τη UEFA που την περιμέναμε, γιατί είναι στα μαχαίρια έτσι κι αλλιώς. Το Μουντιάλ γίνεται προϊόν προς πώληση. Γιατί this is modern football, this is business. Και τελικά το 2026, και ενώ περνούν τα χρόνια και έρχονται τα επόμενα, το ποδόσφαιρο κινδυνεύει να γίνει αυτό που φοβόμαστε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή ένα παγκόσμιο franchise, το συνέστημα έχει μπει στην άκρη και μετράμε μόνο τα λεφτά. Τώρα αν το Μουντιάλ γίνει ιδιωτικό πάρτι, οι υπόλοιποι θα παίζουν μουσικές καρέκλες, ξέρω εγώ. Το θέμα είναι ότι η FIFA έχει αποδείξει αυτά τα χρόνια που παλεύει να βρει περισσότερα έσοδα, ότι όταν θέλει να βρει έναν τρόπο να αυξήσει τα χρήματα, βρίσκει, τα βρει. Αλλά την ίδια στιγμή το ποδόσφαιρο χάνει τελείως την ψυχή του. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου ήδη δίπλα μου, έτοιμη για να εκφωνήσει δελτίο αθλητικών ειδήσεων.
1: Θα έτσι να μυρωθώ από το
0: γούλπο. Τι φωνή είναι αυτή. Μπήκες πολύ. Ήσουν πολύ χαλαρή και βγήκε η φωνή, ξέρεις, έτσι.
1: Είμαι πολύ χαλαρή γιατί.
0: Είσαι πολύ χαλαρή.
1: Διστάζω απίστευτο.
0: Ωραία, τέλεια. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, η οποία θα ξυπνήσει τώρα για να πει το πιο δισταγμένο. Θα ξυπνήσει τώρα, θα ξυπνήσω. Θα σου βάλω μια φωνή για το δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Έχετε στείλει εδώ διάφορα, τα πούμε μετά. Να πάρουμε μια ανάσα, επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Παίκτης της ΑΕΚ είναι και τυπικά ο Λόβρο Μάγερ, 28χρονος Κροάτης μέσος που ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της Ένωσης στο Άπελντορν, έβαλε την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο και στη διάρκεια της αυριανής μέρας θα ανακοινωθεί. Αύριο στις 7 το φιλικό με τη Samsung Sport, το οποίο θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού, ο Γκουστάβο Σα, 29χρονος μεσοπεθετικός, πέρασε τα ιατρικά τεστ στην Πορτογαλία και αύριο έρχεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Φαμαλικά ο Μέσο Νότιχα. Στην Ελλάδα βρίσκεται από το μεσημέρι και ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα που θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο. Ο 26χρονος Αλγερινός διεθνής της Ουνιόν Σένσι Λουάζ Αντέμ Ζοργκάν είναι το νέο όνομα στη λίστα του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στη θέση του Χαφ. Σενάρια στην Κολομβία για τον 24χρονο κεντρικό αμυντικό της Τοντέλα Μπράιαν Μεδίνα. Χρόνο για να απαντήσει ζήτησε ο μέσος της Αρλερουά για Σίντι Τραουρί. Το πλάνο του για τη ρεβάν στις 5 με την Πάξη καταστρώνει στον Παναθηναϊκό Τζέικοπ Νίστρουπ. Προβάδισμα για παρτενέρ του Ντεφράι στην άμυνα έχει ο Φαντρόγκελεν, τη θέση του Ζαρουρί διεκδικεί ο Πελίστρη. Περισσότεροι από 20.000 φίλοι του τριφυλιού αναμένονται στο ΆΚΑ. Κοντά σε συμφωνία με δεξίο μπακ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με ΧΑΦ, παραμένει η απόσταση με τον ΦΟΡ. Προβάδισμα για την ενδεκάδα στη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου έχουν ελουστόν το κεμπάμπα. Αύριο στις 10 κυκλοφορούν τα εισιτήρια της αναμέτρησης. Ξεπέρασαν τις 14.000 για ανανεώσεις των διαρκείας. Αναβολή πήρε προγραμματισμένη για αύριο συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, στην οποία θα αποφασιζόταν η επιστροφή ή όχι των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι με ξένους στο ΒΑΡ. Η απόφαση λήφθη προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στις συμμετέχουσες ΠΑΕ για να αξιολογήσουν τα δεδομένα. Δεκτή από τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο έγινε η Εθνική Πόλο των Ανδρών λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup που έγινε στο Σίδνεϊ. Ο αρχηγός Στέλιος Αργυρόπουλος Κανακάκης παρέδωσε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας μια αναμνηστική μπάλα υπογεγραμμένη από όλους τους διεθνείς. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της πρεμιέρας της Τύχημαν Super League. Το Σάββατο 22 Αυγούστου θα παίξουν στις 8 ΑΕΚ Ερακλής και Καλαμάτα Άρης και 2 ώρες αργότερα Ολυμπιακός Ατρόμητος. Την Κυριακή στις 9 έντρα στα Παναθηναϊκός και Φυσιά και ΠΑΟ Κλεβαδιακός. Στις 7.30 θα παίξουν Όφη Βόλος και στις 9.30 Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Ο Όφη τήθηκε 3-2 από την Πρέτα στο δεύτερο φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία. Στην επόμενη φιλική αναμέτρηση με τη Βίλεμ το Σάββατο θα κάνουν ντεμπούτο τα δύο τελευταία αποκτήματα Ιτόρ και Νικολάου που ενσωματώθηκαν σήμερα. Σε άλλα φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους Καμπούρ Βόλος 1-2 και Αστέρας Άκτορ Σπάρτα Ρότερνταμ 1-1. Παρελθόν από τον Άρη να μένεται να αποτελέσει ο Αμίρ Νουά, ο οποίος θα συνεχίσει στην Ουνικά Χαμάλαγα σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Επιστρέφω στο σπίτι μου με το Σπανούλι, ξέρουμε ότι θέλουμε μόνο να κερδίζουμε, ανέφερε ο Βασίλης Τολιόπουλος στις πρώτες δηλώσεις του μετά την επιστροφή του στους κίτρινους. Ένα Ένα σχέδιο με τεράστιες οικονομικές και αγωνιστικές προεκτάσεις βρίσκεται στο τραπέζι της FIFA. Όπως αποκαλύπτουν οι Times, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, Γιάννη Ινφαντίνο, εξετάζει την πώληση ποσοστού των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές μέσω δημιουργίας μιας νέας εταιρείας. Κανείς δεν είναι ιδιοκτήτης του ποδοσφαίρου, δεν είναι στη δικαιοδοσία της να το πουλήσει η αντίδραση της UEFA. Διαβάστε αναλυτικά στο sport.pavlefm.gr. Εμπόδια στη μετακίνηση του Μάριο Χεζόνια στους Cleveland Cavaliers βάζει Real Madrid. Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Mark Stein, οι Μαδριλένοι θεωρούν ότι ο παίκτης δεσμεύεται κανονικά με συμβόλαιο, καθώς η προθεσμία της ρήτρας που το επέτρεπε να επιστρέψει στο NBA έληξε στις 20 Ιουλίου. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League προκρίθηκε ο Απόλλων Λεμεσού. Η κυπριακή ομάδα νίκησε και στη Ρεβάν στη Δηλαγκόρη, αυτή τη φορά με 3-0, και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Ουνιβερσιτατέ Ακλούζ. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα, όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Ράλης.

0: Επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με Παναγιώτη Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αξιταξία. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και πάμε κατευθείαν στην αίθουσα σύνταξης, γιατί έχουμε είδηση που έσκασε τώρα αργά. Γιατί πριν από λίγο ψηφίστηκε βασικά στη Βουλή. Είναι μια ιστορική απόφαση, μια ιστορική ημέρα για την ΑΕΚ, την πασχετική ΑΕΚ. Θα μας πει περισσότερα ο Λουκάς Χατζής. Χαίρετε, κυρία.
1: Καλησπέρα, τι κάνουμε?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Καλά, καλά.
0: Σανέλα Αρένα και με τη Βούλα στην ΑΕΚ, έτσι?
1: Ακριβώς, ακριβώς όπως το λες. Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο αυτό που η ΑΕΚ πλέον παίρνει την Σανέλα Αρένα για τα επόμενα 49 χρόνια. Θα αποκτήσει το δικό της σπίτι μέχρι το 2075. Να πούμε ότι ήρθε και η ψήφιση του νομοσχεδίου σήμερα το βράδυ. Υπερψηφίστηκε δηλαδή η απόφαση και έτσι η ΑΕΚ θα έχει το δικό της σπίτι. Να διαβάσουμε και αν είναι την...
0: Ναι, βεβαίως, Λουκά.
1: Ναι, ναι. Σήμερα γράφτηκε η ιστορία. 28 Ιουλίου 2026 συνιστά ημερομηνία ορόσημο. Η βασίλισσα του ελληνικού μπάσκετ αποκτά και επισήμως από σήμερα για 49 έτη το δικό της σπίτι με απόφαση της Ολομέλειας του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αφού υπερψηφίστηκε παραχώρηστικά της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Ιωσίων έως το 2075. Για ακόμη μια φορά δηλαδή, ένα αιώνιο αίτημα της ΑΕΚ βρήκε ευρύτατη αποδοχή από τα κόμματα, όπως συνέβη και στην περίπτωση εκμίσθωσης των εγκαταστάσεων, όταν και είχε υπερψηφιστεί από δύο διαφορετικές κυβερνήσεις και από δύο διαφορετικά κοινοβούλια το 2019 και το 2020 και διαφορετικά κόμματα, ενώ επρόκειτο και για την πρώτη ιστορικά αξιοποίηση πρώην Ολυμπιακού ακινήτου. Η βασίλισσα που κατέκτησε την διεθνή καταξίωση με την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τροπέου της πατρίδας μας το 1968 στο Καλλιμάρμαρο, ουδέποτε είχε τη δική της έδρα για να στεγάσει τα όνειρά της, πλην βεβαίως και την ολιγοετή παρουσία της στο εμβληματικό Γιώργος Μόσχος. Η βασίλισσα αποκτά πλέον το σπίτι της, το οποίο ήδη η ΑΕΚΠΣ μετέτρεψε σε παλάτι της Ανέλα Αρίνα και μάλιστα το μετέτρεψε όπως είναι γνωστό και το βεβαιώνει και όλοι οι φορείς με δικά της χρήματα και χωρίς να περιμένει τις κρατικές αποφάσεις περί παραχώρησης για να κινήσει τις διαδικασίες, και πρόκειται να δαπανίσει και άλλα χρήματα σύντομα προκειμένου να το αξιοποιήσει ακόμα περισσότερο με τις ανακοινώσεις για την ανάπλασή του με έργα παγκόσμιας απήχησης να έπονται το προσεχές διάστημα. Υπενθυμίστε δε ότι η διοίκηση της ΑΕΚ είναι η πρώτη που με πρωτοβουλίες της πέτυχε την έκδοση αδειών λειτουργίας και αγώνων, κάτι που δεν συνέβη ποτέ από το 2004. Η ευρεία αποδοχή των ετοιμάτων και αξιώσεων της ΑΕΚΜΠΣ αποδεικνύει το δίκαιο των προσπαθειών της επί 12 συναπτά έτη, αποτελεί επιβράβευση των επιλογών της αλλά και αδειώνει την πεποίθηση ότι η ΑΕΚΜΠΣ βρίσκεται σταθερά στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Πλέον η ΑΕΚ έχει και το δικαίωμα πλέον με τα δικά της χρήματα και αυτά να προχωρήσει σε εργασίες στο γήπεδο, τις οποίες έχει κάνει πολλές από αυτά τα προηγούμενα χρόνια και στο εσωτερικό του σταδίου και στο εξωτερικό. Έχει σχεδιάσει να κάνει ακόμα πολλά περισσότερα. Πλέον ανοίγει ο δρόμος και επίσημα για να προχωρήσει και να φτιάξει το δικό της σπίτι για τα επόμενα πολλά χρόνια, έτσι όπως είπαμε και πριν, για τα 49 επόμενα χρόνια. Η Σανέλα Αρίνα, το κλεισό των Άνων Ιωσίων, ανήκει στην ΑΕΚΜΠΣ.
0: Μάλιστα. Λουκά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε τον Λουκά Χατζή και επίσημα λοιπόν και με τη Βούλα από την Βουλή ψηφίστηκε το νομοσχέδιο. Η Σανέλ Αρίνα περνάει στην ΑΕΚ για τα επόμενα 49 χρόνια. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση που μας διάβασε ο Λουκάς στο site του Big Wings Sport FM 94,6. Λοιπόν, ΤΣΣΚ 1948. Αν το Παναθηναϊκός περάσει την Πάξη, ο επόμενος γύρος έχει Βουλγαρία. Στα πέναλτι 5-3 ΤΣΣΚΑ νίκησε την Σπαρτάκ Τρνάβα. Τα δύο παιχνίδια κουλούρια και η κανονική διάρκεια και η παρατάση 0-0 πήγανε στα πέναλτι εκεί. ΤΣΣΚΑ 1948 επικράτησε 5-3 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Αυτή θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, αν οι πράσινοι κάνουν το καθήκον τους όπως προαναφέραμε και πάρουν το εισιτήριο απέναντι στην Πάξη την Πέμπτη. Λοιπόν, έχετε στείλει διάφορα πράγματα και πριν το δελτίο και μετά το δελτίο, στο ενδιάμεσο αποθέωση για την γλυκιά φωνή της Βαλεντίνας, να τη βγάλω, να πει για φόρμουλα. Τι να πει για τη φόρμουλα τρίτη βράδυ? Να ακούμε, γιατί η αγριοφωνάρα μου δεν κατάλαβε τι έχει. Λοιπόν, Πού είναι, ποιος θα πάρει τη χρυσή μπάλα. Να, εδώ βρήκα αυτές τις ωραίες ερωτήσεις, μ' αρέσουν αυτές. Ποιος θα πάρει τη χρυσή μπάλα, Βιτίνια, Μέση, Γιαμάλ, Γκβαρατσχέλια ή Κέιν. Το έχουμε ξανασυζητήσει και πολύ, ας πούμε, αναλυτικά. Ήταν και ο Κυριάκος Σταθερόπουλος την περασμένη εβδομάδα που τα λέγαμε και πήρε θέση και συμφωνήσαμε με Κυριάκο. Έτσι όπως πάει η δουλειά, όπως πήγε η δουλειά στο Μουντιάλ, εγώ λέω ότι θα την πάρει ο Κέιν. Θα ήθελα να την πάρει ο Ρόδρι. Επειδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το παλιακό λίγο που βγάζει σε σχέση με τη συμπεριφορά του. Είναι λίγο αντιστάρ. Και επειδή τους είχε χαλάσει τη μανέστρα πριν από λίγα χρόνια όταν πήρε τη χρυσή μπάλα, είχαν τρελαθεί όλοι, αλλά δεν θα την πάρει. Παρότι βγήκε MVP του Μουντιάλ και σήκωσε το παγκόσμιο κύπελο, πιστεύω ότι δεν θα του τη δώσουν. Οπότε λέω ότι πάει για Κέιν η δουλειά. Λοιπόν, ποιο ποδόσφαιρο, ποιο είναι αγαπημένο στυλ ποδοσφαίρου, το κλοπικό, το πεπικό ή το αντσελωτικό? Το κλοπικό. Το αντσελωτικό με τίποτα, παρότι φέρνει αποτελέσματα. Δεν τα είδαμε το καλοκαίρι, αλλά θα τα δούμε, μπορεί και σύντομα, στην Εθνική Βραζιλία. Εντάξει, δεν είχε πάρα πολύ χρόνο για να δουλέψει. Το πεπικό, ναι, εντάξει, ποιος είμαι εγώ να μιλήσω για το πεπικό, αλλά από όλα αυτά, από τα τρία τέλος πάντων που μου έχεις παραθέσει εδώ πέρα, Κλοπ. Κλοπ με τα μπουνιά.

Λέει εδώ ένας φίλος ότι μάλλον με τρόλαρε ο προηγούμενος που με ρωτούσε για τον γάτο Σεπ Μάγερ. Που ο Γιώργος ο Δελικάρης να κάνει ψιψίνα, μου στέλνει ένας άλλος. Δεν χρειάζεται να ρωτήσω. Διαβάζουμε κιόλας. Μπορεί να μην τα έχουμε ζήσει, αλλά ενημερωνόμαστε. Λοιπόν, μάλλον λέει σε τρολάρι, γιατί από τη φωτογραφία λέει στα. Δεν φαίνεται να έχει προλάβει ούτε τον Τόνι Σουμάχερ. Όχι, ούτε τον Τόνι Σουμάχερ έχω προλάβει.

Λοιπόν, το έστειλε ένας φίλος, το μεταφέρω κι εγώ γιατί μπήκα λίγο να το επιβεβαιώσω εδώ και στα ειδησιογραφικά. Έχει κάνει ένα σεισμό στα Γιάννενα 4,9 ρίχτερ. Έχουν κουνηθεί αρκετά. Δεν έχουμε κάτι παραπάνω για την ώρα, ούτε αναφορές για να έχει συμβεί κάτι. Απλά κουνήθηκαν εκεί αρκετά ο κόσμος και είχαν και καιρό, γράφουν εδώ οι Γιαννιώτες, είχαν καιρό να νιώσουν σεισμό και αυτό ήταν και αρκετά μεγάλος, κουνηθήκανε για τα καλά. Λοιπόν, αν έχουμε κάτι άλλο, εννοείται θα το μεταφέρουμε αυτό το πράγμα με το τρομπόνι του Χάρη Ρώμα, κάθε φορά που γίνεται ένα σεισμός που παίζει στο Twitter, έλεος πια με αυτό το τρομπόνι.

σε λίγους μήνες, σε αρκετούς μήνες, μην λέω σε λίγους γιατί είναι, σε περίπου ένα χρόνο τέλος πάντων, δεύτερα άντα. Ορίστε, σιγά τι κρύβουμε χρόνια, τι είμαστε. Μέση Ρονάλντο, δεν έχω απάντηση. Δεν συμφωνώ καθόλου με αυτές τις ερωτήσεις, για να είμαι ειλικρινής. Έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι η καψούρα η δική μου σαν παιδάκι, γιατί εκεί οι μεγάλες καψούρες όταν είμαστε παιδιά γεννιόνται και μας ακολουθούν, ήταν ο Ζιντάν σαν παίκτης. Μπορεί να μην είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών, αλλά στα δικά μου τα μάτια η ευφυΐα του είναι αξεπέραστη.

Πιστεύω για Champions League φέτος. Ωπα ρε φίλε, πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς. Τα προηγούμενα χρόνια καλά πήγαμε βέβαια, με κάτι μπακαλίστικες προβλέψεις που έκανα Αύγουστο μήνα. Εντάξει, πέρυσι λίγο με την Bayern που είχα δώσει δεν βγήκε, γιατί δεν περίμενα με τίποτα ότι θα πάρει δεύτερο σερί Τσουλού. Το πρώτο το είχα προβλέψει όμως, να ευλογήσω και τα γένια μου που είναι και πολλά. Μου κάνει εντύπωση, για να είμαι ειλικρινής, ότι δίνεται πέμπτο-έκτο φαβορή η Real, η οποία παρότι έκανε μια μέτρια έως κακή σεζόν πέρυσι, είναι Real ρε παιδί μου. Ωστόσο, αν κάνει κανείς μια γύρα στα στοιχηματικά, τη βρίσκει εκεί πέμπτο-έκτη. Κάτω από Μπαρτσελόνα, Bayern, Manchester City, Paris φυσικά. Η Liverpool είναι λίγο πιο πίσω. Δεν ξέρω, πέρυσι τίμησα την Bayern και φέτος θα την τιμήσω. Θα μου κάνει εντύπωση αν για δεύτερη σερή χρονιά η Real δεν είναι στο κάδρο. Αλλά θέλω να τελειώσουν οι μεταγραφές. Να τελειώσουν λίγο οι μεταγραφές, γιατί γίνονται πραγματάκια. Και υπάρχει και αυτή η ιστορία, χθες το διάβαζα. Στην Ισπανία έχουν το εξής. Δεν κάνουν μεταξύ τους μεταγραφές. Γιατί έχουμε και διάφορα θέματα να λύσουμε που δεν τα λύνουμε ποτέ και πλακωνόμαστε, για να μην λέμε μόνο για τα δικά μας. Είναι και εκεί οι τοξικούλιδες. Λίγο, όχι πολύ, αλλά είναι. Οπότε έχουν κάτι σαν βέτο, να το πω έτσι, και δεν κάνει μεταγραφές ο ένας από τον άλλον. Δηλαδή η Μπαρτσελόνα από τη Ρεάλ προφανώς, πολύ σπάνιο, ή να πάρουν από την Ατλέτικο, βλέπετε, γίνεται ολόκληρη ιστορία και φέτος με τον Άλβαρες. Αλλά παίρνουν πολλούς παίκτες από την Premier League. Οπότε επειδή γίνεται δουλίτσα σε αυτό το κομμάτι και όλο παίρνουνε, να τελειώσουν οι μεταγραφές, να βάλουμε λίγο κάτω τα ρόστερ. Γιατί ας πούμε, άμα φύγει και ο Ρόδρι και γυρίσει στην πατρίδα, μετά αλλάζει πολύ το πράγμα. Οπότε ας τελειώσει ο Αύγουστος και θα τα ξαναπούμε. Που να σκάσεις εσύ που στέλνεις, γιατί είσαι ο ίδιος που στέλνεις το μήνυμα για τον Βινίσιους, δεν την άξιζε τη χρυσή μπάλα του 24. Και δεν έχει να κάνει με το ότι είναι ο χαρακτήρας του περίεργος, και δεν λέω ότι δεν είναι παικταράς είναι, αλλά δεν την άξιζε εκείνη τη χρονιά τη χρυσή μπάλα ο Βινίσιους. Δεν την άξιζε. Εκεί στέλνε να στέλνεις μήνυμα συνέχεια. Εγώ θα σου λέω όχι. Παστίτσιο Μουσακά, αφού λέει δεν θες να διαλέξεις Μέση Ρονάλντο. Κοίτα να δεις τώρα, θέλουν να μάθουν πράγματα. Μουσακάς. Παναγιώτη, Μουσακάς, ναι. Δεν ξέρω, στην ερώτηση τώρα, σε αυτό το δίλημα που έθεσες, νομίζω ότι οι 7 στους 10 Μουσακά θα σου πούνε. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Τώρα θα αρχίσω να σου κάνω μηνύματα, να ξέρεις. Βρήκαμε θέμα για την εκπομπή. Θα είναι κοσμοϊστορικό γεγονός αν ο Λεβαδιακός επαναλάβει την περσινή πολύ καλή πορεία του. Το αν θα είναι τώρα μια ταχύτητα πάνω κάτω θα φανεί. Έχει κάνει καλές κινήσεις, έχει αποδυναμωθεί στα χαρτιά, αλλά έχει κάνει καλές κινήσεις για να καλύψει τα κενά. Στο γήπεδο θα φανούν όλα. Ομάδες σαν τον Λεβαδιακό δύσκολα στην ελληνική Σούπερ Λίγκα κάνουν δεύτερη σερή χρονιά τέτοια πράγματα. Και πέρυσι κάποια στιγμή έσκασε. Έχει αλλάξει προπονητή. Καλός ο προπονητής που έχει. Ο Χαραλάμπους. Μέχρι να δέσει τώρα όλο αυτό είναι μια καινούργια ομάδα ουσιαστικά. Περίπου από το μηδέν ξεκινάει ο Λεβαδιακός. Δεν θα έβαζα τα λεφτά μου ότι μπορεί να κάνει το ίδιο καλή χρονιά. Επειδή χθες με ρωτούσατε και για τα ρόστερ και τα λοιπά, τι γίνεται από το 6 και κάτω, έριξα μια ματιά. Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει η κινητικότητα στον Αστέρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι και η έκπληξη της χρονιάς, αλλά μπορεί τουλάχιστον να μην είναι στο κακό το χάλι το περσινό. Και μπορεί να δυναμώσει κι άλλο. Ειδικά αν κάνει μεταγραφές όπως ας πούμε ο Μπακασέτας, που είναι δύσκολο, όπως έχουμε πει, αλλά ψάχνει τέτοιους παίκτες. Κάτι ενδιαφέρον βλέπω εκεί. Ο Ατρόμητος επίσης έχει κάνει στοχευμένες κινήσεις και ξεκινάει τη σεζόν πάλι με φιλοδοξίες. Αν θέλετε να βρούμε την έκπληξη, ας πούμε, της επόμενης σεζόν.
Εσύ το ξεκίνησες. Σουβλάκι ή πίτσα. Εδώ τώρα, παιδιά, θα πάω κόντρα, γιατί ξέρω ότι η πλειοψηφία θα πει σουβλάκι. Είμαι full πίτσα. Full, full. Ήδη δέχομαι λιντσάρισμα από Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, αλλά λέω την αλήθεια μου. Η αλήθεια, το στομάχι μου βασικά λέει την αλήθεια μου. Πίτσα. Και καλή πίτσα, όχι απλά πίτσα. Ό,τι και ό,τι. Καλή πίτσα.

Προφανώς θα στέλνατε μήνυμα όλοι εσείς που γουστάρετε παστίτσιο για να εκφράσετε την αντίθεσή σας και την αντίδρασή σας. Οι μουσακάδες δεν θα στέλνατε μήνυμα. Έχουν έρθει εδώ τώρα 10 μηνύματα για παστίτσιο. Εντάξει, παιδιά, ακούσαν αυτά τώρα. Τι να κάνουμε. Επίσης, τα Χριστούγεννα, αφού θέλετε να το πάμε εκεί, γιατί εκεί θα πήγαινε η κουβέντα, 28 Ιουλίου, δεν υπάρχει για μένα κανένα debate στο κουραβιές με λομακάρονο. Μόνο βούτυρο, μόνο κουραβιές. Ο Παναγιώτης με κοιτάει, έχουν έρθει κεφάλι, κάνει όχι. Η απάντηση, η πιο ωραία απάντηση σε αυτή την ερώτηση στο κουραβιές με λομακάρονο, τι συζητάμε 28 Ιουλίου, ακόμα δεν έχουμε πάρει άδεια, είναι ο τρίτος που ξαφνικά εμφανίστηκε και λέει δίπλες. Άσε μας ρε μεγάλε, α, έφυγε από εδώ. Εν τω μεταξύ, με αυτά και με αυτά, εγώ δεν ασχολούμαι καθόλου με το παιχνίδι που σας ενδιαφέρει και δεν το λέω για να μην με λέτε γκαντεμόσαυρο και τον γκαντεμιάσω και για την ΑΕΚ, το οποίο είναι πάντα στο 2-2. 10 λεπτά για το φινάλε της παράτασης. Δεν λέω καν τις ομάδες, τώρα με έχετε βάλει σε αυτό το τρυπάκι. Στην παράταση το Τσέλι Εγνάτια 2-1, οι Σλοβαίνοι έχουν το προβάδισμα πλέον στο 106 εκεί. Το Χάρτ Στουρμ Γκρατς, καλά, χαιρετίσματα. Η Χάρτ μπορεί και να κινδυνεύσει για υποβιβασμό έτσι όπως τη βλέπω φέτος. Κιζηρίδης μπορεί να κάνει καμιά μεταγραφούλα. 0-2 η Στουρμ. Είχε ρίξει και τα 4 στο πρώτο μάτς. Πανηγυρικά θα πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Σάμρο Αραράτ 2-0. Στο 67, εδώ έχουμε ισοφάριση του σκορ του πρώτου αγώνα. Είπαμε η ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948 θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού αν οι πράσινοι περάσουν την πάξη. Πέρασε τα πέναλτι 5-3 απέναντι στη Σπάρτακ Τρνάβα και το Τρίτα Φλωριάνα είναι 2-1. Οι Κοσοβάροι το έχουν φέρει τούμπα. Στο 118 πλέον βρισκόμαστε εκεί και αυτό στην παράταση.

πίτσα γύρω, λέει. Έφαγα στο Ηράκλειο πριν 15 μέρες. Προχθές χώνεψα. Είναι προφανώς που θα το έτρωγες αυτό το πράγμα. Αδερφέ, έχει πολύ ζέστη και το καταλαβαίνω, αλλά τώρα αυτά που γράφεις εδώ πέρα θα το μεταφέρω μόνο για να σε εκθέσω, έτσι. Όφι Παναθηναϊκός τελικός conference, λέει εδώ φίλος. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός τελικός Europa. ΑΕΚ Μπαρτσελόνα τελικός Σουλού. Το Μάιο θα με θυμηθείς. Αν συμβεί αυτό, θα σε φέρουμε και σένα εδώ πέρα για τη δουλειά, γιατί δεν θα βγαίνει. Τελειώσαμε. Θα βγούμε τέλος Μάη, θα βγούμε από εδώ πέρα με ένα πόδι, ξέρω εγώ. Θα κρατάμε το χέρι μας, αγκαλιά. Θα πεθάνουμε, δεν υπάρχει περίπτωση.

Ωραία φάση θα ήταν, okay, αλλά αυτά είναι απίθανα πράγματα. Εγώ, για να το πάμε στο πιο σοβαρό, ξαναλέω, είναι μεγάλη ευκαιρία στο conference. Μακάρι να μπει και ο Παναθηναϊκός στη League Phase. Ο Όφη, αν αποκλειστεί από το Europa, εκεί θα είναι. Για τον Όφη, τα είπαμε και χθες, είναι πολύ δύσκολη χρονιά. Πάρα πολύ δύσκολη χρονιά και νομίζω και χαίρομαι, γιατί καταλαβαίνω ότι το έχουν αντιληφθεί αυτό στον Όφη και δουλεύουν πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι για να παρουσιαστούν έτοιμοι για μια πολύ απαιτητική χρονιά με Ευρώπη και πρωτάθλημα. Λοιπόν, ναι, το είδατε, δεν το είπα εγώ, ούτε καν το κοιτούσα. Η Βαλεντίνα μου το είπε στα αυτιά, ορίστε. Γκόλ η Δυνάμο Ζάγκρε, παιδιά, 3-2. Οι Κροάτες φέρνουν τούμπα το μάτς με την Τούν. Η Τούν, η οποία παίζει από το 67 με 10 παίκτες. Έφαγε δύο γκολ γρήγορα-γρήγορα στο 74 και το 78. Η Δυνάμο έστειλε το μάτς στην παράταση και ο Βάλιντσιτς, ο οποίος έχει και ασίστ στο παιχνίδι, στο 112, κάνει το 3-2. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ το είχε κυκλώσει αυτό το ζευγάρι, γιατί από εδώ ήταν πολύ πιθανό να βγει, ας πούμε, να γίνει η έκπληξη, να περάσουν οι Ελβετοί. Η έκπληξη, τέλος πάντων. Να περάσουν οι Ελβετοί και να είναι η ΑΕΚ ισχυρή. Θα δούμε αν θα αλλάξει κάτι στα εναπομείναντα λεπτά. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Δελτίο, επιστρέφουμε.

0: 100,3.
1: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης, οι επιγείες. Πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν με προσωπικό και μέσα που μετακινήθηκαν από τη Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν το απόγευμα οι κάτοικοι των οικισμών Καμάρι, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά να μετακινηθούν προς Αλική. Σεισμική δόνηση 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 10 λεπτά μετά τις 11 κοντά στα Ιωάννινα. Ο σεισμός έγινε αισθητό στα Γιάννενα και άλλες γειτονικές περιοχές. Σε πρώτη επικοινωνία με την περιοχή δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Νωρίτερα, σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε περίπου στις 10.30 στη θαλάσσια περιοχή 20 χιλιόμετρα βόρεια της Κοπέλου. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον σαουδαραβικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Το Υπουργικό Συμβούλιο της Σαουδικής Αραβίας νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι η χώρα θα αντιδράσει αποφασιστικά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο σε κάθε εχθρική ενέργεια. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες. Τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες. Την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδης στην Επιτροπή Διοντολογίας αποφάσισε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για τις δηλώσεις του σχετικά με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Μπαμ και κάτω για τη στάρ του ραδιοφώνου είσαστε εσείς. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ. Σε πήρε ύπνος και έγινε του καραβιού την πλώρη. Τον πήρε ύπνος.
4: Καλησπέρα, μάγκερ μου.
5: Αλέξη.
6: Έλα, γόρι μου, ποιος.
5: Τριφυλά, πούμε, αλλά
6: φύλλα. Έλα, γόρι μου, τι έγινε.
5: Ωραία.
4: Ποιος θα ταΐσει τον ψηλό. Εσύ. Θα ταΐσει τον ψηλό, εσύ.
7: Καλησπέρα, οικονομάκο. Οφείλω να σας ενημερώσω ότι αν μου ξανακλείσετε το τηλέφωνο, δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο και
3: το κλείνουμε τώρα. Πάμε.
8: Είμαι στον αγέρα.
3: Στον αγέρα.
8: Αρχίζω. Βου, βου, βου. Είναι τρελό το αεροπλάνο. Θα θέλες και εσύ να σου εκεί πάνω.
5: Κάνει μια νέα και δίνει από πλάγια. Πάει να κάνει. Δεν είναι πάλι, παίρνει. Από... Α, και την κάνει σε κόνελ.
3: Μα είναι δυνατό να χάνουμε τέτοια κόνελ.

0: καταναγκασμός.
1: Αυτό. Αυτό. Και αυτό το επιβραβεύω. Είδες που τη βρήκα τη λέξη.
0: Τώρα το μόνο που
1: το επιβραβεύω. Είδες που τη βρήκα τη λέξη.
0: Τώρα το μόνο που μασώνει είναι

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6. Μπήκαμε στο τελευταίο 20 λεπτάκι περίπου της εκπομπής. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο Ζάγκρεμπ. 3-2 οι Κροάτες προηγούνται της Τούν. Παιδιά, λυπάμαι. Καλά πήγαινε το πράγμα, αλλά μετά την αποβολή οι Ελβετοί κατέρευσαν. Οι Κροάτες έχουν φέρει τούμπα την κατάσταση και πλέον έχουν το πάνω χέρι. Στις καθυστερήσεις είμαστε. Για να πάρουν την πρόκριση, αυτό σημαίνει ότι η ΑΕΚ ψάχνει πια ένα θαύμα για να είναι στους ισχυρούς την ερχόμενη Δευτέρα. Στην κλήρωση, με δεδομένο ότι όλες οι υπόλοιπες ομάδες που ήθελε μία από αυτές να αποκλειστούν, είναι ήδη με το 1,5 πόδι στην επόμενη φάση. Αναφέρομαι φυσικά στην Σλόβαν Μπρατισλάβας, που έχει νικήσει 2-0 την Ιμπέρια. Αναφέρομαι στη Λεχ Πόζναν, που σάρωσε την Άρχους με 4-1 εκτός έδρας στο πρώτο μάτς, και φυσικά στον Ερυθρό Αστέρα, που πολύ εύκολα νίκησε τη Λάρν από την Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας 4-0, έτσι. Αύριο είναι η ρεβάνς. Εντάξει, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν γίνονται τέτοιου είδους θαύματα, αλλά μπορεί να γίνονται, αλλά τέτοια θαύματα δεν γίνονται. Εδώ ο φίλος έχει τον καημό του τώρα με το Γκουραμπιέ. Είναι θέμα που μπορείς να το θίξεις οποιαδήποτε στιγμή και να προκαλέσεις χαμό, έτσι. Ωραία. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Ένας εδώ λέει: ευτυχώς που ο Βαϊμάκης έχει άδεια και πιθανόν δεν σε άκουσε, που προτιμάς Γκουραμπιέ αντί μελομακάρονο. Ναι, το προτιμώ φουλ. Ναι, τρώω 1-2 μελομακάρονα και 1000 Γκουραμπιέδες τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, καταλαβαίνω γιατί Ζιντάν. Γιατί δεν πρόλαβες Μαραντόνα. Αλλά παστίτσιο σουβλάκι και μελομακάρονα είναι νόμος. Νόμος, φίλε, είναι το δίκαιο του εργάτη. Τίποτα άλλο. Ποιο ηχητικό παίξαμε με αστείους ακροατές? Παίξαμε κάποιο είδους ηχητικό. Ξέρεις πόσα έχουμε? Ούτε που τα θυμόμαστε τώρα. Έπαιξε κάποιο ηχητικό, το ζητάει εδώ ένας μανιούδος. Α, τα ξαναβάλουμε, παιδιά. Στη διάρκεια της βραδιάς, αύριο, εδώ θα είμαστε. Ένας εδώ δεν με λέει απλά μολύβι, με λέει μολυβοθηκάριο. Τι τραβάμε.

0: Είσαι έτοιμος για το Μονακό?
1: Για ένα μοναδικό καζίνο experience, το στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Στοίχημαν, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από τον νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό εντελώς δωρεάν για να ζήσουν ένα καζίνο experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μεταγίνηση από και προς το Μοντε Κάρλο θα γίνει με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι να είσαι μέλος Στοίχημαν. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο nation.stoichiman.gr. Σκηνόρια και προϋποθέσεις 21+. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, τελείωσε το παιχνίδι. Η Τούν κατέρευσε. Ήταν 3-2 στην παράταση από την Δυνάμο Ζάγκρεπ. Πολύ ζόρικα τα πράγματα για την ΑΕΚ, ώστε να είναι στους ισχυρούς. Μην τα ξαναλέμε. Το πιθανότερο σενάριο, περιμένουμε και τα αυριανά παιχνίδια, είναι η ΑΕΚ να βρίσκεται στους ανίσχυρους στην κλήρωση της ερχόμενης Δευτέρας. Γκόλ η Εγνάτια στο 114-2-2 την Τσέλιε στη Σλοβενία. Μάλιστα. Το Σάμροκ Ρόβερς Αραράτ Αρμενίας είναι 2-1. Έχουν μειώσει οι Αρμένοι στο 82. Το Χάρτς Στούρμ τελείωσε 0-2. Αποκλεισμός για τους Σκοτσέζους. Πάνε παρακάτω οι Αυστριακοί. Και οι Κοσοβάροι της Ντρίτα πέρασαν 2-1 με τα χίλια ζόρια μετά από παράταση απέναντι στη Φλωριάνα. Εν τω μεταξύ, στο conference, 4 μάτς μόνο από τον Λεμεσού έληξε στο 90 λεπτό με την Τριάρα απέναντι στην Τίλα Γκόρη. Όλα τα άλλα πήγαν παράταση και πέναλτι, τα άλλα 3 μάτς δηλαδή. Και ήδη έχουμε 2 παρατάσεις στα παιχνίδια του Τσουλού.

50 χρονών τραγούδι και δεν μπορώ να το σταματήσω για να μιλήσω πάνω του. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Κάθε φορά που το ακούω.

Λοιπόν, να σας πω ότι υπάρχει ένα tweet που κάπως τα λέμε tweet γιατί δεν υπάρχει πια Twitter, είναι X. Υπάρχει ένα ποστάρισμα από τον Βέλγο έγκυρο δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρη, ο οποίος δεν μας λέει κάτι πολύ καινούριο, γιατί και ο Τσανάκας νωρίτερα μετέφερε το ρεπορτάζ και είπε ότι υπάρχει συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Σαρλερουά στα 8 εκατομμύρια ευρώ για τον Αλγερινό, τον Τιτραουή. Ο Ταβολιέρη αυτό που γράφει ως λεπτομέρειες τώρα, έτσι λίγο αλατοπίπερο, είναι το εξής, ότι η ελληνική ομάδα Ολυμπιακός προσφέρει στον Αλγερινό την ευκαιρία να παίξει στο Champions League την επόμενη σεζόν με την προοπτική να ενταχθεί στην Nottingham Forest μετά. Επίσης, ο μέσος, ο Τιτραουή, θα γίνει ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες του Ολυμπιακού, υπογράφοντας για 4 χρόνια. Και αναφέρει το εξής, ότι η Σουόνση είναι δυνατά στο κόλπο για την απόκτησή του, αλλά φαίνεται πολύ δύσκολο ότι Τραουή να αποδεχθεί να πάει να παίξει σε μια ομάδα η οποία αναμένεται να τερματίσει στη μέση της βαθμολογίας της Championship. Δεν τρέπεστε λίγο. Ελπίζω λίγο άλλος που σου έταξε μπακλαβά και προφιτερόλ να το αναιρέσει. Μολυβοθήκη. Μ' αρέσει πολύ το λογοπαίγνιο με τις μολυβοθήκες και τα μολύβια. Κοίτα, είχε εξαφανιστεί. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή, και με το σκόρ στο 0-2, άφαντος ήταν. Δεν άκουγε σήμερα. Ούτε μπακλαβάς, ούτε προφιτερόλ. Τίποτα. Όχι μπακλαβάς, τι μπακλαβάς. Προβατίνα είπε. Τι μπακλαβά. Προβατίνα και προφιτερόλ.

Παιδιά, Γιάννης και Κώστας ξεκουράζονται. Διακοπάρουνε. Τι νομίζετε, έτσι μπήκα εγώ εδώ πέρα να τους πριονίσω τις καρέκλες. Θα έμπαινα μόνο για να τσακωθώ με το Βαϊμάκι για το μελομακάρονο. Αλλά κατά τα άλλα έχουν άδεια τα παιδιά. Οπότε αυτή τη βδομάδα θα πάμε παρέα μέχρι και την Πέμπτη που έχει και τα παιχνίδια. Την Παρασκευή λίγο νωρίτερα για να σχολάσω και λίγο νωρίτερα και να εξαφανιστώ μετά εγώ για κάμποσες μέρες. Και μετά Σούπερ Λίγκα. Και μια και το έφερε η κουβέντα, ρε, βγήκε το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα το είπαμε. Για πάμε λίγο να δούμε το πρόγραμμα. Πρώτη αγωνιστική για τις επόμενες η Λίγκα θα περιμένει, λέει. Και καλά θα κάνει. Να δει τι θα γίνει με τους Ευρωπαίους. Λοιπόν, επιστρέφουμε από την άδεια λοιπόν και εκπομπούλα το Σάββατο στα γνωστά μας τα λιμέρια με την Game Zone. Τρία ματσάκια, τα 2 στις 8 που ανοίγουν το πρόγραμμα της πρεμιέρας. ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης και βράδυ 10 η ώρα αργά αργά, τα σχόλια θα τα τελειώσουμε μια μισή νύχτα. Ολυμπιακός Ατρόμητος, τα τρία παιχνιδάκια. Την Κυριακή, 4 ματς, 7.30 Όφι Βόλος, 9 Παναθηναϊκός Κηφισιά και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και 9.30 prime time Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Αυτό θα είναι ματσάρα. Καθίστε και θα δείτε.

Να σας πω για το τυπικό ότι ανακοινώθηκε από την Καραγκιουμρούκ ο Μανώλης Σιώπης, επιστρέφει στην Τουρκία. Έβγαλε και μια φωτογραφία εκεί με την φανέλα της νέας του ομάδας.

Βαϊμάκη, πάρε τηλέφωνο τώρα. Θα πει κάποιος στο Βαϊμάκη ότι συζητάμε, γιατί προφανώς δεν ακούει, ότι συζητάμε για μελομακάρονα και κουραμπιέδες και θα πάθει πολιτισμικό σοκ 28 Ιουλίου.

Τώρα πλάκα πλάκα με όλη αυτή την κουβέντα, ούτε η προβατίνα και τα προφιτερόλ και οι μπακλαβάδες μου έχουν ανοίξει την όρεξη όσο οι κουραμπιέδες. Με βλέπω να φεύγω από εδώ, τώρα που θα σχολάσω, και να ψάχνω ζαχαροπλαστείο να με κοιτάνε σαν εξωγήινο. Να βρω κουραμπιέ. Τέτοια ζημιά μου έχετε κάνει. Γιατί εσείς

Λοιπόν, το Τσέλι Εγνάτια πήγε στα πέναλτι. Μάλιστα, 2-2. 3-3 το πρώτο μάτς. Μαδάρες. Το Shamrock Rovers Ararat είναι πάντα στο 2-1. Πιέζουν οι Ιρλανδοί. Η Ararat είχε νικήσει 2-0 στο πρώτο μάτς. 90 είμαστε. Το Τσέλι, είπαμε, πάει στο Τσέλι Εγνάτια, πάει στα πέναλτι και θα κριθεί η πρόκριση στην επόμενη φάση.

Εδώ ένας φίλος λέει ότι έχει την αίσθηση ότι θα παίξει πάλι με την Δυνάμο η ΑΕΚ. Ας παίξει, ρε φίλε. Ας παίξει. Η ΑΕΚ έχει πανηγυρίσει μια ιστορική πρόκριση απέναντι στην Δυνάμο πριν από λίγα καλοκαίρια. Σε ένα ξέχαστο παιχνίδι τότε στην Νέα Φιλαδέλφια. Το 2-2 φυσικά. Τι να σου πω. Ναι, τα βλέπω τα μηνύματα, οκ. Okay. Πιέρο. Μάλιστα. Τι να κάνει αυτή η ψυχή άραγε, μια και το είπε τώρα ο φίλος εδώ πέρα, που με λέει Πιέρο. Τι να κάνει αυτή η ψυχή.

0: Πάντως για να το...
1: Μην κράξετε πριν ακούσετε. Για να το κάνουμε λίγο πιο έτσι, να το σοβαρέψουμε λίγο, όχι πολύ. Και να πούμε και μερικά κλισέ που μας και σας αρέσουν. Κανείς δεν προκρίθηκε και δεν αποκλείστηκε από μια κλήρωση. Πάει το πρώτο κλισέ. Έτσι. Δεύτερον, η ΑΕΚ θα είναι, όπως φαίνεται, στους ανίσχυρους. Οπότε, τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έχει να αντιμετωπίσει Ερυθρό Αστέρα με, αν γίνει καμιά έκπληξη εκεί, Λάρνε, Βίκινγκουρ, Μπερσεβά, Σέλτικ, Δυνάμο Ζάγκρεμ, η οποία θα παίξει με την Κλάζβικ ή Ζάλγκυρης. Η λογική λέει Δυνάμο Ζάγκρεμ, αν και με την Τούν έδειξε ότι έχει θέματα. Σλόβα Μπρατισλάβας με Μιάλμπι ή Μιάλμπι. Λεχ Πόσναν ή Σαμπάχ. Είναι το ζευγάρι, έτσι. Από εκεί θα προκύψουν οι αντίπαλοι της ΑΕΚ. Δεν υπάρχει κάποιο μεγαθύριο, έτσι, που να πεις ότι φοβίζει εισαγωγικά την ΑΕΚ. Αντίστοιχα, στους ανίσχυρους, αν η ΑΕΚ ήταν ισχυρή, υπάρχουν ομάδες σίγουρα που δεν προκαλούν κανένα φόβο. Δηλαδή, θα μπορούσε να τις κάτσει αντίπαλος από το Τσέλι Εγνάτια, Αραράτ, Σάμορ Κρόβερς. Εκεί λες, περνάς, και αν δεν περάσεις θα μιλάμε για τεράστια αποτυχία. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι θεωρώ ότι η ΑΕΚ είτε είναι στους ισχυρούς είτε είναι στους ανίσχυρους, και ανεξάρτητα από το ποιος θα της κάτσει, καταλαβαίνω ότι θα έχει μια παραπάνω δυσκολία ο Ερυθρός Αστέρας, η Σέλτικ. Τη Σέλτικ έχει πετάξει έξω πριν από λίγα χρόνια. Σε ένα παιχνίδι βέβαια όπου δεν ξέρω πόσοι το θυμούνται, στα τελευταία λεπτά τότε στο ΆΚΑ είχε... Σέντικ είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην ΑΕΚ. Τα έχουν περάσει τα χρόνια. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αν η ΑΕΚ είναι καλά, η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς και με τις μεταγραφές που έχει κάνει και με την εικόνα που μας έχει δείξει όλη την περσινή χρονιά, μια σκληροτράχηλη ομάδα, μια ομάδα η οποία πέρυσι πέρασε τρεις προκριματικούς για να μπει σε league face και τα πήγε και μια χαρά, και παραλίγο να κάνει και το απίθανο να πετάξει έξω τη Βαγεκάνο. Επιβεβαιώθηκε ο Λιόπουλος του μεταξύ για το γήπεδο της Βαγεκάνο, δεν ξέρω αν το είδατε. Είναι άθλιο, λέει, δεν πληρεί τις προδιαγραφές, ψάχνουν να βρουν έδρα για να παίξουν ή τις Βαγεκάνο. Δεν θα πάρει άδεια για τη Λα Λίγκα, κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, νομίζω ότι η ΑΕΚ θα έχει τις πιθανότητές της, όποιος και να είναι απέναντί της. Μπορεί να της χαμογελάσει η τύχη και να πάει σε ένα ζευγάρι που δεν είναι τόσο δυνατό, αλλά και αυτό από μόνο δεν λέει κάτι. Έχουμε δει καλές κληρώσεις εισαγωγικά να εξελίσσονται σε εφιάλτες για τις ελληνικές ομάδες, και κακές κληρώσεις εισαγωγικά να γίνονται πολύ όμορφες ποδοσφαιρικές βραδιές και ιστορίες. Όχι, δεν φοβίζει ο Ερυθρός Αστέρας. Δεν φοβίζει ο Ερυθρός Αστέρας. Δεν έχουμε 1991. Δεν φοβίζει ο Ερυθρός Αστέρας. Δεν φοβίζει κανένας. Καμία ομάδα από αυτές που είναι στους ισχυρούς του Champions League, και αν δεν αλλάξει κάτι αύριο, που δεν θα αλλάξει λογικά, δεν μπορείς να πεις ότι φοβίζει την ΑΕΚ. Και νομίζω ότι η ΑΕΚ, πέρα από όλα τα άλλα, έχει αποδείξει κιόλας ότι όποιος και να είναι απέναντί της, ακόμα και έναν αντίπαλο που στα χαρτιά θα λέγαμε είναι φαβορή η ΑΕΚ, η ΑΕΚ του Νίκολιτς, έχει δείξει ότι τους βλέπει όλους πολύ σοβαρά και τους μαζεύει το μυαλό ο Σέρβος προπονητής. Παιδιά, για τον Αλγερινό τα είπαμε. Υπάρχει συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Σαρλερουά. Ο παίκτης έχει ζητήσει δύο μέρες προθεσμία. Ψάχνει μήπως βρει, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ψάχνει μήπως βρει κάτι στην Αγγλία καλύτερο από τη Σουόνση. Δεν υπάρχει για την ώρα κάτι τέτοιο. Από την άλλη, όλοι γράφουν, όλοι συμφωνούν ότι οι ομάδες θα έχουν βρει στα 8 εκατομμύρια ευρώ συν κάποια μπόνους. Μπορεί να κληρωθεί με την Δυνάμο Ζάγκρεπ, δεν θα βάλει κάποιον κλειδάριθμο η UEFA. Είναι πολύ δύσκολο το μάτς του ΠΑΟΚ, πάρα πολύ δύσκολο το μάτς, πάρα πολύ δύσκολο με την Δυνάμο Κιέβου. Ειδικά έτσι όπως τελείωσε κιόλας το μάτς της προάλλες, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Δύσκολο είναι και του Παναθηναϊκού, αλλά όχι ίδιας δυσκολίας. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει το καθήκον του, να ξεμπερδέψει με την Πάξη, να ξεμπερδέψει και με την Τζέσεκα. Είπαμε, πέρασε η Τζέσεκα 1948 και να δει μετά στην κλήρωση. Και εκείνος θα μάθει τη Δευτέρα, αντίπαλο, στα play-off. Να δει ποιος θα του κάτσει για να επικεντρωθεί εκεί. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να περάσει. Οφείλει να το κάνει ο Παναθηναϊκός αυτό. Και αυτόν και τον επόμενο γύρο και να επικεντρωθεί, ξαναλέω, στα play-off. Να σας πω ότι έχει ανέβει story, θέμα, αφιέρωμα, πείτε το όπως θέλετε, στο site του Big Win Sport FM 94,6. Ο Λουκάς Χατζής έχει επιμεληθεί, έχει ψάξει, έχει ρωτήσει, έχει αναλύσει τον Γκουστάβο Σά που παίρνει ο Ολυμπιακός. Μπορείτε να μπείτε στο site και να το διαβάσετε. Και καθώς το διαβάζετε, να ακούτε και η Ηρακλή Αντίπα, ο οποίος ακολουθεί στο μικρόφωνο. Απάτη παρέα μέχρι και τις 2. Πρώτα η Βαλεντίνα θα έρθει να μας πει με την γλυκιά της τη φωνή το τελευταίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ τον Παναγιώτη Μπουρνά που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Γιώργο Πετρίδη και Βαλέντινα Νικολακοπούλου, παρέα στην αρχισυνταξία. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε και αύριο το βράδυ στις 10. Καλό βράδυ. Γεια σας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ιστορική ημέρα για την ΚΑΕΑΚ, καθώς υπερψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, στο οποίο συμπεριλήφθηκε η παραχώρηση της ΑΝΕΛ Αρένα για 49 χρόνια. Η ευρεία αποδοχή των ετοιμάτων και αξιώσεων της ΚΑΕ δρεώνει την πεποίθηση ότι βρίσκεται σταθερά στη σωστή πλευρά της ιστορίας, αναφέρει η ανακοίνωση. Παίκτης της ΑΕΚ είναι και τυπικά ο Λόβρο Μάγερ, 28χρονος Κροάτης μέσος που ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της Ένωσης στο Άπελντορ. Έβαλε την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο και στη διάρκεια της αυριανής ημέρας θα ανακοινωθεί. Αύριο στις 7 το φιλικό με τη Samsung Sport, το οποίο θα διεξαχθεί και κλεισμένο των θυρών. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού, Γκουστάβο Σα, 29χρονος μεσοπαθητικός, πέρασε τα ιατρικά τεστ στην Πορτογαλία και αύριο έρχεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Φαμαλικά ο Μεσονότιχα. Με στην Ελλάδα βρίσκεται από το μεσημέρι και ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα, που θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο. Ο 26χρονος Αλγερινός διεθνής της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Αντέμ Ζοργκάν, είναι το νέο όνομα στη λίστα του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στη θέση του Χαφ. Σενάρια στην Κολομβία για τον 24χρονο κεντρικό αμυντικό της Τοντέλα, Μπράιαν Μεδίνα. Χρόνο για να απαντήσει ζήτησε ο μέσος της Αρλερουά, Γιασίν Τιτραρουή. Το πλάνο του για τη ρεβάν στις 5 με την πάξη στο ΆΚΑ καταστρώνει τον Παναθηναϊκό Τζέικοπ Νίστρουπ. Προβάδισμα για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας έχει ο Φαντρόγγελεν. Τη θέση του Ζαρουρί διεκδικεί ο Πελίστρη. Εφόσον προκριθεί, αντίπαλος στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League θα είναι η Τσέσκα 1948, η οποία ξεπέρασε στα πέναλτι το εμπόδιο της Σπαρτάκ Τρνάβα. Κοντά σε συμφωνία με δεξιό μπακ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Συνεχίζονται διαπραγματεύσεις με χαφ. Παραμένει η απόσταση με τον Φορ. Προβάδισμα για την ενδεκάδα στη Ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου έχουν Ελουστόντο και Μπάμπα. Αύριο στις 10 κυκλοφορούν τα εστία της αναμέτρησης. Ξεπέρασαν τις 14.000 οι ανανεώσεις των διαρκείας. Αναβολή πήρε προγραμματισμένη για αύριο συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, στην οποία θα αποφασιζόταν η επιστροφή ή όχι των Ελλήνων διαιτητών σαν ντέρμπι με ξένους στο ΒΑΡ. Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στις συμμετέχουσες ΠΑΕ για να αξιολογήσουν τα δεδομένα. Δεκτή από τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, έγινε η Εθνική Πόλο των Ανδρών λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup που έγινε στο Σίδνεϊ. Ο αρχηγός Στέλιος Αργυρόπουλος Κανακάκης παρέδωσε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας μια αναμνηστική μπάλα υπογεγραμμένη από όλους τους διεθνείς. Ο Όφη ιτήθηκε 3-2 από την Μπρέντα στο δεύτερο φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία. Στην επόμενη φιλική αναμέτρηση με τη Βίλεμ το Σάββατο θα κάνουν ντεμπούτο τα δύο τελευταία αποκτήματα Ιτόρ και Νικολάου που ενσωματώθηκαν σήμερα. Σε άλλα φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους, Ταμπούρ Βόλος 1-2 και Αστέρας Άκτορ Σπάρτα Ρότερνταμ 1-1. Παρελθόν από τον Άρη αναμένεται να αποτελέσει ο Αμίρ Νουά, ο οποίος θα συνεχίσει στην Ιωνικά Χαμάλαγα σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Επιστρέφω στο σπίτι μου με το Σπανούλι, ξέρουμε ότι θέλουμε μόνο να κερδίζουμε, ανέφερε ο Βασίλης Τολιόπουλος στις πρώτες δηλώσεις του μετά την επιστροφή του στους Κίτρινους. Εμπόδια στη μετακίνηση του Μάριο Χεζόνια στους Cleveland Cavaliers βάζει Real Madrid. Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Mark Stein, οι Μαδριλένοι θεωρούν ότι ο παίκτης δεσμεύεται κανονικά με συμβόλαιο, καθώς η προθεσμία της ρήτρας που το επέτρεπε να επιστρέψει στο NBA έληξε στις 20 Ιουλίου. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League προκρίθηκε ο Απόλλων Λεμεσού. Η κυπριακή ομάδα νίκησε και στη Ρεβάν στην Τίλα Γκόρη, αυτή τη φορά με 3-0, και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Ουνιβερστατέα Κλούζ. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Ηρακλής Αντίπας.

0: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the barrels?

0: Καλησπέρα, 10 λεπτά και μετά τις 12. Πάντα συντονισμένος ο πηγούνης που αφήνω στο 94,6. Είμαι ο Ρακλής Αντύπας. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Παρά με τον Πάνο Μπουρνά, ο οποίος βάζει τα ωραία τραγουδάκια. Και για την ηλικία του εκεί πολύ σεβεντήλαπες και τίλα έτσι ροκές. Λοιπόν, 95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Καλείτε για να βγείτε εδώ στον αέρα. Θα πάμε πάλι έτσι όπως και χθες 4 λεπτάκια, άντε 5 το πολύ. Αν μα ξεφύγει λίγο η κουβέντα, έχουμε πάλι πράγματα και να συζητήσουμε. Και από ό,τι βλέπω και από ειδήσεις άλλο τίποτα, να πω αυτά που ξέρω φυσικά καλύτερα, τα του Ολυμπιακού. Ότι σήμερα πλέον αναμένεται στη χώρα μας ο Γκουστάβο Σα, 21χρονος μεσοπαιδευτικός, αφού πέρασε τα ιατρικά στην Πορτογαλία, θα έρθει εδώ για να υπογράψει το συμβόλαιό του. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή η ώρα. Δεν νομίζω όμως ότι θα είναι πρωί. Και για να κλείσει και αυτή η μεταγραφή, σήμερα θα ανακοινωθεί και ο Ορτέγκα που θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο. Από εκεί και πέρα, αυτό που βγήκε είναι ότι ο Ολυμπιακός κυνηγάει και ένα πολύ καλό χαφ από το πρωτάθλημα όσον αφορά τη θέση 8. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, και σύμφωνα και με ένα δημοσίευμα στο Βέλγιο, αλλά και σύμφωνα και με αυτά που έχω μάθει εγώ όσον αφορά την περίπτωση του Τιτραουί, του μέσου της Αρλερουά. Τώρα γράφτηκε στο Βέλγιο από έγκριτο συνάδελφο τον Ταβαλιέρη, που λέει ότι ότι τον θέλει μεν και η Σουόνση, ότι μπήκε στο παιχνίδι και η Σουόνση για την απόκτηση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, αλλά υπάρχει συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Σαρλερουά και ο παίχτης θα μάλιστα είναι πολύ κοντά σαν να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Αυτό ξέρω και εγώ, δεν ξέρω τι για το τετραετές. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι είναι όντως πολύ κοντά ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Τώρα από εκεί και πέρα, ό,τι βλέπω εδώ, ενσωματώθηκε και ο Μάγερ στην προετοιμασία της ΑΕΚ στο Άμπελντον, που έγραψε τετραετές συμβόλαιο και έχει και φιλικό αύριο με την Samsung Sports στις 7 και κλεισμένο των θυρών. Τα κάνουν κάποια αυτά τα φιλικά σύνορα, δηλαδή και κλεισμένο των θυρών. Ο Άγιαξ, ας πούμε, δεν είχε βάλει μέσα ούτε τους στο φιλικό με τον Ολυμπιακό, ούτε τους δικούς του δημοσιογράφους, τους Ολλανδούς. Πήγαμε μόνο εμείς. Επειδή και καλά είχαμε έρθει από την Ελλάδα και οι απεσταλμένοι. Εντάξει, δεν το καταλαβαίνω για ποιο λόγο να είναι και κλεισμένο το θύρον τα φιλικά, γιατί όλοι οι Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται είτε στην Ολλανδία, είτε σε γύρω χώρο, στο Βέλγιο μπορεί να είναι, είτε από τη Γερμανία, έχουν την ευκαιρία να δουν τις αγαπημένες τους ελληνικές ομάδες το καλοκαίρι από κοντά, δηλαδή να μπορούν να κάνουν ένα ταξίδι ακόμα και 4 ώρων ή 5 και να βρεθούν κάπου. Σίγουρα θα θέλανε φίλοι της ΑΕΚ να μπορέσουν να πάνε στο φιλικό να το δουν. Δεν το καταλαβαίνω αυτό με το κλεισμένο το θύρον, δεν το καταλαβαίνω. Επίσης ξέχασα να πω για τον Ζοργκάν, τον Αλγερινό διεθνή της Νιόν Σαν Σιλουάζ, ότι είναι στη λίστα του Ολυμπιακού, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση. Μιλάμε για παίχτη με 12 εκατομμύρια χρηματιστηρική αξία, που το συμβόλαιο του λήγει το 2029. Πάναθε στο Παναθηναϊκό, φυσικά το μυαλό είναι στο επαναληπτικό με την Πάξη. Εντάξει, έχει σαφέστατο προβάδισμα και εφόσον προκριθεί στο τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, θα είναι η ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, η οποία απέκλεισε στα πέναλτι τη Σπαρτάκ Τρνάβα. Αυτά. Κύριε. Έρχονται. Με το για τον Τιτραούι, τα βρήκαμε. Λοιπόν, την καλησπέρα στο ταξιάρχη από τη Μυτιλίνη, στο Βίνο με τα Χανιά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε φίλους. Α, έναν μόνο. Α, δεν είναι όπως χθες που ήμασταν έτσι γεμάτοι. Α, θα πάμε πιο ήρεμα σήμερα. Για να δούμε, ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί μια εκπομπή. Πάμε στον πρώτο φίλο.
1: Έλα, Ρακλή.
0: Έλα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, με το Διονύση είσαι.
0: Μόνος είμαι.
1: Α, μόνος είσαι. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα πούμε. Καταρχάς, κρίμα για την Αργεντινή, ρε γαμώτα. Δεν μιλήσαμε καθόλου.
0: Κρίμα τι, δεν έκανε ούτε 90 λεπτά, έπαιζε μόνο μήνα.
1: Δεν πήγα, η κρίμα έπαιζε, εντάξει, μπορούσε, εντάξει, γιατί άρχισε τα άλλα μάτια. Κρίμα για την εμφάνιση πιο πολύ, ναι. Εγώ ξέρω Αργεντινή-Σερβία, Αργεντινή-Γαλλία στο ποδόσφαιρο και Αργεντινή-Σερβία στο μπάσκετ. Την Αργεντινή τη συμπαθώ σ' όλα.
0: Ναι.
1: Όχι ότι είμαι Αργεντινή, έτσι. Αυτό που λέμε τώρα είμαι Αργεντινή, χαζομάρα. Άμα παίζει με Ελλάδα, φυσικά θα πάω Ελλάδα, έτσι. Απλώς συμπαθώ. τεράστια η Αργεντίνη σε όλα και στο μπάσκετ και να ξέρεις η Αργεντίνη είναι η μόνη ομάδα.
0: Στο μπάσκετ είχε βγάλει μόνο την μεγάλη φουρνιά, δεν είναι ότι είχε την παράσταση.
1: Όχι, και στο 19 πήγε τελικό. Με Καμπάτσο, Ντέλκ, τελικό παγκοσμίου πήγε.
0: Ναι, αλλά η φουρνιά ήταν μία της Αργεντινής.
1: Ναι, αλλά η σκυλιά μαύρα είχε πάρει την παγκόσμια παλιά, το 50, το 60. Παλιά φουρνιά, οι παλαιόλες, παγκόσμια. Το πρώτο παγκόσμιο να ξέρεις η Αργεντινή το πήρε στο μπάσκετ. Για όσους δεν ξέρουν. Η Αργεντινή να ξέρεις η Ηρακλή είναι η μόνη ομάδα στον κόσμο σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ που έχει πάρει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Η Ισπανία έχει πάρει ας πούμε την Ευρώπη, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Έχουν πάρει Γερμανία και Ισπανία. Αλλά δεν έχουν πάρει Ολυμπιάδο. Το μεγαλύτερο τίτλο. Η Αργεντινή τα έχει πάρει όλα. Και το πιο δύσκολο τίτλο που είναι η Ολυμπιάδα.
0: Και με τραυματία τον Τσινόμπιλ.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Που μας απέκλεισε σε εμάς. Αυτό με...
0: Εκείνη για μια δεκαετία ήταν...
1: Ήμουν μέσα τότε, δεν ξέρω αν ήσουν μέσα για την Ελλάδα. Το 2004 λέω.
0: Δεν ξέρω, δεν ήμουν. Δεν έχω πάει σε κανένα. Κανένα, δεν είδε Ολυμπιακούς από κοντά καθόλου.
1: Δεν είδε σε μπάσκετ Ολυμπιάδα εδώ καθόλου.
0: Δεν πήγα σου λέω παιδί.
1: Μπράβο. Λοιπόν, πάμε τώρα, θέλω να θυ... αλλά εντάξει, εγώ παραδέχομαι τους Ισπανούς, εντάξει, τους παραδέχομαι. Είναι από το... στον 21ο αιώνα είναι η μεγαλύτερη δύναμη. Παρακολουθώντας, okay. Ξέρεις, έχουν πάρει και στο μπάσκετ και το ποδόσφαιρο σύμπτωση, τα ίδια, δύο παγκόσμια, τέσσερα ευρωπαϊκά, τα ίδια ακριβώς. Και τα έχουν πάρει όλα τώρα. Λοιπόν, θέλω να θίξω δύο θέματα πριν πάω στον Παναθηναϊκό, γιατί μου πάντα κοιτάω τα θέματα της επικαιρότητας, τα οποία έχουν αξία να τα θίξω. Πρώτο θέμα. Για αυτή την κατάπτυστη καταμένα ανακοίνωση της Ορίντιλα.
0: Για ποιο πράγμα, κατά... την έχω πάρει,
1: δεν την Αγγελόπουλο, για τον Αγγελόπουλο. Άμα τη διέβασες, διέβαστε.
0: Δεν την έχω διαβάσει.
1: Για το γήπεδο που σας έδωσε το γήπεδο.
0: Έκανα και λοιπόν, για, κάπου... για τέσσερις μήνες θα είναι, δεν θα είναι τώρα.
1: Ναι, αυτό το
0: γήπεδο. Αλλά δεν την έχω διαβάσει.
1: Ναι, αλλά αυτή η ανακοίνωση, αν μπορείς διέβαστε, είναι απαράδεκτη, παιδιά. Λοιπόν, κάποιος, οι πατεράδες, οι παππούδες, πρέπει να μάθουν αυτά τα νέα παιδιά. TST, βασκετική ΑΕΚ. Και τι έχει φέρει. Το μπάσκετ είναι γι' αυτό και ονομάζεται και Βασίλισσα, άμα ξέρουν. Όπως ονομάζεται ο Άρης Αυτοκράτορας. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να είναι, αλλά τα προσωνύμια, γιατί αυτές οι δύο, βέβαια ο Παναθηναϊκός ήταν διαχρονικά σε όλες τις πόλεις, αλλά αυτές οι δύο ομάδες μας δικοποίησαν το μπάσκετ στην Ελλάδα. Εμένα ο πατέρας μου πήγαινε και έβλεπε στο Καλλιμάρμαρο την ΑΕΚ στα ευρωπαϊκά. 60-50 χιλιάδες, όχι μόνο στο τελικό, στο πόλεμο θα είναι τελικά, στα πρώτα τελικά, 50-60-70-80 και ήταν και άλλοι μέσα, Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί. Ήταν η πρώτη μαζικοποίηση του μπάσκετ. Δεν ήρθε από τον Άρη που λέει, ήρθε από την ΑΕΚ, παιδιά. Λοιπόν, να ξέρουν, να το μάθουν.
0: Και αν υπάρχει, υπάρχει και η ταινία, η οποία την έχω δει την ταινία. Ήταν
1: και να τη δουν τα παιδιά όλοι για να μάθουν, ιδίως αυτοί που γράψαν τα μίγια, γιατί είναι νεαροί αυτοί. Αν ζούσε ο Χατζηχρήστος ο συγχωρεμένος, δεν θα τους άφηνε ποτέ να βγάλουν τέτοια ανακοίνωση, ο οποίος αγαπούσε πάρα πολύ το μπάσκετ.
0: Πάμε παρακάτω, γιατί
1: πρέπει να το κάνουμε. Θα τους τα λοιπόν. Δεν πειράζει, άμα είναι θέμα... Ηρακλή, άμα κάποιος λέει κάποια σοβαρά πράγματα...
0: Αδερφέ, έχεις ένα άλλο δίλεπτο.
1: Να τον αφήνεις λίγο. Λοιπόν, το άλλο που θέλω να πω για τα παιδιά της Εθνικής Πόλου και να τα συγκρίνω με τα καλομαθημένα τα δικά μας στον μπάσκετ. Λοιπόν, τα παιδιά αυτά πάνε συνέχεια στις διοργανώσεις, είναι ερασιτέχνες, αμείβονται ελάχιστα, δεν τους ξέρει κανείς και κακώς και σε αυτό φέρετε ευθύνη και εσείς,
0: ναι.
1: Και εσείς ο τύπος, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν βγει τώρα ένας από αυτά τα παιδιά στον δρόμο, δεν θα τον αναγνωρίσει κανείς. Και δεν βγήκε και κανείς στον δρόμο να πανηγυρίσει. Δηλαδή αν βγήκαν 5.000 δεν ξέρω πώς βγήκαν.
0: Πού είναι βγήκαν
1: παιδιά. Μπορεί να μην βγήκε κανένας. Αν το έπαιρνε το μπάσκετ θα βγαίναν εκατομμύρια.
0: Κοίτα, η Εθνική Πόλη είναι έχει τεράστιες επιτυχίες και είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε top επίπεδο. Μπορεί να φτάσει σε επιτελικό, μπορεί να χάσει.
1: Εγώ θέλω να κάνω μια
0: πήρε το World League, είναι ένα άθλημα το οποίο είναι σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις εκεί και σε άντρες και σε γυναίκες και Και σίγουρα αξίζουν περισσότερο τα φώτα της δημοσιότητας. Και μόνο
1: εγώ λέω πάνω για την φώτα.
0: Έγινε, Γέννη.
1: Ένα λεπτό βρήκα να κάνω.
0: Έγινε, αδερφέ, πεφτάσα
1: σε ένα λεπτό. Δεν είναι
0: σημαντικό. Γιάννη, το κρατάω.
1: Το κρατάω.
0: Το κρατάω.
1: Ένα λεπτό.
0: Δεν άσερε το σημαντικό. Τώρα είπαμε πέντε λεπτό.
1: Ένα λεπτό. Να πω αυτό που θέλω. Ένα λεπτό. Δεν αφήνει άλλου μετά, θα
0: του αφήσει
1: παραπάνω.
0: Ωραία, άμα δεν ρίξε μου και την κάρτα. Γιάννη, δεν γίνεται έτσι. Σου λέω το κρατάω.
1: Να σε καλά.
0: Δες τους επόμενους. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Ναι.
2: Τι κάνεις, αδερφέ?
0: Ω, τι γίνεσαι, ημιτέως?
2: Πώς πάει?
0: Μια χαρά.
2: Πήρα να έχεις παρακούσα Ηρακλή και να δεις, κάτι έχει γραμμίσει σε παιδί, δηλαδή όταν είναι πολλά άτομα στο δίκτυο, ξέρεις, να, και περιμένεις να, στην αναμονή, μόλις πάει 10 λεπτά και ένα δευτερόλεπτο πέφτει η γραμμή.
0: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
2: Ξέρεις αυτό γιατί γίνεται?
0: Δεν το ξέρω, σου λέω, δεν το ξέρω καν. Και δεν ξέρω αν γίνεται, ή αν τυχαίνει σε σένα, δεν το ξέρω. Να, ότι μπαίνει κόφτης. Κόφτης παλιά με φταίει σαν 0,90. Από ένα σημείο και μετά.
2: Τι να πω. Τώρα πες να μην υπάρξει. Εντάξει, αν είμαστε σοβαροί πιστεύω δεν θα έχουμε πρόβλημα. Και αν περάσουμε και υπάρξει, ούτε και με την άλλη ομάδα θα έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Δεν ξέρω τώρα μετά τι μας τυχαίνει περισσότερο από χρηματικό.
0: Τι?
2: Θα μπορεί να μας τύχει μετά, αν περάσουμε τα δύο παιχνίδια που θα παίξουμε τώρα, ρε παιδί μου, αν περάσουμε, δεν ξέρω τι θα μας τύχει.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω αν έχει βγει ο αντίπαλος, ειλικρινά σου λέω. Αν το ξέρει κανένα φίλος, θα σου στείλει σε μήνυμα.
2: Αυτά. Δεν έχω να πω πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορεί πια να πω ένα καλησπέρα.
0: Καλά έκανες.
2: Να είστε καλά. Και καλό καλοκαίρι να έχετε.
0: Βέβαια, βέβαια. Από την Παρασκευή. Για μένα. Πάμε στον επόμενο.
3: Ναι. Ηρακλή.
0: Έλα.
3: Έλα, ο Γιώργη με τι κάνεις.
0: Δύο στα δύο. Έλα μου.
3: Πώς?
0: Δύο στα δύο, λέω, γιατί που πήρες και χθες.
3: Δύο στα δύο, ναι, μωρέ, εντάξει. Άκουσα ότι δεν έχετε πολλούς, πάντως κόφτης, δεν πέφτει σε εσάς. Πολλές φορές έχω, δηλαδή πολλές, αρκετές έχω πάρει που έχω παραπονεθεί, ότι περιμένω τόση ώρα, δεν έχω δει κανένα κόφτη. Το θέμα είναι στον Ολυμπιακό πότε θα δούμε κόφτη. Γιατί αυτό που έχουμε τώρα, όλο τους αγκαλιάζει. Τον περνάνε σαν αέρας και όλο κάρτες παίρνει, έτσι μη λέμε ονόματα. Είναι και λίγο μεγαλούτσικος σε ηλικία. Τέλος πάντων, θα δούμε. Παρεμπιπτόντως το μάτς εκείνο της ΑΕΚ που είχε στο Παναθηναϊκό στάδιο που είχε πάρει το Πανευρωπαϊκό το 69, ήμουνα μέσα εγώ. Παιδάκι, ήμουνα μέσα και το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Τότε έβλεπα, όπως έχω ξαναπεί, έβλεπα μπάσκετ και την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό με άλλους παίκτες, μίλαμε τα ίδια. Άλλο ήθελα να πω, κατά τη γνώμη σου, ο προπονητής μας, ρε παιδάκι μου, που είναι Ισπανός.
0: Ναι.
3: Έτσι. Θα παρατήρησε ότι η Ισπανία που πήρε και το παγκόσμιο κύπελλο και δίκαια για μένα, παρότι η Αργεντινή με απογοήτευσε στο τέλος.
0: Δίκαια ήταν, γιατί έτσι έπαιξε αυτό το μάτι.
3: Φυσικά ήταν δίκαιο. Ήταν η καλύτερη ομάδα, σαφώς. Λοιπόν, ο Μεντιλίμπαρ θα παρατήρησε ότι όλη η Ισπανία βασιζόταν στα τρία κεντρικά της χαφ ή όχι ακόμα.
0: Καλά, αυτό και όχι είναι μόνο, το θέμα. Και η μπροστινή της ήταν καλή, ήταν όλο το σύστημα. Πρώτα απ' όλα ήταν μια ομάδα η οποία δεν έτρωγε φάσεις.
3: Ναι, ισχύει. Παντού ήταν, σε όλες τις γραμμές.
0: Δεν την έχω δει σε όλα τα παιχνίδια, αλλά το γεγονός ότι αν κάνω λάθος ήταν γκολ, δέχτηκε στην πρεμιέρα της.
3: Συμφωνώ. Ήταν καλή σε όλες τις γραμμές. Απλώς τονίζω εγώ λίγο το κέντρο που εμείς δεν έχουμε, μέχρι σήμερα τουλάχιστον δεν είχαμε κέντρο. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να πλατιάζω πολύ, έχεις κανένα νέο τίποτα, θα πάρουμε, εντάξει, πήραμε τον Πορτογάλο.
0: Εγώ πιστεύω θα πάρει και τον Τιτραούι.
3: Ναι.
0: Αυτό το παγιδεύει.
3: Το θέμα είναι θα παίξουν ή θα επιμένει στους δικούς του. Πόσοι θα χωράνε στην δεκάδα.
0: Καλά, πρώτα απ' όλα.
3: Εντάξει, δεν θα παίξουν αμέσως. Εντάξει, σίγουρα.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τι θα γίνει τα παιχνίδια με την Αιμέγγεν. Γιατί εντάξει, έχουν ξεκινήσει προπονήσεις, θα πάρουν μέρος, θα τους δει εκεί ο Μιντιλίμπαρ. Δεν είναι εύκολο, ξέρεις, να βάλεις παιδιά τώρα που θα έχουν πέντε προπονήσεις.
3: Μα λογικό είναι, λογικό είναι αυτό, βέβαια.
0: Αλλά αν είναι όμως έτοιμοι, δηλαδή, γιατί θα τους δουν, ξέρεις, όταν θα αρχίσει και ξέρεις το ρέντι. Και θα δούμε τι υπάρχει το δικαίωμα, ξέρεις, το να κάνει και αλλαγή.
3: Ναι.
0: Δηλαδή
3: ναι,
0: μπορεί να δηλώσει στις 30 Ιουλίου ένα ρόστερ, γιατί μου στέλνουν πολύ τώρα που πάμε στους 22, όταν που φεύγει ο Λουίς στους 21 ξένους, ποιος θα κόψει ο Μεντιλίμπαρ. Δεν είναι εύκολη η εξίσωση και δεν, είναι εύκολη, και δεν είναι καθόλου εύκολη η απόφαση. Άντε, ο ένας θα είναι ο Κλέιτον, γιατί είναι δραματίας, ο άλλος πιθανότατα θα είναι ο Σιπιόνι, που και αυτό που έχασε τις τελευταίες 10 μέρες της προετοιμασίας λόγω του τραυματισμού που είχε στο νόμο. Τώρα οι άλλοι δύο δεν ξέρω ποιοι θα είναι.
3: Πόσες φορές δικαιούται μια ομάδα να κάνει αντικατάσταση παιχτών στην Ευρώπη?
0: Τώρα θα μπορείς να κάνεις, θα δηλώσει άλλη λίστα και στον επόμενο γύρο. Μετά όταν θα δώσει την τελική λίστα, ή θα είναι στη league face του Champions League Ολυμπιακός ή του Europa, εκεί δεν έχει να κάνεις αλλαγές.
3: Ναι. Εντάξει, Ηρακλή. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση στις ψηλοδιακοπές σου ακόμη.
0: Καλά, όχι, είναι. Μην
3: οικογενειακές.
0: Μην το λες ψηλοδιακοπές, θα είναι 19 μέρες.
3: Μπράβο. Και να ξεκουραστείς, όχι να κουραστείς, έτσι. Λοιπόν, καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε, εντάξει. Έγινε, γεια.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Πάμε στον επόμενο.
4: Ναι. Εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
4: Καλησπέρα. Νίκος από Πετράλωνα. Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, ρε Νίκο.
4: Γεια σου, Ηρακλή.
0: Έχεις ξαναπάρει?
4: Όχι, δεν έχω ξαναπάρει. Πρώτη φορά.
0: Γι' αυτό σε ρώτησα. Βέλα, ρε Νίκο.
4: Να σε ρωτήσω. Μήπως έχεις καμιά ενημέρωση από Παναθηναϊκό? Μπάσκετ, τίποτα σωρό.
0: Όχι. Είναι που...
4: Τίποτα.
0: Ναι. Ό,τι βλέπω εδώ στο δελτίο. Αλλά εντάξει, τώρα το παιχνίδι είναι στον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο.
4: Θα περάσει εύκολα την παξή ή όχι?
0: Ξέρω, έχει κερδίσει το πρώτο μάτς 2-1. Δεν έχω εικόνα από το πρώτο παιχνίδι, αλλά μου είπαν ότι είχε χάσει και ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός.
4: Είχε χάσει, ας πούμε, μια πολύ καλή ευκαιρία ο Γιάνκουσιτς. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το σκυλάκι δικό σου?
4: Ναι, δικό μου.
0: Έτσι πρέπει να το ακούω.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή νύχτα.
0: Να είστε καλά. Ποια θα είναι η ενδεκάδα στο πρώτο μάτς με την Εμέγερ, με ρωτάει ένας φίλος με βάση ότι ξέρουμε τώρα. Άλλος ωραίος γρίφος αυτός. Τι να σου πω. Ας πούμε σήμερα έρθει ο Ορτέγκα, αύριο θα ανακοινωθεί, θα πάρει μέρος, θα πάει και ένα γνωρίτης και τους πέθες, θα αρχίσει να πάρει μέρος στις προπονήσεις. Τώρα σε τι κατάσταση είναι δεν μπορώ να το ξέρω. Δηλαδή αν θα με ρωτάς για τερματοφύλακα θα σου έλεγα αυτή τη στιγμή που μιλάμε φαβορί είναι ο Πόποβιτς. Στο κέντρο της άμυνας. Ο Ρέζος έχει ξεβράσει αυτές τις ενοχλήσεις που είχε από το χτύπημα που δεν του δώσε το δικαίωμα και τη δυνατότητα να παίξει στα δύο τελευταία φιλικά. Δεν μπορώ να σου πω, γιατί και ο Κάρμο ήταν πολύ καλός. Μπορεί να πάει ξεκινήσει με τον Κάρμο. Αν δεν είναι 100% τύπος ο Ρέζος, ήταν ο Σμαϊλόβιτς. Αριστερά, πιο πιθανό βλέπω τον Ορτέγκα. Στα χαφ σίγουρα ο Έσε με Μουζακίτη. Κορυφή επίθεση Ελκαμπή, Τσικίνιο. Ζέλσον και Ζώτα. Αυτό βλέπω. Πάμε, έχουμε. Κάτσε να διαβάσω κανένα μήνυμα. Ρε Ρακλή μου λέει παλιά, δεν ήταν διακοπές οι άλλες. Εντάξει, μπορεί να πεις ότι υπήρχε ελεύθερος χρόνος για πράγματα, αλλά δεν ήταν και τόσο πλαίσια και στα τηλέφωνα. Προπονήσεις, φιλικά. Είναι ωραία η προετοιμασία. Αλλά υπάρχει ελεύθερος χρόνος που μπορείς να κάνεις πράγματα. Και σου δίνει τη δυνατότητα αυτή η Ολλανδία. Γιατί η Ολλανδία, οι αποστάσεις δεν είναι μεγάλες. Δηλαδή από το Ρότερνταμ που ήμασταν εμείς, και δεν ήμασταν και ακριβώς στο Ρότερνταμ, ήμασταν κανένα 20 λεπτά από το Ρότερνταμ. Το να πας στην Ουτρέχτη είναι μισή ώρα δρόμος. αν δεν έχει κίνηση. Το να πα στον Τέλφι είναι 15 λεπτά. Το να πα στη Χάγη είναι 25 λεπτά. Δεν είναι δηλαδή σαν να κατεβαίνει στον Κηφισό χωρίς κίνηση, είναι δηλαδή να το φτάσει από να τον τερματίσει. Τέτοιες είναι οι αποστάσεις. Και είναι ωραίο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όποιος έχει τη δυνατότητα και άμα μπορέσει να, να θέλει να προγραμματίσει ένα ταξίδι, το να πάει η Ολλανδία και να το συνδυάσει και με κάποιες πόλεις στο Βέλγιο, δηλαδή τη Γάνδη, την Πρίζη, και την Αμβέρσα. Δεν έχω δει άλλες. Έχω δει και τις Βρυξέλλες, δεν ήταν κάτι. Δεν με ενθουσίασαν όπως και η Λίγη. Αλλά τη Λίγη δεν τη θυμάμαι και πολύ καλά. Τότε που είχε παίξει το Σταντάρ Ολυμπιακός. Δηλαδή, δεν ήμασταν και μέρες, μέναμε και κάπου έξω από την πόλη. Δεν τη θυμάμαι. Να το κάνει δηλαδή εύκολα, δεν θα το μετανιώσει καθόλου. Λοιπόν, ρίξτε το time out αυτό. Έχουμε και προχωράμε σε 4 λεπτάκια.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, δεύτερο μισοράκι εκπομπής. Πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Έλα, ρε, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, δικαρής.
0: Πού είσαι, ρε, δεκαθλητή.
1: Σ' άκουγα από τη Ολλανδία 12 με 12.30 συνεχώς όλα τα... Εγώ θα ήθελα να πω λίγο για τον Ολυμπιακό και μετά... Δηλαδή... Κρίμα για το Μεντιλίμα, γιατί αυτόν τον άνθρωπο έχω μεγάλη γνωμοσύνη, δεν μπορώ να πω κακό λόγο, αλλά όπως το πάει βλέπω να έχει την δίκη του Μαρτής. Δηλαδή πάλι θα ξεκινήσουμε με την ΑΕΜΕΚ με την ίδια ενδεκάδα που θέλει αυτό δηλαδή. Χωρίς κανένα νέο παίκτη δηλαδή.
0: Δεν σου είπα, εγώ σου είπα το που τη βλέπω εγώ.
1: Όχι, δεν είπα για σένα, δεν λέω για σένα. Το πήγε εκεί που ήθελε, δηλαδή ο ένας του, ο άντρας του είναι του έκανε, ο Μιχαήλ, πώς το λέω, ο Λιβάκοβιτς δεν του έκανε.
0: Καρτύπωσε τον Ορτέγκα.
1: Ναι. Ναι, το αριστερό μπακ ο Σύρο, πώς δεν κοντάρες, εσύ και πώς... Όσο. Δεν του έκανε. Εντάξει, δηλαδή εντάξει, δεν ξέρω τι κρίμα σου λέω, γιατί εγώ έτσι... Έχει πολλά, δηλαδή, να πει να έρθει όλα καλά, αλλά δεν θα βλέπω καλά τα πράγματα. Και μακάρι να μιλώ ψεύτη, δηλαδή ο Αντρέ Λουίς... Αυτός ο παίκτης δεν το έκανε αυτός ο παίκτης. Δεν ξέρω γιατί δεν το έκανε αυτός ο παίκτης. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ο Αντρέ Λουίς δεν ήταν θέμα με τη Λίμπα.
1: Ο
0: Αντρέ Λουίς δεν ήταν θέμα με τη Λίμπα. Και ο Αντρέ Λουίς ήθελε να πάει κάπου να πάρει πολύ καλύτερα χρήματα. Είναι δεδομένο. Τώρα κάποια στιγμή θα ανακοινωθεί λίγο.
1: Ναι,
0: δεν ήταν θέμα. Η άποψη του με τη Λίμπα πέρυσι, όταν ήρθε ο Αντρέ Λουίς, αλλά και για τον Κλέιτον, ήταν η εξής. Ότι ήταν πολύ καλοί παίκτες. Αλλά επειδή έπαιζαν σε ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού, θα ήθελαν περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστούν. Ο Αντρέ Λουίς η προετοιμασία ήταν πάρα πολύ καλό.
1: Το εισάγκουγα, γι' αυτό λέω, γι' αυτό, ναι. Επειδή σε εισάγκουγα, λέω. Το εισάγκουγα, γι' αυτό λέω, γι' αυτό, ναι. Επειδή σε εισάγκουγα, λέω.
0: Ο Κλέιτον,

0: πάρα πολύ ψηλό, σε ένα 89.
1: Ναι.
0: Ο οποίος παίζει 10, αλλά μπορεί να παίζει και 8 και 10, δηλαδή εκεί στον άξονα. Είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να σου βγάλει καλές πάσες. Αρχηγός της ομάδας νέων της Πορτογαλίας. Εντάξει, τώρα Φαμαλικάο δεν είχα δει. Τι να σου πω, είχα δει Φαμαλικάο.
1: Όχι, όχι, και εγώ που παίζω στοίχημα και τέτοια, μπορώ να το στοίχημα την ξέρω, δηλαδή. Απλώς νίξα σόβερ αυτή την ομάδα, την έκανα. Ναι, μα κάνει ένα διαψευτό, αλλά δεν βλέπω, δεν βλέπω σημάδια περσινά, δηλαδή στις μεταγραφές αργούμε πολύ και δεν ξέρω τον λόγο.
0: Ξέρεις πόσες έχει κάνει ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμή. Ξέρεις πόσες μεταγραφές έχει κάνει.
1: Πώς έχει κάνει.
0: Να σας πω γρήγορα, δηλαδή και μπορεί να ξεχνάω για κανένα. Θα σου πω δύο τερματοφύλακες, ναι. Τρεις με τον Ορτέγκα. Λοιπόν, τρεις με τον Ορτέγκα. Μαφέο 4, Ισμαήλωβιτς 5, Κάρμο 6, Ζώτα 7, Ρόκα 8, Φορτούνης επιστροφή 9. Ναι. Πήρε και τώρα και τον πιτσιρικά τον Κουστάφασα 10.
1: Ναι. Από αυτούς που πήρε, πώς θα παίξουν.
0: Τι βοηθάει πώς θα παίξουν.
1: Οι
0: 10 δεν γίνεται να παίξουν γιατί είναι 3 τερματοφυλάκες.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Ο δεξιά, ο τροδεξί μπακ θα παίξει.
0: Ο Μαφαίο. Α, και ο Σάλιακας 11.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Ο Σάλιακας. Ναι.
0: Κοίτα, ο Μαφαίο φαίνεται ότι θέλει περισσότερο χρόνο.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, ξέρω και εγώ ρε παιδί μου, ένας παίκτης που πήρε συνέχεια στην πρημέρα διβιζιόν να το βγάλουμε εμείς άγρος αμέσως, δεν γίνεται.
1: Όχι, ναι, δεν λέω, αυτό λέω.
0: Α, θέλει, φαίνεται ότι θέλει περισσότερο χρόνο.
1: Στη Μαγιόρκα δεν έπαιζε αυτός.
0: Ναι.
1: Και η Μαγιόρκα ήταν αμυντική ομάδα, δεν είναι από ό,τι να επιθετική και... θα είχε δυσκολίες εκεί ρε παιδί μου, αυτό θέλω από... με τις ομάδες που έπαιζε... Τον ξέρεις.
0: Το μαγόχημα, εγώ δεν βλέπω, το είπα και χθες ότι εγώ σπάνια θα δω ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: Εγώ και εγώ. Εγώ έχω βάλει και νόμα και κολυμποτέ που τα έχουν μαζί και σπάνια δεν θα δω. Δηλαδή δεν θα δω κανένα μάτι σε City Liverpool και κανένα Μπαρσελόνα Ρεάλ. Αυτό και εγώ σπάνια βλέπω δηλαδή. Που σου λέω που τα έχω βάλει όλα και τέτοια. Τώρα σπάνω, μακάρι να δω ψεύτης και όλα να πάνε καλά οι Ολυμπιακάρας, γιατί είμαστε άρρωστοι με τον Ολυμπιακό.
0: Κάνουμε αυτό γιατί φτάνουμε το πεντάλεπτο, δε καθηγητή.
1: Ναι, και να σου πω την Αργεντινή, με πλήρωσε η Αργεντινή στο παγκόσμιο κύπελο. Είχα παίξει η Αργεντινή με Ισπανία και Ισπανία, Γαλλία και Πορτογαλία. Μου κάνει το κομμένο η Ισπανία. 10 ευρώ, 222 απόδοση έγινε αυτό. Ναι. Λοιπόν, χάρηκα άμα σε ξανακούσω, εύχομαι ότι το καλύτερο να περάσει καλά στις διακοπές σου στην κοινωνία σου και να γίνεις πάνω απ' όλα με υγεία στην κοινωνία σου.
0: Έγινε.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Πάμε σε ένα πόσο στράτο από το Λονδίνο που με ρωτάει για τον Αγγελάκη. Ο Αγγελάκης ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του, αλλά θέλει χρόνο ακόμα. Γιατί υπήρχε μια σκέψη να έρχονται στην προετοιμασία, ειδικά στο ξεκίνημα που ήταν μόνο Γιάρεψικος επιθετικός στο πρώτο στάδιο. Αλλά δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος για να προπονηθεί σε αυτούς τους ρυθμούς. Στο στράτο από το Λονδίνο. Πάμε.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα Ηρακλή, τι κάνεις.
0: Μια χαρά.
2: Ο Μίλτος είμαι. Το παιδί που είχα προφέρει μια διαδικία, δεν ξέρω.
0: Έλα Μίλτο μου.
2: Τι κάνεις, πώς είσαι.
0: Μια χαρά, εσύ πες. Ωραία, πολύ ωραία.
2: Μπράβο. Εγώ τον αδερφή μου μένει Ολλανδία μόνιμα και έχω πάει αρκετές φορές. Μπορώ να πάω και με ένα Imagen, τον μεταναλυτικό.
0: Σε ποια πόλη είναι η αδερφή σου?
2: Στο Ρότερνταμ.
0: Α, μια χαρά.
2: Ναι.
0: Εντάξει, δεν έχει το Ρότερνταμ δεν έχει τη γραφικότητα. Έχει διαφορετικά κτίρια εκεί που μπορεί να λες, βλέπεις τους κύβους.
2: Ναι.
0: Και όλα αυτά, αλλά και η αγορά είναι εντυπωσιακή. Ξέρεις που έχει την αγορά με το...
2: Με τα
0: φαγητά, ναι, μπράβο. Ναι, είναι εντυπωσιακό το κτίριο.
2: Όχι. Είναι πολύ ωραία. Γενικά είναι ωραία πόλη. Mm-hmm. Έχει ενδιαφέρον. Mm-hmm. Ήθελα να σου πω, κοίτα, να πω απλά αυτό λίγο για τις μεταγραφές, αυτό που έχω δει. Mm-hmm. Πραγματικά είναι απίστευτο, δεν ξέρω αν συμβαίνει σε όλους ή άμα στον Ολυμπιακό είναι τόσο ακραίο αυτό το πράγμα, αλλά είναι 28 Ιουλίου και επειδή είμαι και οδηγός ταξί, ακούω πουλ στο σταθμό. Αυτή η κατατροφολογία πραγματικά είναι σχεδόν αστεία, μπορώ να πω. Δηλαδή από 28 Ιουλίου λευκή

0: πετσέτα, όλα χάλια, δεν κάνει ο ένας, δεν κάνει ο άλλος, δηλαδή δεν ξέρω άμα αυτή που με... άμα εσύ το ζεις χρόνια αυτό το πράγμα, επειδή το κάνεις χρόνια σαν δουλειά, αλλά εγώ την διακαταστροφολογία δεν το ξαναδεί, αλλιώς σου λέω.
1: Είναι παιδί μου, πάντα ότι υπάρχει ρε παιδί μου, ότι πάντα θέλεις το καλύτερο, ρε. Εγώ δεν είμαι, ξέρεις το, δεν θεωρώ ότι είναι κακό το να ασκεί κάποιος κριτική. Προς Θεού. Δηλαδή δεν φτάσουμε σε σημείο παραλογισμού. Αλλά ξέρεις όλα αυτά να έχουν και ένα μέτρο, γιατί όπως είπες, ξέρεις, είναι 28 Ιουλίου.
0: Ωραία, αυτό και
1: ήδη είπα πόσες κινήσεις έχουν γίνει.
0: Μα εγώ λέω, εγώ αυτό το έχω ακούσει στο σταθμό, αυτό έχουν βγει κάποιοι άνθρωποι και το έχουν πει, ότι το πιο ζεστό θα ήταν τα φιλικά να μην μεταδίδονται τηλεοπτικά. Δηλαδή τελειώνει ένα φιλικό και ξαφνικά νιώθω ότι χάσαμε το πρωτάθλημα, το κύπελλο, ότι φάγαμε 4 το Παναθηναϊκό. Δηλαδή ακραία πράγματα. Ίσως ήταν και τα social media αρκετά που τα μεγαλώνουν όλα και υπάρχουν και άνθρωποι που απλά βγάζουν κακία, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Εγώ με τις μεταγραφές μου άρεσε αυτό το ντεμαράζ που κάνει τώρα μια εβδομάδα πριν. Δηλαδή είναι παίκτες σοβαροί, ειδικά αυτοί που σκοπεύουν να έχουν και ο Ορτέγκα είναι πολύ καλός θεματοφύλακας και το άλλο το παιδί ο Σα. Εντάξει, τώρα που με ανησυχεί λιγάκι από όλο αυτό το πράγμα είναι ότι δεν κάναν προετοιμασία όλοι μαζί αυτοί οι παίκτες. Δηλαδή ότι σαν άργησαν λιγάκι. Αντικειμενικά δούλεψε ο Μεντιλίμπαρ ότι
1: δεν
0: ήθελε
1: είναι, παιδιά, δεν είναι,
0: με τους παλιούς παίχτες.
1: Δεν είναι ξέρεις τόσο εύκολο. Καλά, ναι, βέβαια. Μα και ο ίδιος είπε ότι μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές. Οπότε γιατί το ρωτήσαμε και για τη λίστα. Για
0: ναι.
1: Ναι, είπε ρε παιδί μου ότι μπορεί να γίνουν πάρα πολλές αλλαγές. Μπορεί να είναι παίχτες που είναι εδώ να μην συνεχίσουν, να έρθουν άλλοι στη θέση τους. Δεν μπορεί να γίνει να κλείσει ένα ρόστερ στις 30
0: ευρώ. Εγώ μαζί σου. Απλά πιστεύω ότι αυτά που δουλεύονται στην προετοιμασία είναι πιο σημαντικά. Δηλαδή, καλύτερα να είναι όλη η ομάδα όσο νωρίτερα γίνεται.
1: Εγώ, εγώ πάντα έλεγα ότι στόχος του Ολυμπιακού είναι να είναι το ρόστερ του. Το ρόστερ του σε ένα ποσοστό 80% περίπου να είναι ολοκληρωμένο μέχρι τα παιχνίδια με την Αϊμπέγγε. Το θέμα είναι τώρα, εγώ το καταλαβαίνω, δεν είναι εύκολο το να μπουν τα νέα πρόσωπα. Απλά δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι. Δεν μπορώ εγώ να σου πω τώρα σε τι κατάσταση μπορεί να είναι όσα. Δηλαδή, και αν είναι έτοιμο για να παίξει, ξέρεις. Δεν το ξέρω. Βέβαια, το καλό είναι ότι σε αυτή την περίοδο σίγουρα έκανε προετοιμασία με την ομάδα του. Γιατί έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες στο ομάδα. Δεν είναι δηλαδή ότι. Θα ήταν σε διακοπές.
0: Κατάλαβα. Να σου πω και μια ερώτηση λίγο γρήγορα, επειδή ξέρω ότι δεν έχω πολύ χρόνο. Ξέρεις, θα παίξει κάτι διαφορετικό φέτος ο Μεντιλίμπαρ. Θα έχει σίγουρα το παιχνίδι του.
1: Το παιχνίδι
0: το γρήγορο, αυτό που θέλει, αλλά εσύ είδες και από την προετοιμασία.
1: Επειδή μου
0: θέλει και λίγο
1: εμένα αυτό που με ανησύχησε στα δύο. Και την κάθετη την είδαμε από το Σιπιόνι στον κόλπο που βέλεζε ο Ντασίλβα, ο φιλικό με τη Φορτούνα Σιτάρα.
0: Ναι, αλλά γενικά δηλαδή θα είναι τρόπο
1: που δούλεψε πολύ με τους παίχτες τα back και τα extreme, αλλά όχι στο να βγάζουν σέντρες, δεν τις απαγορεύει τις σέντρες, πήγαινε πολύ στις παράλληλες μπαλιές, αυτές ξέρεις που είναι οι συρτές, που είναι η ξηραφιά μέσα στην καρδιά της περιοχής, οι οποίες ας πούμε, οι οποίες του είχαν βγει και πάρα πολύ στην προετοιμασία και σε αυτά τα διπλά που γινόντουσαν είτε στο μισό γήπεδο είτε στα 3-4 του γηπέδου. Στα δύο τελευταία φιλικά, μια τέτοια φάση βγήκε από ένα γύρισμα του Μασούρα προς τον Ταρέμι, δεν βγήκε άλλη. Και αυτό με ανησύχησε ότι δεν βγήκε μέσα στο παιχνίδι.
0: Ήταν λίγο περίεργο. Υπήρχαν θέσεις που δεν έβγαινε τίποτα από τη ζήταγε με τη Λίμπαρ και φαινόταν αυτό πολύ σε κάποια χρονικά διαστήματα στα μάτς. Τέλος πάντων. Μακάρι το καλύτερο για τον Ολυμπιακό μας. Θα είστε τώρα με ένα ημέγινε εσύ μέσα.
1: Όχι. Ούτε στο εντός ούτε στο εκτός. Διακοπές. Να,
0: εγώ τώρα από την 8 βλέπω να πηγαίνω μέσα. Θα δείξει τώρα τι θα γίνει.
1: Οκ, okay, έγινε.
0: Να σε καλά, καλή συνέχεια και καλή διακοπές.
1: Να σε καλά, γιατί φτάσαμε το 5 λεπτό. Λοιπόν. Γιατί μου λέει θεωρούμε τις επιστροφές ότι είναι μεταγραφές. Γιατί ελεύθερος ήταν ο Φορτούνης. Μπορούσε να υπογράψει και σε όποιο ομάδα ήθελε. Δηλαδή, ας πούμε, όταν θα αποκτηθεί ένας ελεύθερος ποδοσφαιριστής, Ορτέγκα π.χ. Είναι μεταγραφή, δεν είναι. Που μου λες, γιατί μου λέτε ότι βάζεις μεταγραφές, λέει, τους παίχτες που επέστρεψαν στην ομάδα. Το Φορτούνι, τον Γκάρμο. Δεν σας βάζω μεταγραφές. Είναι μεταγραφές για μένα. Τι κάνουμε τώρα. Άλλο να ήταν δανεικοί κάπου και να ερχόντουσαν στην ομάδα. Αυτή δεν είναι για μένα μεταγραφή. Λοιπόν. Πάμε.
2: Καλησπέρα, Ηρακλή.
1: Καλησπέρα. Ηρακλή. Ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Ποιος?
2: Βασίλης από Χανιά.
1: Έμαθα ότι έλεγες τα καλύτερα για μένα. το Σαββάτο ότι σε κλείνω και σε κάνω και σε ράνω. Ναι ή όχι.
2: Ωραίο.
1: Παράδεξε.
2: Ωραίο. Ωραίο.
1: Όχι, μήκε,
2: όχι,
1: δεν γελάω.
2: Όχι, δεν είπα ότι
1: τι με όχι.
2: Αν πω τις αλήθειες θα με κλείσεις. Αυτό είπα. Μην παραφράζετε τα λόγια μου.
1: Δεν παραφράζονται γιατί μου το είπανε που πολύ έγκυρο.
2: Λάθος τα είπανε.
1: Όχι, δεν μου το είπανε λάθος. Δεν θα κάτσω να ακούσω τις εκπομπές.
2: Μου να κάτσε να την ακούσεις.
1: Βέβαια, καλά. Άλλη δουλειά δεν είχα. Λοιπόν, αλλά πίστεψε.
2: Εγώ είμαι από αυτούς.
1: Όχι, σου λέω. Πάμε και θα έχεις το τετράλεπτο και εσύ το πεντάλεπτο.
2: Είμαι και εγώ Ολυμπιακός και εσύ Ολυμπιακός. Για ποιο λόγο κάνει τον αντίλογο τώρα απέναντι στον Ολυμπιακό? Δεν σου θέλω να σου πω.
1: Γιατί σου κάνω αντίλογο απέναντι στον Ολυμπιακό, δεν το κατάλαβα.
2: Γιατί δικαιώνομαι σε όλα που έχω πει. Είμαι εγώ και άλλος ένας φίλος που το λέμε προφήτη. Άλλος ένας που συμφωνεί με αυτά που λέω εγώ. Και όπως κάτω από τα ρεπορτάζ θα με δεις, οι πιο πολλοί συμφωνούν. Απλώς δεν βγαίνει αυτό παρά έξω. Και
1: ευτυχώς
2: είμαι εγώ και ένας άλλος και βγαίνουμε να πιέζουμε καταστάσεις. Κακό είναι αυτό που πιέζουμε καταστάσεις και ασκούμε κριτική.
1: Μισό λεπτό. Όχι, δεν κάνω να ασκήσεις κριτική, να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά έχει μια λογική. Ένα. Δεύτερο, δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι βγαίνεις στο ραδιόφωνο και ασκείς την κριτική και ο Ολυμπιακός θα πάει να πάρει και άλλο δεξί μπακ?
2: Εγώ άκουσα π.χ. τον Καραβαπά και είπε ότι κάποιοι βγαίνουν και λένε ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν του άρεσε το αριστερό μπακός, όπως το λέγατε. Σαν να τα έλεγε για μένα, γιατί εγώ τα έχω πει αυτά. Λέω, είναι δυνατόν ο Μεντιλίμπαρ να είπε ότι δεν θέλω τον Όσο? Α, δεν θέλει τον Όσο,
1: ο Μεντιλίμπαρ, λοιπόν, επειδή δεν είναι κάποιον τον οποίο δεν το γνωρίζουμε, ο Μεντιλίμπαρ είναι ξεκάθαρος ότι όταν υπάρχουν παίχτες στη θέση, δεν βάζει κάποιον να θέλει να φύγει ο Ορτέγκα, να έρθει μπακ. Να φύγει από το στόπερ, να έρθει στόπερ. Να φύγει αμυντικό χαφ, να έρθει αμυντικό χαφ.
2: Δεν μπορούσαμε να τον παίρναμε, ξέρω εγώ, και να τον. Θα τον δίναμε ούτως ή άλλως πιο μετά. Πώς θα τον δίναμε πιο μετά.
1: Τι είναι, γιατί που το ξέρεις θα τον έδινε? Πρώτα απ' όλα θα έρθει και
2: τον. Έστω δανεικό κάπου θα τον δίναμε. Τι να κάνουμε, υπάρχουν για αυτά.
1: Ναι. Όταν πάντα υπάρχουν στο ποδόσφαιρο. Αλλά σου εξηγώ, αλλά πίστεψε με, δεν θέλω να σε απογοητεύσω, δεν νομίζω ότι ήδη τα έλεγαν για σένα.
2: Τέλος πάντων, το ΣΑ μπροστά αυτόν τον πήραμε τώρα μέσω Νότιχα, έτσι. Λογικό, προφανώς, εντάξει, δεν μπορούσε να έρθει αυτός με 20 εκατομμύρια τώρα από τον Ολυμπιακό. Να το δεχτώ. Ο Τιτραρουρί είναι και αυτός μέσω Νότιχαμ, γιατί κάτι τέτοιο πάει, έχει βγει ήδη παρά έξω.
1: Ποιος?
2: Ο Τιτραρουρί, θα πάρουμε στο κέντρο, κάπως έτσι λέγεται. Όχι, εμείς θα το δώσουμε.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Αν κλείσει, εγώ ξέρω ότι είναι κοντά.
2: Εγώ θεωρώ καλύτερο παίχτη το Ζόργαν της Σιλουάζ.
1: Εντάξει, βέβαια αυτός για μένα είναι πολύ δύσκολη περίπτωση, γιατί έχει 12 εκατομμύρια χρηματιστηρική αξία. Είναι σε ομάδα που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και το συμβόλαιο του λύγει το 29. Δηλαδή, με τι θα τον δώσει η Union Σαν Σιλουάζ?
2: Ναι, εντάξει, ο άλλος, δεν λέω ότι θα
1: δεν πάει γύρω στα 8. Στα 8 θα πάει.
2: Εντάξει, εγώ θα τον έπαιρνα αυτόν, αν βέβαια που λέγανε τον Έσε. Αν που λέγανε τον Έσε, θα έπαιρνα και αυτόν.
1: Ποιον αυτόν? Είναι άλλο παίχτη, άλλο στυλ ο Έσε. Ο Έσε είναι σε σχέση με το Αντιτραουί.
2: Εντάξει. Μπορεί να παίξει 8-6, εντάξει, και ο κύριος Σιπιόν, εντάξει, θα με δικαιώσει φέτος, που κακός δεν έμπαινε πέρυσι. Όπως κακός δεν έμπαινε και ο Λουίς και αποδείχθηκε ότι έφυγε με 20 εκατομμύρια.
1: Σου απάντησα πριν για τον Λουίς, γιατί και μου έγραψε ένας ότι λέω φίδια ότι ένα ημίχρονο το χρησιμοποιεί. Δεν το χρησιμοποιεί. Είχε 11 συμμετοχές περισσότερο ο Λουίς, αλλά αλλαγές περισσότερες.
2: Έντια αλλαγές. Μα και όποτε έδειξε μετά τον εξαφάνισε. Δεν πήγαινε με την ΑΕΚ, δείχνει πράγματα, τον εξαφάνισε.
1: Ναι.
2: Και λέω, εντάξει, μάτι ο Μεντιλίμπαρ, κακά τα ψέματα. Δεν έχει μάτι. Έτσι. Όταν έχει καλούς παίκτες, ναι, θα κάνει κάποιο έργο όπως είχε κάνει τη χρονιά του Κόφερες, που είχε Ποντέρτσε σαν τους Δένια του, είχε το Φορτούνι, είχε την Τριάλα του Καρβαλιάλ. Έτσι. Που ο άνθρωπος μπορεί να μην ήταν καλός ο Καρβαλιάλ, αλλά μάτι είχε. Είναι
1: την επόμενη χρονιά που πήρε τον Ντάμπλ, είχε καταρχήν την Τριάδα και δεν ήταν όρτα.
2: Θα σου πω, πέρυσι όμως φέτος που δεν είχε όμως τα εργαλεία, δεν είδαμε κάτι. Όταν έχεις εργαλεία κάνεις κάτι.
1: Είδες το πρώτο μισό της σεζόν που ήταν Ολυμπιακός, που ήταν ανταγωνιστικός στο Champions League. Σε μεγάλο βαθμό ανταγωνιστικός.
2: Στο Champions League. Και μετά στην Ελλάδα δεν έκανε τίποτα.
1: Ήταν στην πιο δύσκολη πίστα. Έλεγε.
2: Ναι, το θέμα είναι ότι...
1: Ένα διλεπτάκι
2: μην πάρουμε τώρα, ναι, μην πάρουμε καλούς παίχτες και παίζουμε πάλι με γιόμες και αχρηστεύουμε για αυτούς καλούς παίχτες. Αυτό θέλω να πω.
1: Εντάξει, ακόμα και το γέμισμα να γίνει από την άμυνα που το άμεσο...
2: Θα γίνει και ένα γέμισμα,
1: αν την πάρουν οι παίκτες οι οποίοι κάνει το κλείψιμο και είναι ποιοτικοί, οι οποίοι μπορούν να κάνουν και μια κάθετη πάσα και μπορούν να αξιοποιήσουν τους συμπαίκτες, θα δεις πολύ ωραίτερο ποδόσφαιρο.
2: Λοιπόν, και το τελευταίο πες μου για το Σάλιακα. Ο Σάλιακα, θα σου πω τώρα, επειδή εγώ την βλέπω την παλίτσα. Λοιπόν, προχτές που έπαιξε το φιλικό, από το 30 και μετά άρχισε και ανέβαζε κάποιες στροφές. Αλλά και χρειάζαμε μόνο αυτή την κατάσταση. Στην αρχή, άμα δεις το πρώτο, στο 7, στο 8, τον περνάει ο άλλος σταματημένο και κάνει γύρισμα.
1: Σε τι βγάζουμε. Σε βάζουμε την Άλκμαρ, λες.
2: Ναι, μετά καπάκι, στα 5 λεπτά μετά, γύρω στο 15, κάπου εκεί τέλος πάντων, γίνεται μια κάθετη. Οριακά δεν πέρασε ευτυχώς στα εκεί η παιχτάρα που θα δει μεγάλη παιχτάρα ο Σμαϊλόβιτς. Αυτός ήταν ο βασικός, θα ξέρεις, είναι ο καλύτερος μας. Θα λέω από τώρα.
1: Εγώ θα σου πω τι είδα.
2: Ναι, οριακά την έκοψε, αν πέρναγε ήταν 10 μέτρα μακριά.
1: Ο Σμαϊλόβιτς ανέβαινε, ξέρεις, προπόνηση με προπόνηση. Και ο ίδιος είπε μετά, όταν γιατί είχε παίξει το μάτς με τον Άγιαξ και στις δηλώσεις που μας έκανε, είπε ότι θέλω μια εβδομάδα για να φτάσω στο 100%. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είχε ξεκινήσει ως center forward, πιτσιρικάς 17 χρονών. Έχει τη διαγώνια την παλιά αυτή που είχε ο Κάρμο, αυτή τη 30, τη 40 τη διαγώνια. Που είναι μεγάλη υπόθεση για όταν έχεις άμεσο ποδόσφαιρο, γιατί φαίνεται ότι ξέρει μπάλα. Θέλει σίγουρα να μάθει, αυτό θα γίνει μέσα από τα παιχνίδια, να μπορεί ρε παιδί μου να μάθει και το παιχνίδι.
2: Τίποτα, μην μου συζητάς τώρα, ο άλλος είναι έτοιμος παιχνίδι τον Άνιες, φαίνεται, είναι έτοιμος
1: παιχνίδι,
2: ο καλύτερός μας είναι.
1: Να μπορέσει να γίνει ένα δίδυμο, να πεις ας πούμε ένα Σμαϊλόβιτς Κάρμο, σου φέρω ένα παράδειγμα.
2: Όχι, τυχαίο αυτό που πες τώρα, Ισμαϊλόβιτς Κάρμο, γιατί να μην είναι Ισμαϊλόβιτς Πυρόλα, υπάρχει κάτι.
1: Όχι, γιατί στην προετοιμασία Ισμαϊλόβιτς Κάρμο δοκίμαζε. Και το Ρίτσος Πυρόλα ήταν.
2: Μήπως υπάρχει κάτι εκεί, μήπως φύγει κανείς Πυρόλα.
1: Μήπως δεν σου είπα να φύγει ο Πυρόλα. Αλλά όχι, σου λέω ότι είχε, τα δίδυμα ήταν Ρίτσος Πυρόλα και Ισμαϊλόβιτς Κάρμο. Στις προπονήσεις τις περισσότερες.
2: Λοιπόν, να πω για το προφητικό μου, ψήνεται μεταγραφή του ΕΣΑ. Αυτό τέλος πάντων, εγώ κλείνω τώρα, αλλά φίλοι μου Ολυμπιακοί, τώρα μην βγείτε να με φάτε. Το καλό του Ολυμπιακού θέλουμε εμείς. Το καλό του Ολυμπιακού. Απλώς, όπως η κυβέρνηση, πρέπει να φωνάζεις για να σου δώσει κανένα ψίχουλο. Έτσι, αυτό κάνουμε και εμείς. Τι είστε εσείς οι δύο Ολυμπιακοί από μένα. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι, θα τους λέω στους άλλους.
1: Και ευτυχώς είμαστε εμείς. Έγινε, φάγαμε το πεντάλεπτο. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Να βγάλουμε ένα τελευταίο. Έπεσε ο επόμενος. Ωραίο μήνυμα αυτό με τις επιστροφές. Πότε ρε αντίπα έγινε ομάδα με τόσες επιστροφές. Μπορεί να εγώ είμαι που είμαι 67 χρονών και πηγαίνω στο Καρασκάκι και από το 70 δεν θυμάμαι με τις επιστροφές. Εντάξει, υπήρχαν επιστροφές που έχουν πιάσει. Υπήρχαν και επιστροφές που δεν έπιασαν το τελευταίο διάστημα. Ισχύει αυτό. Ότι ισχύει, ισχύει. Για τον Κάρμα, α πούμε, για παράδειγμα, και σας το ξαναλέω, είναι σε φοβερή ψυχολογική κατάσταση. Είναι πολύ χαρούμενος χορηγός στον Ολυμπιακό. Καμία σχέση με την με την επόμενη χρονιά που περίμενε να πάει στην Πόρτο, ότι μπορούσε να διεκδικήσει τη θέση, ότι και ήρθε τέλει δανεικός. Εγώ βλέπω το άλλο Κάρμο, δηλαδή με βέβαιος ότι θα δούμε πολύ καλό πρόσωπο. Δηλαδή θα μου κάνει τρομερή εντύπωση από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή να μην αποδώσει φέτος. Τρομερή εντύπωση. Γιατί θυμίζω ότι είχε φτάσει και να γίνει και αλλαγή στο 25 σε μάτς. Να μου πεις, λέει, ένας φίλος μου το έγραψε πριν με το φοβερό σχεδιασμό τι γίνεται με τους Έλληνες και τη λίστα. Το λες αυτό σε μένα που όταν κάλυπτα εδώ τα παιδιά που είχαν άδεια εξέτσι τα ρεπορτάζ και το πρώτο πράγμα που έλεγα είναι ότι πρέπει να αποκτηθούν Έλληνες ποδοσφαιριστές και ότι πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τη λίστα γιατί είναι πολύ σημαντική και δεν είναι εύκολο για το Μεντιλίμπαρ το να κόψει παίχτες. Το έλεγα συνέχεια. Το έλεγα από τότε που ήταν 20 ξένοι. Τώρα με τον Ορτέγκα και το ΣΑΠΑ πάμε στους 22. 17 φορές πρέπει να δηλώσει τη λίστα στην Ευρωπαϊκή. Πρέπει να κοπούν 5. Άντε, που θα φύγει ο Ντρε Λουίς, πάμε στους 4. Πρέπει και επίσης πρέπει να ξεκαθαρίσει. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται και άλλους Έλληνες παίχτες. Δηλαδή, εγώ. Και μπορεί να ακούγεται, ξέρεις, και που λένε και από τα ρεπορτάζ και δεν έχω κανένα λόγο να τα αφισβητήσω στη Θεσσαλονίκη. Όσο δεν έχει κλείσει το θέμα του Γιαννούλη και στον ΠΑΟΚ, δεν θα μου κάνει εντύπωση το να ασχοληθεί εκ νέου ο Ολυμπιακός ή η πλευρά του Γιαννούλη, δηλαδή ο ατζέντης του, να χτυπήσει την πόρτα του Ολυμπιακού και να ξαναγίνει. Το Ολυμπιακός θυμίζω ότι τα είχε βρει με την Augsburg τότε. Γιατί δεν υπάρχουν και πολλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές που να μπορούν να παίξουν, ξέρεις, στην ενδεκάδα. Που να μπορεί να παίξουν στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Οπότε μην μου λες εμένα για το σχεδιασμό και ο Ολυμπιακός θέλει και Έλληνες παίχτες. Ακόμα και και μία θέση να χάσει, τους 25 να έχει 24, άσχετα μπορεί να βάλει από τις ακαδημίες όποιους θες, είναι πρόβλημα. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει σίγουρη τη league face μέσω του rebuilding, δηλαδή μου στέλνατε για να αποκλειστεί από την iMaking και μου λέει ο άλλος μυρωδιά πώς θα πάει στο, μου το έλεγε, μου τα έγραφε χθες, πώς θα πάει στο, στη league face του Europa League. Στη league face του Europa League πάει. Δεν θα δώσει άλλο προκριματικό Ολυμπιακός. Δύο τραυματισμούς να έχεις και δύο με κάρτες, σου έχουν μειωθεί πάρα πολλοί επιλογές. Αν είναι, μιλάμε ειδικά και για βασικούς ποδοσφαιριστές, γιατί αν είναι με κάρτες, θα είναι βασικοί. Και φυσικά είναι τεράστιο θέμα αυτό το οποίο πρέπει να λύσει ο Ολυμπιακός, όπως πρέπει να λύσει και την εξίσωση με τα center four. Δηλαδή, ποιος θα μείνει, ο Ταρέμι, ο Γιάρεψ, που έχει ακουστεί ότι μπορεί να αποχωρήσουν και δύο. Για το Γιάρεψ, επειδή με ρώτησε ένας φίλος, δεν είχε καμία σχέση η περσινή προετοιμασία του Γιάρεψ και με τη φετινή. Πέρυσι ο Γιάρεψ ήταν το κάτι άλλο στην προετοιμασία. Φέτος άργησε λίγο να πάρει στροφές, έβαλε εκεί και. Που είχε βάλει και γκολ σε φιλικό και μετά το στην ανατροπή που είχε κάνει ο Ολυμπιακός στο 2-1 και επίσης και στις προπονήσεις χρειάστηκε ένα χρονικό διάστημα να βρει τα πατήματά του. Ο Ταρέμι πήρε μέρος σε δύο προπονήσεις. Ναι, σε δύο, που ήρθαν μαζί με το ουσιαστικά με μία μέρα διαφορά με τον Ελκαμπή. Πρέπει και εκεί να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Αυτό λέω. Δύο εξτρέμου λέει, εξτρέμου αριστερό Ολυμπιακός και αριστερό λέει και δεξί μπακ. Ο Μαφέο είναι για κανένα πανετολικό. Μάλιστα. Δηλαδή τρία χρόνια που είσαι στην Πριμέρα Διβιζιόν έπαιζε με βίσμα. Ότι μπορεί να μην έχει προσαρμοστεί ακόμα. Οκ. Το ακούω γιατί και εγώ σας λέω ότι έχω μαγκωθεί με την εικόνα που είχε. Και φαίνεται όμως ότι το παιδί ψάχνεται. Τώρα να πάρουμε άλλα δύο εξτρέμου. Πόσα εξτρέμου πρέπει να έχουμε? Θέλετε να φύγουν όλοι οι παίχτες.
3: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Να έρθει άλλο. Γιατί ένα δεξί εξτρέμ είναι πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός να το πάρει τώρα που φεύγει ο Αντρέ Λουίς. Να φύγει ο Ροντινέ, να έρθει κι άλλος εξτρέμ. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα διαχείρισης του κότσου. Και με το Γιάρετσο και η όλη ιστορία και όσον αφορά τη διαχείριση, μπορώ να το δεχτώ. Ο φίλε μου μου ήρθε και πριν θα πάμε στο διάλειμμα. Όταν ήταν ο Ελκαμπή στο Κόπα Αφρικα, εκεί ήταν που ενοχλήθηκε ο Γιάρετσο. Και η ζήτηση πήγε δανεικό στη Λιόν. Τα χαρακτηριστικά του Γιάρετσο δεν τα βρίσκει εύκολα σε επιθετικό. Δηλαδή να είναι δυνατό. Ήταν καλός και στο ψηλό παιχνίδι αλλά και με την παλακάτω, ναι, έχει τον γκολ, πρεσάρει πάρα πολύ, δεν βρίσκονται εύκολα τα χαρακτηριστικά του. Αλλά αν είναι να μείνει ο Γιάρεψουκ, α πούμε ότι θα πάει η Ελκαμπή Γιάρεψουκ, θα πρέπει να βρει ομάδα ο Ταρέμι και να μείνει τρίτος, τώρα θα είναι ο Κλέιτον, θα είναι κάποιος άλλος παίχτης, δεν το ξέρω. Μόνο έτσι. Δηλαδή να κρατήσουμε και Ελκαμπή και Ταρέμι και Γιάρεψουκ. Δεν πρόκειται. Δηλαδή, σίγουρα θα είναι ενοχλημένοι όλοι. Δεν μπορεί να μοιραστεί ο χρόνος με ένα σεντερφόρ που έχει βάλει και το Ζώτα ψευτο εννιάρι. Πάμε. Λοιπόν, παίρνει δύο εξτρέμ και διώχνει Μασούρα και Ζέλσον. Ναι. Περίπτωση Μασούρα και κλείνω με αυτό για να φουντώσουν οι γραμμές. Ποιους Έλληνες θα δηλώσουμε στη δεύτερη λίστα, στους τέσσερις? Άσε τους τέσσερις από την Ακαδημία. Στους οι άλλοι τέσσερις ποιοι θα είναι? Μπορείς να μου πεις, φίλε μου. Ποιοι θα είναι? Θες να πάμε, ας πούμε, με 22 ποδοσφαιριστές λίστα? Πάμε σε διάλειμμα.

0: 4,6.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος, ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ, ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Γιατί μεγάλωσα με τη μουσική του στο σπίτι από το μαμά και την μπαμπά.
2: Μιχάλης Τσόχος.
1: Αλλά αυτό.
3: Δηλαδή το ένα μας αναβάλλεται για ποιο λόγο και το άλλο μας θα γίνει για ποιο λόγο.
4: Είναι λίγο πιο τρελό. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι.
3: Είναι λίγο πιο τρελό. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι. Μη μιλάτε
4: και οι δύο, για θα μιλάω. Ναι, δεν είναι,
3: δεν το καταλαβαίνω. Δεν θα ακούει ο κόσμος, δεν καταλαβαίνω.
4: Μίλα, κάρπετ.
1: Θυμίζω εδώ στους τίτλους αρχής τα βασικά, δηλαδή στο 1619 γράφει τη λέξη σούπερ, αφήνετε ένα μικρό κενό, στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα αγοράζουμε όλα.
5: Αγοράζω όσο κι όσο.
1: Τα βγαίνει, τα αγοράζουμε, τα διαβάζουμε όλα.
6: Ο Ολυμπιακός τερματίζει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για το 1921.
1: Έχει μείνει λίγο πίσω, Ηλιά μου.
6: Έτσι, ναι.
1: 1900, κιόλας δε.
7: Ήγκασον την κεφαλιά! Ο Βάτσλικ κόζει!
1: Τι είπε?
7: Κόζει! Σώζει τον Ολυμπιακό!
8: Και εκτελεστής θα είναι ο Πογοσιάν και εκτελεστιάν.
1: Τι λέει, ρε φίλε!
8: Και πλασταριστά.
1: Και αναφέρομαι στη φίλη μας την Άτζελα. Γεια σου, λέει η Άτζελα.
9: Αχώ, Νικόλα.
1: Τι γίνεις, τι γίνεις, τι κάνεις.
10: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
1: Στην Ισπανία ο Σασούνα κάτι 0-0 το βράζει. Βράζει.
10: Βράζει, Κριστίνα.
1: Το βράζει. Το βράδυ.
11: Λοιπόν,
1: έχουμε και τελικό στο 125η τουρνουά του Vancouver. Μάλιστα, ανοίγει τον γκολ η νεοφώτιστη ομάδα. Πόπο, χαμός. Μπήκαμε δυναμικά στη σεζόν.
12: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: 10 λεπτά και μετά τη μία δεύτερη ώρα εκπομπής. Αυτερά 95-79-283-4 και 5. Λοιπόν, μου γράφει ένας φίλος, κάτσε να δω όμως και την αρχή. Ένα Θανασίου μου λέει, δύο Βρουσάη, τρία Μανδά. Έλληνες υπάρχουν με αφέ, επειδή στον Πανετολικό της αυτομάτως γίνεται καλός παίχτης. Ξέρω εγώ τώρα, από πού μπορεί να πιστεύεις ότι μπορεί να ψωνίσουν οι ελληνικές ομάδες? Από τη Ρεάλ, την Μπαρτσελόνα, εύκολα? Ή να πάρεις με μεταγραφή, τα μισά πάω στη Ρεάλ και στη Μπαρτσελόνα. Μπορείς εύκολα να πάρεις το δεξιμπακ της Μπέτης ή της Βιγιαρεάλ? Αν θεωρείς ότι είναι εύκολο, τότε καμία ομάδα δεν πράττει σωστά στην Ελλάδα που δεν μπορεί να πάρει το δεξιμπακ, το βασικό δεξιμπακ της Μπέτης. Αλήθεια το λέω. Λοιπόν, ποιον έβαλε δεξιμπακ, καλή ερώτηση. Θα δίνα αυτή τη στιγμή 55-45 το Σάλιακ. Έχει Έλληνες να πάει να σφέρει Γιαννούλη. Το είπα πριν για τον Γιαννούλη. Ότι όσο δεκλίνει, πρέπει να πάρει τον Πρόζοβιτ, τον Άμραμπατ, τον Τερζεκέ. Μάλιστα. Τον Τερζεκέ. Λοιπόν, ο φίλος από το Βύρο να με ρωτάει αν έχει σχέση ο Ολυμπιακός με την υπόθεση Χεζόνη. Έχει γραφτεί. Ξέρεις ότι μπορεί να ήταν, ξέρεις, ο Χεζόνη. Χεζόνη όμως υπέγραψε συμβόλαιο. Τώρα, αν. Που πήγε στο Κλίβελαντ, νομίζω. Βέβαια, πάντα στο NBA δεν το έφυγε τίποτα, ξέρεις. Όπως και η περίπτωση του Διαλό. Και ο Διαλό έχει πάει σε ομάδα. Αν δεν παίζουν καθόλου. Έγινε πέρυσι, ας πούμε, το Χέις Ντέβις που τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Δεν προκάλεσε έκπληξη, ας πούμε, το Φεβρουάριο μείνει ελεύθερος, ας πούμε, ή μπορεί να έρθει ξανά στην Ευρωλίγκα. Ναι. Σάλιακας, Φορτούνης, Μουζακίτης, Ρέτσος, ορίστε, Έλληνες, άμπαλε. Ο Σάλιακος, ο Μουζακίτης και ο Ρέτσος είναι στη λίστα με τα παιδιά από τις ακαδημίες. Φίλε, γνώστη του ποδοσφαίρου. Να βάλεις και άλλους 4. Και ο Στουρνάρας ο 4. Και στην άλλη τη λίστα με τους 4 είναι μόνο ο Φορτούνης. Το ότι μπορεί να μπουν και πάλι άλλα παιδιά από την ομάδα, από τις ακαδημίες, μπορεί να δηλώσεις στη β' λίστα. Στην πρώτη λίστα σου λέω ποιους θα βάλεις. Είναι ο Φορτούνης και ο Μασούρας αυτή τη στιγμή. Εντάξει, σχετικέ μου. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο φίλο. Ότι δεν πιστεύει, λέει, και το δείχνει, λέει, με τη Λίμπαρ, ορισμένους παίκτες όπως ο Αντρέ Λουίς, ο Γιάρουτς και ο Μασούρας. Για τον Αντρέ Λουίς σας είπα ότι έλεγε πέρυσι ο με τη Λίμπαρ. Και φέτος ήταν κανονικά στην προετοιμασία. Το Γιάρουτσουκ, τη χρονιά του Ντάμπλ, ο με τη Λίμπαρ είναι αυτός που τον κράτησε στην ομάδα. Που δεν τον πίστευε. Τότε πριν το Μάσο Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό. Πέρυσι ήταν διαφορετική. Ας πούμε, και εμένα μου έκανε εντύπωση. Ήταν η διαφορετική κατάσταση πέρυσι που μου έκανε εντύπωση που έπαιξε πολύ λίγο όταν είχε φύγει ο Ελκάμπη. Το Μασούρα φέτος δεν το χρησιμοποίησε τόσο ως εξτρέμ. Το χρησιμοποιούσε αναγκαστικά μεν ως επιθετικό, γιατί δεν υπήρχε άλλος πίσω από τον Γιάρεπτσουκ, αλλά τον έβαζε πολύ και στις προπονήσεις πίσω από τον επιθετικό. Ειδικά όταν ήρθε και ο Ζώτα, με τον οποίο τους χρησιμοποιούσε ως δίδυμο και να αλλάζουν θέσεις. Πασχαλάκης δεν νομίζω ότι έχει κάνει. Σε χαλάει, μου λέει τώρα, και ο Αιγύπτος Ηρακλή. Χόρεψε στην Αργεντινή. Οκ. Ο Ολυμπιακός δεν ενισχυθεί στο 5. Ποιος μπορεί να ματσάρει, του για που σε λέει. Δεν είναι να ενισχυθεί ο Ολυμπιακός. Στο 5 έχει φοβερή η τριάδα του. Αυτός που μπορεί να ακολουθεί πολύ εύκολα εύκολο. Και στις αλλαγές αυτό φαίνεται. Δηλαδή ακολουθεί και γκάρντ. Είναι ο Τέρικ Τζόουνς. Γιατί δεν παίξαμε, λέει, ένα παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. Νομίζω έχει καιρό να κάνει ο Ολυμπιακός φιλικό στο Καραϊσκάκι. Θυμάμαι πότε είναι το τελευταίο. Λοιπόν. Δεν υπάρχει λογική όταν έχει θέμα με τη Λίσσα και κρατά Γκαρθία. Αυτό είναι επιλογή καθαρά με τη Λίμπαρ. Και από του δύο Έλληνε θερματοφύλακε θα πηγαίνει σε δύο ξένου. Ναι, γιατί είναι ο Πόποβιτ και ο Ορτέγκα. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό. Αυτό μου λέει μπορεί να το εξισορροπήσει μόνο με δύο Έλληνε, λέει αριστερά μπακ. Να φύγουν και οι δύο, ε. Καλά, και για του δύο υπήρχαν προτάσει. Και να είναι τι να είναι, Γιαννούλη, Λυκό Γιάννης. Το ακούω, να ξέρεις. Πραγματικά το ακούω. Το ρόστερ του Ολυμπιακού είναι για τα πανηγύρια, γιατί θέλετε να το πιστεύετε, γιατί κλασικά λέτε ψέματα στον κόσμο. Αυτό κάνω, δηλαδή όταν θέλω να ξυπνήσω, δηλαδή το πρωί, είναι, μιλάω με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού για να πω τι ψέματα θα σας πω το βράδυ. Λέτε και με έχετε γνωρίσει και 4 μήνες να, ότι είμαι σαν ραδιόφωνο. Τι να σου πω, φίλε, πάμε στους φίλους που έχουν πάρει. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: έλα, Ηράκλη.
0: Έλα, Χιλιά.
1: Έλα, ρε φίλε, τι κάνεις.
0: Μια χαρά.
1: Καλώς ήλθες.
0: Και φεύγω.
1: Και φεύγει. Πώς θα πας, αν επιτρέπει.
0: Στη Μονομασία.
1: Α, δεν έχει παραλία.
0: Έχει, πώς δεν έχει.
1: Τώρα.
0: Έχει κάποιος εκεί, εντάξει. Δεν έχω πάει ποτέ μου, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Έλα.
1: Θα σου πω κάτι, μια και είναι βράδυ.
0: Κάτσε, δεν ακούγεσαι καλά όμως, Αχιλέα.
1: Περίμενε. Μ' ακούς τώρα.
0: Τώρα ναι.
1: Ωραία, θα σου πω κάτι, μια και είναι βράδυ. Η Μονεβασιά, όταν ήμασταν νέοι,
0: ναι.
1: ήταν αγαπημένος προορισμός φθινοπορεινός ή ανησιάτικος για νέες νοριμίες, ξέρεις.
0: Και το ναύπλιο.
1: Να πηγαίνουμε τριμεράκια, ξέρεις.
0: Και το ναύπλιο ήταν για τριμεράκια.
1: Και το ναύπλιο, μπράβο, κλασικά. Λοιπόν, που λες κάτι, εσύ Ηράκλη. Ακούω τώρα τους φίλους Ολυμπιακούς, αν μου επιτρέπεις. Που λένε, ας πούμε, για μεταγραφές και λοιπά. Δεν μου πήρε αυτόν, δεν μου πήρε εκείνον. Και σε εμάς σου λέει και αυτόν και λοιπά. Και θα μπουν τα ονόματα, ενώ πρέπει να βλέπουμε, κατά τη γνώμη μου, τι παίζει ο προπονητής που υπάρχει. Η φιλοσοφία, ειδικά για προπονητές όπως ξέρουμε, δηλαδή το Μετυλίμπαρ τον ξέρουμε, τον Νίκο Λισφλό τον ξέρουμε. Ειδικά, ναι, γιατί Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, εντάξει, τα παιδιά τώρα ήρθαν.
0: Ναι, είναι άλλο πράγμα, δεν τους
1: γνωρίζω,
0: συμφωνώ σε αυτό.
1: Και να δούμε, ας πούμε, πού υπήρχε, ας πούμε, ένα παιδί μου πρόβλημα με τις ομάδες, ξέρω, που υπήρχε στην προηγούμενη σεζόν. Εντάξει, πήρε το πρωτάθλημα, αλλά όλο και κάτι θα έχει να διορθώσεις. Για μένα πάρα πολλά πράγματα, αλλά τέλος πάντων η επικρατούσα άποψη.
0: Ναι, απλά είναι διαφορετικά. Είναι πάντα διαφορετική η κατάσταση και στις τάξεις των οπαδών. Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα.
1: Ναι,
0: αν δεν είχε πάρει το πρωτάθλημα, μπορεί να υπήρχε μεγαλύτερη κρίση όπως υπήρχε πέρυσι. Πέρυσι.
1: Τα συνηθισμένα μου που για μένα είναι εντελώς λάθος αυτό. Αλλά τέλος πάντων, και ξέρεις εσύ ειδικά το ξέρεις ότι και μετά από πρωταθλήμα που έχει πάρει ΑΕΚ, εγώ πάντα λέω κάπως λίγο αλλιώς τα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων. Ας πούμε στον Ολυμπιακό, ρε παιδί μου, έχει βρει Κωνσταντικοστούλα.
0: Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα πέρυσι.
1: Ναι, φέτος το έχει λύσει.
0: Φοντάρω πολύ σε Ζώτα Σίλβα σε αυτό.
1: Μάλιστα. Δεν το ξέρω. Για να μου το λες εσύ έτσι πάνε. Αλλά λέμε ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Αυτή πρέπει να είναι η κουβέντα για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Δεν πρέπει να είναι η κουβέντα για τον Ολυμπιακό, ας πούμε. Ας θα πάρω τον τάδε λαμπερό παίχτη. Δηλαδή ό,τι και να πάρεις. Ας πούμε πες ο Ολυμπιακός παίρνει ένα σούπερ δεκάρι.
0: Ναι.
1: Ένα σούπερ δεκάρι ρε παιδί μου. Είσαι τον εμπιστεύες, ας πούμε, εκείνο τον Χριστιανό, τον Μετυλίμπαρο, ότι θα τον αξιοποιήσει αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα τον αξιοποιήσει. Και θα έχει και τα δίκια του.
0: Πρέπει να σου πω διαφορετικά.
1: Θα έχει και τα δίκια του.
0: Ο Φορτούνης.
2: Ο Φορτούνης.
1: Α, μπράβο.
2: Ο Φορτούνης. Ναι, δεν χρειάζεται να πάρουμε το σούπερ δεκάρι. Ο Φορτούνης.
1: Πού είναι σούπερ δεκάρι.
2: Πολύ ωραία. Και τη χρονιά του Κόνφερες, που ήταν και τρία χρόνια, ήμουν μικρότερος.
1: Α, τη χρονιά του Κόνφερες ήταν ειδική χρονιά.
2: Ναι, αλλά σου λέω όμως και τη χρονιά. Μισό λεπτό. Εκεί όμως ήταν η συνεργασία του με τη Λίμπαρ με το Φορτούνη.
1: Εντάξει.
2: Ωραία. Δεξί χαφ έπαιζε. Και τον άφηνε να συγκλίνει και
1: να παίξει. Δεν πρόκειται να παίξει πάλι έτσι. Ναι. Γνώμη μου, Τώρα, βλέπουμε, ας πούμε, ύστερα για τον Νίκολης. Λέω για τον Ολυμπιακό. Βλέπουμε για τον Νίκολης. Βγαίνουν και λένε, ίσως το έχεις ακούσει ή θα το ακούσεις επειδή έλειπες. Βγαίνουν και λένε, παίρνει η ΑΕΚ, πήρε. Καταρχήν έγινε το απευθέω, έτσι που συζητάγαμε και μαζί. Έφυγε ο Πινέδα.
2: Κοίτα.
1: Κατά τη γνώμη μου, με ευθύνη της ΑΕΚ. Αλλά τέλος πάντων, άστο αυτό.
2: Θες να σου πω όμως κάτι. Γιατί είναι, όπως είναι και η περίπτωση της Τσολάκη που την έχω συζητήσει πολλές φορές.
1: Όχι, όχι, δεν έχουν σχέση.
2: Περίμενε.
1: Τόσο, αλλά πες μου.
2: Μπορεί να πεις ότι είναι μικρότερο σε ηλικία ο Τσολάκης και θέλει να ανοίξει τα φτερά του να πάει, ξέρεις, ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα. Λοιπόν,
1: πρώτα απ' όλα. Ο Τσολάκης βγήκε ο Καραμπαπάς και είπε το εξής. Διόρθωσε αν κάνω λάθος. Ο Τσολάκης βγήκε και είπε ότι το παιδί θέλει να πάει σε ένα άλλο πρωτάθλημα.
2: Το ισχύει.
1: Έτσι δεν είπε.
2: Βεβαίως. Μα ισχύει αυτό.
1: Ο Πινέδα δεν ήθελε να πάει σε άλλο πρωτάθλημα.
2: Το θέμα έχει για την ΑΕΚ. Το deal το οποίο έγινε με τα 8 εκατομμύρια είναι super deal. Καταλαβαίνω ότι ήταν ο πιο κομβικός παίκτης της ΑΕΚ όλα αυτά τα χρόνια στα οποία ήταν στην ομάδα ο Πινέδα. Δεν συζητιέται. Λοιπόν, τον οποίο είχε χρησιμοποιηθεί και σε πόσες θέσεις. Όπου υπήρχε πρόβλημα, έπαιζε ο Πινέδα. Λοιπόν, όταν μπαίνει ο παίκτης στο τελευταίο χρόνο του συμβολαίου, τα πράγματα σφίγγουν. Περίμενε, τα πράγματα σφίγγουν για τις ομάδες. Το γεγονός ότι τον ήθελε ο Αλμέιδα και το γεγονός ότι επίσης απλήρωσαν οι Μεξιανοί τα 8 εκατομμύρια. Γιατί.
1: Ηρακλή μου, όλα αυτά που μου περιγράφεις, καλά τα περιγράφεις, αλλά μου περιγράφεις κουβέντες που έγιναν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Εγώ μιλάω για τις κουβέντες που έγιναν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.
2: Μα δεν μπορεί να πει ότι ήθελε να ανανεώσει τον
1: Πινέδα. Όχι, όχι, φίλε μου, δεν ισχύει αυτό. Όποιος το λέει αυτό, πέφτουν να πάνε να ρίξει ένα κουβάι νερό στο κεφάλι. Όποιος και να είναι.
2: Τους παίχτες, αν τους αφήσεις να πλησιάζει και να μπει στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του.
1: Τώρα μου τα λέει.
2: Μα το θέμα είναι, σου λέω, ότι με τον Τζολάκη, ο Ολυμπιακός έχει προσπαθήσει. Δεν ήθελε να πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Το ότι πηγαίνει στη Χαλ, εγώ το είπα και χθες. Για μένα ο Τζολάκης θα μπορούσε να περιμένει να πάει σε μια καλύτερη ομάδα. Γιατί η Χάλη είναι φαβορή για τον υπεβασμό. Ο Πινέδα όμως δεν ξέρει αν ήθελε να επιστρέψει και στην πατρίδα του.
1: Όχι.
2: Εγώ σου λέω πώς, τι σκέφτομαι.
1: Ηρακλή μου, άκουσε να δεις κάτι. Εγώ ξέρεις πολύ καλά ότι πάντα πηγαίνω με βάση το ρεπορτάζ. Δεν λέω φήμες στον αέρα γιατί δεν μ' αρέσει. Γιατί δεν θέλω.
2: Εγώ δεν το ξέρω και δεν κάνω τώρα και τις εκπομπές τις πρωινές που ήταν και θα ήξερα από τον Άκη και θα ήξερα. Ποια σου λέω.
1: Δεν θέλω να σας φέρνω σε δύσκολη θέση. Αν είχα την δυνατότητα να μιλήσω με τον Άκη, θα έλεγα περισσότερα πράγματα.
2: Βεβαίως, αλλά σου εξηγώ ότι αν είχα τον Άκη τις πρωινές εκπομπές, γιατί όλο αυτό το μήνα που βγαίνω από την Ολλανδία που είχαμε εκπομπές και τώρα δεν έχουμε, θα ξέρω.
1: Εντάξει, και εσείς κάποτε πρέπει να κάνετε διακοπές,
2: βέβαια. Κάποια στιγμή.
1: Ναι. Λοιπόν, απλά εκείνο το οποίο ήθελα να σου πω για να μην σε καθυστερώ. Είναι ότι.
2: Ούτε σε άλλο 1,5 λεπτό έχει.
1: Ωραία. Είπανε λοιπόν ότι ο Νικόλη θέλει να φτιάξει, λέει, μια γρήγορη ομάδα. Ο μοναδικός παίχτης, ο Νίκολης δεν θέλει να φτιάξει μια γρήγορη ομάδα. Ο Νίκολης θέλει να φτιάξει μια ομάδα που να έχει τον έλεγχο της μπάλας. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα αυτά τα δύο μεταξύ τους. Ναι. Ο Νίκολης, ως όποιους παίχτες έχει πάρει αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους μέχρι τώρα, δεν τα ξέρω εγώ τα παιδιά, απλά είδα τα χαρακτηριστικά τους. Είναι αργοί, δεν μαρκάρουν, αλλά ξέρουν πολύ καλή μπάλα. Κρατάνε πολύ καλά την μπάλα και έχουν καλή πάσα. Κάποια στιγμή όμως, εσύ Ηρακλή, αυτό είναι το παράπονο προϊκό. Και εσείς πρέπει, εντάξει, καταλαβαίνω, καλοκαίρι είναι χαλαρά, πρέπει να πούμε και κάτι ευχάριστο στον κόσμο, αλλά να πούμε και κάτι αληθινό, ρε φίλε. Γιατί μετά το βρούμε μπροστά μας,
2: φίλε, δεν έχω δει.
1: Θα το βρούμε μπροστά μας.
2: Δεν έχω δει δευτερόλεπτο την ΑΕΚ.
1: Το ξέρω, μωρέ, τα λέω σε σένα, τα λέω στην ύφη, λέει τώρα να τα ακούει πεθαίνα.
2: Δεν έχω δει δευτερόλεπτο, δεν έχω ψέματα.
1: Το ξέρω. Είναι δυνατό.
2: Πού να βρούμε στην Ολλανδία.
1: Όχι. Απλά το ζήτημα με την ΑΕΚ είναι αυτό. Τώρα, το πώς θα το λύσει ο Νίκολης αυτό το ζήτημα, που ούτως ή άλλως, κατά τη γνώμη μου, ο Γιώβιτς είναι ένας παίκτης παιχταράς, αλλά για 5x5, έτσι, ο οποίος Καταρχήν είναι έγκλημα να μην παίζει ο Χίνι και να παίζει ο Γιώργιτς. Μαζί με τον Βάρκα.
2: Μα έτσι όπως παίζει, μα έτσι όπως παίζει η ΑΕΚ.
1: Έγκλημα.
2: Περίμενε. Έτσι όταν δεν παίζει, είναι, όπως παίζει, η ΑΕΚ, ο Ζήνη είναι ένας παίκτης ο οποίος πρέπει να βρει χώρους πιο πολύ.
1: Όχι, όχι. Ο Ζήνη δεν το έχει παρατηρήσει καλά. Αν ρωτήσει και τον Άκη θα στο πει. Ο Ζήνη είναι αναγκαίο να παίζει στην ΑΕΚ. Ο Ζήνη είναι αναγκαίο γιατί είναι ο μοναδικός πλέον παίκτης ο οποίος δίνει ενέργεια, ταχύτητα και μαρκάρισμα από προς τις μπροστά γραμμές. Δεν μπορεί κανένας άλλος φίλε. Δεν γίνεται κανείς άλλος ανάμεσα στις γραμμές. Ο Ζούμπκο που πήρανε το παιδί είναι ένας στατικός παίκτης καλός με την μπάλα. Καλά, ο Ηλίασον, αυτά που σου έλεγα, έτσι, και για τον Πινέρα. Αυτά που σου έλεγα και για τον Ηλίασον, χαιρέτησα.
2: Αν δεν πες με έξερε μόνο.
1: Έλατε. Εσύ πες το μου. Λένε γιατί ο Ηλίασον έχει κατεβασμένα τα μούτρα. Αυτό δεν πες με έξερε μεγάλε. Δεν το καταλαβαίνει πρώτα απ' όλο ο ίδιος ο παίκτης.
2: Πολύ περισσότερο από ό,τι εγώ και εσύ. Έγινε χιλιά γιατί φάγαμε το φαγητό.
1: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
2: Να είσαι καλά.
1: Καλές διακοπές να έχεις.
2: Σε ευχαριστώ. Λοιπόν.
0: Τώρα έχουμε. Βάλει ένα τραγουδάκι και να δούμε. Πάμε μετά για το τελευταίο μισάωρο.

0: Sport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι.

0: Ελληνοφρένια.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ο Λυκογιάννης δεν είναι της Ακαδημίας του Ολυμπιακού, όπως γράφει ένας φίλος. Λοιπόν, πίσω από τον επιθετικό λέει, δεν παίζει ο Ιωσά, και πίσω από τον επιθετικό αλλά και στο 8. 1,3 παίρνω τριζακέ, μάλιστα. Δεν το ήξερα, φίλε μου. Πάμε στους φίλους που πήρανε. Ναι.
1: Ναι, εγώ είμαι Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Ηρακλή, εγώ.
0: Βεβαίως.
1: Τι κάνεις, Ηρακλή, καλά είσαι?
0: Θύμισε μου, κόλλησε τώρα.
1: Ο Λος Άντζελες.
0: Έλα ρε, πω ρε Γιώργο, δεν σε κατα... δηλαδή να μην σε καταλάβω.
1: Δεν παίρνω από τα μάξι, παίρνω ακόμα στο μαγαζί, γι' αυτό μάλλον μπορεί. Ναι.
0: Έλα,
1: τι έγινε, Ηρακλάκο μου, καλά είσαι?
0: Μια χαρούλα, εσύ τι κάνεις?
1: Μια χαρά, ετοιμάζομαι να έρθω πρώτα Θεός, φεύγω μεθαύριο.
0: Mm-hmm. Ναι. Α, το κλείνεις.
1: Ελπίζω αυτή τη φορά.
0: Το κλείνεις τον Αύγουστο.
1: Πότε γυρνάς εσύ, πότε φεύγεις για διακοπές, Ηρακλή?
0: Δευτέρα.
1: Και γυρνάς?
0: 17-18, κάπου εκεί.
1: 17, α, και με, 17. Εντάξει, ελπίζω, θα σου στείλω μήνυμα τώρα. Ναι, άμα είναι μπορώ να περάσω αυτή τη φορά, όλο λέω να περάσω, αλλά ποτέ δεν έχω έρθει, ελπίζω.
0: 5 χρόνια το στέλνεις αυτό το μήνυμα. Και με περιστέρι να ερχόταν, θα έχει φτάσει το κακόμοιρο, θα έχει έρθει.
1: Ηρακλή, πώς να το πω, εμείς οι Ολυμπιακοί είμαστε απαιτητικοί, αλλά είμαστε απαιτητικοί όχι να θέλουμε παίχτες 100 εκατομμυρίων και το ένα και το άλλο, θέλουμε όμως παίχτες, δεν ξέρω πώς να το πω. Θέλουμε παίχτες που να ταιριάζουν στην ομάδα και θέλουμε η ομάδα να μην μας λέει ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι παίχτες. Δηλαδή,
0: τι είναι αυτοί οι παίχτες?
1: Δεν μπορώ τώρα.
0: Τι θες, αρτίστες?
1: Δηλαδή, αυτό που μου λες τώρα εσύ, αυτό και αυτό, αυτή η πραγματικότητα που λες, που εσύ αναφέρεις, ότι δεν έχουμε παίχτες για τη Β' Έλληνες, ναι, για τη Β' λίστα. Ναι. Δεν φταίμε εμείς.
0: Όχι για τη Β' λίστα. Για την πρώτη λίστα.
1: Ναι, ναι, αυτή δεν ξέρω τώρα ακριβώς. Δεν ξέρω Α και Β. Πρώτη λίστα μάλλον είναι οι Έλληνες και Β είναι αυτή από τη γενής, από την Ακαδημία. Κάπως έτσι.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ που είναι, ναι, που μπράβο ασχολήσει από τη
1: διοίκηση. Ωραία, δηλαδή συγγνώμη, δεν έχει η διοίκηση αυτό τώρα είναι. Δεν το ξέρει. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να δουλέψει σε βάθος χρόνου. Να βρει Έλληνες και να τους έχει στην ομάδα και να τους προωθήσει. Να τους βρει, δεν ξέρω φίλε που να τους βρει. Να πάει να τους βρει. Δηλαδή και όποιος, ένα, δύο, τρεις καλές περιπτώσεις Ελλήνων που υπάρχουν, δεν τους χτυπάει.
0: Είναι μικρή,
1: δεν θυμάμαι τώρα αυτός που λέγε, το γιατός που πήρε ο Πάκ, που πήρε ο Παναγιώτος.
0: Το Σταφυλίδη, λέω, πώς μου το Σταφυλίδη, το Γιαννούλη. Ο Ολυμπιακός είχε συμφωνήσει με την Άξου, ο Γιαννούλης ζήτησε προθεσμία, γιατί προφανώς, ξέρεις, σκεφτόταν ένα παιδί μου ότι μήπως έρθει ο Πάκ που ήταν η πρώτη του ομάδα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι και αγαπημένη του ομάδα, δεν το ξέρω, είναι πολύ πιθανό. Λοιπόν, το να, και να πάει εκεί. Το θέμα είναι επειδή δεν έχει κλείσει τον Πάκ. Εγώ δεν το καίω εγώ αυτό το κεφάλαιο. Δεν το καίω καθόλου.
1: Ναι, αλλά γενικά μιλάω. Τώρα ο Γιαννούλης είναι μια περίπτωση. Τώρα γενικά μιλάω. Εμένα μου αρέσει, δεν ξέρω, καθώς που παίζει στην Εθνική, που παίζει εδώ στο MLS. Ένας που παίζει κέντος, τριάντης, πώς το λένε αυτό.
0: Ναι,
1: πώς
0: ο τριάντης,
1: ναι.
0: Αμυντικός.
1: Ναι, αυτό το παίχτη, δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή, κατάλαβες να παίξει τον Ολυμπιακό. Όχι να παίζει στο MLS.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι παίχτες να τους βρει. Δεν καταλάβεις πώς το λέω, δηλαδή καταλαβαίνεις, ας πάνω τους βρει. Ξέρει τι γίνεται, ξέρει πώς πρέπει να πάρουν οι λίστες, ας πάνω τους βρει. Ο Ολυμπιακός βάζος δεν λειτουργεί με πρόγραμμα συμμεταγραφές. Ο μέσος Ολυμπιακός, γιατί μιλάμε με τον αδερφό μου, μιλάμε με φιλαράκια μου, αυτή την εντύπωση μας δίνει. Ό,τι κάτσει, άσχετα από την ευκαιρία που παρουσιάζεται. Τέλειο Αυγούστου, αυτό το καταλαβαίνω.
0: Άλλο το τέλειο Αυγούστου.
1: Δεν γίνεται.
0: Η ευκαιρία μπορεί να σου παρουσιαστεί μία.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Δεν
1: αλλά
0: να σου παρουσιαστούν.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Εκεί που ποντάρεις είναι ότι πάντα στο τέλος οι μεγάλες ομάδες κάτι κάνουν, κάτι αφήνουν, κάτι παίχτουν.
1: Το κερασάκι. Το αφήνουμε στην άκρη το κερασάκι. Ναι. Όπως το λες εσύ, το κερασάκι δεν λες.
0: Το κερασάκι. Κοίτα να δεις, θα σου πω τώρα. Στον Ολυμπιακό, στην αρχή, πριν ξεκινήσει η σεζόν, ο Μεντιλίμπαρ είχε παραδώσει μια λίστα με παίχτες τους οποίους ήθελε και είχε προσπαθήσει ο Ολυμπιακός να τους αποκτήσει. Υπήρχαν αρκετές. Ο Μάρμολ, ας πούμε, που ήταν το Θοστόπερ, ο Ρόκα που ήρθε μετά από 20 μέρες. Ξέρεις, και τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Τώρα, από εκεί και πέρα, υπάρχουν παίχτες οι οποίοι μπορούν να προκύψουν από κάποιον ατζέντη. Είναι δεδομένο, δηλαδή μια πρόταση την οποία μπορεί να μην την περίμενε. Υπάρχει λίστα από το τμήμα του σκάουτινγκ. υπάρχει, είναι ο Ακάς, είναι ο Κοβάσεβιτς, είναι οι Δικούντες, είναι αρκετοί οι οποίοι ασχολούνται με τις μεταγραφές.
1: Γιατί συνεννοούνται,
0: Ρακλή, να συνεννοηθούν όμως. Αυτό, από τη μία, μπορεί να είναι καλό, γιατί ξέρεις, όταν έχεις πολύ τώρα, έρθει και ο Καρντόσο, ο οποίος Καρντόσο, ναι, μεν ήρθε για τις διαπραγματεύσεις, αλλά είναι δεδομένο ότι έχει μια γεμάτη ατζέντα με ανθρώπους που συνεργαζόταν, με ανθρώπους που μπορούν να πάρει παίχτες. Όπως καταλαβαίνει, με ανθρώπους που συνεργαζόταν, με ανθρώπους που μπορούν να πάρει παίχτες. Όπως καταλαβαίνεις,

0: και μπροστά.
1: Πώ δεν έχουμε, παίζουν οι αδερφέ. Ο Ρόκα είναι αριστεροπόδαρο, μάλλον μάλλον. Ο Ζώτα είχε τα
0: δύο.
1: Ναι, απ' είναι ο Ρόκα.
0: Είναι ο Ρόκα αριστεροπόδαρο, δεν μπορεί να δεξί.
1: Όχι.
0: Τέλο πάντων, εγώ αυτό πιστεύω. Εγώ δηλαδή, εγώ είμαστε Ολυμπιακό. Είμαστε από τι μεγαλύτερε ομάδε στα Βαλκάνια. Δηλαδή, είμαστε, έχουμε, λεφτά έχουμε. Λεφτά, άμα δεν έχει ο λεφτά ο Ολυμπιακός, τότε όλες οι υπόλοιπες ομάδες της Ελλάδας τι πρέπει να πούν. Ναι, τι θέλω να πω, πρέπει να βρουν ένα πλάνο. Πού πάει να επιχεί ο Ολυμπιακός, τυχαία τα λέω, θέλω έναν δεξί χαφ. Οκ. Αν δεν μπορώ να το βγάλω από τις ακαδημίες, τότε πρέπει το σκάουτινγκ να βρει παίχτη δεξί χαφ. Και να βγάλει μια λίστα με πέντε παίχτες και να πάει.
1: Να δεν έχουν γραφτεί παίχτες για δεξιά, για αριστερά. Για...
0: Μα είναι πολύ δυνατόν ο Ολυμπιακός τόσα χρόνια να παίρνουμε.
1: Άμα κάτσεις και ψάξεις τώρα, το πιο εύκολο είναι, δεν είναι να βγει σε δημοσίευματα στο ίντερνετ. Πες να δεις τις εφημερίδες που υπάρχουν ακόμα. Ωραία, και δεις τα ονόματα τα οποία παίζουν από την αρχή. Τα είναι για αριστερό μπακ, είναι για χάφο, είναι για εξτρέμο. Τι χάμο γίνεται, χάρη την μπάλα.
0: Εγώ η εμπειρία μου λέει.
1: Μπορεί να μου πεις τώρα με ένα παίχτη που είναι και δουλειά, για να μην το θυμάμαι.
0: Εγώ είμαι εμπειρία μου λέει, επειδή είμαι εντάξει 54, ότι όποιος γράφεται στις εφημερίδες πολύ σπάνια κλείνει. Αν δεν έχει κλείσει σε 2-3 μέρες, πολύ σπάνια κλείνει.
1: Πότε έρχεσαι Γιώργο, γιατί φάγαμε τον χρόνο, πες μου.
0: Ναι, εντάξει, λοιπόν, πρώτα Θεός, εγώ έρχομαι, θα είμαι στην Ελλάδα 31 Ιουλίου το βράδυ και κατευθείαν φεύγω για την Ισάρα μου για τα Κίδυρα. Όταν γυρίσω, θα σε πάρω, θα στείλω τηλέφωνο, μου φαίνεται το έχω το τηλέφωνο σου, ή στο Messenger ή θα σου στείλω στο προσωπικό σου νούμερο, ελπίζω να τα καταφέρουμε. Πολλά φιλιά, καλές διακοπές σε όλους τους Έλληνες και καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες και ειδικά στον Ολυμπιακό μας. Φιλιά.
1: Να σε καλά, κορίνα μου.
2: Λοιπόν, διάβασε το Ηρακλή και το Μανατά που πέρυσι ήταν σχεδόν ελεύθερος, λέει, αφού ξέραν ότι ο Τζολάκης θέλει να φύγει. Ναι, οκ, το ακούω αυτό. Γιατί εμείς το διαβάσω το μήνυμα. Έχω κανένα λόγο. Συμφωνώ με το φίλο, λες και το αν παίξει λέει γρήγορο ποδόσφαιρο εξαρτάται από τον έχει γρήγορου παίχτε. Όχι. Μπορεί να έχει μια πολύ, πολύ καλή κυκλοφορία μπάλα. Και να έχει παίχτε που να έχουν τη μακρινή παλιά και να κερδίζει έτσι από πολλά μέτρα. Γρήγοροι ποδοσφαιριστέ είναι άμα παίζει σίγουρα με εξτρέμ. Ή και να παίζει μια ομάδα πολύ στην κόντρα θα του χρειάζεται. Λοιπόν. Κύριε Πάνο, μα έχουμε. Πάμε στον επόμενο φίλο.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Ηρακλή, εγώ είμαι.
2: Βεβαίως.
3: Ένα ρε φίλε, τι κάνεις.
2: Μια χαρά.
3: Είμαι ο Τάσος από το παλαιό Φάλιρο που είχαμε κάνει εκείνη την κουβέντα πριν φύγεις για την Αργεντινή, θυμάσαι.
2: Ναι, έλα ρε Τάσο.
3: Παλά είστε.
2: Μια χαρά.
3: Ωραία. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ τώρα απόψε ήθελα να μιλήσω λίγο για το πόλο.
2: Έλα.
3: Επειδή εντάξει παρακολουθώ το άθλημα πάρα πολύ, γενικώς έχω και πολλούς γνωστούς μέσα από το χώρο και όλα αυτά. Σήμερα είχα πάει στο αεροδρόμιο, είχα πάρει για τα μικρά μαζί. Ήταν εντάξει, ήταν γενικά πολύ, πολύ συγκινητική στιγμή.
2: Με τις οικογένειες.
3: Με τις οικογένειες, τα παιδιά όλα, επειδή μου έχουν αυτά τα παιδιά χώρια ότι είναι υπεραθλητές. Έχουν μια ποιότητα, παιδί μου, έτσι μια ταπεινότητα, καθαρό βλέμμα, δηλαδή ήθος. Είναι εκπληκτικά παιδιά.
2: Δεν έχω λόγο να σου πω κάτι διαφορετικό. Βέβαια, ξέρεις, δεν είχα ποτέ επαφές με παιδιά που έπαιζαν ναι. Τέτοιο πόλο. Συμφωνώ και σε αυτά που λες και συμφωνώ ότι που λες το υπεραθλητής, ξέρεις, υπερβολή, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο άθλημα. Δεν είναι εύκολο πράγμα.
3: Κοίταξε,
2: το να κολυμπάς επειδή... έτσι, το τι ξύλο που πέφτει και θυμάμαι που βγαίνουν και τα μπούλες που βγαίνουν ο φίλος από το Σικάγο που είναι και προπονητής εκεί ναι. Και είχε παίξει και ναι. Πόλο. Το τι ξύλο ναι. Πέφτει κάτω από την πισινά, τεραστίο διαστάσιο. Δηλαδή δεν είναι απλά πράγματα.
3: Κοίταξε, να σου πω μόνο να δεις μια προπόνηση πόλο ας πούμε, έτσι, θα καταλάβεις πάρα πολλά.
2: Ναι.
3: Είναι πάρα πολύ σκληρή η δουλειά που κάνουν αυτά τα παιδιά και επειδή τυχαίνει να έχω και μια γνωριμία με τον Προδωρήτο Βλάχο γιατί είμαστε και γείτονες είχα ζήσει ρε παιδί μου όλα αυτά τα χρόνια γιατί πάντα με τον Προδωρήτο όταν γυρνούσε ξέρεις μιλάγαμε ξέρω εγώ και αυτά είχα ζήσει έτσι και όλη αυτή τη, πώς να σου πω, την απογοήτευση που υπήρχε που χάναμε τους τελικούς ας πούμε
2: τους τελικούς ναι, πάντα, ναι, που έφτανε πάντα κοντά
4: Ναι, πάντα, ας πούμε. Και ήταν μεγάλη λύτρωση.

0: εντύπωση αυτό που έγινε την Κυριακή. Πραγματικά, και όπως του είπα και σήμερα, του λέω έσπαση κατάρα. Και ελπίζω να έρθουν καλύτερες, να συνεχίσουν οι τεράστιες επιτυχίες και να έρθουν και άλλα χρυσά. Γιατί πλέον για αυτή την ομάδα το ζητούμενο είναι το χρυσό, έτσι. Δεν είναι, δηλαδή τα σημαίνια και τα χάλκινα, νομίζω, ας πούμε, τα έχει.
1: Καλά, δεν είναι και αποτυχία το να πάρεις το σημαίνιο το χάλκινο. Μην τρελαθούμε. Μην φτάσουμε και σε αυτά τα επίπεδα.
0: Ήταν αυτό το χρυσό που έλειπε, ρε παιδί μου. Ήταν αυτό που πάντα το πάμε το πήγε στο τέλος, έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα είναι αυτό που λέω πάντα μετά από κάθε επιτυχία. Λέω τι άλλο πρέπει να κάνει αυτό το άθλημα. Πραγματικά τι άλλο πρέπει να κάνει αυτό το άθλημα για να προσεχτεί περισσότερο από την πολιτεία. Δηλαδή δεν ξέρω, πρέπει να υπάρξει, να μπει ένα πλάνο, να γίνουν, χρειαζόμαστε πισίνες βασικά, αυτό είναι το βασικό, έτσι. Εντάξει, ελπίζω να, τώρα να καινίζεται και το Εθνικό Κολυμπητήριο στο Ζάπιο, ελπίζω και ο Ολυμπιακός να φτιάξει
1: το κολυμπητήριο,
0: θα γίνει και το Παναθηναϊκό τώρα στην καταστάσεις στο Βοτανικό, εντάξει, πιστεύω θα υπάρξει μια βελτίωση σε αυτό. Γιατί και φυσικά είναι και το τι έρχεται και από πίσω, έτσι. Δηλαδή οι ομάδες, οι εθνικές ομάδες των μικρότερων κατηγοριών, δηλαδή ηλικιών, σε κάθε διοργάνωση φέρνουν τεράστιες επιτυχίες, έτσι. Δηλαδή αυτό που έρχεται από πίσω είναι για πολλά χρόνια ακόμα για να μείνει το πόλο στο επίπεδο που βρίσκεται. Και γίνεται, δηλαδή, γίνεται πολύ καλή δουλειά σε πολλές ομάδες, στις ακαδημίες, γιατί υπάρχουν άνθρωποι με μεράκι που αγαπάνε αυτό που κάνουν. Και πραγματικά ελπίζω, δηλαδή, μάλλον όχι ελπίζω, είμαι σίγουρος ότι θα συνεχιστούν αυτές τις επιτυχίες και μακάρι να προσεχτούν, να προσεχθεί το άθλημα και αυτά τα παιδιά ακόμα περισσότερο από την πολιτεία, γιατί πραγματικά το αξίζουν. Είναι παιδιά που είναι ερασιτέχνες ουσιαστικά, έτσι, και δίνουν την ψυχή τους.
1: Καλά, και δεν είναι πραγματικά. Και τα ποσά τα οποία παίζουν στο πόλο δεν έχουν καμία σχέση καλά με το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, δεν το συζητώ καν. Δηλαδή, αν είναι παρόμοια με το βόλεϊ, και το βόλεϊ πρέπει να είναι και περισσότερο. Ναι.
0: Μα κοίταξε, εδώ θυμάμαι μια φορά που συζητάγαμε με το Γκότσορ, μου λέει, ας πούμε, ότι με 200 χιλιάρικα στο πόλο μπορεί να πάρει τελικό του αθλήματος. Δηλαδή μιλάμε για τέτοια ποσά τώρα, έτσι. Και εντάξει, τι να πω, ναι, δηλαδή πραγματικά τα παιδιά θα αξίζουν πέρα για πέρα. Πέρα για πέρα και αγαπάνε πάρα πολύ και την εθνική ομάδα και πασχίζουν και αγαπάνε πάρα πολύ αυτό που κάνουν. Και γι' αυτό έρχονται αυτές οι επιτυχίες που έρχονται και τίποτα αυτό. Δηλαδή και σήμερα είδα και πολλά μικρά παιδιά στο αεροδρόμιο, αυτό ήταν πολύ ελπιδοφόρο. Και βλέπω ότι έρχονται και στο άθλημα γενικά τελευταία χρόνια έρχονται και πολλά μικρά παιδιά. Αυτές οι επιτυχίες φέρνουν αρκετά παιδιά στο άθλημα.
1: Καλό είναι αυτό, φίλε.
0: Ναι, σίγουρα είναι καλό και είναι και ένα άθλημα που νομίζω και ταιριάζει τον Έλληνα, έτσι. Και πραγματικά πιστεύω να πάνε όλα καλύτερα. Ένα τεράστιο μπράβο πάλι, τα παιδιά αυτά, να είναι γερά και να συνεχίσουν να μας κάνουν περήφανους.
1: Έγινε, Τάσο μου.
0: Έλα, να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ που πήρες. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε. Ναι. Α, δεν έχουμε. Έπεσε. Λοιπόν, πρέπει να βάλει ένα τραγουδάκι. Έχουμε φτάσει και παρά τέταρτο. Να δω τι θα βάλεις. Είμαι περίεργος. Τι θα μου θυμίσει. Α! Πώς και βάλεις την πεσμότητα. Έκανε συνέκπληξη, δεν το περίμενα.

0: Λοιπόν, τη ρωτήσατε εδώ δύο φίλοι στα μηνύματα και τώρα το έψαξα που είχαμε λίγο το χρόνο που δεν έχει και γραμμή. Βγήκαν ημερομηνίες, ας πούμε, και τα μάτια του Παναθηναϊκού με τη, αν περάσει την Πάξη, που είναι το πιο πιθανό, με τη ΤΣΣΚΑ 948 Σόφια. Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9.30 είναι το παιχνίδι που θα γίνει εντός έδρας για το γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό. Και το δεύτερο είναι 11 Αυγούστου την Τρίτη. Θα, δεν έχει κοινή γνωστή η ώρα. Και μάλιστα αυτές θα είναι οι ημερομηνίες. Το ξαναλέω, το πρώτο παιχνίδι Τετάρτη 5 Αυγούστου. Τώρα, όσον αφορά την ΑΕΚ που είχε ελπίδες και έχει ακόμα, αλλά δεν είναι πολλές για να βρεθεί στους ισχυρούς στην κλήρωση των play-offs, στον προκριματικό γύρο, ξέρεις, για το στα play-offs του Champions League, συγγνώμη, η ΑΕΚ χρειαζόταν να αποκλειστεί κάποια από τις Δυναμό Ζάγκρεπ, Λεχ Πόζναν, Ερυθρό Αστέρα και Σλόβα Μπρατισλάβα στη Δυναμό. Βρέθηκε να χάνει 2-0 από τη Τούνα, αλλά το γύρισε και προκρίθηκε. Τώρα περιμένει τα άλλα τρία παιχνίδια, αλλά ο Ερυθρός Αστέρας έχει κερδίσει 4-0. Δηλαδή, δεν το βλέπω. Τη Λάρν. Αν και να βάλει 5 γκολ η Λάρν, δεν το βλέπω, δεν γίνεται ποτέ. Και η Λεχ Πόζναν με την Άρχους έχει κερδίσει 4-1. Και μάλιστα εκτός έδρας. Βέβαια και έμεινε με 10 παίχτες η Άρχους από νωρίς. Και η Σλόβα Μπρατισλάβα έχει κερδίσει 2-0 την Ιμπέρια. Λοιπόν, οι ημερομηνίες που θα παίξει, ας πούμε, η εξαβλία του Champions League θα είναι 18-19 Αυγούστου και μετά 25-26 Αυγούστου. Δύσκολο το να αποκλειστεί κάποια από αυτές τις ομάδες με τα αποτελέσματα τα οποία υπήρχαν στα πρώτα παιχνίδια. Μήπως κάνει λέει έκπληξη με τους Ολλανδούς και βάλει τσικίνιο στο 8 και ζώτα δεκάρι. Βάλει τσικίνιο στο 8, ρε. Δεν το έχει κάνει πολλές φορές. Νομίζω ότι το πρώτο παιχνίδι το Ολυμπιακός να εμέγει το δείχνει Κοσμοτέ. Όσο δεν υπολογίζεται μόνο για δεκάρι. Όχι, τα περισσότερα παιχνίδια του Ζώτα τα έχει παίξει ως εξτρέμ. Το χρησιμοποίησε όμως εκεί στο 10 ο Μεντιλίμπαρ και πήγε και καλά. Αν έχω υποφέρει ποτέ από πόνο στη μέση. Όχι. Καμιά φορά με πιάνει μία στο δω, όχι, σκαλική και τέτοια δεν είχα ποτέ. Απορώ κιόλας δηλαδή, με τα κιλά που είχα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ο Τσόχος μου έχει στείλει κάποια μηνύματα, πού κολλάει ο κουμπάρος. Αν είναι στα σχέδια της βασικής ομάδας του Φορτούνης, γενικά ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι ότι έχει μια ενδεκάδα, έχει ένα γκρουπ παιχτών που χρησιμοποιεί πάρα πολύ. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια. Τα 16-17 ποδοσφαιριστές. Τώρα επειδή θα έχει πιο γεμάτο ρόστερ, γιατί έτσι δείχνει, γιατί θα γίνουν και άλλες κινήσεις και φυσικά θα γίνουν και αποχωρήσεις, γιατί δεν γίνεται. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει ο Μέντι. Λοιπόν, είσαστε μερικοί που έρχεστε εδώ σε ποδοσφαιριστές να πάθουν. Τι να σας πω, ρε παιδί μου. Δίδυμο Πυρόλα Κάρμο, όχι. Ναι, θα παίξε με δύο αριστερό ποδαρά στο πέρα. Όχι, δίδυμο με την Αιμέγγι. Όχι, με τίποτα. Λοιπόν, έχουμε φίλο. Πάμε. Ο τελευταίος κιόλας. Είναι και 54, να κλείσουμε την κομπούλα.
1: Ναι. Ηρακλή.
0: Έλα.
1: Έλα, ο Αντρέας είμαι. Έλα,
0: έλα ρε, Ροδρίκο. Τι κάνεις.
1: Τι έγινε, καλά είσαι.
0: Μια χαρά. Εσύ πώς είσαι.
1: Μπράβο. Είσαι έτοιμος.
0: Για τι πράγμα.
1: Για τις διακοπές.
0: Καλά, εντάξει, αδερφέ, δεν θα πάω. Εντάξει,
1: Όχι, γιατί εντάξει, ακούγεσαι κουρασμένος τώρα, πλάκα-πλάκα.
0: Όχι, μπορεί, δεν είμαι. Σήμερα ήταν δύσκολη μέρα από το πρωί, τρέχω. Γιατί ξέρεις, όταν λείπεις 23 μέρες...
1: Όχι, δεν σου λέω για σήμερα μόνο. Γενικά, είσαι λίγο στην Τζίτα, ακούγεσαι τώρα τελευταία, ρε παιδί μου. Και που ήσαν στην Ολλανδία, ακουγόσουν λίγο έτσι...
0: Το βράδυ έσβηνα. Έσβηνα. Το βράδυ έσβηνα. Να. Απλά είχα αφήσει και πάρα πολλά θέματα εδώ και... Πρόκειψε και ένα πρόβλημα με το air conditioning στο αμάξι, έφαγα ένα τρίωρο στο συνεργείο. Όπως καταλαβαίνεις. Τι να κάνεις.
1: Εντάξει. Ευελπιστώ να περάσεις υπέροχα στις διακοπές σου, να ερεμήσεις.
0: Να πω μόνο σε αυτό, γιατί ενδιαφέρει. Οπα, τι έγινε.
1: Ναι.
0: Τα ακουσκόμπινε.
1: Έλα, πες μου.
0: Όχι. Ακούγεται, μα το ακουσκόμισανε. Να πω μόνο εδώ σε ένα φίλο, θα πάρει ο Ολυμπιακός Ιθέρη για την Ολλανδία, θα πάρει, αλλά θα είναι πάρα πολλά λίγα. Είναι πολύ μικρό το γήπεδο τη Νεϊμέγγεν. Νομίζω ότι είναι 12.500 θέσεις. Δηλαδή περίπου 500 εισιτήρια θα πάρει ο Ολυμπιακός. Και αν θα έχει κόσμο, θα έχει πρώτα απ' όλα γιατί είναι πάρα πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού που είναι στην Ολλανδία.
1: Καλά, θα γίνει και το όμω.
0: Από καλά, ναι. Για
1: πάμε. Λάβιο, κύριο,
0: ναι.
1: Τι θέλω να πω. Ηρακλή, φέτος που θα παίξει ο Ολυμπιακός στο Καρασκάκι ή στο ΟΑΚΑ.
0: Στο Καρασκάκι, παιδί μου.
1: Α, παίζει φέτος στο Καρασκάκι.
0: Ναι, ναι, του χρόνου.
1: Α, του χρόνου πριν, πάνε. Δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Α, οκ. Εντάξει, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Μια ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Φίλε, πες μου, ποιος παίξει από την Νότιχαμ Φόρεστ έχει έρθει, δε φίλε, και έχει προσφέρει.
0: Πολύ καλή ερώτηση.
1: Γιατί δεν έχω δει κανένα να έχει προσφέρει.
0: Δεν έχουν βγει περισσότερο.
1: Δεν έχει βγει κανένας. Ούτε ένας.
0: Εντάξει, ο Κάρμο μπορείς να πεις. Okay.
1: Ο Κάρμο δεν είναι, δε φίλε. Ο Κάρμο από την Πορτογαλία δεν είχαμε πάρει αυτόν.
0: Ναι, αλλά μετά είχε πάει στην Νότιχαμ και τον πήραμε δανεικό από την Νότιχαμ που πέρυσι...
1: Καλά, εντάξει. Εντάξει, κατάλαβες τώρα τι λέω, ρε παιδί μου. Ας τον Κάρμο. Δεν υπάρχει παίκτης που έχει έρθει από την Νότιχαμ Φόρεστ και να έχει προσφέρει.
0: Εντάξει, κοίτα τώρα, ο Ορτέγκα είναι ελεύθερος. Ο Κάρμο είναι μεταγραφή. Κάτι γίνεται με τα ακουστικά μου, να ξέρεις με τον. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, για να ακούω περίεργα πράγματα στα αυτή μου. Αλλά εντάξει, τώρα θα το δούμε μετά. Λοιπόν, όχι, άλλοι παίχτες που είχαν έρθει, δεν μπορώ να σου πω.
1: Δεν έχει προσφέρει κανένας.
0: Ναι. Κοίτα,
1: τίποτα.
0: Και βλέπω... Και με αυτά που είδε και στην προετοιμασία, ο Ζώτα επίσης θα μου κάνει μεγάλη έκπληξη να με παίξει.
1: Και εγώ πιστεύω, θα δούμε, γι' αυτό εγώ έχω επιφυλάξει, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω. Και ένα άλλο που θέλω να σε ρωτήσω. Είχε ποσοστό μεταπολιθεί στο... Πες το, αυτόν τον Βραζιλιάνο που πουλήσαμε, η Ρίο ΑΒΕ.
0: Καλά, σίγουρα είχε. Αλλά δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω ακριβώς πώς είναι το deal.
1: Έχει κάποιο ποσοστό μεταπόληση. Μου φαίνεται, θυμάμαι ότι κάτι είχε.
0: Σίγουρα δεν πήγε. Απλά σου λέω δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
1: Κάτι θυμάμαι.
0: Και εγώ δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, θα σου έλεγα, δεν έχω κανένα θέμα.
1: Ναι, κάτι. Το ξέρω ότι δεν είναι θέμα. Εννοείται. Λοιπόν, εντάξει, εσύ βλέπεις κάτι διαφορετικό που δουλεύω με τη Λίμπαρ φέτος από ό,τι...
0: Το είπα πριν, δηλαδή. Και θέλω να βάλει και
1: το κάθετο. Δεν το άκουσες, συγγνώμη.
0: Όχι, λέω ότι έπαιζε πολύ με τη... Δηλαδή, πολλά τριγωνάκια, πολύ καλές συνεργασίες. Άλλαζε πολύ το center four με το δεκάρι και να πηγαίνει το δεκάρι στα center four, το center four πιο πίσω. Και τα back, τα extreme, δεν ήθελε
1: εξαιρετικά. Δηλαδή, σάμψε αυτό, εννιάρι, δηλαδή, το center four.
0: Το ζώτα τον έχει, το χρησιμοποίησε.
1: Ψευτονιάρι
0: τον είχε χρησιμοποιήσει. Όχι, εγώ σου λέω ρε παιδί μου ότι μπορεί να βγαίνει πιο πίσω ο Λεκαμπή και να πηγαίνει το δεκάρι στην κορυφή. Το δεκάρι εντός
1: εισαγωγικών.
0: Επίσης ήθελε πολύ τις παράλληλες ρητές μπαλιές. Πολύ. Πάρα πολύ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή στην καρδιά της περιοχής. Δηλαδή να γίνονται οι πάσες. Και τώρα θέλω να δω το που θα αποκτηθεί. Εντάξει, ο Γκουστάβο Σά είναι τελειωμένη υπόθεση. Και να δούμε και τον.
1: Αυτό δεν είναι γρήγορο.
0: Πού να δω φαμαλικά ώρα, αδερφέ.
1: Αυτά και λέω και εγώ.
0: Λοιπόν, το...
1: Και εγώ αυτό λέω. Κατάλαβες το, γιατί και εγώ δεν το έχω δει. Και περισσότεροι δεν το έχω δει.
0: Αδερφέ, αλλά ακούγεται σαν project. Αδερφέ μου, πάρε και αύριο και να απαντήσω μόνο στο φίλο, στον Νίκο, τον Ειρηνικό, που μου λέει μέχρι πότε θα κάνω εκπομπές με τις διακοπές. Θα κάνω Τετάρτη και Πέμπτη. Δηλαδή αύριο και μεθαύριο. Καλά, μεθαύριο θα είμαι διακοσμητικός. Γιατί έχει τα παιχνίδια. Θα είναι εδώ ο Αθανασίου, οπότε θα μιλήσει περισσότερο για το παιχνίδι του Παναθηναίκου. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα να έχετε. Τα λέμε αύριο.